Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

ουρανός ο Θεέ μας, οι ουρανοί είναι πλήρης της δόξης Σου και εμείς λατρευτές Σου πνευματικοί πλησιάζουμε στο θρόνο του ελέου Σου και της χάριτός Σου να καταθέσουμε το ευχαριστώ μας, την ευγνωμοσύνη μας, τη λατρεία μας σε Σένα τον Άγιο Θεό. Όλοι Σε ευχαριστούμε για τα αιώνια σχέδιά Σου για μας. Απ' αρχής μας Σε σκέφτηκες, μας έφερες στην ύπαρξη με τον δοξασμένο σκοπό να μας υψώσεις τη δόξα, να μας κάνεις ομοίους με τον Υιόν Σου, να απολαμβάνουμε την παρουσία Σου στην αιωνιότητα. Πολύ Σε ευχαριστούμε για τον Υιόν τον οποίο

έστειλε στον κόσμο τούτον. Σε ευχαριστούμε για τον Ιησού Χριστόν τον Κύριον, τον οποίον εθυσίασες, τον οποίον ανέβασες στο ξύλο του Σταυρού, στο Γολγοθά, για τον καθένα από μας. Σε ευχαριστούμε για το αίμα του, για τη θυσία, για το Σταυρό, για όσα υπέφερε, το μεγάλο αυτό λίτρο που πληρώθηκε για την ψυχή του καθενός μας. Πολύ σε ευχαριστούμε, διότι κατά χάριν σε σωσμένη, σε λατρεύομαι τώρα, για του Πνεύματος του Αγίου, το οποίον έβαλε στις καρδιές μας, στην καρδιά του καθενός από μας. Παρακαλούμε το πρωινό τούτο, η αγάπη σου, η χάρη σου, η παρουσία σου να μας επισκεφτεί, να δοξαστείς, να μεγαλυνθείς και να υψωθείς, να υψώσεις τον Υιόν της αγάπης σου, τον Ιησού Χριστόν, στις καρδιές όλων μας, να μας μιλήσεις και να μας οικοδομήσεις, να χαρίσεις την σωτηρία σε κάποια ψυχή που έχει ανάγκη από τη σωτηρία του Ιησού Χριστού. Και ακόμα σε παρακαλούμε να επισκεφθείς το έθνος μας ολόκληρο, να το ελεήσεις, άρχοντες και αρχομένους, να τους φέρεις τη χάρη σου. Παρακαλούμε για την παγκόσμια εκκλησία σου, παρακαλούμε για άλλες συναθρήσεις στον τόπο μας, παρακαλούμε για ολόκληρο το πρόσωπο της γης. Κάμε έλεος, δώσε χάρη να είναι η μέρα επιστροφής πολλών ψυχών αθανάτων στον Υιόν της αγάπης σου. Κάνε περισσότερα από όσα ζητούμε ή νοούμε στο όνομα του Χριστού και για τη δόξα σου την αιωνία, εν Αγίω Πνεύματι. Αμήν. Βάζω από το βιβλίο του Ισαΐα, από το κεφάλαιο Μη Αλφα, 51, και από το εδάφιο 4. Άκουσε λαέ μου και δώσ' ακρόαση εις εμέ έθνος μου, διότι νόμος θέλει εξέλθει παρέ μου και θελοστήσει την κρίση μου διαφώς των λαών. Η δικαιοσύνη μου πλησιάζει, η σωτηρία μου εξήλθε και οι βραχιονές μου θέλουσι κρίνει τους λαούς. Ενίσι θέλουσι προσμένει εμέ και θέλουσι ελπίζει επί των βραχίωνά μου. Υψώσατε τους οφθαλμούς σας εις τους ουρανούς και βλέψατε εις την γην κάτω, διότι οι ουρανοί θέλουσι διαλυθεί ως καπνός και η γη θέλει παλαιωθεί ως ημάτιον και οι κατοικούντες εν αυτή θέλουσι αποφάνει εξίσου. Αλλά η σωτηρία μου θέλει είστε εις τον αιώνα και η δικαιοσύνη μου δεν θέλει εκλείψει. Ακούσατε μου, σεις οι γνωρίζοντες δικαιοσύνη, λαέ εν την καρδία του οποίου είναι ο νόμος μου. Μη φοβήστε των ονειδισμών των ανθρώπων, μη δε ταράτεστε εις τα σύβρις αυτών. Διότι ως ημάτιον θέλει καταφάγει αυτούς ως κόλυξ και ως μαλίον θέλει καταφάγει αυτούς ως κόρος. Αλλά η δικαιοσύνη μου θέλει μένει στον αιώνα και η σωτηρία μου εις γενεάς γενεών. Μια όμορφη προφητεία του Ισαΐα. Προφητεία την οποία έγραψε ο Ισαΐας 700-750 χρόνια π.Χ. και εξαγγέλει την σωτηρία του Κυρίου, ότι αυτή είναι πλησιάζει, έρχεται. Και όχι μόνον, αλλά ότι αυτή θα μείνει για πάντα. Όλα τα άλλα τα πράγματα στον κόσμο μια μέρα θα καταστραφούν, μια μέρα θα παρέλθουν, αλλά η σωτηρία του Κυρίου, η δικαιοσύνη του θα μείνουν για παντοτινά. Βέβαια τότε που τα έγραψε ο Ισαΐας ο προφήτης, πολύ π.Χ. ήταν ακόμα μια ασύλληπτη φαντασία, θα έλεγε κανείς. Το περίμενε να γίνει, ήταν λόγια του προφήτου, άραγε θα γίνοντο. Σήμερα που βρισκόμεθα μετά την σωτηρία αυτή, μπορούμε να βεβαιώσουμε ότι η σωτηρία την οποία είχε προφητεύσει ο Ισαΐας εφανερώθηκε και ήλθε. Τότε ανήγγειλε ότι η σωτηρία μου είναι πλησίον. Αλλά γιατί όμως μιλάει τόσο πολύ για τη σωτηρία του και ακόμα μάλιστα συγκρίνει τη σωτηρία σαν ένα αγαθόν το οποίο μένει και διαρκεί σε σχέση με όλα τα άλλα αγαθά, ακόμα και τούτη την ύπαρξη, ακόμα και τούτη τη ζωή, ακόμα και τούτο τον κόσμο τον οποίο βλέπουμε, τούτο το στερέωμα, το στολισμένο με μυρίους κόσμους, μυριάδες μυριάδων κόσμους επάνω. Όλα αυτά μια μέρα θα καταστραφούν. Ο σημάτιο θα παλαιωθούν, μια μέρα θα φθαρούν. Αλλά η σωτηρία μου, λέει ο Θεός, θα μείνει. Θα μείνει για πάντα. Και μιλάει ότι η σωτηρία του αυτή επλησίασε. Γιατί ομολογουμένως, τούτος ο κόσμος δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία πως είναι όμορφος κόσμος.
Μάλιστα τούτη η γη μας, έτσι στολισμένη όπως είναι, είναι πραγματική νυφούλα, εάν την συγκρίνεις με τους άλλους πλανήτες γειτονικούς οι οποίοι υπάρχουν τριγύρω και οι οποίοι είναι διάπηροι ή κατεστραμμένοι ή ερημωμένοι, όπως τουλάχιστον έδειξαν τα διαστημόπλια τα οποία εστάλησαν επάνω, οι έρευνες που γίνηκαν, είπαν δεν υπάρχει ζωή. Σε όλους τους πλανήτες δεν υπάρχει ζωή. Και τούτη εδώ η γη μας, στολισμένη όπως την στόλισε ο δημιουργός της, με την άνοιξή της, με τα καλοκαίρια της, με τα φθινοπορά της, με το χειμώνα της, πότε ασπρίζει από το χιόνι, πότε τα δέντρα λουλουδιάζουν, πότε ο ουρανός είναι καταγάλανος, πότε η θάλασσα είναι καθρέπτης και πότε φουρτουνιασμένη, με όλες ετούτες τις μεταβολές, τα σχήματα και τις μορφές είναι πραγματικά μια νυφούλα. Σαν κάτι κούκλες που τις βάνουν στη βάση τους και γυρίζουν γύρω γύρω, τις δένουν και τις στολίζουν, ώστε ο κόσμος να θεωρεί τα κάλλη τους, αυτά που θέλουν να εκθέσουν, έτσι και τούτη γυρίζει γύρω από τον εαυτό της, δείχνοντας σε όλο το σύμπαν τα κάλλη της, και γυρίζει και γύρω από τον ήλιο, το μοναδικό νυμφείο της γης. Γυρίζει γύρω από τον ήλιο, σαν νύμφη γύρω από το μοναδικό νυμφείο. Όμως τούτος ο όμορφος κόσμος, για τον οποίο ο ποιητής είπε όμορφος κόσμος, αγγελικά πλασμένος, αυτός ο κόσμος δυστυχώς είναι ένας κόσμος χαλασμένος. Είναι ένας κόσμος ο οποίος έχει, στον οποίο έχει φωλιάσει η αποστασία, έχει φωλιάσει η αμαρτία, έχει φωλιάσει το κακό, είναι εδώ που γίνονται τόσα κακά, είναι εδώ που έχει στήσει το μαγειρίο του, θα έλεγε κανείς, ο διάβολος, και μαγειρεύει του κόσμου τα πράγματα και προφανώς την αποστασία, το χαμό των ανθρώπων, των κατοίκων της, του πληρώματός της. Η γη είναι κατεστραμμένη ουσιαστικά. Η θηκά ξεπεσμένη με πολλές καταστροφές απάνω της και βαδίζει στον όλεθρο. Σύμφωνα με το λόγο του Θεού δεν υπάρχει ελπής ούτε μία στην αιωνιότητα να διαφύγει από την κρίση η οποία έρχεται απάνω της με μαθηματική ακρίβεια. Ο κόσμος είναι ένας κόσμος χαλασμένος, ξετροχιασμένος, ναυαγισμένος, πάει στην απώλεια. Κοιτάμε γύρω μας τους ανθρώπους, με το κακό μέσα τους, εγκλήματα απάνω στα εγκλήματα, αδικίες στις αδικίες, βία στην βία, και τι δεν γίνεται σε ολόκληρη την υδρόγειο. Τα μάτια του Θεού θεωρούν και βλέπουν από πάνω τα δράματα τα οποία συμβαίνουν απάνω σε τούτο τον πλανήτη, τον τόσο όμορφο πραγματικά, όπως τον στόλισε και τον κατασκεύασε ο δημιουργός. Και υπάρχουν φυσικά πολλοί ιδεολόγοι που λένε ότι θα μπορούσαν να διορθώσουν τα πράγματα. Σκέφτηκαν μεθόδους, τρόπους, κοινωνικά να βελτιώσουν, νομοθεσίες, είμαι επιστήμονες, τι να κάνουν, να μεταμοσχεύσουν, να ανανεώσουν, αλλά δεν βαριέσαι, η γη τούτη πάει στην καταστροφή. Και το ξέρουν οι επιστήμονες. Και το ξέρουν οι μεγάλοι. Και το συλλογιούνται οι φιλόσοφοι. Και το σκέπτονται, διότι τα πράγματα πλέον έχουν γίνει κατά φάνερα. Ότι οδηγούμεθα στην καταστροφή. Τα μέσα που έχουν βρει, η πυρηνική ενέργεια την οποία έχουν στα χέρια τους, τα όπλα, τα πυρηνικά, σου λέει, υποβρύχιο τελευταίο που έφτιαξε η Αμερική, εκτοξεύει μακρά πνοής πυράβλους και ο πύραυλος έχει πολλές κεφαλές. Άντε πέρα τώρα να βρεις άκρη. Πόσες κεφαλές θα πέσουν στις κεφαλές μας. Αν θα βρεις ποτέ άκρη από όλα αυτά τα όπλα τα οποία χρησιμοποιούν και τα οποία τα ετοιμάζουν, και αναμφισβήτητα τα ετοιμάζουν όχι στο κενό και όχι ματέως. Διάβαζα ένα βιβλίο που μου έδωσε ένας αδελφός πριν από μέρες. Ένα βιβλίο επιστημονικής φαντασίας αναμφισβήτητα. Και θα λέγει κανείς, αυτά είναι παραμύθια. Παρόλο ότι εκείνοι οι οποίοι τα γράφουν αυτά ισχυρίζονται με επιμονή ότι αυτά είναι αληθινά τα οποία γράφουν. Και ότι εμποδίστηκαν να τα γράψουν, αλλά αυτοί επέμειναν και κατόρθωσαν να το δημοσιεύσουν το βιβλίο. Το βιβλίο ονομάζεται Εναλλακτική Λύσης 3. Και τι είναι αυτή η Εναλλακτική Λύσης 3? Είναι μία από τις πολλές λύσεις τις οποίες μπορούσε να βρει κανείς και να πει κανείς για την διέξοδο μέσα από τα διέξοδα, και αυτοί προτίμησαν την εναλλακτική λύση υπαριθμών 3. Αυτή η υπαριθμών 3 εναλλακτική λύση ούτε λίγο ούτε πολύ θέλει να πει τούτο με δύο λόγια. Οι δύο υπερδυνάμεις έχουν κάνει μυστική συμφωνία μεταξύ τους να απαγάγουν και να μεταφέρουν σε άλλο σημείο του σύμπαντος, έξω από τη γη,
σε έναν πλανήτη κατά προτίμηση στον Άρη να μεταφέρουν εγκεφάλους, μεγάλους δυνατούς εγκεφάλους, ανθρώπους ταλαντούχους με ικανότητες, τους απαγάγουν, τους αρπάζουν, εξαφανίζονται από το πρόσωπο της γης και τους μεταφέρουν εκεί για να διασώσουν ένα υπόλοιπο ζωής εκεί πέρα, αφού έρχεται η καταστροφή, ένα υπόλοιπο ζωής για να υπάρξει συνέχεια σε τούτο τον πλανήτη όταν θα καταστραφεί. Δηλαδή ομολογούν την καταστροφή και προετοιμάζουν έναν άλλο κόσμο αρπάζοντας τους εγκεφάλους τους πλέον ικανούς και τους μεταφέρουν στον Άρη με ενδιάμεσο σταθμό τη Σελήνη. Λένε ότι εκείνοι που πήγαν στη Σελήνη ήταν σταθμευμένα εκεί διαστημόπλια στο πίσω μέρος, στην πίσω πλευρά της Σελήνης, ήταν πράγματα που σημαίνει ότι δεν πήγανε για πρώτη φορά, είχαν πάει άλλοι νωρίτερα. Και ότι αυτές είναι μυστικές δουλειές και ότι τα ετοιμάζουν και ότι προχωρούν και αναφέρουν πρόσωπα και ημερομηνίες και χρονολογίες και δημοσιεύσεις εφημερίδες και τόσα πράγματα και αλίμονος εκείνον που αποκαλύπτει τα μυστικά αυτά. Με άλλα λόγια, αδιάφορο. Είναι δεν είναι αλήθεια, αδιάφορο. Ομολογούν ότι τούτος ο κόσμος πάει για την καταστροφή και ετοιμάζουν τον άλλο. Αν αμφισβήτητε αυτό που ετοιμάζουν, δεν πρόκειται να είναι καλύτερο από τούτο. Διότι εκείνοι που μεταφέρονται, ας το πούμε, οι εγκέφαλοι, κουβαλάνε μαζί τους την αμαρτία, και όπου πάνε και εκεί θα είναι αμαρτία, και κανένας πλανήτης δεν θα έχει καλύτερη μοίρα από τούτη την οποία έχει η γη μας εδώ κάτω. Εδώ ο λόγος του Θεού το λέει σαφώς. Θα καταστραφεί. Κοιτάξτε, λέει, τους ουρανούς επάνω. Βλέψατε εις την γη κάτω, διότι οι ουρανοί θέλουν συνδιαλυθεί ως καπνός. Και η γη θέλει παλαιωθεί ως ημάτιον. Και οι κατοικούντες εν αυτοί θέλουν σε αποθάνει εξίσου. Αλλά η σωτηρία μου θέλει είστε εις τον αιώνα και η δικαιοσύνη μου δεν θέλει εκλείψει. Με άλλα λόγια, αν υπάρχει ένα αγαθό για το οποίο θα πρέπει, το οποίο πρέπει να το ζητήσει κανείς μες στη ζωή του, με επιμονή περισσότερο από όλα τα άλλα, από τι έχεις. Μα το σπίτι σου, μα τη δουλειά σου, μα από τα παιδιά σου τα οποία μεγαλώνεις, τι θα πρέπει να είναι επιδίωξή σου μέσα, ενδιαφέρον σου, κεντρικό ενδιαφέρον της καρδιάς σου, η σωτηρία του Θεού, η δικαιοσύνη του Θεού να την ντυθείς. Διότι όλα τα άλλα θα διαλυθούν, αυτό θα μείνει στην αιωνιότητα. Μεγάλο πράγμα. Και ακόμα προχωρεί για να πει ότι όλοι εσείς που την έχετε βάλει στο νόμο μου στην καρδιά σας και φοβήστε τον Θεό, και παίρνετε τη σωτηρία μου, μη φοβηθείτε τον ονειδισμό των ανθρώπων. Να σας λένε ό,τι θέλουν οι άνθρωποι. Μη φοβηθείτε τα λόγια τους. Μη φοβηθείτε τον ονειδισμό τους. Διότι μη ταράτεστε εις τα σύμβρις αυτών. Σωτηρία έχει να αντιμετωπίσει. Οι άλλοι δεν την καταλαβαίνουν. Θα σε ειρωνευτούν. Θα σε ονειδίσουν. Θα σου πούνε λόγια. Μη ταράτεσαι. Διότι ο σημάτιον θέλει καταφάει αυτούς ως κόλιξ. Και ως μαλλίον θέλει καταφάει αυτούς ως κόρος. Αλλά η δικαιοσύνη μου θα μένει στον αιώνα και η σωτηρία μου εις γενεάς γενεών. Με άλλα λόγια, όχι μόνο είναι το αγαθό το οποίο πρέπει να διαλέξεις και να κυνηγήσεις μες στη ζωή κατά προτίμηση από οποιοδήποτε άλλο, αλλά επιπλέον είναι και εκείνο για το οποίο θα πρέπει να καυχάσαι. Και όταν ακόμα σε ηρωνεύονται, σε λιδωρούν, σε ονειδίζουν, σου λένε λόγια, σε υβρίζουν, διότι πήρες τη σωτηρία, συναχαίρεις, συναδοξάζεις, ξέροντας μέσα σου τι κατέχεις. Ότι έχεις πιαστεί από τη μεγάλη σωτηρία του Θεού, για την οποία δεν θα μεταμεληθείς ποτέ. Αυτή θα μείνει. Δοξασμένο το όνομα του Θεού, εδώ ο Θεός αποκαλύπτει το μεγάλο γεγονός και μας λέει τι είναι σπουδαίο μέσα σε τούτη τη ζωή, τι είναι υπέροχο μέσα σε τούτη τη ζωή, τι είναι υψηλό και μεγάλο, που θα πρέπει να το προτιμήσει ο άνθρωπος και να το επιδιώξει σε τούτη τη ζωή. Ο Θεός να μας δώσει χάρη να το εκτιμήσουμε, να το αγαπήσουμε και αν δεν το έχεις πιάσει στα χέρια σου, κυνήγησε εδώ και πάρτο την σωτηρία του Χριστού, την οποία σου προσφέρει ο Θεός. Πάρτη στα χέρια σου, γιατί είναι το μεγαλύτερο αγαθό που μπορείς να έχεις και για το οποίο πρέπει και μπορείς να καυχάσαι. Η χοροδία μας να μας ψάλλει έναν ύμνο, να συνεχίσουμε.

δόξα και ευλογημένε Πατέρα μας, ευχαριστούμε για την αγάπη Σου. Σε ευχαριστούμε γιατί πραγματικά τη σωτηρία Σου που είχες εξαγγείλει, την έστειλες, την επραγματοποίησες και η πόρτα του ουρανού είναι ανοιχτή για κάθε ψυχή που ειλικρινά διψάει, που ειλικρινά ποθεί. Παρακαλούμε, λέει, σε ψυχές και δώσε στους άλλους όσοι έχουμε δεχθεί τη σωτηρία να καυχόμεθα για αυτή, να είναι το μοναδικό μας και το πιο ακριβό αγαθό στη ζωή μας. Παρακαλούμε, ευλογών, ευλογησέ μας, χάρισέ μας ακόμα μερίδα τροφής για τη δόξα Σου και το όνομά Σου. Αμήν. Σωτηρία αυτή που τότε ο προφήτης είχε αναγγείλει ότι πλησιάζει, αυτή ήρθε. Ήρθε μέσα στον κόσμο. Ωραία, θαυμαστή, λαμπρή σωτηρία. Βέβαια τότε που γίνηκε, κανείς δεν αντελήφθη τίποτε. Μια, θα έλεγε κανείς, συνηθισμένη ιστορία. Τον Ιησού, τον από Ναζαρέτ, τον πήραν, τον τράβηξαν αφού δίδαξε και αφού τους σύλλεξε για τη ζωή τους, τον τράβηξαν στο Γολγοθά. Μια ψευτοαπόφαση εκεί καταδικαστική, φτιαγμένη, θα έλεγε κανείς, ως συνήθως γίνεται πολλές φορές, φτιαγμένη, και ο Ιησούς ευρέθηκε στο Σταυρό, στο Γολγοθά. Κανείς δεν θα μπορούσε να φανταστεί ότι αυτό το γεγονός, μυριάδες σταυροί είχαν υψωθεί την εποχή εκείνη, θα ήταν το μεγαλύτερο γεγονός που υπήρξε στην ιστορία όλης της αιωνιότητος, όλης της οικουμένης. Πρώτα απ' όλα ποιο ήταν το πρόσωπο? Ήταν ο Κύριος της δόξης. Αυτός που είπε να γίνει το φως και γίνηκε. Αυτός που είπε να γίνει το σύμπαν και γίνηκε. Αυτός που είπε να γίνει ο έναστρος ουρανός και γίνηκε. Αυτός που είπε να γίνουν οι θάλασσες και τα βουνά και γίνηκαν. Αυτός που κατέβηκε και μας έπλασε και μας έφτιαξε από το χώμα. Θα μπορούσες να το φανταστείς? Είναι κάτι το οποίο συντρίβει την ψυχή του ανθρώπου. Κυριολεκτικά λιώνεις στη σκέψη μόνο ότι ο δημιουργός σου έρχεται στον κόσμο τούτον και γίνεται σαν για σένα άνθρωπος και παρακάτω από σένα ταπεινός. Ο ανυπόδητος εκείνος χωρικός της Ναζαρέτ είναι ο Κύριος της δόξης στο βάθος. Και είναι αυτός που ταπεινά αναλαμβάνει να σηκώσει ολόκληρο το φορτίο το οποίο ο άνθρωπος από το ξεκίνημά του το παράτησε και άφησε να κατρακυλήσει κάτω. Το σηκώνει αυτός το φορτίο της ζωής, μια ζωή υπακοής, μια ζωή αφιέρωσης, μια ζωή παραδομένη στα χέρια του Θεού και στο θέλημα του Θεού. Δες τον μέσα στα Ευαγγέλια κάθε μέρα πως με επιμέλεια θα πράξει το θέλημα του Θεού. Είναι αυτό μέσα στο κέντρο της καρδιάς του, ήλθον Θεέ να κάνω το θέλημά σου και ο νόμος σου είναι στο κέντρο της καρδιάς μου. Τίποτα δεν υπήρχε μεγαλύτερο γι' αυτόν όσο το θέλημα του Θεού, να κάνει το θέλημα του Θεού. Και μέσα σε εκείνη την δίνει της Γεθσημανή, στην πιο σκοτεινή εκείνη ώρα, τίποτε δεν θα κυριαρχήσει περισσότερο μέσα στην καρδιά του. Ούτε η δική του ασφάλεια, ούτε η δική του επικοινωνία με τον Πατέρα, ούτε η δική του ακεραιότης, όσο το θέλημα του Πατέρα. Πάτερ, ουχή ως εγώ θέλω, πλην ουχή ως εγώ θέλω, αλλά όσοι, όπως εσύ θέλεις. Και αυτό το πρόσωπο με την υπακοή

δυνατά της. Παρανθρώπισα δυνατή. Τα πάντα όμως, λέει ο Ιησούς, είναι δυνατά εις το Θεό. Και ενώ λοιπόν μια τέτοια δύναμη είχε καλύψει ολόκληρο τον κόσμο για τη σωτηρία, ο Θεός στέλνει τον Υιόν του από τους ουρανούς. Και η σωτηρία γίνεται πραγματικότης στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Ήρθε ο σωτήρ. Αυτός είναι ο Ήρωος. Εις αυτόν ανήκει η δόξα. Είναι έργο δικό του, από αρχής μέχρι τέλους. Σταματάει η ψυχή όλης της ανθρωπότητος και θαυμάζει. Ποιον, εκείνον. Πρώτα απ' όλα, εκείνον. Είναι ο ποιητής της σωτηρίας μας. Να γιατί οι ψυχές μας πρέπει να τον αγαπούν και να τον λατρεύουν. Λέει άλλοι, τι άλλοι, ποιος έκανε σωτηρία. Ακόμα και η κατασάρκα μητέρα του Κυρίου, η Μαρία, η Μαριάμ, ίδια στον ύμνο της τον όμορφο, μεγαλύνει τον Κύριον τον σωτήρα της, προσμένη σωτήρα. Είμαστε χαμένοι, λέει. Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριον και αγαλιάσετε το πνεύμα μου, το Θεό μου, το σωτήρι μου. Και εκείνη περίμενε σωτήρα, οι πάντες. Δεν υπήρχε σωτηρία αν δεν κατέβαινε αυτός από τους ουρανούς. Έπειτα η σωτηρία αυτή είναι ένα έργο θαυμαστό στο Γολγοθά. Το βλέπεις από τη μία όψη. Τον πήραν, τον σταύρωσαν. Άνοιξε τις γραφές να σου αποκαλύψουν τι γίνηκε. Τι ήταν το σχέδιο του Θεού. Ήταν ανάγκη εκείνος να πάρει τη θέση σου μπροστά στη Θεία Δικαιοσύνη. Ήταν ανάγκη εκείνος να πληρώσει για σε. Ήταν ανάγκη εκείνος να καταθέσει το τίμημα, την ζωή του, λύτρων. Αντί των πολλών σου αμαρτιών, για σένα, για την ψυχή σου, για να μπορέσεις να σωθείς. Αλλιώτικα ήσουν χαμένος. Ήταν ανάγκη να αποθάνει και ήταν ανάγκη να αναστηθεί θριαμβευτής. Για να έχεις μες στην ψυχή σου τη διαβεβαίωση και την διακήρυξη ότι το έργο εγίνηκε. Και ιδού ο λυτρωτής σου, ο οποίος πήγε σαν εγγυητής σου και πλήρωσε, ιδού ζει. Δεν είναι στη φυλακή, δεν είναι στον Άδη. Ζει και βασιλεύει. Για να μπορεί κάθε ψυχή να καταφεύγει σε αυτόν, η σωτηρία σου. Και οι διαστάσεις της, η έκτασή της, ατελεύτητη, ασύλληπτη. Ο λόγος του Θεού μας αποκαλύπτει ότι ειρήνευσε τα εν της ουρανής και τα επί της γης. Που σημαίνει ότι εξαιτίας της αμαρτίας και η ουρανία από πάνω, τα όντα, τα ουράνια είχαν διασαλευθεί εξαιτίας του κακού. Εξαιτίας της αμαρτίας που φάνηκε μέσα στον αγγελικό κόσμο, πτώσεις, ρήγματα. Τρομερές ιστορίες τις οποίες δεν τις ξέρουμε όλες. Ούτε η Αγία Γραφή κάθεται αναλυτικά να μας πει, παρά μονάχα τα αφορώντα στη σωτηρία μας. Τι να μας πει. Τι να σου πει για το δράμα της πτώσεως των αγγέλων. Τι να σου πει

ανέλαβε μια αναποστολή πιο μεγάλη ακόμα και από τούτη εδώ στη γη. Κατέβηκε στον Άδη κάτω. Έπιασε τις δυνάμεις αυτές, τους άρχοντες, τους ηγεμόνες του κάτω κόσμου, τον Άδη και το θάνατο. Τους γονάτισε, τους πήρε την εξουσία από τα χέρια, τα κλειδιά της εξουσίας. Άνοιξε τις πόρτες των φυλακών. Μίλησε σε όλους εκείνους που είσαντε φυλακισμένοι. Τα πνεύματα τα οποία είσαντε κάτω φυλακισμένα και περίμεναν την κρίση. Και υπήρξαν μερικοί από αυτού από εκεί που τον ακολούθησαν. Όταν ο Ιησούς εξήλθε, πήρε πρωτόλια, πήρε μια αποδείξεις της δικής του νίκης για να τα μεταφέρει μαζί του. Αυτά όλα είναι θαυμαστά πράγματα. Αυτά μιλάνε για μια σωτηρία παγκόσμια, την οποία έκανε ο Υιός του Θεού. Υπό την προϋπόθεση, πάντοτε βέβαια, παγκόσμια λέμε, υπό την προϋπόθεση πάντοτε ότι εσύ θα μετανοήσεις και θα πιστέψεις. Δεν δεχόμεθα τις θεωρίες εκείνες για την παγκοσμιότητα της σωτηρίας, ότι μηχανικά και αυτομάτως όλοι σώζονται και ο διάβολος σώζεται, έστω και διάβολος, αλλά μόνο αν στην αιωνιότητα θα έχουμε και διαβόλους απάνω εκεί. Να συνεχίζουν. Αυτές είναι πλανεμένες θεωρίες. Αλλά στη μετάνοια, με βάση τη μετάνοια και επιστροφή, η ψυχή του ανθρώπου σώζεται και παστής που θα επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου σώζεται. Αυτή η σωτηρία λοιπόν για την οποία ο Ισαΐας ο προφήτης είχε μιλήσει ότι πλησιάζει εμβαλωματικές προσπάθειες. Πάρεις εγκεφάλους από εδώ, λες και η εγκέφαλη είναι απαλλαγμένη από την αμαρτία. Το πρόβλημα δεν είναι διανοητικό. Δεν φταίει ο κόσμος και δεν υποφέρει ο κόσμος γιατί υπάρχουν μερικοί που δεν είναι εγκέφαλοι και είναι λίγοι εγκέφαλοι. Ο κόσμος υπεφέρει από τους εγκεφάλους. Εκείνοι ανακαλύπτουν τις ατομικές ενέργειες. Εκείνοι ανακαλύπτουν τους πυράβλους. Ποιος τους ανακαλύπτει, η γυναικούλα στη γειτονιά που πάει στο μανάβι και στο μπακάλι και στη λαϊκή? Τι ξέρει καημένη αυτή? Αυτή έχει ανάγκη από σωτηρία. Και λέγω, λύση εναλλακτική. Να τη λύση. Την έδωσε ο Θεός. Αλλά οι υπερδυνάμεις, οι μεγάλοι του κόσμου, δεν θέλουν να τη δουν. Δεν προσέχουν σε αυτή τη λύση. Επινοούν δικές τους λύσεις. Να πάρουμε ανθρώπους να τους μεταφέρουμε με διάμεσο σταθμό, λέει, την σελήνη στον Άρη. Και θα γίνει εκεί τι? Μια κόλαση. Μια κόλαση. Μια κόλαση έξω από τον Θεό. Ανθρώπινες προσπάθειες. Μάταιες. Μάταιες. Και ο λόγος του Θεού το λέει. Παρανθρώπης αδύνατος η σωτηρία. Όσο, ό,τι και να κάνει. Τα πάντα είναι δυνατά παρά το Θεό. Και ο Θεός τα έκανε δυνατά εν το προσώπο του Χριστού, και το Ευαγγέλιο εξαγγέλει αυτή τη σωτηρία, ότι ήρθε, ότι γίνηκε, ότι πραγματοποιήθηκε, ότι ο καθένας μπορεί να πιστέψει και να σωθεί. Δοξασμένο το όνομα του Θεού. Τι άλλο να ζητήσεις? Να η λύση. Πάρ το να χαρείς. Ολόκληρη ζωή σου θα μεταβληθεί. Το σπίτι σου, η οικογένειά σου, η δουλειά σου, οι οραματισμοί σου, η πόθη σου, η αιωνιώτης κατεβαίνει μέσα στη ζωή σου, μέσα στην καρδιά σου, η αιωνιώτης. Ο ουρανός έρχεται μέσα σου και ζει σε άλλη σφαίρα, σε άλλο κόσμο. Ενώ οι άλλοι γύρω σου είναι στο βυθό και είναι στο χαμό και πάνε στο χαμό αν δεν ξυπνήσουν να αρπακτούν από τον Χριστό, όπως και εσύ πιάνεσαι, όπως και εσύ θέλεις να πιαστείς. Έτσι λοιπόν, αυτή τη σωτηρία μας την έστειλε ο Θεός. Και δοξάζουμε τον Θεό και μεγαλύνουμε τον Θεό για τη σωτηρία Του. Γι' αυτό θα ψάλουμε και έναν ύμνο των 245.

Να, Κυρία μας Ιησούς, ευχαριστούμε, γιατί είσαι εσύ ο ήρωος. Είσαι εσύ που επραγματοποίησες το έργο της σωτηρίας, το μοναδικό. Και είναι αυτή η λύση η μοναδική, την οποία ο Πατήρ προσφέρει στον κόσμο. Οι άνθρωποι την αγνοούν. Δώσε χάρη πολλές ψυχές να αφυπνιστούν, να βγουν από τον εαυτόν τους, να καταλάβουν ότι μέσα τους δεν υπάρχει σωτηρία, ούτε με τις προσπάθειές τους, αλλά μόνο αν πιαστούν από σένα το σωσίβιο για όλη την ανθρωπότητα, εσένα και το έργο σου. Παρακαλούμε πολύ, ευλογών ευλόγησέ μας. Χάρισέ μας ακόμα μερδίδα τροφής και υψώθητη και δοξάστητη μες στη ζωή μας. Μείνε μαζί μας, στο όνομά σου. Αμήν. Το θέμα όμως είναι πόσο εσύ απέχεις από αυτή τη σωτηρία. Ο Θεός είπε, πλησιάζει η σωτηρία μου. Και η σωτηρία ήλθε και πραγματικά ήλθε μες στην ιστορία και γίνηκε πραγματικό της. Και ο καθένας μπορεί να τη δει και να την πιάσει. Αλλά το πρόβλημα είναι εσύ πόσο είσαι μακριά από αυτή τη σωτηρία. Ο καθένας από εμάς. Και αν θα θέλεις να την πιάσεις αυτή τη σωτηρία. Είναι μια όμορφη σκηνή μέσα στις πράξεις των Αποστόλων, η οποία μας δίδει απάντηση σε αυτό το ερώτημα. Ήταν η στιγμή εκείνη περίπτωσης που ο Απόστολος Παύλος ανεφετίας, αλλά ο φόνος των Ιουδαίων, διότι εγύριζε μέσα στον κόσμο και στις συναγωγές και μιλούσε και υπήρχαν ψυχές πιστές που ζητάγανε το Θεό και τη σωτηρία και πρόσμεναν και ακούσανε το κήρυγμα του Παύλου και αλλιεύτηκαν από το κήρυγμα του Παύλου, του το φύλαγαν, συνωμότησαν. Κάποτε που βρέθηκε στα Ιεροσόλυμα, ξεσηκώθηκαν, «Βοηθάτε, τούτος είναι!» Και πέσαν απάνω του, τον έπιασαν, κακό μέγα γίνει και πεμβαίνει ο Χιλίαρχος να τον ελευθερώσει. Τον κλείσανε στη φυλακή, πήγε να απολογηθεί ο Παύλος, τον ακούσανε για λίγο, μετά άρχισαν να φωνάζουν, να χτυπιούνται, να πετάνε τα ρούχα τους, να πετάνε χώματα ψηλά. Και ο Παύλος ευρίσκεται στη φυλακή στην Κεσάρια. Ο προηγούμενος ηγεμόνας Ρωμαίος που ήταν εκεί στην Κεσάρια, ο οποίος ήθελε να τον στείλει στην Ιερουσαλήμ να κριθεί, επειδή αισθανόταν ανασφάλεια ο Παύλος και επειδή αισθανόταν ότι η δίκη δεν θα είχε καλά αποτελέσματα, επικαλείται τον Κέσαρα. Ήταν δικαίωμα κάθε Ρωμαίου πολίτη να επικαλεστεί τον Κέσαρα, εφόσον καταλάβαινε ότι το δικαστήριο που θα τον δίκαζε δεν παρήχε εγγύησεις ότι θα ήταν μια σωστή δίκη και το αποτέλεσμα θα ήταν σωστό. Δίκαιο. Επικαλείται τον Κέσαρα και του λέει, επικέκλεισε τον Κέσαρα, επί Κέσαρα πορεύσει. Αφού θες τον Κέσαρα, να πας τον Κέσαρα. Και ο Παύλος βρίσκεται λοιπόν πλέον ήδη και τη στη φυλακή, στον δρόμο προς τη Ρώμη για να κριθεί από τον Κέσαρα. Φεύγει ο Φίλικας, ο ηγεμόνας έρχεται δεύτερος, ο Φίστος. Να τον στείλει στη Ρώμη, έπρεπε να γράψει και το χαρτί της κατηγορίας, το συνοδευτικό, να τον συνοδεύσει από τι, με τι κατηγορείται. Δεν έπρεπε να τον στείλει έτσι, έπρεπε, γιατί τον έχει δέσποιον. Έπρεπε να υπάρχει κατά το ρωμαϊκό δίκαιο και για τους Ρωμαίους ήταν απόλυτο αυτό. Κανείς δεν δει το δυνατό να καταδικαστεί αν δεν υπήρχε συγκεκριμένη κατηγορία που θα αποδεικνύεται το. Μη ξέροντας τι να γράψει, συνέβη να βρίσκεται όταν ανέλαβε τα καθήκοντά του ηγεμόνο καινούριος ο Φίστος. Ήταν εκεί ένας τοπικός άρχοντας, βασιλεύς. Τον λέγανε τοπικός, ο Ηρώδης Αγρύπας, με την γυναίκα του τη Βερνίκη, που τύχαινε να είναι και αδελφή του. Και έπρεπε να ποτίσει φόρον τιμής εις τον νέο ηγεμόνα, τον Ρωμαίο που ήρθε. Και ο Αγρύπας επισκέπτεται τον Φίστο μαζί με τη γυναίκα του με μεγάλη πομπή. Ο Φίστος τον βρήκε μια ευκαιρία να ακούσει από τον Αγρύπα πώς να διατυπώσει την κατηγορία αυτή. Του διηγείται το περιστατικό, του λέει, έχω στη φυλακή έναν. Μα μπορώ να καταλάβω τι τον κατηγορούν. Εγώ δεν βρίσκω. Κάτι πράγματα αναφορικά με τη δυσιδαιμονία των Ιουδαίων, κάτι λέει αυτός για ανάσταση, κίνητα αρνούνται. Δεν μπορώ να τα καταλάβω. Και τι να γράψω για κατηγορία, δεν βρίσκω συγκεκριμένη κατηγορία να γράψω. Ναι, θα ήθελες να τον ακούσεις κι εσύ για να μου πεις. Να τον ακούσω, λέει ο Αγρύπας, ο οποίος είχε καταβολές Ιουδαϊκές και εγνώριζε τα πράγματα αρκετά καλά. Σε ορισμένη μέρα λοιπόν κανόνισαν και στείνεται λοιπόν το δικαστήριο, το ακροατήριο. Μια μεγάλη αίθουσα λοιπόν, μπορείτε να την φανταστείτε, να σας την περιγράψω. Μπαίνει με πολύ πομπή
ο Δίστος, ο ηγεμόν, ο Ρωμαίος. Και φυσικά, επειδή ήταν επίσημη μέρα και παρίστατη και ο τοπικός βασιλεύς, ο Αγρίπας, θα έπρεπε και εκείνος να βάλει τα καλά του, τα επίσημά του. Φόρεσε λοιπόν τα επίσημα ο Φίστος, φόρεσε τη βασιλική του στολή, ό,τι θα μπορούσε, δηλαδή και κάτι μικρή γεμόνες, να ανεβούν και πιο ψηλά να φαίνονται. Ο Αγρίπας, ό,τι μπορούσε να βάλει απάνω του, λαμπρότερο και ωραιότερο, αφήστε δε τη Βερνίκη. Κολυμπούσε μέσα στην κοσμικότητά της και την ονειροφαντασία της. Ποιος ξέρει τι φτερά θα πηγαίνανε κατά δόθε και κατά κείτε, τι κολιέδες και τι χρυσάφια και τι πράγματα και τι... Ξέρετε εκείνες τις φούστες, τις μακριές και τα τέτοια. Και απόκοντα λοιπόν μαζεύτηκαν χιλίαρχοι, γεμόνες άλλοι και πέρα διάφοροι, της, του γεμόνος αυτό το συμβούλιο και οι επίσημοι, και οι επίσημοι εκ των Εβραίων μαζεύτηκαν μέσα, γέμισε και μαζί με αυτούς όλη η φρουρά των στρατιωτών, των Ρωμαίων κλπ. Που θα έπρεπε να τηρήσουν την τάξη και να φρουρήσουν. Και σε λίγο να σου εμφανίζεται ένας κοντόσωμος ανθρωπάκος με τις αλυσίδες στα χέρια. Ήταν ο Παύλος. Μέσα σε εκείνη τη φαντασμαγορία ήταν η μοναδική αντίθεση. Με τις αλυσίδες να σέρνει. Γιατί δεν ήταν φυλακισμένοι όπως σήμερα, του βάνει και μια αυτή καμιά φορά, αλλά εκεί ήταν αλυσίδα και σερνόταν. Με την αλυσίδα λοιπόν στα χέρια ο Παύλος εμφανίζεται κοντός, ταλαιπωρημένος από τις φυλακίσεις και από όλες εκείνες τις ιστορίες. Και σε λίγο αυτός ο μικρός άνθρωπος, ο μικρόσωμος, γίνεται το κέντρο όλης αυτής της συνάξεως και το κέντρο της προσοχής όλων. Και απολογείται. Και δίνει την απολογία του. Εγώ λέει ήμουνα, έπαιρνα εξουσία από τους ιερείς και τους κυνηγούσα. Όπου έβρισκα αυτούς τους ανθρώπους. Τους έβαινα, τους ταλαιπωρούσα και τους ανάγκαζα δια της βίας να βλασφημίσουν. Να πουν λόγια εναντίον του λυτρωτιού τους. Αλλά μια μέρα ενώ πήγαινα προς τη Δαμασκό, εκεί στο δρόμο, είδα φως που έλαμψε υπέρ τη λαμπρότητα του ηλίου. Όλοι πέσαμε αυτό φως αυτό κάτω. Και μια φωνή ακούστηκε. Σαούλ, Σαούλ, είναι σκληρόν σε σένα να με διώκεις. Είναι σκληρό να κλωτσάς, να χτυπάς κλωτιές. Στο κεντρί, προς κέντρα, στα κέντρα, τα κενδιά που σε κεντάνε όπως το ζώο που το βάλουν στο ζευγάρι και το κεντάνε από πίσω για να προχωρεί. Αν βαρέσει κλωτσά, που αυτό θα πονέσει. Βαρέσει στο κεντρί κλωτσά. Είναι σκληρόν ανθίστασε, Παύλε. Να λακτίζεις προς κέντρα. Ποιος είσαι εσύ, Κύριε, εγώ είμαι ο Ιησούς, τον οποίον εσύ διώκεις. Και ο Παύλος δίνει την ομολογία της επιστροφής του εκεί. Είναι αλήθεια ότι και τον Παύλο τον κυνήγησε το έλεος του Θεού. Αυτή η μικρή λεπτομέρεια είναι σκληρόν, σκληρόν σι προς κέντρα λακτίζειν, λακτίζειν. Σημαίνει ότι κατ' επανάληψη το πνεύμα του Θεού τον ενόχλησε. Κατ' επανάληψη τον κύκλωσε, κατ' επανάληψη προσπάθησε να τον κερδίσει. Και αυτός κλώτσαγε, κλώτσαγε. Του λέει, είναι σκληρό, τι κάνεις. Σηματώνεις, προς κέντρα λακτίζειν. Και ο Παύλος απολογείται λοιπόν για την σωτηρία. Και την πίστη που πήρε στον Χριστό και την σωτηρία του. Από τις ψυχές που είσαι εκεί πέρα, να διαλέξουμε λοιπόν αυτές τους κύριους παράγοντες αυτής της δίκης του Παύλου την ημέρα εκείνη. Η Βερνίκη, όπως είπαμε, κολύμπαγε μέσα στην ψεύτικη φαντασμαγορία της κοσμικότητάς της, ούτε θα πήρε χαμπάρι τι είπε ο Παύλος και τι ήθελε να πει. Είδε έναν δεμένο άνθρωπο με αλυσίδες, κανένα, τι έλεγε, τι να λέει, τι να άσαντε αυτά τα πράγματα. Μίλησε για κάποιον που αναστήθηκε, τον είχαν θανατώσει και αναστήθηκε και του μίλησε του Παύλου. Αυτά ήταν ψηλά γράμματα για την Βερνίκη. Ούτε μπήκε στο νόημα και οι γραφές δεν αναφέρουν καθόλου. Τίποτα περί αυτής. Ο δεύτερος, ο Ρωμαίος, ηγεμόνας, ο Φίλικας, ο Φίστος, άνθρωπος καριέρας, φαινόταν ότι ήταν άνθρωπος του καθήκοντος. Αλλά ξέρετε, μερικοί τέτοιοι τύποι που θεοποιούν το καθήκον τους και θεοποιούν την υπηρεσία τους. Για αυτούς το παν είναι η υπηρεσία, τίποτα άλλο. Δεν βλέπουν πέρα από τη μύτη τους. Δεν καταλαβαίνουν τίποτα πιο πέρα αν τους πεις. Μόνον ότι υπάρχει μέσα στην τρέχουσα υπηρεσία την οποία κάνουν
και τον αφανούν στο καθήκον του εντάξει και φαίνεται πως ο Φίστος ήταν όχι σαν το Φίλικα των προηγούμενων που ήταν λιγάκι και από τα νεονάκος και περίμενε να πάρει λεφτά από τον Παύλο και είχε κάνει και αδικίες, είχε πάρει τη γυναίκα κάποιου άλλου που ήταν πιο δίκαιος. Αλλά η δικαιοσύνη του δεν έλεγε τίποτα. Η δικαιοσύνη του δεν μπορούσε να τον σώσει. Την σωτηρία του Παύλου την οποία εξέθεσε ο Παύλος δεν την κατάλαβε. Εφάνηκε στον Φίστο ότι όλη η υπόθεση αυτή ήταν μια υπόθεση πολλών γραμμάτων. Τι μας λες μωρέ Παύλε. Βρεμένεσε τα πολλά γράμματα, εις μανίαν σε περιάγει. Ενώ σε πήραν τα γράμματα τα πολλά και σε οδήγησαν σε μανία, τρέλα. Αν δεν είναι τρέλα που μας λες. Έτσι ερμήνευσε ο Φίστος την εξαγγελία της σωτηρίας την οποία ο Παύλος έκανε. Και υπάρχουν πολλοί τέτοιοι μες στον κόσμο. Υπάρχουν άνθρωποι σαν τη Βερνίκη που κολυμπάνε στην κοσμικότητα και είναι αδύνατο να βγουν, ούτε μπορούν να δουν τίποτε άλλο. Θεός τους είναι η κατακόσμων ζωή. Να εμφανιστούν, να πάνε, να πάνε τους, να ζήσουν σε ένα ψεύτικο παράδεισο τον οποίο δημιουργούν. Υπάρχουν άνθρωποι, δεν τα έχουν αυτά, αλλά έχουν ένα άλλο Θεό. Αυτοί έχουν το καθήκον τους, έχουν την υπηρεσία τους και άντε τώρα να του μιλήσεις αυτού για σωτηρία, για ουρανό, για αιωνιότητα. Σου έκανε αυτά τα πράγματα. Εδώ πέρα ξέρεις τίποτα από τα έγγραφα αυτά που έρχονται εδώ πέρα τι πρέπει να κάνουμε. Δεν καταλαβαίνει τι πιο πέρα. Κι άλλο να του πεις κάτι άλλο πιο πέρα θα σου πει μένεσαι. Αυτά είναι τρέλες. Τα πολλά γράμματα σου γεμίσαν το μυαλό. Σε συνεπήραν. Μένεσαι Παύλε. Τα πολλά γράμματα εις μανίαν σε περιτρέπει. Και ο τρίτος ήταν ο Αγρύπας. Ο Αγρύπας καταλάβετε, ο Αγρύπας είχε καταβολές τέτοιες Ιουδαϊκές, ήξερε περί Αναστάσεως. Και ο Απόσταλος Παύλος σε μια περιστροφή του λόγου του, σου διαφεύγει βασιλιά Αγρύπα, υπάρχει Ανάσταση νεκρών, ναι ή όχι. Σου διαφεύγει, για αυτή την ελπίδα του Ισραήλ φοράω αυτή την άλλη εδώ, την ελπίδα της Αναστάσεως. Και ο Αγρύπας ήρθε στην πιο δύσκολη στιγμή της ζωής του. Επλησίασε τη σωτηρία τόσο κοντά τον έφερε ο Παύλος, που μπόρεσε να δει για μια στιγμή την αιωνιότητα φωτεινή και λαμπερή μπροστά του να εκτείνεται. Έφτασε τόσο κοντά και σε μια στιγμή αντιστάσεως του εαυτού του, κρατώντας φρένο για να μην μπει στη σωτηρία, φωνάζει «Παρολίγον, Παύλε, με πείθεις να γίνω χριστιανός, παρολίγον!» Α, τι δραματική προσωπικότητα είναι αυτή. Πιο δραματικός από όλους τους άλλους τους προηγούμενους. Αυτός έφτασε πιο κοντά. Και για να μην φρενάρισε εκεί πέρα. Για να αντισταθεί. Παρολίγον με πείθεις. Παρολίγον. Πόσοι παρολίγον μέσα στη ζωή. Πόσοι άνθρωποι μέσα στη ζωή είναι παρολίγον. Παρολίγον ευτυχείς, παρολίγον σωσμένοι, παρολίγον να ζήσουν στην αιωνιότητα. Αλλά πήραν την κάτω βόλτα, γιατί δεν θέλησαν να αναγνωρίσουν τον Σωτήρα. Ήρθαν κοντά, τα είδαν, τα θαύμασαν, έμειναν εκστατικοί, αλλά η καρδιά δεν άνοιξε. Δεν θέλησαν, δεν έκαναν το βήμα για να πιαστούν από τη σωτηρία. Μπορεί να είσαι πολύ κοντά σε ένα σωσίβιο, αλλά να χαθείς, διότι δεν τα πιάσες. Να πνιγείς, κοντά στο σωσίδιο είσαι, μα άμα δεν το πιάσεις. Τι σημασία έχει αν είσαι κοντά ή μακριά. Και εκείνοι παρολίγων είναι τόσο μακριά όσο είναι και οι άλλοι οι οποίοι χάνονται χωρίς να καταλάβουν τίποτε. Κατά τον ίδιο τρόπο χάνονται και αυτοί. Πολύ παρολίγων. Γι' αυτό δεν πρέπει κανείς ούτε στην ηθική του να σταθεί. Πόσο είμαι ηθικός, πόσο προχώρησα, πόσο πλησίασα, πόσο ενδιαφέρθηκα, πόσο θρησκευτικός είμαι, πόσο τα διάβασα και πόσο τα κατέχω και αν έχω ακόμα και θεολογία, αν ξέρω και έχω πάει σε θεολογικό πανεπιστήμιο και τα ξέρω απ' έξω διανοητικός. Το θέμα είναι η καρδιά σου από μέσα έπιασε τη σωτηρία. Αν κρατήθηκες από τη σωτηρία είσαι ασφαλής. Και αν το πιασες μπορεί να πεις δόξα να έχει ο Θεός. Ήμουν χαμένος, αλλά ο Υιός του Θεού μέσωσε. Ήρθε το σωσίβιο μπροστά μου και πιάστηκα από αυτό. Το πιάστηκα, δράχτηκα από το σωσίβιο της σωτηρίας και είμαι ασφαλής για όλη την αιωνιότητα. Οξασμένο το όνομα του Θεού για εκείνους οι οποίοι το έχουν δεχτεί.
Και ένας τέτοιος ήταν ο Παύλος στη σκηνή. Είναι η τέταρτη φυσιογνωμία στη σειρά. Αλλά θα λέει κανείς, τι σωτηρία είναι αυτή, τι είδους ευτυχία είναι αυτή, βρε αδελφέ. Φυλακισμένος, αλυσίδες στα χέρια, τον είχαν χτυπήσει, το πλήθος εναντίον του κατακραυγεί. Τι είδους σωτηρία είναι αυτή. Και όμως αυτή είναι η σωτηρία. Πρώτο παράδειγμα μπροστά μας είναι ο λυτρωτής, τον οποίο οι άνθρωποι απεδοκίμασαν, ονείδησαν, εχλέβασαν, απέρριψαν. Και ο πιστός το ξέρει αυτό πολύ καλά. Στον κόσμο τούτον δεν υπάρχει η άνεση και η ευτυχία εσωτερική, υπάρχει πλήρης και απόλυτη. Απ' έξω οι συνθήκες μπορεί να σε πιέσουν, να σε συνθλίψουν. Μπορεί να μην τα βρεις τα πράγματα εδώ κάτω όπως νομίζεις, να μην φτιαχτούν. Δεν είναι εδώ ο παράδεισος. Έχεις τον παράδεισο μέσα σου και διέρχεσαι μέσα από την κόλαση που είναι η ζωή. Συνεπώς το περιβάλλον, οι συνθήκες, χλεβασμοί, ονειδισμοί, λόγια, φυλακίσεις, αλυσίδες, θάνατος. Όλα μπορούν να γίνουν. Και ο άνθρωπος ο Θεός, ο άνθρωπος ο πιστός, τα βρίσκει ενδεχόμενα και δυνατά, πιθανό να συμβούν. Αλλά μέσα του πρέπει να έχει αψηφίσει όλα αυτά. Όπως λέει εδώ πέρα στον Ισαΐα που διαβάσαμε, μην λογαριάζετε αυτούς που σας ονειδίζουν και σας χλεβάζουν. Μη! Η σωτηρία μου είναι το παν. Διότι αυτή τη σωτηρία που πήρες μια μέρα θα λάμψει και θα τη δεις μπροστά σου, καθώς θα μπεις στην αιωνιότητα, στη δόξα και θα απολαμβάνεις. Τι είναι τούτη η ζωή, όπου και να είναι. Και θα δεις πολλούς από εκείνους οι οποίοι μας κρίνουν σήμερα. Αύριο θα είναι κρινόμενοι και σε αφάς εσύ ο κριτής. Σφαίρα η ζωή και θα γυρίσει. Ο Απόστολος Παύλος λέει στους πιστούς, ή αγνοείτε ότι αγγέλους κρινούμεν. Θα βάλουμε στο σκαμνί αγγέλους και θα τους κρίνομεν. Και ότι εκείνη την ημέρα της μεγάλης κρίσης του, τα δεν είναι τίποτα από κάτω, τα δικαστήρια του δεν είναι τίποτα. Εκείνη την ημέρα της μεγάλης κρίσης που θα ανοίγεται μια αιωνιώτης μπροστά σου. Όχι λίγη φυλακή και λίγη. Αιωνιώτης! Και θα κρίνεται η τύχη σου για ολόκληρη την αιωνιότητα. Σεις οι πιστεύοντες εις τον Χριστό θα είσαστε οι κριτέ. Θα κρίνετε μαζί με τον Υιόν του Θεού. Από σας κρίνεται, λέει, θα κριθεί ο κόσμος. Και τους λέει ο Απόστολος Παύλος, μεταξύ σας δεν επιτρέπεται να υπάρχουν διαφορές. Γιατί αν εσείς θα κρίνετε ολόκληρο τον κόσμο, τώρα θα πάτε στον κόσμο να κριθείτε. Έχετε διαφορές μεταξύ σας. Ή αγνοείτε ότι αγγέλους κρίνουμεν. Ακόμα και αγγέλους θα καθίσουμε στο σκαμνί και θα τους κρίνουμε. Θα συμβασιλεύσουμε και θα κρίνουμε μαζί με τον Χριστό. Συνεπώς η Εκκλησία ας μείνει πιστή, σταθερά, ξέροντας τι έχει. Με την ομολογία της, με σοφία. Με σοφία βέβαια, αλλά με την ομολογία της, ακλόνητη, αδιάσυστη, γνωρίζοντας ότι κατέχει το μεγαλύτερο αγαθό. Η σωτηρία μου, αυτή θα μείνει. Και οι ουρανοί και η γη θα παρέλθουν, αλλά η σωτηρία μου δεν θα εξαλειφθεί ποτέ. Θα μείνει για πάντα. Οξασμένο το όνομα του Θεού και ευλογημένο το όνομα του Θεού. Αμήν. Χωροδία να μας κλείσει.

καλύτερα μας ένδοξε και ευλογημένε θα σε ευχαριστούμε. Όντως, όπως διακήρυξες με τον προφήτη σου τον Ισαΐα, η σωτηρία σου επλησίαζε και ήρθε πραγματικά. Και είναι αυτή το μόνιμο αγαθό που μένει για τώρα και για ολόκληρη την αιωνιότητα. Δώσε ο καθένας από εμάς να την εκτιμήσει, να την ζητήσει και δι' αυτή να μην τραπεί και να μην αισχυνθεί ενώπιον των ανθρώπων ποτέ. Δώσε μας χάρη κανείς να μην βρεθεί τόσο πλησίον ώστε να λέει παρολίγον ή τόσο μακριά. Αλλά σαν τον Παύλο που είπε παρολίγον ή παραπολύ θα επιθυμούσα να είστε όλοι σαν και μένα παρεκτός των δεσμών τούτων. Δώσε χάρη ο καθένας να είμαστε σαν τον Παύλο πραγματικά. Βοήθησέ μας να έχουμε αυτή τη γλυκιά σωτηρία στην καρδιά και τη βεβαιότητα αυτής της σωτηρίας. Για να σε δοξάζουμε, να σε μεγαλύνουμε και να σε υψώνουμε στη ζωή μας. Δώσε κουράγιο, δώσε θάρρος, δώσε δύναμη σε όλους εκείνους που έχουν πάρει τη σωτηρία. Άνοιξε το δρόμο σε εκείνους που δεν έχουν φτάσει ακόμα. Βοήθησέ τους. Και δώσε χάρη το πνεύμα στο αγαθό να επιβεβαιώσει μέσα τους το γεγονός αυτό, το μεγάλο της σωτηρίας. Μείνε μαζί μας, απολύσέ μας εν ειρήνη με τη χαρά της παρουσίας σου και του προσώπου της καρδιάς μας. Τώρα και εις τους ατελευτήτους αιώνας των αιώναν. Αμήν.

Thank you.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

Σας παρακαλώ στην επιστολή προς Ρωμαίους. Πολύ χαίρομαι που σε βλέπω. Θεσσαλονίκη, όλοι καλά, η αδελφότητα, η οικογένεια. Στο δεύτερο κεφάλαιο, ο αγαπητός αδελφός ο Ριζόπουλος είναι εδώ από τη Θεσσαλονίκη. Ο αγαπητός ο αδελφός. Να σε δούνε, αγόρι μου. Σήκω να σε δούνε οι αδελφοί. Ανοίξτε να δούμε το 14 χωρίο. Από το 13 λιγάκι για να πιάσουμε το όλο νόημα. Διότι δεν είναι δίκαιοι παρά το Θεό οι ακροατέ του νόμου, αλλά οι εκτελεστέ του νόμου θα δικαιωθούν. Εδώ λέει ότι οι Εβραίοι, θυμόσαστε, είχαμε μιλήσει κάποτε ότι ο Ιησούς Χριστός πρώτος και αργότερα κυρίως ο Παύλος ο Παύλος με το κήρυγμά του και τη γραφίδα του έθεσαν τον πληθυντικό αριθμό εκτός πραγματικότητας. Θα σας φανεί παράξενο να σας πω πως και σήμερα ισχύει και πιστεύουν οι άνθρωποι ότι δικαιούνται με πληθυντικό αριθμό. Εμείς οι Ιουδαίοι έλεγαν στον Ιησού εμείς τα τέκνα του Αβραάμ. Τα ακούτε και σήμερα, ε? Εμείς οι Ιταλοί, εμείς οι Έλληνες, εμείς οι Γάλλοι. Όχι. Δεν δικαιώνει ο πληθυντικός αριθμός. Ένας θα σταθεί μπροστά στο Θεό. Ποτέ μην ξεχνάτε πως αρχίζει το Ευαγγέλιο με ενικό εάν της, ως της. Και στην Αποκάλυψη κλείνει με ενικό εκείνος ως της. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Εμείς δε είμαστε ακροατέ του νόμου, λέγανε. Όταν λέει ακροατέ, το ακούω πολλές φορές, δεν λέει αυτό το πράγμα εδώ. Οι Εβραίοι έλεγαν ότι εμείς είμαστε δικαιωμένοι ενώπιον του Θεού, επειδή έχουμε τον νόμο, είναι δικός μας ο νόμος, ο οποίος διαβάζεται κάθε Σάββατο, και εμείς τον ακούμε. Είναι δικός μας ο νόμος. Πώς είναι δυνατόν εμείς να μην έχουμε μέσα μας δικαίωση? Και ο Παύλος τους λέει, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δικαίωση θα έχετε εάν εκτελέσετε όλον τον νόμο. Ποιος από εσάς έχει εκτελέσει τον νόμο? Δεν, κανένας δεν τον εκτέλεσε. Αυτό σημαίνει ότι δεν είμαι θα Εβραίοι? Τι λέτε, τι πράγματα είναι αυτά? Τα μπερδέψατε τώρα. Δεν είναι έτσι. Ώστε μιλεί για τον νόμο, δεν μιλεί για το κήρυγμα. Και η φάδα λέγεται και επί κήρυγμάτων. Όχι, όχι. Λέει για τον νόμο. Τον νόμο όπως εδόθηκε από το Μωυσή, διά τον Μωυσή. Διά του Μωυσή. Εδώ θα δείτε ακόμα ένα μέλλοντα, που και αυτός στάθηκε αιτία φοβερής πολεμικής. Οι Εβραίοι δεν θα εδικαιούντο. Ήσαν δίκαιοι. Έτσι πίστευαν. Εδώ λέει θα δικαιωθεί. Αυτό σημαίνει ότι δεν δικαιούται κανείς. Δεν είναι δίκαιος ενώπιον του νόμου και πολύ μάλλον ενώπιον του Θεού. Κανένας άνθρωπος. Γιατί? Κανένας. Θα δικαιωθεί. Πώς στο μέλλον θα δικαιωθεί? Δια του Ιησού Χριστού θα μας το πει. Επειδή όταν οι εθνικοί ή μη έχοντες νόμων πράττουν εκφύσεως τα του νόμου, εκφύσεως σημαίνει με το φυσικό αισθητήριο. Ο Γκοντέ λέει το εσωτερικό
ένστικτο. Ο λογισμός, σύνθεσης καρδιάς και λογισμού. Εδώ θα δείτε και ένα μεγάλο θέμα που το θίξαμε την τρίτη ώρα του Σαββάτου κατά επανάληψη, όταν κάναμε με τη χάρη του Θεού μια βαθιά τομή στην προς Ρωμαίους επιστολή, 2 χρόνια περίπου. Φέτος είδαμε το δεύτερο μέρος και είδαμε τον Απόστολο Παύλο στην εισαγωγή της προς Ρωμαίους επιστολής να τσακίζει τις νάρκεις, τις ακίδες. Έχετε υπόψη σας ότι ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος κερδίθηκε από κάτι τυχαία γεγονότα, ανθρώπινα θα λέγαμε. Ένας ψαράς είδε ένα αεροπλάνο γερμανικό να πετάει και να ρίχνει στη θάλασσα ένα στρογγυλό πράγμα. Αλλά δεν το ρίξει στη θάλασσα, το ρίξει στην άμμο ο πιλότος. Αυτός δεν ήξερε τι πράγμα είναι αυτό και πήρε ένα κομμάτι από το κουπί και άρχισε να χτυπάει για να βγάλει από μέσα τον μπάρο του. Λέει, πολεμικό υλικό είναι. Το είπε, διεδόθη, έφτασε στον Πρωθυπουργό, στον Τζόρτσιλ της εποχής εκείνης. Είναι αυτό, λέει, που περιμέναμε. Τρέξτε αμέσως να δείτε περί τίνος πρόκειται. Και πιάσανε την μαγνητική νάρκη. Αυτή έπλεε κάτω από το νερό γύρω από τα 3,5 έως 4 μέτρα και το καράβι, περνώντας και κοντά, όχι μόνο από πάνω και κοντά, μαγνήτιζε κάποιο μηχάνημα, το σίδερο με το μαγνήτη, ετίθετο και έσκαγε αυτό το πράγμα. Εκατομμύρια τόνους καράβια χάσανε. Μέχρι τότε ήταν πολύ απλό, έβαλαν ένα σύρμα γύρω-γύρω από το πλοίο και απομαγνητοποιήθηκε. Παρακαλώ λοιπόν ιδιαίτερος, κάπως έτσι ο Παύλος στο πρώτο κεφάλαιο της προς Ρωμαίους επιστολής απορρίπτει τις ανθρώπινες δοξασίες ιστορικές, λογισμού, φιλοσοφίας, σοφίας αλλά και θρησκεολογίας. Τις περίφημες αυτές 4 αρχές για τις οποίες μιλάγαμε όλο το χειμώνα, Δημητρό, είναι μεταξύ αυτών μία η λεγόμενη συνείδηση. Σου λέει, και τα ακούτε και σήμερα, ξέρετε αυτά τα πράγματα. 2000 χρόνια μετά Χριστό οι άνθρωποι λέει, άστα αυτά λοιπόν σου λένε, συνείδηση έχεις. Ποιος σας είπε ότι ο άνθρωπος δικαιώνεται μπροστά στον Άγιο Θεό με τη συνείδηση. Και οι κλέφτες έχουν συνείδηση, το ξέρετε. Και ο Ρομπέν των Δασών είχε συνείδηση, έκλεβε λετουσμένη και τα έδινε στους φτωχούς. Και αυτός που σκοτώνει διαλόγους τιμής, συνείδηση έχει. Και αυτός που δεν πληρώνεται κατά τη γνώμη του καλά και λέει, έλεγε ένας Αλβανός, αυτοί έκανανε πως μας πληρώνανε και εμείς έκαναμε πως δουλεύαμε, λέει. Συνείδηση και οι μεν, συνείδηση και οι δε είχανε. Τι είδους συνείδηση τώρα ήταν αυτή, αφήστε το. Είπαμε το δεύτερο λόγο ήταν η θρησκεολογία, ο τρίτος λόγος είναι ο κοινωνικός ρόλος του ανθρώπου, η προσφορά του κτλ. Και οι ιστορικοί λόγοι, οι 4 εχμές. Προσέξτε, οι εθνικοί δεν έχουν τον νόμο, πράττουνε εκφύσεως τα του νόμου. Μη έχοντας λοιπόν αυτή νόμο, νόμο έχουν τον εαυτόν τους, το εσωτερικό τους. Αλλά τον νόμο, είτε τον νόμο του Μωυσή, είτε τον ανθρώπινο μέσα τους νόμο, ουδείς τον ετήρησε. Συνεπώς πάλι να γόμεθα δια της εισάτοπων απαγωγής, ούτε η συνείδηση είναι δυνατόν των εθνικών να του σώσει. Προχωρούμε. Αυτοί δείχνουν το έργο του νόμου γραμμένο μέσα στις καρδιές των. Για κοιτάξτε παρακαλώ πολύ.
Τι λέει εδώ? Ο Θεός μέσα τους τους έβαλε γενικές κατευθύνσεις σε όλους. Πάρτε σας παρακαλώ πάρα πολύ, δέστε ένα παιδάκι μικρό το οποίο έκαμε μία ζημιά. Ποια ζημιά έκαμε? Και έχει ένα κατάλογο με 200 επιχειρήματα γιατί το έκαμε. Κι είναι όλα ψεύτικα. Πώς? Ελάτε να αναλύσουμε αυτό τον συνειδησιακό φόβο. Είναι η γνώση του Θεού. Νόμιμοι έχοντες, έχουν συνόμων. Θυμόσαστε το παλιό και χιλιοϋπωμένο, κάποτε Σάββατο μιλήσαμε γι' αυτό, είπε ένας παλιός ιστορικός, γύρισα πόλεις και χωριά και είδα πολιτείες χωρίς στάδια, χωρίς θέατρα, χωρίς μέγαρα. Δεν είδα όμως πουθενά σε όλο τον κόσμο που γύρισα πόλεις χωρίς βωμούς. Ο άνθρωπος ένθετα έχει μέσα του αίσθηση παρουσίας Θεού και φοβάται. Τρία είναι τα γενεσιουργά στοιχεία που τέμνουν τους δρόμους της ανθρωπότητος μετά την εδεμική συμφορά. Είναι ο φόβος, ένα, εφοβήθην, η φυγή, δύο, και η ντροπή, τρία, ντραπήκανε. Έλεγε κάποιος σύγχρονος στοχαστής, μου άρεσε, πριν κάποια χρόνια το διάβασα, ήταν όμως περίληψη σε εφημερίδα κυριακάτικη, ότι τα πεμπτά, αυτά που πέμπουμε, όλα αυτά τα σατελάιτ, οι πύραυλοι, δεν είναι, λέει, τίποτα άλλο από μία ανάγκη του ανθρώπου να φύγει, χωρίς να ξέρει πού θα πάει. Αναζητεί. Ένας χριστιανός δόκιμος συγγραφέας τα γράψει, είμαστε το βέλος που φύγαμε από τη φαρέτρα της αγάπης του Θεού και δεν θα σταματήσουμε να πετάμε μέχρι ότου βρούμε τον στόχο μας. Το δεύτερο στοιχείο που ο Θεός έβαλε μέσα στον άνθρωπο είναι η προσκαιρότης. Συνειδησιακά κάθε άνθρωπος γνωρίζει ότι επί της γης είναι πρόσκαιρος. Δεν θα μείνει. Δεν ήρθαμε για να μείνουμε. Ήρθαμε να ψηφίσουμε και να φύγουμε. Κάθε άνθρωπος, ξέρετε, το ξέρει αυτό. Και επειδή το ξέρει, φροντίζει όσο ζει για την υστεροφημία του.

αλλά συγχρόνως έχει μέσα του την σωστή γνώση. Εγώ φεύγω. Η τρίτη τάση που ο Θεός έβαλε μέσα μας είναι η τάση της τυπικής λατρείας, έκφραση τυπικής λατρείας. Όσο πιο αρχαίγονος είναι ο άνθρωπος στη φλίδα της γης, τόσο πιο χοντροκομμένη είναι τούτη η αίσθηση της λατρείας του. Στην αρχή ελάτρευσε πέτρες, χώματα. Στη συνέχεια ελάτρευσε ό,τι φοβόταν. Στη συνέχεια ελάτρευσε τις εποχές του έτους. Τα αστέρια και τους κόσμους πέραν από αυτόν. Και στην τελευταία ανάλυση, πριν την αποκαλυπτική θρησκεολογικά θεώρηση των πραγμάτων, με αποκάλυψη Θεού για την οποία θα μιλήσουμε, ο άνθρωπος ελάτρευσε τα πνεύματα. Τα πνεύματα των προγόνων. Καταλάβαινε ότι σε λίγο θα γίνει και αυτός πνεύμα. Το άλλο στοιχείο που ο Θεός έβαλε μέσα του, μέσα στον άνθρωπο, στον κάθε άνθρωπο είναι: δεν είναι ευχαριστημένος ο Θεός από μένα. Τι να κάνω, τι να προσφέρω. Εξού λέει στην προς Εβραίους επιστολή, οθείτε σε μία τάση να ανανεώνει την προσφορά του. Αν μπορούσες να το πεις κάποιου, φανταστείτε 150 κουτάκια για φτωχούς, να έχει λεφτά να ρίχνει και στα 150. Και αυτό να γίνει και αύριο και μεθαύριο. Και η τελευταία τάση την οποία έβαλε ο Θεός στην καρδιά του ανθρώπου είναι η εξήτηση της αλήθειας. Κανένας άνθρωπος δεν είναι που να μην έχει ρωτήσει γιατί. Κανένα άλλο όμως δημιούργημα δεν ερώτησε ποτέ γιατί. Τα ζωάκια τα πιο έξυπνα ποτέ δεν ρωτάνε γιατί. Μόνο ο άνθρωπος. Έχει μέσα του το γιατί. Και έχει μέσα του το γιατί γιατί ξέρει πως εκείνο που θεωρεί με τη γνώση, με τη συνείδηση όπως είπαμε και με την καρδιά του δεν είναι το τέλειο. Οι άνθρωποι φτάσανε, τώρα υπάρχει μια όμορφη μελέτη την οποία πιστεύω να έχουμε και να δημοσιεύσουμε από μια αδελφούλα μας που ασχολείται με αυτά τα πράγματα, πανεπιστημιακή είναι. Ο άγνωστος Θεός σε όλα τα έθνη. Όλα τα έθνη είχαν άγνωστο Θεό. Δεν είναι δυνατόν. Διαβάσατε σε κάποιο από τα έντυπα, δεν ξέρω που κυκλοφορούν, θαρώ στην εφημεριδούλα ή στον ελεύθερο πνευματικό λόγο το έγραψα, είναι κομμάτι που το βρήκα στο αρχείο Μεταλλινού. Όταν ο Κώστας ο Μεταλλινός σχολιάζει ένα λόγο του Σοκράτη, όταν του είπανε να κατέβει κάτω στον Πειραιά να προσφέρει θυσίες, τι θυσίες λέει, αν ο Θεός, προσέξτε τον πληθυντικό αριθμό, τον εξωστρακίζει. Δεν, για αυτούς είναι άλλο πράγμα, ήταν οι θεοί. Και δεν ξέρω αν το έχετε ποτέ δει. Νικόλα μου φαίνεται, σε παρακαλώ, το κείμενο το κριτικό. Ένα μικρούλι είναι. Αν το έχετε παρατηρήσει, και θα παρακαλέσω μικρούλι μπλε, θέλω να το υπογραμμίσετε και να αποτελέσει αντικείμενο μελέτης για σας. Το βρήκες? Βρισκόμεθα στο βιβλίο των πράξεων των Αποστόλων, στη γνωστή εκείνη ιστορία στην Έφεσο. Ένα λεπτό. Συγγνώμη. Ευχαριστώ πολύ. Ελάτε να δούμε, όταν ο γραμματεύς του Δήμου επεμβαίνει και τους λέει, δεν είναι πράγματα αυτά που κάνετε εδώ, κινδυνεύει.

βρούμε, να βρούμε και τον πελά μας όλοι. Επιτρέψτε μου παρακαλώ. Και τους λέει, καταστήλας δε ο γραμματεύς των όχλων φυσήν. Άνδρες εφέσιοι, τις γαρεστήν ανθρώπων, ως ου γινώσχοι την εφεσίων πόλην νεοκόρων ούσαν της μεγάλης Αρτέμιδος και του Διοπετούς. Αναντηρεί των ουν όντων τούτων, δέον εστίν ημάς, κατεσταλμένους υπάρχειν και μηδέν προπετέν προπετές πράσιν. Ηγάγετε γάρ τους άνδρας τούτους, ούτε ιεροσύλους, ούτε βλασφήμους, την Θεόν ημών. Στη μετάφραση λέει την Θεάν. Λάθος. Βέβαια την Θεάν. Την Θεόν λέει. Η Άρτεμις ήταν η Θεός. Πρέπει να δούμε βαθύτερα και να ερευνήσουμε όλο το ιστορικό υπόβαθρο. Όπου ο Δίας ήταν ο Θεός. Η Αφροδίτη στα Κύθυρα και στην Κύπρο ήταν η Θεός. Μία τάση μονοθεϊσμού τους διατρέχει όλους. Αλλά δεν ήταν δυνατόν να πούνε για τη Δήμητρα ότι ήταν η Θεός. Αναζητάει το ανθρώπινο σχήμα. Αναζητάει συνεχώς. Είναι η τέταρτη γραμμή για την οποία μιλήσαμε, που ο Θεός έβαλε μέσα μας. Και δεν θα πάψουμε να αναζητάμε μέχρι ότου βρούμε την αλήθεια. Έχοντες συμμαρτυρούσαν την συνείδηση αυτών και τους λογισμούς κατηγορούντας ή και απολογουμένους μεταξύ αλλήλων. Εδώ στέκει, λένε, ένα από τα αριστουργηματικά κομμάτια που ο Θεός έχει χαρίσει στους ερευνητάς της αλήθειας. Ενώ συνειδησιακά κάνουν όσα πρέπει να κάνουν για να σωθούν, να προσφέρουν, να καίνε τα παιδιά τους στο Μολόχ και το άγαλμα που το πληρώνανε, ένα μπρούτζινο άγαλμα με τα χέρια του έτσι προτεταμένα και ακουμπάγανε πάνω τα μωρά να ψήνονται. Οι λογισμοί τους τους κατηγορούν. Συγγνώμη λέει, και τι έγινε, το καταλαβαίνεις? Και αυτός ομολογούσε, όχι δεν το καταλαβαίνω. Θα ακούσετε σήμερα να ισχύει αυτή η τραγωδία, σήμερα να ισχύει. Το πιστεύεις αυτό? Όχι λέει. Το καταλαβαίνεις? Ούτε, αλλά. Και όχι μόνο να κατηγορούν οι λογισμοί την συνείδησή τους στα όσα η συνείδηση για να δικαιωθεί πράττει, αλλά και μεταξύ τους αλληλοκατηγορούνται και συζητούν. Αυτό σημαίνει ότι δεν είναι ενός προσώπου ερωτηματικό, αλλά μια πλατύτερη και πλατύτερη αναζήτηση στην καρδιά και την ιστορία της ανθρωπότητας. Γιατί ξέρετε, καταλαβαίνουν ότι εν τη ημέρα ότε θα κρίνει ο Θεός τα κρυφά των ανθρώπων. Τα κρυφά των ανθρώπων. Αγαπητοί, ήτανε τρία ολόκληρα Σάββατα στην τρίτη ώρα, την λεγόμενη Πανεπιστημιακή, που ο Θεός μας χάρισε την ανάλυση της χάρης. Τι περιέχει η χάρη? Η χάρη περιέχει έλεος, είπαμε, συγγνώμη, νυκτηρμού, σωτηρία, αγιασμό και δικαίωση. Τη δικαίωση ποτέ κανένας δεν την έπιασε. Ποτέ κανένας δεν την συνέλαβε. Δεν θα τη δείτε σε καμία θρησκεία την δικαίωση. Η μόνη καλύτερη θρησκεία είναι εκείνη που πιστεύει ότι γινόμαστε τελικά μηδέν και τελειώσαμε. Γιατί? Δεν υπάρχει δικαίωση. Να τα κρυφά των ανθρώπων. Τι θα κάνουνε? Μόνο ο Σταυρός δίδει πέραν των υπολείπων και δικαίωση. Μόνο η χάρη.
Τι σημαίνει δικαίωση? Να είσαι δίκαιος, ως μηδέποτε διαπράξαστη. Διότι αυτά όλα που έκαμα και θα κάνεις, τα τακτοποίησε και τα πλήρωσε ο Χριστός. Δεν είναι ο Χριστός του χθες για να είναι ο Χριστός του σήμερα. Είναι ο Χριστός του σήμερα όλ, ακριβώς επειδή είναι ο ίν, για να είναι ο ερχόμενος. Καλύπτει απόλυτα το παρελθόν μας, δένει το μέλλον, γιατί εκείνος είναι παρόν. Δέστε το μέσα στις αλήθειες της δικαίωσης αυτό. Παναλαμβάνω, με βαθύτατη λύπη, στο τέρμα του βίου μου, πρέπει να σας πω ότι αναμορφωμένες εκκλησίες δεν κηρύττουν δικαίωση. Και πιστεύω πως δεν κηρύττουν δικαίωση όχι επίτηδες. Ουδέποτε έσκυψαν και έκλαψαν και γονάτισαν να αναλυθεί επιτέλους τούτη η χάρη. Δηλαδή, η χάρη του Θεού και η σωτηρία του Θεού δεν είναι έδαφος εις επανάληψη αμαρτίας, αλλά είναι χώρος εις άσκηση αγιασμού και δικαιώσεως. Δεν θα μας δικαιώσει, όπως τούτοι πίστευαν εις μέλλοντα. Ήρθε και μας εδικαίωσε. Είναι ανάγκη κάποια στιγμή στη ζωή μας να δούμε τον Ιησού Χριστό να δένει τους δύο κρίκους. Τον σπασμένο κρίκο της Εδέμ. Πάνω ότι έχει η ανθρωπότητα είναι εν Χριστώ. Στις καινούργιες γερμανικές εκδόσεις σας έλεγα ήδη κυκλοφόρησαν. Το εν Χριστώ γράφεται εν Χριστώ, γιατί είναι μετάφραστο. Σημαίνει διά του Χριστού, εν το Χριστώ, με το Χριστώ, υπό του Χριστού, διά του Χριστού. Ψυχή, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Έχεις γονατίσει. Έχεις τη γλυκιά τη χαρά ότι είσαι ο δίκαιος, διότι είσαι ο δικαιωμένος. Τούτη η μετοχή να αναλυθεί. Δε δικαίωται, είναι παρακείμενος, έχει δικαιωθεί. Αν σε ρωτήσουνε τι κατέβασε ο Χριστός κάτω, την απόφαση του Σταυρού και τι σήκωσε τη διαδρομή του, τον σταυρό του, και τι κουβάλισε επάνω, τα σημάδια όπως τα είδε στην Πάτμο. Ο Ιωάννης. Είναι δράμα σε ένα χριστιανικό κόσμο και σε μια χριστιανική Ελλάδα, και φοβούμε σε κλίμα αναμορφωμένων εκκλησιών να αγωνιούμε. Δεν ζούμε Άγια για να σωθούμε. Έχουμε σωθεί, γι' αυτό ζούμε Άγια. Ψώστε τις καρδιές σας επάνω. Μην αφήσετε το σκοτάδι να σας κλέψει τη χαρά και την ικμάδα από τον κήπο της ομορφιάς της ψυχής σας. Λουλούδια που ο Ιησούς Χριστός τα εφύτεψε. Τι όμορφο!

λέει, τη ρίστα του αφαίου. Λέει, βέβαια. Μέχρι που δεν θέλουν να με θάψουν, να με κάψουν, να με κάνουν στάχτη. Είσαι, λέει, δικαιωμένος. Ο Σταυρός δικαιώνει. Η Ανάσταση είναι η σφραγίδα ότι δικαιωθήκαμε. Είμαι θα δίκαιη ενώπιον του Θεού. Αφήστε με πριν κλείσω να το ξαναπώ. Ανέβασε παρακαλώ, Γρηγόρη. Πάρ' τη σκάλα, λέει εσύ. Καλώς ήρθες, λέει. Γρηγόριος, Γρηγόριο. Μάλιστα. Αυτή είναι, λέει, η κασέτα σου. Για κατέβασέ την κάτω. Τη βάζει λευκή. Το βιβλίο δεν έχει τίποτα στη σελίδα του για τον Γρηγόρη. Και με σεβασμό ο Γρηγόρης θα του πει, Θεέ μου, θα είναι άλλος Γρηγόρης αυτός. Αποκλείεται να είμαι εγώ. Εσύ είσαι, του λέει. Εσύ είσαι. Άπαξ παθών για να πληρώσει τα λύτρα. Πρέπει να μπείτε στην ιστορική σημασία και να με βοηθήσετε να μπω εις το βάθος τι σημαίνει λύτρα. Λύτρα σημαίνει απελευθέρωση. Δεν σημαίνει λύτρα, λέει, σε απελευθερώνω για 3 μήνες, δηλαδή θα ξανάρθεις. Δεν είναι απελευθέρωση αυτή. Θα απελευθερωθείς εσύ, αλλά το παιδί σου θα μου το στείλεις. Θυμόσαστε τι είπε ο Φαραώ? Να βγείτε. Και τους πέδευε μέτρο μέτρο, χιλιόμετρο με χιλιόμετρο, πιο εδώ και πιο εκεί, πιο εδώ και πιο εκεί. Ο Ιησούς Χριστός έκανε απελευθέρωση. Είχε συζήτηση ο Χριστός με τον Μωυσή. Δεν διαβάσατε το 11ο κεφάλαιο? Δεν τα είπαμε αυτά στο 11ο κεφάλαιο της προς Εβραίους επιστολής, όπου ο Μωυσής με τον Χριστό είχε συζήτηση και του τα είπε όλα αυτά ο Ιησούς του και προκρίνας των ονειδισμών του Χριστού. Ποιανού Χριστού την εποχή εκείνη? Είχε συζήτηση. Γι' αυτό και απάνω στο όρος της μεταμόρφωσης ένας εκ των δύο ήτανε ο Μωυσής. Έχεις ψυχή δικαιωθεί εν το αίματι? Έχεις την ανεκλάλητη χαρά της δικαίωσης μέσα σου? Ζεις την απελευθέρωση που ο Χριστός χαρίζει? Ελευθερωθέντες ουν. Αφήστε το στον αόριστο πίσω. Σε παρακαλώ έτσι για την αγάπη του Χριστού τούτο το βράδυ. Ξαναθυμηθήκαμε τους εθνικούς. Ω, να διαβάσετε Ρωμαίους. Να διαβάσετε ένα Ρωμαίο στις μέρες του οποίου έγινανε η μεγαλύτερη και φρικιαστικότερη διωγμή. Αν διαβάσετε, ας πούμε, τις σκέψεις του, τα απομνημονεύματά του, τις θέσεις, τις φιλοσοφικές θεωρίες του, θα τρελαθείτε. Είναι δυνατόν, λέει, ο Μάρκος Αυρίλιος να γράψει τέτοια πράγματα? Είναι όμορφα, ξέρετε. Πολλές φορές νομίζω ότι κάποιος θρησκευτικός άνθρωπος υψηλού διαμετρήματος πνευματικού τα έχει γράψει. Μπα, ήταν εννοητικά. Δεν εστάλαξε στην καρδιά του τίποτα. Όπως μας θέλουμε στην επιστολή προς Θεσσαλονικής, ο άνθρωπος απαρτίζεται από το πνεύμα, την ψυχή και το σώμα του. Και ήρθε ο Ιησούς Χριστός να κάνει μια τριπλή ακριβώς επέμβαση για να επιτύχει μια τριπλή απελευθέρωση. Όλα πας στο σταυρό πάνω, πασπιτάκι σου, αγωνατήσεις, να αγκαλιάσεις εκείνα τα πόδια. Είμαι λοιπόν ο δικαιωμένος σου. Ήταν ακριβώς και έπρεπε να γίνει ο λίγον τι κατώτερος των αγγέλων, για να μπορέσει να κερδίσει τη μάχη, την αιματηρή στο σταυρό. Παρακαλώ ιδιαίτερος, προσευχηθείτε οι μέρες μας να είναι μέρες κηρυγματικές, μέρες που ο Θεός θα μας χαρίσει, μέρες που ο Θεός θα μας ευλογήσει, μέρες που ο Θεός θα δεχτεί την ευγνωμοσύνη μας. Και ποτέ να μην το ξεχάσεις. Σκύβεις το κεφαλάκι σου. Θα ευχαριστείς για το νερό, για το ψωμί, για τα ρουχαλάκια σου και την πλούσια. Καλώς κάνεις. Παρακαλώ ιδιαίτερα.

Το θέλει, ξέρεις, Αλέξη. Σε παρακαλώ, Θεέ μας, για την δικαίωση. Τη δικαίωση. Έξω από χρόνο, ακριβώς για να είναι μια δικαίωση. Πέραν του χρόνου. Η Θεσσαλονίκη να δω έχει δυνατή φωνή. 5 λόγια προσευχής. Άγιε.

Αύριο το πρωί θέλω θέλοντος να μιλήσει 10 η ώρα και μισή από αυτή την εκκλησία ο αγαπητός αδερφός κ. Αγγελάτος. Το βράδυ είναι η γιορτή των νέων

2.36. Ωραίος είναι, σώμα τώρα.

θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε για τη φανέρωση του προσώπου σου, την αποκάλυψη των σχεδίων σου, το ότι μας έφερες εκ του μη είναι εις το είναι, για το Σταυρό του Χριστού, την σωτηρία, την αιώνια απολύτρωση, την εγκύτητα και την ευλογία των ουρανών. Σε ευχαριστούμε για τον Άδειο Τάφο, το γεγονός ότι είναι τώρα καθισμένος στα δεξιά της μεγαλοσύνης και εν την χάνει, την εντεύθεν κατάπαιμψη του Αγίου Πνεύματος και τη γλυκιά διαγωνία του, ειρηνική, λεπτή και ευγενική στη ζωή μας, για το λόγο της αλήθειας, την κοινωνία των δικών σου, την επουράνια εκκλησία σου. Ευλογητός ας είσαι εις τους αιώνες. Θέλουμε την ώρα αυτή να θυμηθούμε το στρατιώτη, τον πόνο, τη θλίψη, το νοσοκομείο, την ευρωψυχοπάθεια, τα παιδιά που διαγωνίζονται και θα διαγωνιστούν, ιδιαίτερα από τη Δευτέρα, το αγόρι της Εκκλησίας και το κορίτσι της Εκκλησίας. Σε παρακαλούμε πάρα πολύ να θυμηθείς και να επισκεφθείς και την ωρίτσα μας, να βάλεις την υπογραφή σου και να χαρούμε ως από του προσώπου σου. Αμήν. Ήθελα απόψε Λουτέρη. Τι θα ήθελα, Λουτέρη? Να μιλήσουμε για τους εχθρούς του ανθρώπου. Μάλιστα. Οι εχθροί του ανθρώπου είναι πέντε. Εδώ η χαρά-χαρά θα μας τον μετράει η Ατσέρ. Παρακαλώ να θυμηθούμε. Το ξεκίνημά μας θα είναι από τον Ψαλμό τον 51. Ελέησόν με, ο Θεέ, κατά το έλεό σου και κατά το πλήθος των ικτυρμών σου εξάλειψον τα νομήματά μου. Πλύνον με μάλλον και μάλλον από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθαρισέ με, γιατί τα νομήματά μου εγώ γνωρίζω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου είναι διαπαντός. Είσαι μόνον ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σου έπραξα, για να δικαιωθείς τα λόγια σου και να είσαι άμεμπτος εις της κρίσης σου. Είναι το γνωστό περιστατικό όταν ο Δαβίδ μάρτυσε και είναι την τρομερή τραγωδία με την Βητσαβέ, πόθε μου, και κατάντησε, λέει, τα στρατεύματά του να ιτηθούν και οι εχθροί να χλεβάσουν το όνομα Κυρίου του Θεού. Έχει σημασία αυτό, γιατί ήταν ο Δαβίδ. Διότι πολλοί άνθρωποι λένε, τι να σου κάνει, λέει, το αγράμματο. Αυτός ήξερε και να διαβάζει και να γράφει, ήξερε και ποίηση και μουσική, καλλιεργημένος άνθρωπος. Λέει, τι να σου κάνει το φτωχό, λέει, το φτωχό, λέει, κακομύρι, λέει, αμάρτησε, βέβαια, αμάρτησε, λέει. Τώρα ήταν βασιλιά. Με λεφτά, με εξουσίες, με αλόγατα, με άμαξες, με ελικόπτερα. Για άκουστε, εδώ έχει σημασία αυτό το πράγμα. Εδώ θα προσέξουμε καλά το πρώτο. Το πρώτο σημείο μας είναι, σημειώστε το, σε παρακαλώ, Νιόνιο. Ο πρώτος εχθρός μας είναι ο εαυτός μας. Εγώ, λέει, ξέρω τι έκανα. Εγώ ξέρω, περί τίνος πρόκειται. Δεν μου φταίξε κανένας, δεν μου φταίξε, λέει. Εγώ έφταιξα. Έφταιξε η Βιρσάβε, έφταιξε. Και έκανε μπάνιο εκεί πέρα και δεν έβαλε την κουρτίνα. Δεν την έβαλε. Μπα, δεν βαριέσαι.
Τίποτα από αυτά δεν είναι. Εδώ, εδώ. Ο πρώτος εχθρός μας είναι ο εαυτός μας. Πώς θα απαλλαγούμε τώρα από αυτόν τον εχθρό? Να μην το πούμε στο τέλος. Έναν ένα εχθρό, στον πρώτο είμαστε χαρά. Στον πρώτο είμαστε. Έναν έναν εχθρό να δούμε και τη λύση. Και η λύση ποια είναι, σκυράκι? Ο εσταυρωμένος Χριστός. Χριστό γαρ συνεσταύρωμε. Πάσε τον εαυτόν σου, γιατί Κώστας ο Μεταλλινός έλεγε να πιάνεις τον εαυτόν σου κάθε πρωί από δάσμες, άμε στο σταυρό. Δεν έλεγε πήγαινε, έλεγε το κερκυραϊκό, άμε. Άμε στο σταυρό. Σπύρο, τον θυμάσαι καθόλου? Θυμάσαι. Αδέρφια μου, τώρα θα σας πω 5 λόγια για το δεύτερο μεγάλο εχθρό μας. Στα γεγονότα τα γνωστά που κατέβηκε ο Δαβίδ με λίγα ψωμάκια ζεστά και λίγα τυριά σταλμένα από τον πατέρα, τότε στη μάχη με τον Γολιάθ και τους Φιλιστέους. Το θυμάσαι, τόσο πατέρας του. Ο αδελφός του, ο Ελιάβ, του λέει, εδώ λέει, ήταν ο πιτσιρικάς της οικογένειας. Εδώ λέει, τι ζητάς εδώ λέει? Ξέρω γιατί ήρθες, από περιέργεια ήρθες λέει. Πονηρός είσαι λέει. Ήρθες να χαζέψεις τη μάχη εδώ λέει, ε? Και τα λίγα εκείνα πρόβατα του πατέρα, πού τάφηκες? Να κάνετε τη διαγωνία σας και πάντα να θυμόσαστε τα ελάχιστα πρόβατα του Πατέρα Θεού. Και να μην τρέχετε εδώ και εκεί. Και να μην πηγαίνετε εξοχές. Και να μην κάνετε μπάνια. Ο Παύλος δεν τον είδε ποτέ να πήρε αναρωτική άδεια. Κάντε τη δουλειά του Χριστού να κάνετε. Και να είσαστε εκεί που σας έταξε ο Θεός ως κατενόπιόν του. Να κάνουμε λέει και λίγο εξοχή. Κάμε την προσευχούλα σου και σου δώσει ο Θεός από πάνω δύο ασκούς οξυγόνο. Έρχομαι από ένα νοσοκομείο και ήταν ένας, πόσο άσχημο χάλι ο καημενούλης. Από πού είσαι εσύ μωρέ Θόδωρο, του λέμε. Θόδωρο το λέγανε Γιάννη. Ο Θόδωρος. Εγώ είμαι από ένα χωριό της Λίμνου. Ω μωρέ Θόδωρο, του λέω. Αρρωσταίνουνε μωρέ Θόδωρο, του λέω, και στα χωριά της Λίμνου. Ενώ εδώ ούτε οξυγόνο να έχουμε, ούτε υδρογόνο έχουμε εδώ, ούτε τίποτα, του λέω. Μα αρρωσταίνουνε, μου λέει, και στα χωριά της Λίμνου. Α, ο Ελιάβ, ο Ελιάβ, αδελφοί μου, είναι το κλειστό συγγενικό περιβάλλον. Μέγας εχθρός, ο Θεός να κάνει έλεος. Συγγένειες, αλλάξες την πίστη σου, αλλάξες τη θρησκεία σου, είσαι άθεος. Που έλεγε κάποιος, ρε Σπύρο μου λέει, αρκετά χρόνια πριν στο έχω πει, λέει, δεν ξέρω λέει που πας λέει, και εσύ λέει ευλογημένοι άνθρωποι, να μην δεχόσαστε λέει εκεί που πάτε το Χριστό, ότι υπάρχει Χριστός λέει. Ξέρετε, δεν του είπα τίποτα. Απλώς χαμογέλασα. Είναι μια τιμωρία να τον αφήσεις τον άλλον να πλανάτε εθελουσίως σε πλάνη που ο ίδιος κατάρτισε. Το συγγενικό περιβάλλον, μεγάλος εχθρός. Ο Ελιάβ στη ζωή σας, να τον προσέξετε τον Ελιάβ στη ζωή σας. Να αγαπάτε τους οικείους σας. Να θυσιάζεστε για τους οικείους σας. Και να κάνετε έτσι εδώ το μανικάκι σας και να τους δίνετε αιματάκι. Στα 89 μου χρόνια δεν δίνω πια αίμα. Δεν επιτρέπεται. Και αγάπη μου τη χάρη σας παρακαλώ πάρα πολύ. Να τα προσέχετε αυτά τα πράγματα. Το περιβάλλον, το συγγενικό, το κλειστό,
τι γίνεται και τι θα γίνει τώρα τον Αύγουστο που βγαίνουν τα αποτελέσματα. Τα μεγαλύτερα δράματα παίζονται όχι γιατί απέτυχε το παιδί το δικό μου, αλλά γιατί απέτυχε το παιδί της εξαδέλφης μου. Και πώς θα το αντιμετωπίσω εγώ, λέει. Βέβαια, της εξαδέλφης μας το παιδί λέει να πετύχει. Να πετύχει, λέει ο Αριστείδης, λέει και εσύ, λέει. Και τι να πω τώρα, τι να πει στην εξαδέλφη της που πέτυχε ο Αριστείδης τώρα. Ω, δράματα από το περιβάλλον. Να πάρετε ένα κοντάρι και να πάτε σε ένα γυμναστικό σύλλογο. Θα σας βοηθήσει εδώ ο Στέλιος. Και να μάθετε επικοντό. Και να βγείτε έξω από το κλείσιμο αυτό. Λύση. Ο Ιησούς Χριστός το Γολγοθά. Ελάτε σε μένα με τα προβλήματά σας, με τα ζητήματά σας, με τα συγγενολόγια. Δεν είναι πράγματα αυτά, σας αγαπάω πάρα πολύ. Είχα μια θεία πάνω στο Βύρονα, έφυγε εν Χριστώ Ιησού. Και αυτή και ο άντρας της. Θεία μου, γυναίκα του αδερφού του πατέρα μου, από την Πάρο ήταν αυτή. Και μου έλεγε, θυμάμαι τα πρώτα χρόνια, βρε παιδάκι μου, λέει, αν δεν σε ήξερα που δεν λες ψέματα, δεν θα με έπιθες με τίποτα ότι κάτι έχεις μαζί μας. Δεν έχω, της έλεγα, θεία. Μεγάλωσα κοντά τους. Πολύ μεγάλοι άνθρωποι κάνανε παιδιά. Μεγάλωσα κοντά τους. Απάνω στο Βύρονα εκεί πέρα, στο Μον Σινέ, από πάνω εκεί. Τι λέτε, αδελφοί. Εχθρός τρίτος, η γη της Σερουίας. Η γη της Σερουίας. Ο Ιωάβ και ο αδελφός του. Ποιος σας είπε ότι κυβερνούσε? Ποιος σας είπε ότι διοικούσε ο Δαβίδ? Ο Ιωάβ διοικούσε. Ύστερα από την τραγωδία εκείνη, τη μεγάλη τραγωδία με τον Αβεσσαλόμ που επαναστάτησε εναντίον του πατέρα του και έμαθε πως τον σκοτώσανε. Και ξέρετε ποιος τον σκότωσε? Ο Ιωάβ. Ενώ το είχε πει, σε παρακαλώ πολύ, ότι έγινε, έγινε, μην τον σκοτώσεις. Τούτο το παιδί μπλέχτηκε με τα μεγάλα του τα μαλλιά σε ένα κλαδί και κρεμασμένος όπως ήταν από το κλαδί, ο Ιωάβ τραβάει μία και τον σκότωσε. Ο Ιωάβ, ο γιος Σερουίας. Όταν μπαίνανε τα στρατεύματα Νικηφόρα, η παρέλαση Βιβιέ, ήταν, λέει, στα ανάκτορα, απάνω σε κάποια εξέδρα, σε κάποιο μάρμαρο, σε κάποια σκάλα. Και περνάγανε οι Νικηφόρα, οι στρατιώτες, παρέλαση, τα ταμπούρλα και οι σάλπιγγες. Και ο Καημενούλης, ενώ περνούσανε οι σάλπιγγες, αυτός από μέσα του έλεγε, Αβεσσαλόμ, Αβεσσαλόμ, παιδί μου. Τον ακούει ο Ιωάβ και του λέει, ούτω να γίνει σε μένα και ούτω να προσθέσει ο Θεός σε μένα, αν αυτή τη στιγμή δεν σαλπίσω και δεν τους πω, στις σκηνές σας, Ισραήλ. Και ο βασιλιάς κατάπιε τη γλώσσα του. Και ο Δαβίδ έσκυψε το κεφάλι του. Και μετέφερε το λιγμό του στο σπίτι του. Η Θεία μου να πέθαινα εγώ αντί για σε. Γιέ μου, γιέ μου, Αβεσσαλόμ, παιδί μου. Ο εαυτός μας η συγγένεια και τώρα οι συνεργάτες μας, οι συνεργάτες μας. Όχι, αδελφέ. Πηγαίνετε στα δικαστήρια να δείτε τι γίνεται μεταξύ συνεταίρων.
Πηγαίνετε να δείτε τι γίνεται στις μετοχικές εταιρείες. Πηγαίνετε να δείτε όταν γίνονται δίκες πτωχεύσεως. Είναι δυνατόν, λέει, ο υπάλληλός μου, είναι δυνατόν να μου φερθεί έτσι το αφεντικό μου? Είναι? Και ακόμα αφήστε με τα 50 χρόνια και τα άσπρα μαλλιά μου να περπατήσω 2 βήματα ακόμα, επιτρέψτε το μου, και στους πιο ευαίσθητους χώρους φυλάξου από τους συνεργάτες. Λύσεις? Εκείνος. Σε πρόδωσε, παιδί μου, ποτέ? Σε λύπησε, σε σκανδάλισε, σε εγκατέλειψε, σε άφησε, σε πρόδωσε? Πόσες φορές είσαι στην τάπια Μαρτινέγκου που θάψανε τον Καζαντζάκη στο Ηράκλειο, Μάρκο, και του φεκάς τον εχθρό της ψυχής μας και πιστεύεις πως δίπλα σου είναι και κάνεις έτσι κάποια στιγμή? Και πού είναι αυτός? Δεν είχε πει πως θα είναι εδώ? Δεν είναι. Ο Δημάς με εγκατέλειπε. Αγαπή σας τον παρόντα κόσμο. Μάθε να ατενίζεις επάνω. Μάθε να κοιτάς επάνω. Μάθε να μοιράζεσαι τις δύσκολες και ανήφορες ώρες σου μαζί του, με εκείνον μόνο. Όταν τον Πέτρο τον εγκατέλειψε ο Πέτρος, όταν ο Πέτρος εγκατέλειψε τον Ιωάννη και ο Ιωάννης που μπήκαν μέσα στο χώρο του δικαστηρίου, του πρετορίου, των δυο σπιτιών, Πεθερός και Γαμπρός, Άνας και Καϊαφάς, όταν τον Πέτρο τον εγκατέλειψαν οι δυνάμεις του και το περιβάλλον του, οι οικείοι του, ο πνευματικός χώρος της άνεσης που εκείνητο πριν 2 λεπτά, ένας δεν τον άφησε μόνον. Και την ώρα της πτώσης, εκείνος ο ένας τον κοίταξε κατάματα. Και εξελθόν ο Πέτρος έκλαψε μικρός. Ω ψυχή, θα μου πεις, έτσι που τα λες απόψε, μας έκαμε στην καρδιά περιβόλη. Πάμε να αγοράσουμε κανένα νησάκι να ζούμε με τις καβουρομάνες. Στη μοναξιά μας. Έτσι είναι, αδέρφια. Έτσι είναι. Κανένας δεν θα επιποθήσει σε μια απολυτότητα και πλημμυρική αλήθεια το πρόσωπο του Ιησού Χριστού πριν απογοητευθεί από τους εχθρούς που απόψε αραβιάσαμε, ο εχθρός μας, η οικογένειά μας, οι συνεργάτες μας. Ναι, ναι, εγώ σε έκαμε αρχιστράτηγο. Και ο αρχιστράτηγος ανεβαίνει πάνω από το βασιλέα και κυβερνάει το βασιλέα. Εμείς σταθήκαμε, Γρηγόρη, κοντά σου και σ' αγκαλιάσαμε και κλάψαμε και είπαμε «Το Γρηγόρη!» Και εσύ, Γρηγόρη, μου κόβεις τα πόδια. Γρηγόρη, Γρηγόρη, Γρηγόρη. Δεν έκαμε όμως τίποτα, Γρηγόρη. Όλους και εμένα με έστησες πιο κοντά και με έσπρωξες με το αέρι του Αγίου Πνεύματος, φουσκώνοντας τα πανιά της βάρκας μου, πλησιέστερον σε εκείνο. Και τώρα, ακόμα ένας εχθρός. Ο τέταρτος εχθρός. Ω, πώς θα τράβηξε από αυτό το Σαούλ. Ο Θεέ μου. Σε κάποια στιγμή, λέει, πού είναι ο Δαβίδ?
Ο Ιωνάθαν του λέει, έχει πάει κάπου. Εσύ, λέει, τον ειδοποίησες. Και τραβάει το δωράτιον, το πιστόλι της εποχής εκείνης. Και το ρίχνει να σκοτώσει το γιο του. Γιατί δεν του φέρε το Δαβίδ να τον σκοτώσει. Και είδεν και ενόησεν ο Ιωνάθαν ότι κακήν βουλήν είχε ο Σαούλ. Και του είπε, φύγε, είσαι ήδη ξεγραμμένος και σκοτωμένος. Γιάννη, σύντομα θα σε έχουμε στο Ινστιτούτο. Αν σας ρωτήσουν ποιο είναι το μείζον θαύμα στο χώρο της ιστορίας, της Εκκλησίας, να πείτε πώς επέζησε το Ευαγγέλιο. Πώς. Δηλαδή, ξέρετε, έχουμε κάνει ένα λάθος στα λόγια του Κυρίου. Δεν τα ιεραρχήσαμε, δεν τα τοποθετήσαμε ορθά. Πουθενά δεν λέει ο Κύριος μέσα σε ένα κοπάδι με πρόβατα να πέσει ένας λύκος. Δεν λέει τέτοιο πράγμα. Κάποτε άκουσα και δεν τον διόρθωσα, δεν μου αρέσει το δασκαλίκι. Ανάποδα, λέει ο Κύριος. Ένα πρόβατο να πέσει μέσα σε ένα, σε μια αγέλη με λύκους. Και τι έγινε, λέει. Λέει, το πρόβατο επέζησε. Υπάρχει κάτι που το λέμε συχνά, αλλά δεν το ζούμε, δεν το βιώνουμε πραγματικά. Είναι όταν ρίξανε τον Δανιήλ εις τον λάκο, Γιάννη, με τα λιοντάρια. Προσέξτε τον πληθυντικό αριθμό. Ένα να ήταν αρκούσε. Τι να του κάνει τώρα του Γεροδαβίδου. Δύο να ήταν με ζεδάκι. Και ο Θεός δεν είπε, λέει, είπαμε να έχουν ένα, λέει, κάτι γίνεται. Να έχουν δύο, άντε για χατήρι σου. 15 λιοντάρα, λέει, ποιος τα είπε, πού τα βρήκατε αυτά. 688, αν σου φτάνουν. Το Ευαγγέλιο, μερικοί αγράμματοι, φτωχοί, ιδιώτες, ψαράδες, και επέζησε. Ναι. Και ο Σαούλ, ο βασιλιάς της εποχής εκείνης, που τι να το κάνετε, δεν είχε συμβούλιο επικρατείας να πας στον βασιλέα με το προεδρικό ή το βασιλικό διάταγμα και να πεις είχα δίκιο. Κάπου γελάνε. Ο τόπε ο βασιλεύς. Ο Σαούλ. Και γλίτωσε το Ευαγγέλιο. Ναι. Και επεκράτησε το Ευαγγέλιο. Ναι. Και επεβίωσε. Ασφαλώς. Και όπου δείτε νοσοκομείο, και όπου δείτε σχολείο, και όπου δείτε ευαγές ίδρυμα, και όπου δείτε δωμάτιο αγάπης και δάχρυα να σταλάζουν, κάπου εκεί να το ξέρετε, είτε ήταν και είναι ο Χριστός. Αγαπητοί μου, μη φοβόσαστε. Ο Χριστός. Με έναν κύριο που συζητούσε σήμερα μου λέει, καιρό πολύ έχω να συναντήσω άνθρωπο που να πιστεύει στο Θεό. Πιστεύετε στο Θεό? Να το διορθώσω, του λέω. Λέει, παρακαλώ, δεν πιστεύω. Έχω περάσει το σκαλοπάτι της πίστης. Και του λέω, είμαι εκεί που ο Ιωάννης είπε, εχείρε αυτε εψηλάφισα. Δεν το πιστεύω τώρα πως είμαι εδώ. Λέει, πιστεύεις πως είσαι εδώ? Τι ως πίστη να είναι, αφεύγουμε εδώ. Είναι κάτι πιο ψηλό, πιο δυνατό, πιο μεγάλο, προσγειωμένο στις βιωτικές παραστάσεις. Για να γίνει βίωμα το ίδιο.
στις βιωματικές παραστάσεις. Σε παρακαλώ έτσι για την αγάπη του Χριστού. Μήπως δεν έχεις, και θέλω να με βοηθήσεις στην προσευχή σου, μήπως δεν έχω τη διάσταση του Ιησού Χριστού, ο οποίος είναι λοιπόν αυτός, ότι τα κύματα και η θάλασσα υπακούσει. Είναι Αττική σύνταξη εκεί και λέει ότι τα κύματα και η θάλασσα υπακούει. Και θα ήθελα να σας πω 5 λόγια για το 5ο, για τον τελευταίο εχθρό του ανθρώπου. Είναι γνωστή η ιστορία με τον Γολιάθ. Γνωστά τα μεγέθη. Ο ένας άπειρο παιδί, ο άλλος επαγγελματίας πολεμιστής. Ο ένας πρέπει να ήταν κοντούλησης στο ανάστημα και ξαθομπούμπουρας, ο Δαβίδ, και ο άλλος, ο ένας με τα σιδερικά του, που να τα, όταν του τα βάλανε του Δαβίδ, πού να τα μετακινήσει ο Δαβίδ. Ο ένας με την εμπειρία του, ο άλλος με την απλότητά του. Το απόλυτον στο μεγάλο, το απόλυτον στο μικρό, το τεράστιο και το ελάχιστο. Ποιος από εσάς στη μονομαχία Δαβίδ και Γολιάθ θα στοιχημάτιζε 1 προς 1 εκατομμύριο ότι θα χάσει ο Γολιάθ? Να σας φέρω στα σημερινά μεγέθη. Έχετε ένα κοριτσάκι από αυτά που περπατάνε, αλλά δεν περπατάνε, βαστιούνται στους τοίχους για να περπατάνε. Και είναι και ένας παλαιστής βαρέων βαρών, πρωταθλητής του κόσμου. Μάλιστα, ποιος από εσάς στοιχηματίζει ότι στο κατς θα κερδίσει το παιδί, το μωρό, το κοριτσάκι? 1 προς 1 εκατομμύριο. Ποιος χάνει τα λεφτά του? Κι όμως χάσαμε. Κι όμως χάσατε. Εκέρδισε η Τζόι. Εκέρδισε η Τζόι. Εκείνο τον πανύψηρο, το μερό, το τέρας, το μαύρο, με εκείνα τα μαλλιά, με κάτι μούσκουλα, με κάτι πράγματα. Εκέρδισε ο Δαβίδ. Την ώρα της αρρώστιας. Είσαι κοντά με τον Χριστό. Κέρδισε! Στο περίφημο εκείνο βιβλίο. Θέλω να προσεύχεστε, ο Σπύρο να το βγάλει με φωτοτυπίες. Θα πάρω την άδεια, πιστεύω, σύντομα. Φτηνό να το χτυπήσουμε εις τα ίχνη του. Έθρεψε γενιές στην αγιότητα του Θεού. Ένας από τους ήρωες του βιβλίου, όταν πήρε την απόφαση να πατήσει πάνω στα χνάρια του Κυρίου,

ξαναδιαφημίσεις νυχτερινά κέντρα. Και το τρίτο του βήμα ήτανε, δεν θα ξαναβγάλουμε την εφημερίδα Κυριακάτικο πρωινό. Έντρομος ο αρχισυντάκτης του λέει, καταστράφηκες. Και εκείνος του λέει, μήπως θα ήθελες να φύγεις. Αυτό που λες είναι πολύ πιθανό. Αλλά ξέρω πως αυτό θα έκανε ο Κύριος. Και το έκαμε. Και κέρδισε. Ρωτάς, Ελένη. Ο Δαβίδ. Πόσες ώρες ανυμπόριας, αδυναμίας, οικονομικού βουλιάγματος. Όταν είσαι υποχρεωμένη να πεις όχι, ό,τι και αν συμβεί. Όταν έρχεται ο σιδηρόδρομος, τώρα είναι ένας σιδηρόδρομος στη Γαλλία που τρέχει 340 χιλιόμετρα την ώρα. Λίγο πιο πάνω από τους δικούς μας. Δεν ξέρω αν φαντάζεσαι τον εαυτόν σου να κάτσεις στις ράγες μπροστά και την ώρα απέρχεται αυτό το θεριό που ξερνάει φωτιά και ταχύτητα. Δεν ξέρω τι θα έλεγες εάν αποφάσιζες να πεις και θα βάλω το χέρι μου μπροστά και θα τον σταματήσω. Πιστεύεις? Πάντα δυνατά το πιστεύονται. Ο Γολιάθ της δουλειάς, ο Γολιάθ των παιδιών, ο Γολιάθ των δακρύων, ο Γολιάθ της αρρώστιας, ο Γολιάθ του καρκίνου, ο Γολιάθ της ψυχοπάθειας, ο Γολιάθ της αστάθειας, ο Γολιάθ των καθημερινών ανυψωμένων τιμών στο ψωμί, ο Γολιάθ της ανεργίας, ο Γολιάθ των γερατιών, ο Γολιάθ των μοναξιών, των μοναχικών ανθρώπων στις ώρες της δραματικής της μοναξιάς. Η εχθρός. Και θυμάμαι τον Κύριο. Και θυμάμαι τον Δαβίδ. Εσύ έρχεσαι εν το ονόματι της δυνάμεώς σου. Εγώ έρχομαι εν το ονόματι Θεού του Κυρίου του Ισραήλ. Μιλάγαμε απόψε για τους εχθρούς του ανθρώπου. Είναι ο εαυτός μας. Και θυμηθήκαμε το περιστατικό της Βιτσαβέ. Δαβίδ. Και θυμηθήκαμε τους συνεργάτες μας. Τους ανθρώπους που μάζεψες χώμα για να τους ανεβάσεις σιγά σιγά. Και πάλι Δαβίδ και Ελιάβ. Θυμηθήκαμε τους γιους της Σερουίας. Εμείς, Ελιάβ η συγγένειά μας. Η γη της Σερουίας. Οι συνεργάτες, ο Σαούλ, αρχές και εξουσίες, δυνάμεις σκοταδιού. Και κλείσαμε με τον πέμπτο εχθρό, το Γολιάθ. Και τα προσθέσαμε και τραβήξαμε μια γραμμή από κάτω. Στα παλιά χρόνια όταν ήμουν μικρός, στο μεσαίωνα που πήγαινα στο δημοτικό, δίπλα βάζαμε και ένα σταυρό. Και κάναμε πρόσθεση. Έλατε να κάνουμε μια πρόσθεση, Σπύρο, πριν κλείσεις με δύο λόγια προσευχούλας. Μιλήσαμε για εχθρούς. Δεν μιλήσαμε για περιστατικά. Δεν μιλήσαμε για διαχρονικά γεγονότα που επαναλαμβάνονται στο ρου της ιστορίας.

Άπαψε μιλήσαμε για ένα εσταυρωμένο που μπορεί να σώζει, μπορεί να αγιάζει. Και την ώρα που ο Σπυράκης θα προσεύχεται, έτσι θα σε παρακαλέσω, δεν σε βλέπει κανείς. Άμε το χεράκι σου έτσι και πες του, πολύ εχθροί Κύριε, κράτησε μου το χέρι. Αμήν.

0: Προλαβαίνουμε. 208. Πόσο? 280.
1: Μέσα στη ζωή στα μονοπάτια. Μην είναι όλα.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Σε υμνούμεν, σε δοξάζομαι και σε προσκυνούμε ο Θεέ μας, για την αγάπη σου την ένδοξη και θαυμαστή, για τα αιώνια σχέδιά σου για μας, τα απαρχής. Απ' την περασμένη αιωνιότητα μας εσκέφτηκες, μας έφερες στην ύπαρξη με σκοπό Άγιο, δοξασμένο, να γνωρίσουμε το πρόσωπό σου, να ζήσουμε στη δόξα σου μια μέρα. Πολύ σε ευχαριστούμεν για τα σχέδιά σου, διότι μας έστειλες τον Υιόν της αγάπης σου, διότι ετοίμασες τα μεγαλεία σου και τα πολύτιμά σου και μας καλείς να απολαύσουμε τη σωτηρία του Υιού σου, την χαρά του Υιού σου, την οποία μας προσφέρεις. Πολύ σε ευχαριστούμε για τον Ιησού Χριστό. Σε ευχαριστούμε γιατί απέθανε για μας, γιατί έδωσε το αίμα του και την ζωή του για μας. Σε ευχαριστούμε γιατί αναστήθη και τώρα είναι ένδοξος στους ουρανούς και είναι στο θρόνο της χάριτος για να μεσητεύει για μας. Πολύ σε ευχαριστούμε για την ευνοιά σου στη ζωή μας, το έλεος σου. Σε ευχαριστούμε για το πνεύμα σου το αγαθό που κατοικεί στις καρδιές μας, που μας οδηγεί κάθε μέρα, μας νουθετεί κάθε μέρα. Σε ευχαριστούμε. Παρακαλούμε πολύ να μας επισκεφτείς το πρωινό τούτο, που μαζευτήκαμε να λατρέψουμε το πρόσωπό σου. Παρακαλούμε να είναι μια ατμόσφαιρα λατρείας που να μας περικυκλώσει. Οι καρδιές μας να βρεθούν σαν άταση και εξήτηση της παρουσίας σου. Πάμε εμφανές το πρόσωπό σου και την παρουσία εμφανή του Χριστού ανάμεσά μας. Σε παρακαλούμε πολύ και δόξασε τον Υιόν της αγάπης σου, το όνομά σου. Παρακαλούμε πολύ ακόμα για το έθνος μας να το επισκεφτείς, να το αφυπνήσεις, να το φέρεις σε μετάνοια και επιστροφή. Σε παρακαλούμε πολύ για τα γύρω έθνη, ιδιαίτερα Κύριε την γειτονική μας Τουρκία, να την αφυπνήσεις. Χαρήκαμε που ακούσαμε ότι στη Σμύρνη γεννήθηκε μια εκκλησία Χριστού από Τούρκους. Κύριε, ευλόγησέ τους και δώσ' τους τον οραματισμό τον οποίον ήδη έχουν να κηρύξουν το Ευαγγελιό σου στα ενδότερα. Παρακαλούμε πολύ τριγύρω μας όλα τα έθνη. Δώσε Κύριε ειρήνη και δώσε και κάμε έλεος και τάχυνε την παρουσία σου την οποία έχουμε τόσο ανάγκη, χωρίς την οποία τίποτε δεν μπορεί να γίνει αγαθόν στον κόσμο αν ο Χριστός δεν έλθει. Μείνε μαζί μας και ευλόγησέ μας στο όνομα του Ιησού Χριστού και για τη δόξα σου την αιωνία. Εν Αγίω Πνεύματι. Αμήν. Τον 42 ψαλμό. Μη δείτε. Καθώς επιποθεί η έλαφος του ρίακας των υδάτων, ούτως η ψυχή μου σε επιποθεί Θεέ. Διψά η ψυχή μου των Θεών, των Θεών των ζώντα. Πότε θέλω ελθεί και θέλω φανεί ενώπιον του Θεού. Τα δάκρυά μου έγιναν τροφή μου ημέραν και νύχτα. Όταν μου λέγουν κάθε μέρα, πού είναι ο Θεός σου. Θυμήθηκα. Είναι λίγο η μετάφραση, δεν αποδίδει σωστά. Θυμήθηκα και εξέχισα την ψυχή μου από μέσα μου. Θυμήθηκα που διέβαινα με το πλήθος και περπατούσα μαζί με αυτό στον οίκο του Θεού. Μέσα σε φωνή χαράς και αγαενέσεως, μέσα σε πλήθος που γιόρταζε. Γιατί είσαι περίλυπος ψυχή μου, γιατί ταράτεσαι εντός μου. Έλπισε επί το Θεό, επειδή ακόμα θέλω τον υμνή. Το πρόσωπό του είναι σωτηρία. Θεέ μου, η ψυχή μου είναι περίλυπος εντός μου. Δια τούτο θα σε θυμάμαι από τη γη του Ιορδάνου, από το Αερμόν, το Χερμόν. Θα θυμάμαι το ταπεινό όρος της Σιών. Άβυσσος, προσκαλεί άβυσσον στον ήχο των καταρακτών σου. Πάντα τα κυματά σου και τρικυμίες σου διήλθαν επ' εμέ. Εν τη ημέρα θέλει προστάξει ο Κύριος το έλεος αυτού. Εις δε τη νύχτα θέλει είστε μαζί μου η οδή αυτού. Η προσευχή μου είναι προς τον Θεόν τη ζωή μου. Θα πω προς τον Θεόν την πέτρα μου, γιατί με λησμόνησες. Γιατί περιπατώς κυτροπός από την κατάθλιψη του εχθρού. Οι εχθροί μου με ονειδίζουν και συντρίβουν τα οστά μου. Μου λένε κάθε μέρα, πού είναι ο Θεός σου. Γιατί είσαι περίλυπος ψυχή μου και γιατί ταράτες εντός μου. Έλπισε επί των Θεών, επειδή έτυχελο ημνή αυτών. Αυτός είναι η σωτηρία του προσώπου μου και ο Θεός μου. Είναι ένας από τους ωραιότερους ψαλμούς. Και πόσο μου αρέσει
Και πόσο με ενθουσιάζει ο ψαλμός αυτός. Είναι ο ψαλμός του Λεβίτη που αγαπάει τον Κύριο, που αγαπάει την υπηρεσία του Κυρίου, και όμως συνθήκες, γεγονότα τον έχουν φέρει μακριά από τον ναό του Κυρίου, μακριά από την προσφυλή σε αυτόν υπηρεσία του Κυρίου, και η ψυχή του από μέσα νοσταλγεί, αγαπάει, θέλει, ζητάει τον Κύριον και την υπηρεσία του. Και ακούς μέσα από τον ψαλμό αυτό να βγαίνουν στεναγμοί, λιγμολαγιές, σαν ένα ραγισμένο βιολί που δίνει τους ήχους του τόσο μελωδικούς, τόσο όμορφους, τόσο θαυμάσιους. Η ψυχή που αγαπάει τον Κύριο, η ψυχή που έχει συνδεθεί με τον Θεό και έχει συνδεθεί με την υπηρεσία του Θεού και την έχει κάνει κτήμα της, δικό της, ψυχήν της, ψυχή της ψυχής της. Είναι ένα Άγιο Πάθος. Άγιο Πάθος που διακρίνει και χαρακτηρίζει την ψυχή η οποία είναι προσιλωμένη στο Θεό, η οποία δεν μπορεί να ησυχάσει αν δεν βρεθεί στην υπηρεσία του Θεού, αν δεν βρεθεί στην δουλειά για το Θεό, εάν η ψυχή της, η ζωή της, ολόκληρος ο εαυτός του, οι ίνες του εαυτού του όλες δεν είναι επιστρατευμένες για να υπηρετούν το Θεό. Δεν μπορεί να ησυχάσει. Αν αμφισβήτητα, θα πρέπει να πει κανείς ότι αυτό το πάθος για το Θεό είναι γενικό στον κόσμο. Λίγο πολύ όλοι ζητούν κάτι. Ζητούν ένα ιδανικό, χωρίς να μπορούν να το χαρακτηρίσουν, χωρίς να μπορούν να το πούνε, χωρίς να μπορούν να ξέρουν τι ακριβώς είναι αυτό που ζητάνε, ζητάνε το Θεό. Έβλεπα αυτές τις μέρες, εξαιτίας του Ολυμπιακού Σταδίου, εξαιτίας των αγώνων που γινόντουσαν εκεί, των πανευρωπαϊκών, και έβλεπε τι παραλήρημα. Δεν έχω τηλεόραση, ούτε και παίρνω και δεν έχω καιρό να κοιτάω. Αλλά άκουγα από το ραδιόφωνο κάθε φορά και έβανα λίγο να ακούσω ειδήσεις και στο τέλος των ειδήσεων τα έλεγε. Και βεβαίως είδα και στις εφημερίδες το παραλήρημα του πλήθους εκεί στο Ολυμπιακό Στάδιο. Τον αγώνα να δίνουν και την ψυχή τους εκείνα τα νιάτα που αγωνιζόντουσαν στο στίβο για το ιδανικό της νίκης στον αθλητισμό. Έπειτα στους δρόμους να βλέπεις εκείνες τις μοτοσυκλέτες φρύσα πάνω και να πηγαίνουν γιορτάζοντας.

0: σου ένα άγιο πάθος. Ένα άγιο πάθος που γεμίζει την ψυχή και δεν την αφήνει να ησυχάσει. Νοσταλγεί στο Θεό. Ακούω καμιά φορά αδελφούς που πάνε σε εξοχές. Πήγαμε σε εξοχή. Μας έλειπε η Εκκλησία. Πήγαμε σε εξοχή. Ωραία ήσαν το λαλά. Κάτι μας έλειπε. Μας έλειπε η συνάθρηση, μας έλειπαν οι αδελφοί, μας έλειπε η Εκκλησία, μας έλειπε το πρόσωπο του Κυρίου. Είναι αυτή η δίψα, είναι αυτή η ανάγκη. Είναι αυτό το άγιο πάθος για το Θεό, το οποίο το άγιο πνεύμα που έρχεται μέσα μας, το δημιουργεί, το καλλιεργεί, μας σωθεί. Να μην μπορούμε να ησυχάσουμε ημέρα και νύχτα χωρίς το Θεό και την υπηρεσία του Θεού. Πόσο θαυμάσιο αυτό. Ο Θεός μας βάνει αυτό το άγιο πάθος μέσα μας. Και εδώ έχουμε τον Ισραηλίτη, τον πιστό, τον ευσεβή, που αγαπάει το Θεό, το ναό του Θεού και την υπηρεσία του, που βρέθηκε μακριά και που δεν μπορεί να ησυχάσει. Ζητάει το Θεό στην εξορία του, στην απομάκρυσή του, στον οποιονδήποτε τόπο βρεθεί, η δίψα του, η ψυχή του είναι προσιλωμένη στο Θεό. Έλεγε κάποιος, Θεέ μου, είμαι θα ανήσυχη για σε. Σαν το βέλος του το ξεφτού που ρίχνει το βέλος. Το οποίο τρέχει και δεν ησυχάζει έως όταν χτυπήσει στο στόχο. Και φτάσει στο στόχο. Έτσι είναι η ψυχή μας. Δεν μπορεί να ησυχάσει όσο του βρει το στόχο της. Και ο στόχος της είναι ο Θεός. Και είναι η παρουσία του Θεού. Και είναι η γλυκιά επικοινωνία με το Θεό. Και είναι η υπηρεσία του Θεού. Αλλιώτικα δεν έχει νόημα η ζωή. Νόημα κανένα αν δεν έχεις το Θεό μέσα στην καρδιά σου. Οξασμένο το όνομά του. Δεν ήρθες μέσα στη ζωή για τα άλλα πράγματα. Δεν ήρθες μέσα στη ζωή για όλα τα άλλα που σε κυκλώνουν. Θα λέγαμε μάλιστα αυτά είναι σκαλοπάτια να ανεβείς. Ή μάλλον σκαλοπάτια που κατρακύλησες σκέπεσες και βρίσκεσαι χαμηλά. Και βλέπεις τις ψυχές, η μία ασχολείται με πολύ ταπεινά πράγματα κάτω, η άλλη πιο ψηλά, πιο ιδανικά, πιο ανώτερα ιδανικά. Πού είναι οι άνθρωποι που θα ξεχωρίσουν μέσα στη ζωή. Γιατί ο Θεός είναι το ιδανικό τους. Γιατί ο Θεός είναι το πάθος τους. Γιατί ο Θεός είναι η ψυχή της ψυχής και η υπηρεσία του Θεού είναι η ζωή τους η καθημερινή. Πού είναι οι ψυχές? Στην εποχή που ζούμε, αδελφοί, αυτός ο τύπος του ανθρώπου, όσο πάει και χάνεται, όσο πάει και σβήνει, δεν τον βλέπεις εύκολα. Σε παλιότερες εποχές έβλεπες ευσεβείς ανθρώπους, είχαν τον φόβο του Θεού, είχαν τη ζωή της αρετής, αγαπούσαν τα πράγματα του Θεού. Όσο πάνε οι καιροί και καθώς οι καιροί γίνονται πιο παγωμένοι, πιο ψυχροί, καθώς ρεύματα από μέσα από τον Άδη φυσούν, από μέσα από την κόλαση φυσούν, ρεύματα του εχθρού, ψυχρά, αθείας, απιστίας, ανηθικότητος, αμαρτίας, ρεύματα τέτοια μαραίνουν τις ψυχές. Και όσο πάει λέγω, ο τύπος αυτός της ευσεβίας, ο τύπος της αφιερώσεως, ο τύπος της αγιότητος, ο τύπος που ζητάει το Θεό και αγαπάει το Θεό, εκλείπει. Και σήμερα βλέπεις, στο χώρο στον οποίο έπρεπε να υπάρχουν τέτοιες ψυχές, να καλλιεργούνται σαν βλαστάρια, σαν το θερμοκήπιο εκείνο που έπρεπε να υπάρχουν τέτοιες ψυχές, στην εκκλησία, σπάνια βλέπεις, ψάχνεις να βρεις τον τύπο της αγιότητος, τον τύπο με το ζήλο, τον τύπο με την αγάπη για το Θεό, τον τύπο που τα δίνει όλα, που η ψυχή του είναι συντονισμένη μες στο θέλημα του Θεού. Όλες οι ίνες της υπάρξής του είναι δοσμένες και χαρισμένες στην υπηρεσία του Θεού. Χάνονται και από μέσα από την εκκλησία. Και δεν μπορεί μια εκκλησία να είναι ζωντανή κατά το λόγο του Θεού παρά μονάχα να έχει τέτοιους τύπους ανθρώπων. Εάν μπορούμε να γίνουμε τέτοιοι, δεν μπήκες μέσα στην εκκλησία απλώς να κάνει μια ομολογία. Μπήκα στην εκκλησία και μετά τον βλέπεις. Στο δείπνο δεν κάθεται. Γιατί δεν κάθεσαι? Τι μεγαλύτερο υπάρχει από το δείπνο του Κυρίου που μπορεί να σε απασχολήσει έξω? Τι?
1: Για μένα δεν υπάρχει μεγαλύτερη.

εάν Κυριακή δεν είμαι στο δείπνο του Κυρίου, δεν υπάρχει Κυριακή για μένα. Την έχω χάσει την Κυριακή. Πονάει η ψυχή μου από μέσα. Νιώθω ότι είναι ο Κύριος εκεί και με περιμένει. Και πώς δεν θα επικοινωνήσω μαζί του. Με περιμένει εδώ. Και εγώ σηκώνομαι και φεύγω. Το δείπνο του Κυρίου. Στην προσευχή. Πού είναι η ψυχή σου. Να σε καλεί. Να σε τραβάει μόνη της. Να πεις δεν μπορώ να λείψω. Θα πάω. Στις συναθρήσεις μας. Άδειασαν οι συναθρήσεις μας. Γιατί. Γιατί αρχίσει να εκλείπει ο τύπος της αφιερώσεως. Της αγάπης για το Θεό. Γινόμαστε τυπικά χριστιανοί. Ανήκουμε. Και είναι αρκετό ότι ανήκουμε. Καταντήσαμε χριστιανοί της Κυριακής. Μια Κυριακή θυμούμεθα να πάμε και από συνήθεια τις περισσότερες φορές. Δεν μας τραβάει από μέσα. Δεν πεινάει η ψυχή μας. Δεν διψάει η ψυχή μας. Επιτρέψτε μου να διαβάσω ξανά τον ψαλμό αυτό να τον δείτε. Τι ωραίο πράγμα. Βλέπω μια ψυχή να πάλει εδώ μέσα. Μια ψυχή να λαχταράει. Μια ψυχή που διψάει για το Θεό και δεν ησυχάζει. Για ακούτε. Όπως το ελάφι το διψασμένο που ζητάει τα ριάκια των νερών. Έτσι η ψυχή μου σε επιποθεί Θεέ. Διψάει η ψυχή μου το Θεό το ζωντανό. Πότε θα έρθω και θα φανερωθώ μπροστά στο Θεό. Πότε θα έρθω να σταθώ μπροστά Του. Στην παρουσία Του. Τα δάκρυά μου έγινηκαν τροφή μου ημέρα και νύχτα. Σαν μου λένε κάθε μέρα, πού είναι ο Θεός σου. Πού είναι ο Θεός σου. Βρέθηκε μέσα σε κόσμο. Αυτά θυμήθηκα. Θυμήθηκα δηλαδή τα πράγματα του Θεού. Και ξέχισα την ψυχή μου εντός μου. Θυμήθηκα που περπατούσα μέσα στο πλήθος και περπατούσα μαζί με πλήθος που γιόρταζε έως τον οίκο του Θεού. Με φωνή χαράς και νέσεως, με πλήθος που γιόρταζε και πήγαινα στο Θεό. Τώρα, γιατί σε περίληπτος ψυχή μου. Γιατί ταράτες εντός μου. Έλπισε στο Θεό, επειδή ακόμα θα τον υμνώ, το πρόσωπό του είναι σωτηρία. Θεέ μου, η ψυχή μου είναι περίληπτος μέσα μου. Θα σε θυμάμαι από τη γη του Ιορδάνου, στο Ερμόν, ποιος ξέρει που βρέθηκε. Την νοσταλγία του ήταν για εκείνο το ταπεινό όρος που ήταν ο ναός του Θεού στη Σιών. Άβυσσος προσκαλεί άβυσσον στον ήχον των καταρακτών σου. Πάντα τα κύματά σου και τρικυμίες σου διήλθαν επ' εμέ. Την ημέρα θα προστάξει ο Κύριος το ελαιός του. Την δε νύχτα θα είναι μαζί μου η οδή του. Η προσευχή μου προς το Θεό της ζωής μου. Θα πω προς το Θεό την πέτρα μου. Γιατί με λησμόνησες. Γιατί να περπατώ σκυθροπός από την κατάθλιψη του εχθρού. Και έρχεται πολλές φορές. Όταν πολλά γεγονότα μας αποκόπτουν, πολλά γεγονότα μας βαραίνουν, πολλά γεγονότα και έρχεται ο εχθρός και μας δουλεύει και μας χτυπάει. Είναι η ώρα και η μέρα του εχθρού που έρχεται και σε χτυπά και η ψυχή στενάζει από μέσα και ο Θεός φαίνεται να λείπει. Οι εχθροί μου με ονειδίζουν και συντρίβουν τα οστά μου. Μου λένε κάθε μέρα πού είναι ο Θεός σου. Γιατί είσαι περίληπτος ψυχή μου. Γιατί ταράτες εντός μου. Έλπισε στο Θεό. Επειδή ακόμα θα τον υμνώ, αυτό είναι η σωτηρία του προσώπου μου και ο Θεός μου. Μια λύπη αξίζει να υπάρχει στην ψυχή. Μόνο μια. Αν δεν έχεις επικοινωνία με τον Θεό. Αν δεν είσαι στην υπηρεσία του Θεού. Όλα τα άλλα δεν έχουν αξία. Να λυπάσαι για άλλα πράγματα δεν έχουν αξία. Αλλά να τρέμει η ψυχή σου για τον Θεό. Για την υπόθεση του Θεού. Δοξασμένο το όνομα του Θεού. Να ψάλουμε έναν ύμνο. Αλλά ξέρετε τι θυμήθηκα. Να μην ψάλουμε αυτόν τον δεύτερο που έχουμε γράψει. Να ψάλουμε το ελάφι. Γιατί ταιριάζει και με τον αυτόν. Δεν το είχα θυμηθεί. Να ψάλουμε το ελάφι. Θα βρούμε, αλλάζουμε λοιπόν. Είναι 197.

0: είναι, ανοιχτό είναι.
1: Νησίε Κρήτων,
0: αλλάχτε το πόρτε, δηλαδή μου είναι, φέρτε δηλαδή.
1: Αγκάρα.

Ναι, Θεέ μας, σ' αθάνατες χαρές μας προσκαλείς. Σαν το ελάφιτο διψασμένο η ψυχή μας ζητάει το πρόσωπό σου, ζητάει εσένα, ζητάει την υπηρεσία σου. Βάλε αυτό το Άγιο Πάθος στην Εκκλησία σου, σε παρακαλούμε πολύ, να ξεχωρίσουμε στον κόσμο με αυτή την ομορφιά του ουρανού, να είμεθα ωραίοι γιατί ανήκουμε σε σέ, γιατί έχουμε το Άγιο Πάθος στην ψυχή μας για το πρόσωπό σου και το έργο σου. Μείνε μαζί μας και ευλόγησέ μας ο Θεός. Αμήν. Στην ιστορία ολόκληρη του κόσμου ένας μόνο φάνηκε που είχε αυτή την ομορφιά, που διακρινόταν από αυτό το Άγιο Πάθος για το πρόσωπο και το έργο του Θεού. Και αυτός ήταν ο Κυριός μας, ο Ιησούς Χριστός. Από οποιαδήποτε άλλο πρίσμα, οποιαδήποτε άλλη σκοπιά, και αν κοιτάξεις το πρόσωπο του Κυρίου, δεν θα το καταλάβεις, δεν θα το θαυμάσεις, δεν θα το ζηλέψεις, όσο αν το δεις από τη σκοπιά αυτή. Σαν τον τύπο της αφιερώσεως. Σαν τον τύπο που η καρδιά του ήταν δοσμένη ολόκληρη στο Θεό και στην υπηρεσία του Θεού. Για ακούστε και θυμηθείτε τα λόγια του Ψαλμωδού. Ήλθον ο Θεέ, για να κάνω το θέλημά σου. Ο νόμος σου είναι εντομέσω της καρδίας μου. Ο ζήλος του οίκου σου με κατέφεγε. Τι όμορφα λόγια. Και ταιριάζουν αυτά τα λόγια μόνο στον Κύριο.

τίποτε άλλο παρά ο πόθος να δοξαστεί ο Θεός, να υπηρετήσει τον Θεό. Τον βλέπουμε 8 ετή στο ναό, εκεί. Όταν τον ζήτησε ο Ιωσήφ και η Μαρία, τους είπε, τι πάνε πει με ζητάτε, δεν το ξέρατε. Μα ήταν τόσο φυσικό. Δεν με βλέπετε, δεν ξεχωρίζετε στη ζωή μου αυτή την έφεση, την αφιέρωση προς το Θεό. Πού αλλού θα ήμουνα, ίστα του πατρός μου. Θεωρούσε τόσο φυσικό να έχει το Θεό Πατέρα. Και ήταν εκεί. Τον βλέπεις, λέω, στην προσευχή, στο θαύμα, στην ομιλία. Κοίταξε τον στη Γεθσημανή. Στην αγωνία της Γεθσημανή. Ήταν στο υπόβαθρο της ψυχής του. Ήταν αυτό το πάθος, το Άγιο Πάθος για το Θεό και το θέλημα του Θεού και την υπηρεσία του Θεού. Και ήταν ακριβώς αυτό το Άγιο Πάθος μέσα του, το οποίο μετεφράζεται και σε πάθος αγάπης για σε. Εάν δεν δεις έτσι τη Γεθσημανή, δεν θα την καταλάβεις. Εάν δεν δεις έτσι το Σταυρό, δεν θα τον καταλάβεις. Θυσιάστηκε από αγάπη στο θέλημα του Θεού και θυσιάστηκε από αγάπη σε σένα. Βεβαίως υπήρξαν κι άλλοι μέσα στη ζωή. Α, πάρτε τον Βούδα πάνω σχάρο. Θα πούν μερικοί, μα και ο Βούδας δεν έφυγε. Δεν πήγε και ασκήτεψε σε ένα βουνό, σε ένα αυτό δέντρο από κάτω. Και εκεί στο δέντρο δεν έμεινε χωρίς τροφή, χωρίς αυτό. Του τρίχνανε λίγη τροφή, καμιά φορά του δίνανε. Και ο άνθρωπος αυτός αγωνίστηκε για να βρει την αλήθεια. Ναι, αλλά υπάρχει μια βασική διαφορά. Μεταξύ του Βούδα και του Χρήστου. Ο Χριστός είχε αυτό που ο Βούδα ζητούσε. Ο Βούδα ζητούσε μια γνώση, ας πούμε τη γνώση του Θεού. Τη γνώση του ιδεώδους. Ζητούσε τη γνώση για να λυτρωθεί από τις θλίψεις, από τα βάσανα, από τις ανάγκες που παρέχει και δίδει η φυσική ζωή στην οποία ζει ο άνθρωπος. Να φύγει από τη ζωή αυτή και να λυτρωθεί παίρνοντας μια γνώση. Αλλά ο Ιησούς Χριστός την είχε αυτή τη γνώση. Δεν την έψαχνε. Την είχε. Είχε τη λύτρωση. Είχε την επικοινωνία με τον Θεό. Δεν την έψαχνε να την βρει σαν τον Βούδα. Την είχε. Και αυτή την κοινωνία του με τον Θεό έρχεται και τη θυσιάζει και την προσφέρει για να κάνει το θέλημα του Θεού όταν ο Θεός του ζήτησε να θυσιαστεί, γιατί αγαπούσε εσένα και έρχεται και θυσιάζει αυτό το οποίο ο Βούδας το ζητούσε και δεν το έχει αποκτήσει. Ο Ιησούς το είχε και το προσφέρει για να σώσει εσένα. Και επειδή αγαπούσε εσένα, αγαπούσε και τον Θεό. Το θέλημά του. Και επειδή αγαπούσε το θέλημα του Θεού, δεν μπορούσε να κάνει αλλιώς παρά να αγαπάει εσέ. Βεβαίως μπορούσε να σηκωθεί να φύγει από τη Γεθσημανή. Και θα ήταν εντάξει. Τι θα ήταν εντάξει. Ήθελε την επικοινωνία με τον Θεό, να μην λογαριαστεί αμαρτωλός. Και την είχε αυτή. Και μπορούσε να φύγει. Αλλά ήταν στην ψυχή του το Άγιο Πάθος για σένα και για μένα. Και το Άγιο Πάθος για το θέλημα του Θεού και για το πρόσωπο του Θεού. Και δεν ήταν δυνατόν να φύγει. Και ήταν εκεί ο συγκλονισμός του Κυρίου. Και ήταν εκεί η αγωνία του Κυρίου. Και ήταν εκεί η θρόμβη του αίματος. Και ήταν εκεί ο στεναγμός. Και ήταν εκεί η θυσία. Και ήταν εκεί που είχε δώσει ολόκληρο τον εαυτόν του στο θυσιαστήριο του Θεού. Γεθσημανή λέει πολλά. Γεθσημανή μιλάει για μια αφιέρωση μέχρι τέλους. Η Γεθσημανή μιλάει για μια παράδοση τέλεια στο Θεό. Αγάπη στο θέλημα του Θεού, έστω και αν το θέλημα του Θεού θα ήταν οδυνηρό για αυτόν. Έρχεται η Αγία Γραφή να μας πει με το οποίον θέλημα του Χριστού είμεθα εμείς ηγεσμένοι. Με το θέλημα του Ιησού Χριστού είμεθα εμείς αγιασμένοι. Μ' αρέσει εκείνο το κομμάτι στην προς Εβραίους επιστολή. Θα το διαβάσω από μέσα, στο Ι κεφάλαιο, στο 5 εδάφιο. Δια τούτο, εισερχόμενος εις τον κόσμο λέγει, θυσίαν και προσφοράν δεν ήθελε σας. Αλλά ετοίμασες σε με σώμα, εις ολοκαυτώματα και προσφοράς περί αμαρτίας δεν επιρεστήθης.

Τότε είπον, ιδού έρχομαι. Εν το τόμο του βιβλίου είναι γεγραμμένον περί εμού, για να κάνω όθε το θέλημά σου. Σκοπός στη ζωή του, η ύπαρξή του ολόκληρη, η ψυχή της ψυχής του, ήταν το θέλημα του Θεού. Όταν πήγαν οι μαθητές εκεί στο πηγάδι, στη Σαμάρια, που κουβέντιαζε με τη Σαμαρίτισσα και τον βρήκαν, «Κύριε, δεν πεινάς». Πήγαν να πάρουν φαγητό, αυτοί να βρουν φαγητό. «Το δικό μου το ψωμί είναι να κάνω το θέλημα του πατρός μου». Ήτανε το Άγιο Πάθος που κατοικούσε μέσα στην ψυχή του. Και ήταν αυτό που του δίνε την ξεχωριστή ομορφιά, την ωραιότητα. Ήτανε ο Άγιος και ξεχώρισε μέσα στον κόσμο. Στην ιστορία του κόσμου, ως ο μοναδικός, ο Άγιος. «Ήρθα για να κάνω το θέλημά σου, ο Θεέ». Για να πάρουμε αυτό το μέτρο και να μετρήσουμε τον εαυτό μας τώρα, να δούμε πού περίπου βρισκόμαστε. Ήρθες γιατί? Αν είναι η βελόνη στο κέντρο, όπως ήταν του Χριστού, να κάνω το θέλημά σου, πού είναι η δική μας βελόνη? Τι ήρθαμε να κάνουμε? Το δικό μας θέλημα, τα συμφέροντά μας, τις υποθέσεις μας, τα παιδιά μας, την περιουσία μας. Πόσα τόσα. Ο νόμος σου είναι στο κέντρο της καρδιάς μου. Πού είναι ο νόμος του Θεού? Στην περιφέρειά μας, στο μυαλό μας, στη διανοιά μας μονάχα, έξω από την καρδιά, στην περιφέρεια της καρδιάς. Πού να σταθεί στο κέντρο? Απέχει. Ω, αν μπορούσαμε να είμαστε έτσι. Ξέρετε τι θα είμεθα? Λαμπάδες αναμένες. Λαμπάδες αναμένες. Ξέρετε ο Ορθόδοξος που πηγαίνει και ανάβει το κερί του, ή ο Καθολικός? Δεν το καταλαβαίνει ο καημένος. Ασυναίσθητα το κάνει. Πάει, ανάβει ένα κερί, νομίζει πως κάνει κάποια θυσία στο Θεό. Στην πραγματικότητα, είναι σαν να λέει στο Θεό, «Θεέ μου, η ζωή μου να είναι μια λαμπάδα, ένα κερί, να λιώνει για σένα και για την υπηρεσία σου και να δίνει φως. Να λιώνω και να δίνω φως». Αυτό θα πει το κερί που δίνει. Αλλά δεν το καταλαβαίνει. Το άνεψε το κερί, έζησε, η άλλη προφταίνει και το σβήνει για να οικονομήσουν περισσότερο. Αυτός έφυγε, άναψε 5 δραχμών κερί, 10, ξέρω εγώ. Το ξέχασε, το έδωσε και έφυγε. Αλλά η ζωή του είναι κάθε άλλο παρά αυτό το οποίο είπε στο Θεό. Και λέγω, αν εμείς είχαμε δώσει τον εαυτό μας και αν το θέλημα του Θεού ήταν στο μέσο της καρδιάς και αν ζητάγαμε και διψάγαμε για το Θεό, θα είμαστε λαμπάδες. Δεν θα ήταν ανάγκη να ανάβουμε κεριά εδώ. Όλοι μας θα είμαστε λαμπάδες που θα καίγαμε, θα λιώναμε για να δίνουμε φως. Το φως του Θεού. Λαμπάδες. Και αυτή είναι η Εκκλησία του Χριστού. Αυτός πέθανε για να γιαστούμε αυτού εμείς. Αφού είπε ανωτέρω τη θυσία και προσφορά και ολοκαυτώματα και προσφοράς περί αμαρτίας δεν ηθέλησας. Ουδέ βυρεστήθησης αυτάς. Έτινες προσφέρονται κατά τον νόμο. Τότε είπε, ιδού έρχομαι για να κάμω, ο Θεέ, το θέλημά σου. Αν τάρι να ήταν η είσοδός μας στη ζωή τέτοια. Να μπορούμε να λέμε, ιδού έρχομαι για να κάμω, ο Θεέ, το θέλημά σου. Αναιρεί το πρώτο για να συστήσει το δεύτερο. Με το οποίον θέλημα είναι θεγιασμένη δια της προσφοράς του σώματος του Ιησού Χριστού, άπαξ γενωμένης. Αν δεν υπήρχε αυτό το θέλημα μέσα στον Κύριο, αν δεν υπήρχε αυτή η καρδιά μέσα στον Κύριο, δεν θα υπήρχε Γολγοθάς. Δεν θα υπήρχε Σταυρός. Δεν θα υπήρχε θυσία. Δεν θα υπήρχε αίμα Χριστού. Και δεν θα ήταν σωσμένος κανένας από μας. Όλοι θα είμεθα στην κόλαση μέσα. Μας περίμενε η κόλαση. Οτιδήποτε κι αν έχεις και οτιδήποτε κι αν είσαι. Μορφωμένος, αμόρφωτος, έχεις περιουσία, έχεις πλούτη, είσαι γαλαζοαίματος, έχεις κόκκινο αίμα, είσαι οτιδήποτε, μαύρος, άσπρος, κίτρινος, οτιδήποτε. Θα είμεθα όλοι στην άβυσσο. Κόλαση η ζωή και η κόλαση θα άρχιζε από τούτο τον κόσμο. Αν σωθήκαμε όλοι μας, σωθήκαμε χάρη σε αυτό το θέλημα που δόθηκε εξ ολοκλήρου στο Θεό.
αυτή την καρδιά που είχε μέσα της τον νόμο του Θεού και τίποτε άλλο, που δεν έβλεπε παρά από το Θεό και την υπηρεσία του Θεού. Και η σωτηρία μας δεν έγινε, και αδελφοί, απλώς για να σωθούμε και να περάσουμε στον ουρανό όπως είμαστε, με τις ατέλειές μας, με τις αδυναμίες μας, με τον εγωκεντρικό εαυτό μας, με τις επιθυμίες και τις εξητήσεις τις δικές μας, τις προσωπικές. Ήρθαμε ώστε και εμείς στο δικό του το θέλημα να αγνιστούμε, να καθαριστούμε. Λέει, υπέρ αυτών αγιάζω εγώ τον εαυτό μου. Αγίαζε τον εαυτό του για να πάρουμε τη δική του αγιοσύνη εμείς. Υπέρ ημών το έκανε αυτό. Και πραγματοποίησε αυτή την αγιοσύνη για να την πάρουμε εμείς. Και κάθε μέρα η ζωή μας πρέπει έτσι να αφιερώνεται, να παραδίδεται στο Θεό και να φτάσουμε να του λέμε. Να αρχίσουμε να φτάσουμε να του λέμε το θέλημά σου στο κέντρο της καρδιάς μου. Ήρθα, Θεέ, να κάνω το θέλημά σου. Πες το πρωί και προσπάθησε όλη την ημέρα να είσαι σε αυτό. Να το σκέφτεσαι και να είσαι σε αυτό. Ήρθα, Θεέ, να κάνω το θέλημά σου. Να βαδίσεις αυτή τη γραμμή με τη δύναμη και τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Και θα δεις η ζωή σου πόσο όμορφη θα γίνει. Νιώθεις μια άλλη χαρά μέσα σου. Νιώθεις μια ουράνια χαρά και ακτινοβολείς μια ουράνια ομορφιά. Μια ακτινοβολία. Είσαι μια λαμπάδα, ένα κερί που φέγγει. Και φέγγει κάθε μέρα. Πότε θέλω ελθεί και θέλω σταθεί ενώπιον του Θεού. Διψάει η ψυχή μου τον Θεόν, τον Θεόν τον ζώντα. Δοξασμένο το όνομα του Θεού. Θα είναι, αδελφοί μου, ο μεγαλύτερος πλούτος μας αυτός. Σας λέγω, θα ξεχωρίσουμε σαν εκκλησία μέσα στον κόσμο. Και σας λέγω ότι οι άνθρωποι θα έρχονται να δουν την εκκλησία εκείνη που φλέγεται, που καίγεται από αγάπη για το, Χριστό, για το Θεό, για τον Χριστό, από αγάπη για την υπηρεσία του. Ο κόσμος άρχεται να μας βλέπει. Και υπάρχουν μέσα μας άπειρες δυνατότητες υπηρεσίας και μαρτυρίας και πολλών άλλων πραγμάτων, εάν η καρδιά μας δοθεί έτσι. Άπειρες δυνατότητες. Γιατί ο Θεός θα μας βοηθάει, ο Θεός θα μας δίνει να κτηνοβολούμε. Ξασμένο το όνομα του Θεού. Δοξασμένο το όνομα του Θεού. Δεν θέλω να περιευτολογήσω ούτε να φανεί περιευτολογία. Αλλά θυμάμαι όταν παντρεύτηκα, έχω κάνει πόσους γάμους, ούτε τους έχω γράψει εδώ στην εκκλησία. Αν τους είχα γράψει, θα είχα, δεν ξέρω πόσοι, θα αριθμού μου. Πόσους γάμους έχω κάνει. Λαμπρή, όμορφη, Σας λέγω ειλικρινώς, έχω κάνει τον πιο φτωχό γάμο που μπορείτε να φανταστείτε. Γάμο σαν το δικό μου δεν υπήρξε. Ήταν το 1943 με τους Γερμανούς στη γερμανική κατοχή. Παντελόνι τρίπιο παλωμένο. Ρούχα καθημερινά, παλιά. Ηκέτη, ούτε φυκό, ούτε τίποτα. Τίποτα. Το καθημερινό της φορεματάκι, το οποίο φορούσε κάθε μέρα, Κυριακή και καθημερινή. Ο γάμος μας γίνηκε στο σπίτι του αδερφού Μεταλλινού. Ακροατήριο μέσα θεατέ, ήσατε μονάχα ο αδερφός Μεταλλινός, ο αδερφός μου Δημόπουλος, η Μαρία η Δημοπούλου νυν Κατσάρκα, του Βασίλη. Δύο-τρεις ψυχές. Κυρία Μεταλλινού. Ο μόνος στολισμός μας ήταν ούτε νηφικά, ούτε τέτοια πράγματα. Τέτοια εκείνη την εποχή. Κυρία Μεταλλινού πήγε και έκοψε από την αυλή της εκεί. Είχε μια λεμονιά. Έκοψε ένα ανθάκι, δύο ανθάκια από τη λεμονιά και έβαλε ένα σε μένα και ένα στη γέννη. Στο πέτο. Ήταν ο μόνος στολισμός. Μπαρμπαγιάννης ο Δημόπουλος, πρεσβύτερος της εκκλησίας, διάβασε τα εδάφια. Κάνανε μια προσευχή, μας έβαλαν τα δαχτυλίδια, τα οποία ήσαν πώς μπορέσαμε και τα οικονομήσαμε.

Αρκετό παρακαλώ. Πατέρα μας ευλογημένε, Κυριά μας Ιησού, πολύ σε ευχαριστούμε για την αφιερώσή σου, που γίνει και αιτία της δικής μας σωτηρίας. Δώσε μας κατά το παραδειγμά σου και εμείς, οι καρδιές χαρισμένες εξ ολοκλήρου και συντονισμένες στο θέλημα το δικό σου, να υπηρετούν εσένα. Μείνε μαζί μας και ευλογήσέ μας. Και δώσε μας ακόμα μερίδα τροφής για τη δόξα σου. Στο όνομά σου, για τη δόξα του Πατέρα. Αμήν. Αν κοίταγε κανείς την ιστορία, πού αλλού θα βρεσκε μια αφιέρωση όχι σαν τον Κυρίου. Μη γέννητε. Δεν υπάρχει σύγκριση. Δεν υπάρχει σύγκριση. Είναι σαν να κοιτάς μια κορφή και η άλλη είναι λόφη κάτω. Λοφίστη. Όμως, κάτι το οποίο σου δίνει την ιδέα αυτή, το πάθος αυτό, το Άγιο πάθος για την υπόθεση του Χριστού. Από την Παλαιά Διαθήκη διαλέγω έναν. Ίσως και άλλες φορές τον έχουμε φέρει, αλλά αξίζει να τον δείτε και να τον διαβάσετε. Είναι ο Νεεμίας. Ο Νεεμίας. Τι δουλειά έκανε ο Νεεμίας? Δεν ήταν κήρυκας. Ήτανε εινοχός του βασιλιά. Του ρίχνε κρασί του βασιλιά. Αλλά δεν έχει καμιά σημασία το επάγγελμα. Σημασία είναι τι ήτανε μέσα στην καρδιά του. Η υπόθεση του Θεού τον έκαιγε τόσο πολύ που δεν μπορούσε να ησυχάσει. Για την υπόθεση του Θεού τα δίνε όλα. Όλα. Του ήρθανε λοιπόν πληροφορίες από την Ιερουσαλήμ και του είπαν, ξέρεις Ιερουσαλήμ, η πόλη των πατέρων μας, η πόλη του Θεού του ζωντανού είναι ερείπια. Ερείπια. Και εκείνοι που έχουν μείνει εκεί πίσω είναι αθλειώτης τους δέρνει. Πείνα, φτώχεια, λαός απεριμένος. Μετά τις καταστροφές που είχε κάνει ο Ναβουχοδονόσορ, είχε πάρει τους περισσότερους στη Βαβυλώνα, θα μείνει κάτι λίγοι. Και σαν τ' άκουσε ο Νεεμίας. Κοιτάξτε μια προσευχή που έκανε. Δεν ξέρω αν την έχετε διαβάσει και την έχετε προσέξει. Του Νεεμία προσευχή. Πήγε στο Θεό, ότε ήκουσα τους λόγους τούτους. Εκάθισα και έκλαψα. Έκλαψες καμιά φορά για την υπόθεση της Εκκλησίας? Έκλαψες καμιά φορά για τα πράγματα του Θεού? Εκάθισα και έκλαψα. Και επένθησα ημέρας και νύστευον και προσευχόμην ενώπιον του Θεού του ουρανού και είπα, δέομαι Κύριε Θεέ του ουρανού, ο μέγας και φοβερός Θεός, ο φυλάτων την Διαθήκην και το έλεος προς τους αγαπώντας αυτών και τηρούντας τα σεντολάς αυτού. Ας είναι τώρα το ου σου προσεκτικό και οφθαλμή σου ανεγωμένη για να ακούσεις την προσευχή του δούλου σου, την οποία ήδη προσεύχομαι ενώπιόν σου ημέρα και νύχτα υπέρ των ιών Ισραήλ, των δούλων σου, και εξομολογούμε τα αμαρτήματα των ιών Ισραήλ, τα οποία αμαρτήσαμε σε σέ, και εγώ και ο οίκος του πατρός μου αμαρτήσαμε. Κοίταξε πώς ταπεινώνεται. Όλος διεφθάρημεν ενώπιόν σου και δεν εφυλάξαμε τις εντολές σου, τα διαταγματά σου και τις κρίσεις σου, τις οποίες προσέταξε στο δούλο σου το Μωυσή. Εν θυμήθη τη δέο με το λόγον, τον οποίον προσέταξε στο δούλο στο Μωυσή λέγον, εάν γίνετε παραβάτε, εγώ θέλω σας διασκορπίσει μεταξύ των εθνών. Αλλά εάν επιστρέψετε προς εμέ και φυλάξετε τα σεντολάς μου και εκτελείτε αυτάς, και αν είναι από εσάς απεριμένει ως των εσχάτων του ουρανού, και κήθεν θέλω συνάξει αυτούς και θέλω φέρει αυτούς εις τον τόπον τον οποίον εξέλεξα για να κατοικήσω το όνομά μου εκεί. Ούτε δε είναι δούλοι σου και λαός σου, τους οποίους ελύτρωσες δια της δυναμεώς σου της μεγάλης και δια της χειρός σου της κρατεάς. Δέομαι Κύριε, ας είναι ήδη το ου σου προσεκτικόν εις την προσευχή του δούλου σου και εις την προσευχή των δούλων σου, των θελώντων να φοβώνται το όνομά σου, και ευόδωσον δέομαι των δούλων σου την ημέρα ταύτη, και χάρισε εις αυτόν έλεος ενώπιον του ανδρός τούτου, διότι ήμουνα εινοχώς του βασιλιά. Και έκανε μια τέτοια προσευχή. Έκλαψε.
στένθησε, φρύνησε για την υπόθεση του Θεού. Το αποτέλεσμα. Εκεί που εισέρβηνε στο βασιλιά, ο βασιλιάς είδε, λέει, το πρόσωπό του και το είδε θλιμμένο. Του λέει, τι σημαίνει? Δεν συνηθίζεις να είσαι έτσι, και δεν έπρεπε να είναι θλιμμένος μπροστά στο βασιλιά, έπρεπε να είναι χαρούμενος. Αυτό που έχεις δεν είναι παρά λύπη καρδιάς. Τι σημαίνει? Και τότε, αφού ζήτησε συγγνώμη από τον βασιλιά, εξομολογήθηκε το μυστικό του. Είπε για την πατρίδα του, για τον τόπο του, και ζήτησε χάρη αν έβρικε στο βασιλιά να το επιτρέψει να πάει να επιμεληθεί, να χτίσει, να φτιάξει τον τόπο του. Και ο βασιλιάς του έδωσε την άδεια και πήγε. Και με ενδιαφέρει να σας διαβάσω εδώ στο τρίτο, στο δεύτερο κεφάλαιο, καθώς έφτασε στην Ιερουσαλήμ, στο 11 εδάφιο, και ήλθον εις Ιερουσαλήμ και ήμουν εκεί 3 ημέρες. Προσέξτε. Και σηκώθηκα τη νύχτα. Έκαιγε η καρδιά του από μέσα. Εγώ και μερικοί ολίγοι που ήσαν μαζί μου. Πάντοτε στο έργο του Θεού είναι λίγοι. Εκείνοι που ενδιαφέρονται είναι λίγοι. Λίγοι. Και δεν εφανέρωσα σε κανέναν τι είχε βάλει ο Θεός στην καρδιά μου να κάνω για την Ιερουσαλήμ. Και άλλο κτίνος δεν ήταν μετέ μου. Ήμουν το κτίνος επί του οποίου εγώ εκαθήμαι. Οι άλλοι δεν είχαν. Και εξήλθε μόνος του. Εξήλθα τη νύχτα για τη πύλη τη Φάραγκος και ήλθαν απέναντι τη πηγή του Δράκοντος και προς την θύρα τη Κοπρίας και παρετήρουν τα τείχη τη Ιερουσαλήμ, τα οποία ήσανται κατακεκρισμισμένα και τα σπήλα αυτή κατηναλωμένα υπό του πυρός. Έπειτα διέβην εις την πύλη της πηγής και εις την βασιλική κολυμβήθρα και δεν ήταν τόπος από τα ερήπια για να περάσει το κτίνο στο υποκάτω μου. Και ανέβην τη νύχτα δια του χυμάρου και αφού παρετήρησα το τείχος εστράφην και εισήλθον για της πύλης της Φάραγκος και επέστρεψα. Οι δε προεστώτες δεν ήξευραν που πήγα και τι έκαμον. Ουδέ είχαν φανερώσει έτη τούτο, ούτε στους Ιουδαίους, ούτε στους ιερείς, ούτε στους προκρίτους, ούτε στους προεστώτας, ούτε στους λοιπούς τους εργαζομένους στο έργο. Μια ψυχή που φλεγότανε. Νύχτα σηκώθηκε. Δεν μπορούσε να κοιμηθεί. Η Ιερουσαλήμ ήταν μπροστά του. Πήγε να εξετάσει, να δει τις ανάγκες. Την πραγματικότητα πώς ήταν. Τι να χτίσει, τι να φτιάξει. Και είδε ρήπια, και είδε ρήπια, και είδε ρήπια στην Ιερουσαλήμ. Ω αδελφοί μου, πόσες φορές ξενυχτήσαμε για την υπόθεση του Θεού? Πόσες φορές καίγεται η καρδιά μας από μέσα? Δεν ξέρω τι να πω. Σταματάει το πνεύμα μου και η ψυχή μου πολλές φορές. Σαν βλέπω μια παγωνιά, μια διαφορία για την υπόθεση του Θεού. Θα φέρω για παράδειγμα τα κτίρια μας τούτα. Γιατί αίθουσά μας που έχει γίνει τα χάλια, εκείνο το κτίριο που έχει γίνει τα χάλια, χτες έχουμε βγάλει και τα κεραμίδια και έβρεξε. Και με έκαιγε μέσα μου, λέω, τι γίνεται τώρα? Ευτυχώς ολίγοι κάποιοι νέοι μας που ήρθαν χτες και τους κοίταγα και τους αγαπούσα, μου ερχόταν να τους φιλήσω. Ιδρωμένοι, μουσκεμένοι, κουβαλήσαν τα πράγματα και προχτές και αντίπροχτες και φορτώθηκαν τα παιδιά και κουράστηκαν τα παιδιά από την έκκληση που κάναμε. Λίγοι, πολύ λίγοι. Να, μετρούνται στο μήνα, στο ένα σου δάχτυλο. Προθυμοποιήθηκαν και ήρθαν για να βοηθήσουν. Και φέραν όλα όσα είχαμε μέσα, τα μεταφέραμε στον πύργο και είμαστε εγκατεστημένοι στον πύργο. Γιατί να μας καίει όλους? Γιατί να μην μπορούμε να ησυχάσουμε? Ο ένας στην προσευχή, ο άλλος στον οβολό του, θα βάλει το χέρι στην τσέπη. Όπως έλεγε ο αδελφός ο Ρήγας, δεν έχει καβούρια η τσέπη σου, βάλει το χέρι σου μέσα. Την υπόθεση του Θεού θα δώσεις. Άλλοι να κουβαλήσουν, να μην ησυχάζομαι. Κοίταξε τον Νεεμία. Νίστεψα. Έκλαψα μπροστά στο Θεό. Και μετά τη νύχτα πήγε να δει. Να μην ησυχάσει. Και αποτέλεσμα αυτής του ζήλου του ήταν να ξεσηκωθούν πολλοί. Και τότε αρχίσαν να εργάζονται όλοι τους, λέει, και από εδώ μέχρι εκεί έκτισε ο τάδε, και από εδώ μέχρι εκεί έκτισε ο τάδε, και από εδώ μέχρι εκεί έκτισε ο τάδε. Και αναφέρει πως χτίσανε τα τείχη της Ιερουσαλήμ.
πώς χτίσανε. Σε μια εκκλησία στο εξωτερικό, σας το είπα, που είχα πάει στην Ελβετία, είχαν πάρει ένα μεγάλο εργοστάσιο και όλα τα απογεύματα, όλοι, ήσαντε ειδικοί, δεν ήσαντε ειδικοί, προσφέραν υπέρσι, άλλος κουβάλαγε, άλλος κάρφωνε, άλλος έδινε οδηγίες τι πρέπει να κάνουν. Δουλεύανε και μαστόροι, αλλά δουλέψανε και τα μέλη της εκκλησίας. Και έτσι το ζήσανε, το αγαπούσανε, το πονούσανε. Άμα δεν το προσφέρεις, δεν θυσιάζεις, δεν το πονάς. Πάω στη Καινή Διαθήκη. Να μην σας πάρω όλο. Θυμηθείτε τον Παύλο. Ανοίξτε και διαβάστε στη Δευτέρα προς Κορινθίους επιστολή, στο Ιώτα εκεί κεφάλαιο, στο Ιώτα Αλφα, όπως το λέει εκεί πέρα. Αλλά ισότι τολμάτης να καθηθεί, αφρόνος ομιλώ, τολμώ κι εγώ. Εβραίοι είναι κι εγώ, Ισραηλίτε είναι κι εγώ, σπέρμα Αβραάμ είναι κι εγώ, υπηρέτε του Χριστού, παραφρονών λαλό, πλειότερον εγώ. Σε κόπους περισσότερο, σε πληγάς καθ' υπερβολήν, εις φυλακάς περισσότερον, εις θανάτους πολλάκης, υπό των Ιουδαίων πεντάκης έλαβον πληγάς τεσσεράκοντα παραμίαν. Τρεις εραβδίστην, άπαξ ελιθοβολήθην, τρεις εναβάγισα, ένα ημερονύκτιο στο βυθό έκαμα, εις οδηπορίας πολλάκης, εις κινδύνους ποταμών, εις κινδύνους ληστών, κινδύνους εκ του γένους, κινδύνους εξ εθνών, κινδύνους εν την πόλη, κινδύνους εν ερημία, κινδύνους στη θάλασσα, κινδύνους εψεταδέλφους, εν κόπο και μόχθο, εν αγρυπνίες πολλάκης, εν πίνη και δίψη, εν ιστίες πολλάκης, εν ψύχη και γυμνότητη, εκτός των εξωτερικών, ο καθημέραν επικείμενος σε μένα γόν, ημέριμνα πασών των εκκλησιών. Τι σ' ασθενή και δεν ασθενώ, που είναι αδελφοί μας άρρωστοι, δεν έρχονται κάποιοι να διαφερθούν. Τι σκανδαλίζεται και δεν φλέγομαι, εάν πρέπει να καυχόμαι θέλω καυχηθεί στα ασθενείας μου. Με αφοπλίζει ο Παύλος. Τούτα τα παράσημα που βλέπω στο στήθος του όλα είναι παράσημα. Τα δεινοπαθήματά του. Και λέω, πού είναι η φλόγα στη σημερινή εποχή? Πού είναι οι άνθρωποι που καίγονται για την υπόθεση του Θεού? Θυμάμαι ένα Σκοτσέζο, ιεραπός, εκεί εργάτη μου, σηκωνότανε λέει τη νύχτα, παλαιότερα. Τη νύχτα, από τον ύπνο του και γονάτιζε στο κρεβάτι του και λέει, και του λέγε του Θεού, Θεέ μου, ή δώσ μου τη σκοτία ή πάρε με. Ή δώσ' μου τη σκοτία στο Ευαγγέλιο, ή πάρε με. Θανάτωσέ με. Δεν μπορούσε να ησυχάσει. Ήθελε την υπόθεση του Θεού. Προχτές είχαμε εδώ πέρα έναν ξένον, Άγγλο, εμίλησε την Πέμπτη. Λόρδος, από τους λόρδους, τους επισήμους. Βουλευτής, οικονομολόγος. Ευρωβουλευτής από τη χώρα του. Και ο άνθρωπος αυτός ήρθε εδώ πέρα και μας μίλησε για έργο νέων μεταξύ των φοιτητών. Και επειδή την άλλη μέρα εκάλεσε μερικούς, ήταν Κυριακάκης, ήταν ο Μανουσαρίδης από τον Πειραιά, εγώ, ο κύριος Φίλος, μας εκάλεσε στη Μεγάλη Βρετανία να μιλήσουμε. Και του λέω σε μια στιγμή, με συγχωρείς του λέω, εσείς είστε ευρωβουλευτής οικονομολόγος. Πού βρίσκεται τον καιρό να κάνετε, να ασχολείστε με τους νέους? Η δε γυναίκα του ήταν η κόρη του μεγάλου Μάρτιν Λόιντ Τζόνς, ενός κήρυκα παγκοσμίου φήμης στην Αγγλία που πέθανε πέρυσι. Ο Μάρτιν Λόιντ Τζόνς, η γυναίκα του, ήταν η κόρη του. Λέω, πού βρίσκεται τον καιρό να το κάνετε αυτό? Χαμογέλασε και γύρισε και κοίταξε τη γυναίκα του. Εκείνη δουλεύει μεταξύ των φοιτητών της Οξφόρδης και αυτός στο Κέμπριτζ. Και γύρισε και κοίταξε τη γυναίκα του και λέει, πες του που βρίσκομαι τον καιρό. Και μου λέει, δεν υπάρχει για μας ούτε διακοπές, ούτε γιορτές, ούτε τίποτα. Χρόνια τώρα. Τις διακοπές μας τις αναλύσκομαι στην υπηρεσία του Κυρίου. Ταξιδεύουν, γυρίζουν, τρέχουν για την υπόθεση του Θεού. Κοντά στα μεγάλα καθήκοντα που έχει, σαν ευρωβουλευτής της χώρας του. Οικονομολόγος κλπ. Και λέω, κοίταξε όταν μια καρδιά την φλέγει ο Χριστός από μέσα. Αδέλφια μου, γιατί σας έκανα αυτό το κήρυγμα σήμερα?
Εχθές είχαμε την πρώτη επίσκεψη του χειμώνα. Έβρεξε. Μπαίνουμε στη χειμωνιάτικη περίοδο. Ας μην επαναληφθεί το φαινόμενο το περσινό. Ας κοιτάξουμε φέτος να είμαστε πιο θερμοί. Οι συναθρήσεις μας λίγο άδειες πέρυσι. Δεν λέω για την Κυριακή, γεμίζουμε. Καθημερινές. Συναθρήσεις άδειες, στην προσευχή λίγη, στο δείπνο του Κυρίου λίγη. Μια παγωνιά, αφήσαμε τον κόσμο να μας παγώσει. Το πνεύμα του κόσμου πέφτει απάνω μας. Η εκκλησία μαραίνεται. Ω, ας σηκωθούμε. Γέροι και νέοι. Η φλόγα του Κυρίου ας κατοικήσει μέσα μας. Ας είμαστε λαμπάδες αναμένες. Και ας έχουμε έναν χειμώνα παραδομένο στον Κύριο που θα καίει. Να καίνε οι καρδιές μας στην υπηρεσία του Κυρίου. Τώρα έχουμε δουλειές μπροστά. Τούτη δώσε λίγο. Αρχίσαν να ρίχνουν μπετά, θα υψώσουν, θα μας καλύψουν την πλευρά αυτή και θα μας στερεώσουν από εδώ. Οπότε αν μας στερεώσουν εδώ θα μπουν οι σκαλωσιές. Θα αναστατωθούμε. Ίσως χρειαστεί να μετακομίσουμε την αίθουσά μας, να πάμε αλλού. Θα σκάψουμε. Εδώ τα μοσαϊκά θα σκαφτούν, τείχοι θα σκαφτούν, θα ξαναγίνουν. Έχουμε μεγάλες δουλειές. Και ενδεχομένως θα κτίσουμε και απάνω μια ελαφριά κατασκευή για τους νέους, μια αίθουσα. Να έχουμε για τους νέους. Έχουμε τούτο το κτίριο. Ήδη βγάνουμε τη στέγη. Θα το χωρίσουμε από τούτο. Θα γίνει διάδρομος εδώ. Θα αλλάξει όλη η όψη της εκκλησίας. Θα γίνει διαφορετική. Να φαίνεται διαφορετικά και όμορφα. Τούτο το κτίριο θα γίνει κούκλα. Το μπροστινό που είναι τα γραφεία. Και θα φτιαχτούν όλα μέσα όπως γίνει και στον πύργο. Κοιτάξτε τι δουλειές έχουμε. Χρειαζόμεθα ανθρώπους που θα έχουν ζήλων να δουλεύουν και να συμπαρίστανται. Χρειαζόμεθα χρήματα. Χρειαζόμεθα προσευχές. Χρειαζόμεθα και όχι μονάχα τα κτίρια μας, η μαρτυρία μας. Η μαρτυρία μας. Ο ζήλος μας. Εφέτος δεν είχαμε πολλές ψυχές, πολλές επιστροφές. Άλλη χρονιά είχαμε περισσότερες. Πρέπει να καίνε οι καρδιές μας. Να προσευχηθούμε στον Κύριο να μας δώσει ψυχές. Ο Θεός να μας δώσει χάρη. Την καινούρια περίοδο ας γίνουμε όλοι μαζί μια φλόγα. Στο θυσιαστήριο του Κυρίου για τη δόξα του. Αμήν. Κλείνουμε. Ο τελευταίος μας ύμνος, 175.

Να, Κυριά μας, στο δικό σου θυσιαστήριο τοποθετούμε τη ζωή μας. Θέλουμε ολόκληρη να είμεθα μία θυσία για σέ, όπως εψάλαμε να λιώσω, να σβήσω, εσύ να ανεβγείς. Δώσε χάρη στον καθένα μας, σε παρακαλούμε πολύ. Με το Πνεύμα σου το Άγιο να ελέγξει τον εαυτόν του, να δει που βρίσκεται, να τοποθετήσει τον εαυτόν του σωστά για τη δική σου δόξα, για το δικό σου μεγαλείο, για το όνομά σου το μεγάλο και τη φήμη σου. Κάνε μας μια εκκλησία που να καίει. Κάνε μας μια εκκλησία ολόθερμη για τη δόξα σου. Οι άνθρωποι να μας βλέπουν και να θαυμάζουν. Κάνε μας, Κύριε, και δώσ' μας χάρη η μαρτυρία μας να είναι πιστή, αληθινή, ζωντανή για τη δόξα την ηθική σου. Κάνε περισσότερα από όσα ζητούμε. Ευλόγησέ μας και απόλυσέ μας εν ειρήνη. Για τη δόξα του Πατέρα εν Αγίω Πνεύματι. Αμήν.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

προσφέρουμε μια Καινή Διαθήκη, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, μεταφρασμένη σε απλή, κατανοητή γλώσσα.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Ξεκινάει, είναι φτωχά και οσοδήποτε να θελήσει να υψωθεί. Οι οραματισμοί του είναι ρηχοί, φτηνοί και χωρίς περιεχόμενο. Για φανταστείτε έναν πολιτισμό του μέλλοντος όπως η ανθρωπότης τον σκέπτεται. Με τεχνικές επιτυχίες, τεχνολογικές επιτυχίες, με επιστημονικές επιτυχίες, να μπορεί ο άνθρωπος να κατορθώνει πολλά στον τομέα της επιστήμης και της τεχνολογίας, αλλά ο πολιτισμός αυτός να έχει στο βάθος του ανηθικότητα, ανυπακοή στο Θεό, σκληρότητα, καχυποψία, έλλειψη εμπιστοσύνης του ενός ανθρώπου προς τον άλλον, ροπή προς την αμαρτία. Τι θα ήταν ο πολιτισμός αυτός? Τίποτα περισσότερο από ότι υπήρξαν οι πολιτισμοί που φάνηκαν κατά καιρούς απάνω στην ιστορία του κόσμου, απάνω σε τούτη τη γη, και πήρανε θέση εις τα μουσεία. Πηγαίνεις στα μουσεία και βλέπεις πολιτισμούς που ήρθαν και παρήλθαν και διαβήκαν. Και ο βασικός λόγος για τον οποίο παρήλθαν και διαβήκαν είναι διότι είχαν στο βάθος την αμαρτία. Είχαν στο βάθος την αποστασία από το Θεό και κατά συνέπεια δεν είχαν την ευλογία του Θεού από πάνω. Και δεν ήταν δυνατόν να σταθούν. Να σταθούν. Εσάλευαν. Όλα τα οικοδομήματα τα οποία η ανθρωπότης χτίζει είναι χτισμένα απάνω στην άμμο. Και όπως ο Ιησούς το λέγει, κάθε οικοδομή που είναι χτισμένη στην άμμο είναι προορισμένη να σωριαστεί. Διότι δεν είναι η άμμος στερεό θεμέλιο. Και τέτοια άμμος είναι η ανθρώπινη θέληση, οι ανθρώπινες σκέψεις, οι ανθρώπινες επιδιώξεις, η ανθρώπινη τεχνολογία, η ανθρώπινη επιστήμη. Εάν οικοδομήσει κανείς επάνω εκεί την ζωή, η ζωή θα σωριαστεί. Και αυτό υπήρξε το μεγάλο μυστικό σε όλη την ιστορία του κόσμου απαρχής. Στο βάθος, κάθε μορφή πολιτισμού ήταν θνησιγενής εξαιτίας της αμαρτίας η οποία υπήρχε μέσα του, στο βάθος της αποστασίας προς το Θεό. Έτσι η ανθρωπότης εγνώρισε πολιτισμούς και πολιτισμούς και σύμφωνα με εκείνον τον μεγάλο ιστορικό, τον Τόιμπι, ο οποίος πέθανε φυσικά, διερχόμεθα τώρα τον τελευταίο πολιτισμό, ο οποίος πηγαίνει και αυτός στη Δύση. Έτσι είναι τα ανθρώπινα οικοδομήματα. Και μετά από αυτά μένει τι? Η Βίβλος όμως μας λέει ότι ο Θεός έχει τα δικά του σχέδια. Και η Βίβλος μας λέει ότι το μέλλον είναι δοξασμένο, ένδοξο. Όχι διότι ο άνθρωπος θα το φτιάξει τέτοιο. Όχι γιατί ο άνθρωπος θα το οικοδομήσει. Αλλά διότι ο Θεός έκανε έργο λυτρώσεως και αποκαταστάσεως. Διότι έστειλε το μονογενή του Υιό στον κόσμο τούτον. Και αυτό το βασικό πρόβλημα, το πρόβλημα της αμαρτίας, το έβγαλε από τη μέση. Όλοι οι πολιτικοί, όλοι οι νομοθέτες, όλοι οι άνθρωποι της επιστήμης σκέπτονται επιφανειακά. Δεν βλέπουν στο βάθος. Και δεν βλέπουν την αιτία του κακού, του μεγάλου κακού, ότι είναι η αμαρτία. Και δεν το πιστεύουν. Δεν πιστεύουν ότι αυτή η ηθική αταξία στην οποία βρίσκεται ο άνθρωπος μπορεί να έχει επηρεάσει όλη την οικοδομή του και κάθε εκδήλωση της ζωής σε σημείο τέτοιο ώστε να μην μπορεί να σταθεί. Δεν το σκέπτονται. Το μυαλό τους πηγαίνει αλλού. Ή σε αιτίες πολιτικές, ή σε αιτίες οικονομικές, ή σε αιτίες επιστημονικές, ή τους λείπει ίσως η αρκετή τεχνολογία, αν και έχουν τόσα κατορθώσει και τόσα επιτύχει. Δεν μπορούν να δούνε λοιπόν το κεντρικό σημείο της αδυναμίας της ανθρώπινης ζωής, ότι είναι η αμαρτία προς το Θεό. Και όταν ο Ιησούς Χριστός ήρθε στον κόσμο τούτον, το μόνο θέμα με το οποίο απασχολήθηκε ήταν αυτό. Δεν ήσαν άλλα, δεν είπε πώς θα επιτύχετε να έχετε καλύτερη τεχνολογία και να πετυχαίνετε τα πράγματα καλύτερα με μέσα που θα ανακαλύψετε εσείς. Δεν τους μίλησε για πολιτική. Αν και μερικοί από λάθος τον λένε μεγάλων πολιτικών των Ιησούν. Δεν μίλησε. Δεν μίλησε για φιλοσοφία, μια κοινωνική φιλοσοφία, αν και τον λένε ένα κοινωνικό φιλόσοφο. Δεν μίλησε για τίποτα από αυτά, γιατί ξέρει ότι όλα αυτά τα πράγματα είναι το επιφαινόμενο, είναι η επιφάνεια από πάνω. Εκείνο που είχε μεγάλη σημασία ήταν η μετάνοια του ανθρώπου, η ειλικρινής. Η καταδίκη της παλιάς αποστασίας μέσα στην ανθρώπινη καρδιά. Και η συσχέτιση του ανθρώπου με το Θεό, η κοινωνία με το Θεό, με βάση τον εξυλασμό, τη σωτηρία, το αίμα της θυσίας που εχύθηκε στο Γολγοθά, τη θυσία που έκανε ο Χριστός. Αυτό είναι βασικό μέσα στη ζωή. Και μια και αυτό το γεγονός εγίνηκε, το μέλλον διαγράφεται ένδοξο και φωτεινό, όπως ο Θεός θα το φτιάξει και όχι ο άνθρωπος. Ο Θεός χτίζει ένα καινούριο κόσμο. Και αυτό το καινούριο κόσμο τον έχει αρχίσει να τον χτίζει από μέσα από την καρδιά μας. Μέσα στον άνθρωπο ο οποίος ειλικρινά μετενόησε και στράφηκε στο Θεό και δέχτηκε το Θεό, τον Χριστό, σαν σωτήρα του προσωπικό. Ο άνθρωπος που συμφιλιώθηκε με το Θεό δια του Ιησού Χριστού έχει ειρήνη με το Θεό. Και αποτέλεσμα αυτής της ειρήνης είναι η καινούργια ζωή η οποία οικοδομείται μέσα του. Και αυτή η καινούργια ζωή που το Άγιο Πνεύμα οικοδομεί μέσα του, μια μέρα θα επεκταθεί προς τα έξω και θα κατακτήσει και τη φύση τριγύρω μας και τον κόσμο τριγύρω μας, ώστε ολόκληρος ο κόσμος, ο γύρω μας, να υποταχθεί κάτω στις δυνάμεις, κάτω από την επιρροή των δυνάμεων των Αγίων του Θεού που θα μεταμορφώσουν και θα αλλάξουν. Έτσι θα έχουμε ένα νέο κόσμο. Τη βαλιό καιρό ο Θεός έκτισε τον κόσμο πρώτα απ' έξω και μετά πήγε στον άνθρωπο. Το νέο τούτο καιρό ο Θεός κτίζει τον κόσμο από μέσα από τον άνθρωπο και προχωρεί προς τα έξω. Άλλοτε είχε φτιάξει πρώτα τον κόσμο και έφτιαξε τον άνθρωπο και τον κάλεσε να υποταχθεί στο θέλημα του Θεού. Και ο άνθρωπος παραβήκε το θέλημά του και έπεσε. Και ο κόσμος βυθίστηκε μέσα στη φθορά και στο θάνατο εξαιτίας της αποστασίας και της αμαρτίας. Τώρα ο Θεός χτίζει τον νέον κόσμο αρχίζοντας από εκείνο το σημείο το ευαίσθητο και λεπτό της υπακοής στο θέλημα του Θεού. Και χτίζει τον νέο κόσμο μέσα στον άνθρωπο για να επεκταθεί ο νέος τούτος κόσμος και προς τα έξω και όλα μια μέρα θα ανακαινουργωθούν. Ιδού γίνηκαν καινούρια τα πάντα. Χτίζω, λέει ο Θεός, νέον κόσμο, νέαν γη, εις την οποία θα κατοικεί η δικαιοσύνη. Νέο κτίσμα ο άνθρωπος, νέα καρδιά μέσα του. Καρδιά η οποία ακούει στο θέλημα του Θεού και είναι πρόθυμη να υποταχθεί εις το θέλημα του Θεού. Έτσι λοιπόν με τη συμφιλίωση για του εσταυρωμένου και αναστάντος Χριστού, ο Θεός έβαλε τα θεμέλια ενός καινούριου κόσμου, του οποίου το μέλλον το οραματιζόμεθα και μας το περιγράφει η γραφή, το σκιαγραφή, ένδοξο και φωτεινό. Όπως είπαμε στο περασμένο μας μάθημα, μια πρώτη αιτία που θα απαλλάξει τον κόσμο από πολλά δεινά είναι ο παράγοντας αυτός του κακού μες στον κόσμο. Ο διάβολος, ο Σατάν. Ο όφης, ο αρχαίος, όπως τον ονομάζει η γραφή. Ο οποίος βρίσκεται πίσω από κάθε δυσάρεστο γεγονός και θλιβερό γεγονός. Είτε είναι αυτό καταστροφή, είτε είναι αυτό φυσικές θεομηνίες, φυσικές καταστροφές, είτε είναι κοινωνικά κακά, είτε είναι πόλεμοι, είτε είναι ατομικά κακά, όταν ο άνθρωπος κατέχεται από αυτό το πνεύμα για να κάνει ένα κακό. Όλα αυτά τα πράγματα πίσω από αυτά είναι εκείνος. Εκείνος είναι ο υποβολέας, εκείνος είναι ο δημιουργός του κακού, ο εμπνευστής του κακού και της αποστασίας απ' αρχής. Γι' αυτόν ο Λόγος του Θεού μας έχει μια δραματική σκηνή στο βιβλίο της Αποκαλύψεως, όταν άγγελος, ειδικά εντεταλμένος από το Θεό, με ειδική εξουσία έρχεται και αυτόν τον πλάνο, αυτήν την αιτία του κακού, αυτόν τον απαρχής, ραδιούργο, συκοφάντη και υποκινητή κάθε κακού, έρχεται και τον πιάνει και τον δένει με αλυσίδες. Θα γελάσει κανείς και θα πει αλυσίδες, ένα πνεύμα, διότι ο Σατάν είναι πνεύμα. Πώς είναι δυνατόν ένα πνεύμα να δεθεί με αλυσίδες? Αλλά μέσα στην Αγία Γραφή υπάρχουν αλυσίδες σκότους. Αλυσίδες σκότους, οι οποίες είναι ειδικές για τα πνεύματα. Όπως επί παραδείγματι τα πνεύματα εκείνα τα οποία αποστάτησαν στις ημέρες του Νόε, τα οποία αφήκαν το κατοικητήριό τους, το οικητήριό τους, και έκαναν πράγματα τα οποία δεν ήταν στη φύση τους και στην αποστολή τους, και τα οποία έχει δέσει ο Θεός και τα κρατεί δεμένα μέσα σε βαθιά σκοτεινά χαντάκια, σιρή ζώφου, όπως λέει στη Γραφή, σιρός, βαθύ σκοτεινό χαντάκι, σε βαθιά σκοτεινά χαντάκια ζώφου, σκοταδιού, και είναι δεμένοι με αλυσίδες σκότους και τηρούνται, φυλάσσονται για την ημέρα της κρίσεως. Έτσι λοιπόν η πρώτη αιτία του κακού θα δεθεί και ο κόσμος θα απαλλαγεί από αυτή τη διέγερση προς το κακό, την υποκίνηση προς το κακό την οποία υφίσταται. Βεβαίως η ευθύνη, η προσωπική υπευθυνότηση, η ηθική υπευθυνότηση του ανθρώπου πάντα υπάρχει, διότι στην απόλυτη ελευθερία του να κάνει καλό ή κακό ο άνθρωπος δέχεται αυτές τις υποβολές, δέχεται αυτές τις υποκινήσεις του εχθρού και ενδίδει και πράττει το κακό. Συνεπώς η υπευθυνότηση του ανθρώπου υπάρχει. Ο Θεός τον κρίνει διότι είναι ηθικά υπεύθυνος και ακούει στην πηγή του κακού. Αλλά και η πηγή του κακού θα τιμωρηθεί. Και όταν δεθεί ο Σατάν για αυτή την περίοδο των 1000 ετών της Βασιλείας του Ιησού Χριστού, τότε που θα δώσει ο Θεός ένα δείγμα μιας αληθινής θεοκρατίας μέσα στον κόσμο. Όχι σοσιαλισμού, όχι κομμουνισμού, όχι μοναρχίας, όχι δικτατορίας, όχι δημοκρατίας, όχι κάποιου από τα ανθρώπινα πολιτεύματα τα οποία οι άνθρωποι επενόησαν, αλλά θεοκρατίας που ικανοποιεί κάθε πολιτική επιθυμία του ανθρώπου μέσα, διότι εκεί μέσα κλείνεται και η αληθινή δημοκρατία και ο αληθινός σοσιαλισμός και η αληθινή μοναρχία, μοναρχία από το Χριστό, από το Θεό, η αληθινή δημοκρατία. Κλείνονται όλα μέσα σε αυτό το πολίτευμα το οποίο ονομάζει, ονόμασαν θεοκρατία, τότε που ο Θεός θα κατοικεί στις καρδιές και θα είναι ο άμεσος κυβερνήτης, με όργανα βέβαια βγαλμένα από τους ανθρώπους, που θα διοικήσει τον κόσμο και θα κυβερνήσει με αγίους ανθρώπους. Και οι Άγιοι επήραν την εξουσία, τη διακυβέρνηση, λέει ο Δανιήλ, εις τους Αγίους ενώθη, εις τους Αγίους. Σήμερα μέσα στον κόσμο βλέπουμε πολιτικήν πάλιν και αγώνα να γίνεται ποιο κόμμα θα επικρατήσει. Όλοι θα αποτύχουν. Όλοι αυτοί θα αποτύχουν. Τελικά οι Άγιοι θα κυβερνήσουν. Οι Άγιοι θα βασιλεύσουν. Και αυτοί δεν πετυχαίνουν διότι παίρνουν μόνοι τους την εξουσία, ούτε την αρπάζουν την εξουσία, ούτε δολοπλοκούν για να πάρουν την εξουσία. Αλλά τους δίδεται από το Θεό. Τους δίδεται από το Θεό. Εις τους Αγίους του Υψίστου εδόθηκε, λέει, η εξουσία. Και θα είναι μια βασιλεία αιώνιος. Αυτή του Κυρίου Ιησού Χριστού. Μια αληθινή θεοκρατία. Και μέσα σε αυτή τη θεοκρατία που θα λείπει το κακό, ώστε να μην υπάρχουν ούτε φυσικά κακά, ούτε κοινωνικά κακά, ούτε ατομικά κακά. Ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι εκείνος που θα έχει και θα συγκεντρώνει τα μάτια ολοκλήρου της ανθρωπότητας θα είναι ο Κύριος της δόξης. Θα είναι ο υπέρτατος άρχον, ο υπέρτατος ηγεμόν, ο βασιλεύς. Φυσικά θα υπάρξουν γήινα όντα, άνθρωποι, όπως και εξωγήινα όντα, άγγελοι και άνθρωποι δοξασμένοι, η Εκκλησία θα είναι εξωγήινοι. Τότε θα είναι οι εξωγήινοι, όχι αυτούς που φαντάζονται σήμερα, αλλά εκείνοι που πραγματικά θα είναι. Όλοι οι πιστοί του Θεού, η Εκκλησία του Θεού, θα είναι οι εξωγήινοι που θα βασιλεύσουν. Και θα υπάρξουν και όργανα επί της γης, με εξουσία. Και το καθένα θα έχει διάφορη εξουσία.
2: αλλά εκείνος που θα είναι ο υπέρτατος άρχον και ο οποίος θα συγκεντρώνει τα βλέμματα του κόσμου και την προσοχή του κόσμου για την ωραιότητά του, το κάλος του και την αγαθότητά του, όπως ο προφήτης εφώναζε από τον παλιό καιρό: οποία η ωραιότης αυτού και οποία η αγαθότης αυτού. Ωραιότης και αγαθότης θα είναι δύο κύρια χαρακτηριστικά που θα χαρακτηρίζουν την παρουσία του υπερτάτου Κυρίου, του άρχοντος επάνω στον κόσμο, στη διακυβέρνηση αυτού του μελλοντικού κόσμου, του καινούριου κόσμου. Ωραιότης και αγαθότης. Και αυτές οι δύο γραμμές, οι βασικές γραμμές του χαρακτήρας του, θα ξεχύνονται και προς τα έξω και θα ακτινοβολούν σε όλο τον κόσμο, ώστε ο κόσμος εκείνος θα είναι ωραίος και αγαθός. Θα είναι δηλαδή το ίνδαλμα της ανθρώπινης ψυχής. Ό,τι απ' αρχής σκέφτηκε ο κόσμος, ο άνθρωπος, και το φαντάστηκε και άφησε τη φαντασία του να τρέξει και να συλλάβει αυτόν τον κόσμο, τον ιδεώδη, που θα είναι ωραίος και συγχρόνως αγαθός. Αυτά είναι τα χαρακτηριστικά αυτού του βασιλέως. Και η Αγία Γραφή μας δίνει ονόματα, ποικίλα και διάφορα, τα οποία το πρόσωπο αυτό του Κυρίου θα έχει στον καινούριο κόσμο ο οποίος έρχεται. Ένα όνομά του το κοιτάξαμε την περασμένη φορά στο μάθημά μας και το είδαμε. Είναι ο Βλαστός. Το όνομά του θα λέγεται Βλαστός, που θα βλαστήσει εκ του τόπου αυτού. Ευλάστησε ως ρίζα από ξηράς γης. Μια ρίζα ξεχωριστή από την κάθε άλλη μέσα στην ανθρώπινη ζωή. Όλη η ανθρωπότης έχει ρίζα από τον Αδάμ. Είναι χωματένη, είναι αδαμική, προέρχονται από τον πρώτο Αδάμ και έχουν μέσα τους τις διαθέσεις του κακού. Μια κληρονομικότητα που έχει παρακολουθεί, είναι σύμφυτη, έρχεται με την κάθε ύπαρξη στον κόσμο. Μια κληρονομικότητα βεβαρημένη, μια ροπή προς την αμαρτία, μια υποδούλωση στην αμαρτία, μια τάση να κάνει ο άνθρωπος το κακό. Να γιατί μέσα στα Ευαγγέλια λέγεται τόσο σαφώς ότι δεν είναι θέμα διδασκαλίας για να αλλάξει ο κόσμος, να αλλάξει ένας άνθρωπος. Εάν μπορείς ένα αράπι να τον σαπουνίσεις και να τον πλύνεις και να τον τρίψεις όσο θέλεις και να του αλλάξεις το χρώμα του δέρματός του, άλλο τόσο μπορείς έναν άνθρωπο που έρχεται με μια βεβαρημένη κληρονομικότητα. Και τέτοιοι είναι όλοι που έχουν καταγωγή από τον πρώτο Αδάμ. Με διδασκαλία, με πλήση εγκεφάλου θα το λέγαμε, με ένα λουτρό τέτοιο γνώσεων, να του αλλάξεις την εσωτερική του φύση. Αυτό είναι αδύνατο. Εδώ χρειάζεται μια καινούργια δημιουργία. Χρειάζεται το δέντρο αυτό να το κόψεις και να το σταματήσεις στην εξέλιξή του και στην πορεία του. Να πάψει να ζει και εκεί να κεντρώσεις μια νέα ζωή. Να εμβολιάσεις μια νέα ζωή και αυτή η καινούρια ζωή να πιάσει και αυτή η καινούρια ζωή να βλαστήσει. Ο Ιησούς λοιπόν ήταν μέσα στον κόσμο μια ξεχωριστή ρίζα. Τον ονομάζει η Γραφή ο Βλαστός, ο τρυφερός αυτός Βλαστός του Θεού, που ήρθε μέσα στον κόσμο άγνωρος, ξέχωρος, τελείως διαφορετικός. Μια φύσης θεία πραγματικά, τόσο διάφορη από την φύση των άλλων ανθρώπων. Και από τη δική του ζωή και φύση παίρνουμε εμείς και μπολιαζόμαστε. Το Άγιο Πνεύμα παίρνει δική του ζωή και βάνει μέσα μας, δική του φύση και βάνει μέσα μας. Δεν θα είχαμε εμείς αυτή τη φύση την τόσο ευγενικιά, την τόσο θεία, και δεν θα ήταν δυνατό να την αποκτήσεις με οποιαδήποτε προσπάθεια και οποιαδήποτε μόρφωση. Κανένα πανεπιστήμιο δεν θα μπορούσε να στη δώσει, καμιά σχολή δεν θα μπορούσε να στη διδάξει, κανένας πολιτισμός δεν μπορεί να τη φυτέψει μέσα σου. Αυτή την φέρνει το Άγιο Πνεύμα μέσα στην καρδιά σου. Όταν εσύ καταδικάσεις την παλιά σου φύση, καταδικάσεις την παλιά ρίζα, δεν τη θέλεις πια, την σταυρώνεις στο σταυρό. και δέχεσαι τον Χριστό, την καινούρια ζωή μέσα σου. Τότε νέος κόσμος δημιουργείται μέσα σου. Αυτός ο βλαστός, όπως ονομάστηκε, ο βλαστός. Ο Χριστός, ο βλαστός που εκείνη την ημέρα θα είναι η προσοχή όλης της γης και όλης της οικουμένης. Ένα άλλο όνομα που θα έχει είναι ο Κύριος των δυνάμεων. Αν η λέξη βλαστός αναφέρεται στην ανθρώπινη φύση του Κυρίου, ο Κύριος των δυνάμεων αναφέρεται στην Θεία του υπόσταση. Διότι δεν θα πάψει να είναι αυτός το δεύτερο πρόσωπο της Τριαδικής Θεότητος που άδειασε τον εαυτόν του και γίνηκε σάρξ σαν και εμάς, κατά πάντα καθομοιότητα χωρίς αμαρτία, ο οποίος όμως κατά το εγώ του, στο βάθος του, δεν έπαψε να είναι το δεύτερο πρόσωπο της Τριαδικής Θεότητος. Αυτός που έλεγε «Δώσ' μου τη δόξα που είχα πριν γίνει ο κόσμος». Τότε λοιπόν, έχοντας πάρει όλη τη θεότητά του, όπως την πήρε κατά την Ανάσταση, όλη τη θεότητά του, όλες τις θείες του ιδιότητες, τις οποίες είχε εμπιστευτεί και αφήσει στον Πατέρα για να κατεβεί κάτω, τις ξαναπήρε στην Αναστασή του, ώστε να έχει και την πανταχού παρουσία του, την παντοδυναμία του, την παντογνωσία του, όλες τις ιδιότητες εκείνες, οι οποίες ακολουθούν την Θεία Φύση μαζί με τις ηθικές ιδιότητες, την αγαθοσύνη, την αγιότητα, τη δικαιοσύνη κλπ. Θα μας αποκαλύπτεται στα μάτια μας ως ο Κύριος των δυνάμεων. Η εβραϊκή φράση είναι Ιεωβά, Τσεμπαούτ, ο Κύριος των δυνάμεων. Και μιλάει για δυνάμεις στον ουράνιο κόσμο που υποπτάσσονται σε αυτόν, μυριάδες που στέκουν στο θρόνο του μπροστά και χιλιάδες που τον υπηρετούν, που περιμένουν ένα νεύμα του για να κινηθούν. Είναι ο Κύριος των δυνάμεων αυτός. Και έτσι τον ονομάζει μέσα στην Αγία Γραφή. Εάν θα βγεις στον Ισαΐα επί παραδείγματος στο ΚΔ, όταν μιλάει για εκείνη τη μελλοντική εποχή, για εκείνο τον αιώνα που ο Κύριος των δυνάμεων θα βασιλέψει, λέει ο Λόγος του Θεού τα εξής. Αν το πάρουμε από το 21 να το απολαύσετε. Και εκείνη τη ημέρα ο Κύριος θέλει παιδεύσει το στράτευμα των υψηλών εν το ύψη. Τι είναι αυτοί οι υψηλοί εν το ύψη? Και τους βασιλείς της γης επί της γης. Εδώ έχουμε δύο κόσμους. Η εν το ύψη και η επί της γης. Οι βασιλείς εν το ύψη. Βασιλείς εν το ύψη. Και το στράτευμα των υψηλών πάνω από εν το ύψη. Και οι βασιλείς της γης επί της γης. Το στράτευμα των υψηλών. Αυτή είναι η υψηλή εν το ύψη. Κοιτάξτε πώς εκφράζεται η Γραφή. Είναι τα ισχυρά πνεύματα εν το ύψη. Ο Θεός λέγεται ο ύψιστος. Αυτή είναι η υψηλή εν το ύψη. Αλλά ο Θεός είναι ο ύψιστος. Είναι υπεράνω πάντων. Ο ύψιστος. Ετούτη λοιπόν είναι υψηλή. Γιατί τους ονομάζει έτσι? Γιατί είναι όντα πνευματικά και ανώτερα από τον άνθρωπο. Και κοιτάξτε ότι η Γραφή τα διακρίνει. Άλλοι επί της γης, βασιλείς και άρχοντες. Και άλλοι αυτοί οι υψηλοί εν το ύψη, απάνω. Και λέει ο Λόγος του Θεού ότι εκείνη την ημέρα ο Κύριος θα παιδεύσει το στράτευμα των υψηλών εν το ύψη και τους βασιλείς της γης επί της γης. Και θα συναχθούν καθώς συνάγονται οι εχμάλωτοι στο λάκκο. Έτσι γινόταν τον παλιό καιρό. Όταν γινόταν ένας πόλεμος και πιάνανε εχμαλώτους, τους ρίχνανε σε ένα λάκκο μέσα. Τους είχαν στο χέρι, φρουρούσαν γύρω-γύρω και σαν όλοι μαζωμένοι, στιβαγμένοι στο λάκκο, ο ένας απάνω στον άλλον. Όπως συνάζονται οι εχμάλωτοι στο λάκκο και θα κλειστούν στη φυλακή. Και μετά πολλά ημέρας θα γίνει επίσκεψη σε αυτούς. Θα κλειστούν στη φυλακή. Και μετά πολλές ημέρες, ποιες είναι αυτές οι πολλές ημέρες από τότε που θα κλειστούν στη φυλακή? Είναι η βασιλεία του Κυρίου των χιλίων ετών. Στο τέλος των χιλίων ετών θα γίνει επίσκεψη. Και θα λυθεί ο Σατανάς δύο λίγων χρόνων. Μετά πολλές ημέρες θα γίνει επίσκεψη. Σε όλες αυτές τις πολλές ημέρες, τα χίλια χρόνια, αυτή θα είναι φυλακισμένη στη φυλακή. Ο Σατάν και οι δυνάμεις του. Φυλακισμένοι. Και φυλακίζονται, είναι προφυλακίζονται, για να οδηγηθούν εν συνεχεία στην κρίση, στο δικαστήριο. Όπως γίνεται όταν κάποιος που κάνει κακό συλλαμβάνεται, κλείνεται στο δικαστήριο, στη φυλακή, μένει προφυλακισμένος, ως όταν οδηγηθεί στο δικαστήριο, γίνει κρίση, η δίκη, και μετά ή πάει για θάνατο, ή πάει για τη φυλακή κλπ. Μετά θα πάνε για τη λίμνη του πυρός, αφού γίνει δίκη. Όλο όμως τον καιρό, τα χίλια χρόνια, θα είναι φυλακισμένοι. Θα είναι σε φυλακή μέσα. Σατάν και οι δυνάμεις του και οι βασιλείς της γης. Τότε η σελήνη θα εντραπεί. Ο ήλιος θα εσχυνθεί. Όταν ο Κύριος των δυνάμεων, κοιτάξτε, ο Ιεωβά, λέει το κείμενο το εβραϊκό, Τσεμπαούτ, ο Κύριος των δυνάμεων, βασιλεύσει εν το όρι Σιών και εν Ιερουσαλήμ και δοξαστεί ενώπιον των πρεσβυτέρων αυτού. Αυτός που θα βασιλεύσει λοιπόν δεν είναι ένας άνθρωπος, δεν είναι κάποιο όν υπερβατικό απλώς. Είναι ο Κύριος των δυνάμεων. Και πού θα βασιλεύσει? Στην Ιερουσαλήμ και στο όρο Σιών. Εκεί θα φαίνεται η δόξα του. Η οποία η Ιερουσαλήμ θα είναι η εντέλεια της ωραιότητος εκείνη την ημέρα. Θα είναι η πόλη του Θεού του ζώντος. Θα είναι το χάρμα των οφθαλμών. Και την ομορφιά της θα την παίρνει από την ακτινοβολία την προσωπική του Κυρίου. Και όλοι οι λαοί της γης, όπως είπαμε, θα σειραίουν εκεί για να δουν τον Κύριον και να πάρουν δίδαγμα, να μάθουν τους νόμους του Κυρίου και να διδαχθούν στα ενδόμηχα της καρδιάς τους. Τι θαυμάσιος καιρός, τι εποχές. Όλες αυτές οι εποχές είναι μπροστά μας. Μπροστά στην ανθρωπότητα. Και ο πιστός έχει αυτό το χρυσό όραμα στα μάτια του. Και το προσμένει και το περιμένει με υπομονή. Και δεν αποκάνει, καθώς βλέπει τα πράγματα να γίνονται ζωφερά στον κόσμο τούτον, διότι πρέπει να αποτύχουν όλα τα ανθρώπινα πράγματα και ανθρώπινες ενέργειες. Πρέπει να αποτύχει και τούτος ο πολιτισμός τον οποίο έχουμε σήμερα. Θα πάει και αυτό σε κανένα μουσείο. Μα έρχεται ο νέος κόσμος, τον οποίο ο Θεός κτίζει. Κτίζω νέα πράγματα, λέει ο Θεός. Αγάλεστε και χαίρεστε εις εκείνο το οποίο εγώ κτίζω. Κτίζω την Ιερουσαλήμ αγαλίαμα επί της γης. Τι όμορφα. Και πλησιάζει αυτός ο αιώνας. Και είναι όπου να είναι θανατήλη, διότι τα πράγματα έχουν προχωρήσει πολύ. Δεν έχουμε καιρό να σκεφτόμαστε πολύ κάτω στη γη. Να σκεφτείς να συγκεντρώσεις, να πάρεις περιουσίες, να κάνεις αποθέματα. Έχεις ψωμάκι. Έχεις ένα σκέπασμα να σκεπαστείς. Έχεις κάπου να μένεις. Αν σε βόλεψε ο Θεός κατά αυτόν τον τρόπο, δόξασε. Να είσαι ελεύθερος και χαρούμενος. Να περπατάς και με το ένα πόδι να λες δόξα και με το άλλο να λες αλληλούια. Και η ζωή σου να είναι ένα δόξα αλληλούια. Διότι δεν σου χρειάζεται τίποτα άλλο. Ούτε το ψωμάκι θα σου στερήσει ο Θεός. Ούτε το σκέπασμα θα σου πάρει. Το που να μείνεις θα το φας το ψωμάκι σου. Μπορεί καμιά φορά λίγο φτωχά. Αλλά η χάρις του Θεού το κάνει πλούσιο. Το κάνει όμορφο. Το κάνει ωραίο. Όταν τα μέσα σου είναι ωραία. Ακόμα και ο Σοκράτης είχε συλλάβει αυτή την ιδέα της αρμονίας μεταξύ εξωτερικού κόσμου και να δώσει ο Θεός οι θεοί, δεν είχε γνώση ο άνθρωπος, να μας δώσουν οι θεοί τα μέσα μας να είναι σε τέλεια αρμονία με τα έξω, έτσι ώστε να μην υπάρχει καμία διάσταση και αντίφαση. Αυτό το χάσμα, αυτός ο διχασμός, αυτό που κάνει το και προκαλεί το άγχος μέσα στην ανθρώπινη ζωή. Άλλος μέσα του, άλλα ποθεί μέσα του, άλλα βρίσκει απ' έξω, άλλα έχει σαν όραμα μέσα του και σαν όνειρο μέσα του, σαν επιθυμία μέσα του. Η φύση του, η πνευματική του υποβάλλει άλλες επιθυμίες και πόθους. Άλλα συναντάει, άλλα απαιτεί, άλλα επιδιώκει. Και αυτές οι αντιθέσεις δημιουργούν το άγχος και δημιουργούν τη δυστυχία μέσα στην ανθρώπινη ζωή. Ο άνθρωπος ποτέ δεν είναι ικανοποιημένος. Ποτέ δεν είναι ήσυχος. Κάτι του λείπει, όλα του φταίνε. Τι τον κατέχει. Δεν μπορεί να βρει την ησυχία του. Όταν έρθεις μέσα στο Χριστό, γίνεται αρμονία μεταξύ του μέσα σου και του έξω σου. Έχεις εσωτερική ειρήνη και αναπάβεσαι στα χέρια του Θεού. Λοιπόν, αυτό ο Θεός το χαρίζει στους δικούς του. Και αυτό θα υπάρχει στον μελλοντικό εκείνο αιώνα σε τέλεια αρμονία, τα μέσα και τα έξω. Ο Κύριος των δυνάμεων. Επίσης, στο μη δέλτα του Ισαΐα. Πού είναι αυτό? Ο Κύριος των δυνάμεων. Μάλιστα. Δυνάμεων, το έχω σωστό γράψει. Υπέροχος είναι ο λόγος του Θεού. Σε όλα τα σημεία βρίσκεις τόσα ωραία πράγματα. Τόσο ωραία πράγματα. Ας διαβάσουμε λίγο εδώ, στην αρχή του Μηδέλτα. Αλλά τώρα άκουσε, δούλε μου, Ιακώβ και Ισραήλ, τον οποίον εξέλεξα. Ούτω λέγει Κύριος, ώστε σε έκαμε και σε έπλασε κοιλίας και θέλει σε βοηθήσει. Μη φοβού, δούλε μου, Ιακώβ, και εσύ γεσρούν, είναι μια ποιητική έκφραση για τον Ισραήλ, τον οποίον εξέλεξα. Διότι εκχαίω, θέλω εκχαίει είδωρ επί των διψώντα και ποταμούς επί την ξηρά. Θέλω εκχαίει το πνεύμα μου επί το σπέρμα σου και την ευλογία μου επί τους εκγόνους σου. Εκείνη την ημέρα αυτός ο αποστάτης λαός, ο Ισραήλ, θα στραφεί στο Θεό και θα εκζητήσει το Μεσσία του. Και θέλω συμβλαστήσει ως μεταξύ χόρτου, ως ιταίες, ανετιές, ιταίες, παρά τους ρίακες των υδάτων. Έτσι θα βλαστήσουν, σαν ιταίες. Στους ρία και στον υδάτο. Ο μεν θέλει λέγει, εγώ είμαι του Κυρίου. Ο δε θέλει ονομάζεστε με το όνομα Ιακώβ. Και άλλος θέλει υπογράφεστε με την χείρα αυτού εις τον Κύριον και επωνομάζεστε με το όνομα Ισραήλ. Ισραήλ θα πει ισχύς Θεού, δύναμης Θεού. Και αυτό το όνομα το πήρε ο Ιακώβ όταν πάλεψε τη νύχτα εκείνη με μια μυστηριώδη προσωπικότητα και αυτή ήτανε ο Κύριος των δυνάμεων. Όταν πάλεψε πριν μπει στη γη Χανάν για να του δείξει ότι το αντιστεκότανε και αυτός αγωνίστηκε που συμβόλιζε τον αγώνα της προσευχής για να επιτύχει τις επαγγελίες. Και μπήκε στη γη Χανάν. Τότε τον ονόμασε Ισραήλ. Εκείνον τον μελλοντικό καιρό ο καθένας θα βάλει υπογραφή το χέρι του στον Κύριο και θα βάλει υπογραφή και θα λέει εγώ είμαι Ισραήλ.

Πρώτο συστατικό του ονόματος ήταν Ιεωβά ή Θεός. Επί παραδείγματι, ο Λάζαρος είναι Ελεάζαρ. Ελεάζαρ. Ελεάζαρ. Ο Θεός είναι βοηθός μου, θα πει Ελεάζαρ, Λάζαρος. Ώστε το πρώτο συστατικό του ονόματος ήταν Θεός. Και το έκαναν αυτό για να δείχνουν τη σχέση τους και την εξάρτησή τους από το Θεό. Αυτό θα είναι πολύ περισσότερο στην καινούργια οικονομία στην οποία πορευόμεθα, στη Βασιλεία του Θεού. Ακόμα το ονομάζεται ο Θεός σου. Ο Θεός σου. Το λέει στον Ισαΐα, στον Ι' κεφάλαιο. Ο Θεός σου, Ι' 7. Πόσον ωραίοι είναι επί των ωραίων οι πόδες του Ευαγγελιζομένου, του Κηρύττοντος ειρήνην, του Ευαγγελιζομένου αγαθά, του Κηρύττοντος σωτηρίαν, του λέγοντος προς θυσιών, ο Θεός σου βασιλεύει. Μα ποιος είναι αυτός που βασιλεύει? Θα είναι ο Ιεσούα, ο Ιασούα, ο Ιησούς. Αλλά αυτός είναι Θεός στο βάθος. Είναι το δεύτερο πρόσωπο της Τριαδικής Θεότητας. Και θα είναι ο Θεός σου, θα λένε στην Ιερουσαλήμ. Ο Θεός σου βασιλεύει. Θα είναι ένα από τα ονόματα του Κυρίου, που θα είναι ο Άρχον όλης της γης. Ο Κύριος όλου του σύμπαντος. Και κυρίως την ημέρα εκείνη, στη Βασιλεία δηλαδή, θα είναι ο Βασιλεύς, ο Θεός σου. Ακόμα θα ονομάζεται ο Κύριος, ο Γιαχβέ, ο Ιεωβά, η δικαιοσύνη ημών. Ο Κύριος, η δικαιοσύνη ημών. Πού τη βρήκαμε εμείς οι αμαρτωλοί και παραβάτες στην δικαιοσύνη? Αν δεν έχεις δικαιοσύνη απάνω σου, είσαι παραβάτης των νόμων του Θεού κατ' επανάληψη και καθ' υποτροπή από τη μικρή σου ηλικία. Είμαστε αμαρτωλοί, χαμένοι. Αλλά ο Θεός μας ονομάζει δικαίους. Και πού τη βρήκαμε εμείς τη δικαιοσύνη? Πού ντυθήκαμε δικαιοσύνη? Πού το βρήκαμε αυτό το ένδυμα της δικαιοσύνης να το φορέσεις? Διότι το ρούχο της δικαιοσύνης θα είναι το ρούχο της αιωνιότητος. Εκείνοι που θα είναι πάνω θα πρέπει να φοράνε τέτοιο ρούχο δικαιοσύνης. Αν έχεις τα κουρέλια της αμαρτίας, δεν μπορείς να σταθείς μέσα σε εκείνο το περιβάλλον επάνω. Το λαμπρό, το ένδοξο, το φωτεινό. Θα ντυθείς λοιπόν ρούχο δικαιοσύνης, επένδυμα λέει. Ημάτιον σωτηρίας, επένδυμα δικαιοσύνης. Πού το βρήκες? Το παίρνεις από τον Κύριο. Ο Κύριος με τον οποίον συνδέεσαι είναι η δικαιοσύνη σου. Και συνεπώς ένα από τα ονόματα αυτού του βασιλέως εκείνη την ημέρα θα είναι ο Κύριος, η δικαιοσύνη ημών. Αυτός που μας δίνει με δικαιοσύνη, που μας φοράει τη δικαιοσύνη σαν ρούχο και μπορούμε να εμφανιζόμαστε δίκαιοι. Ιεωβά Τσεντεκίμ, Τσεντεκίμ. Το λέει ο Ιερεμίας. Ιεωβά Τσεντεκίμ. Ο Κύριος, η δικαιοσύνη ημών. Εκεί στον Ιερεμία είναι στο λάμδα γάμα 16. Λάμδα γάμα 16. Εκεί βρίσκομαι λοιπόν στο λάμδα γάμα 16. Εν εκείνες τις ημέρες ο Ιούδας θέλει σωθεί και η Ιερουσαλήμ θέλει κατοικήσει εν ασφαλεία. Και τούτο είναι το όνομα με το οποίο θέλει ονομαστεί. Ο Κύριος, η δικαιοσύνη ημών. Ιεωβά Τσεντεκίμ. Ο Κύριος, η δικαιοσύνη ημών. Ο Κύριος, η δικαιοσύνη ημών. Τι όμορφο όνομα. Είναι το όνομα το οποίο θα έχει ο Κύριος της δόξης εκείνη την ημέρα. Ο Κύριος, η δικαιοσύνη ημών. Είπαμε ο Κύριος των δυνάμεων που δείχνει την ισχύ του, ο Κύριος η δικαιοσύνη ημών που δείχνει την ηθική τελειότητα του Κυρίου. Την ηθική τελειότητα. Ο Κύριος των δυνάμεων δείχνει την πάντοδυναμία του. Ο Κύριος η δικαιοσύνη ημών
δείχνει την ηθική τελειότητα.

ποιότητα που θα είναι και η ωραιότης του μέλλοντος. Η ωραιότης του μέλλοντος. Ένας άνθρωπος είναι ωραίος όταν είναι ηθικά τέλειος. Όταν είναι άγιος. Όταν μέσα του υπάρχουν γραμμές θείας τελειότητος. Ηθικός. Ο άνθρωπος γίνεται ωραίος. Ακόμα και στο πρόσωπο ακτινοβολείται αυτή η εσωτερική ωραιότης όταν μέσα κατοικεί το φως του Θεού και όταν ο άνθρωπος είναι ηθικά όμορφος μέσα του και τέλειος. Ένα άλλο όνομα που θα έχει ο βασιλεύς αυτός είναι ο ύψιστος, ο Ελελιόμ. Ελελιόμ είναι ο ύψιστος. Αυτό το όνομα το ξέρανε και οι Φίνικες. Ο Ελελιόμ. Λέγανε τον θεόν τους έτσι. Τον θεόν, τον ύψιστο. Και ανεφέροντος τον θεόν, διότι αυτοί είχαν φαίνεται υποστεί την επιρροή από τον Ισραήλ και πιστεύανε στον ένα θεό ή από παράδοση, διότι ήσαν και εκεί πολλοί εξ αυτών είχαν μία επιρροή ή διότι ήσαν Σημίτες, σημιτικά φύλλα και είχαν την επιρροή από αυτή την αποκάλυψη που ο Θεός είχε δώσει στους Σημίτες, στα σημιτικά φύλλα. Ο Ελελιόμ ήταν ο ύψιστος και ευρέθηκαν πινακίδες εκεί στο Λίβανο με το όνομα αυτό, ο Ελελιόμ, ο ύψιστος. Ο Θεός ο ύψιστος. Στον Δανιήλ λοιπόν, στο ζήτα κεφάλαιο του Δανιήλ, εκεί λέει ότι η βασιλεία θα δοθεί εις των λαών του υψίστου. Στον Δανιήλ, στο ζήτα κεφάλαιο. Και στο εδάφιο 22 έως 24. Εωσού ήλθε ο παλαιός των ημερών. Αυτός είναι ο Θεός. Και εδόθη η κρίση στους Αγίους του Υψίστου. Οι Άγιοι του Υψίστου είναι οι Άγιοι του Κυρίου Ιησού Χριστού. Επειδή αυτοί θα κυβερνήσουν εκείνη την ημέρα. Και ο καιρός έφτασε και οι Άγιοι έλαβαν την βασιλεία. Τι όμορφο. Α, λοιπόν, την βασιλεία θα την πάρουν οι Άγιοι κάποια φορά. Ας πολεμάνε οι ασεβείς και ας αγωνίζονται οι ασεβείς. Μακάρι οι πραείς, διότι αυτόν είναι, αυτοί θα βασιλεύσουν επί της γης. Μακάρι οι Άγιοι, διότι μια μέρα θα πάρουν τη βασιλεία. Και μπορείτε να φανταστείτε τι θα είναι ο κόσμος όταν θα κυβερνιέται από Αγίους ανθρώπους. Ο καημένος ο Πλάτωνας είχε οραματιστεί να κυβερνήσουν οι σοφοί, οι άριστοι, να κυβερνήσουν. Και φανταζόταν ότι ο κόσμος θα πάει καλά αν οι σοφοί κυβερνήσουν. Αλλά εδώ πέρα θα έχουμε όχι απλό σοφούς. Ένας σοφός μπορεί να έχει και καρδιά διαστραμμένη μέσα. Αν έξυπνος, δηλαδή ικανός, αν είναι διαστραμμένος. Εδώ θα κυβερνήσουν οι Άγιοι. Αυτοί είναι οι εκλεκτοί. Ένας κυβερνήτης όταν κυβερνήσει και είναι αγαθός, ολόκληρη η χώρα ανακουφίζεται και αναπαύεται για τις σωστές αποφάσεις που παίρνει, τις δίκαιες και ακτινοβολείται μια δικαιοσύνη από αυτόν τον άνθρωπο και λέει κανείς, επιτέλους βρέθηκε ένας άνθρωπος, ρε παιδί μου, που στέκει μια σφαλιά. Είναι ηθικός, είναι δίκαιος. Φανταστείτε εκείνη την ημέρα λοιπόν να κυβερνήσουν οι Άγιοι. Εδόθηκε η βασιλεία εις τους Αγίους του Υψίστου. Και συνεπώς ο βασιλεύς αυτός που θα βασιλεύσει είναι ο Υψίστος. Και τα όργανα του είναι οι Άγιοι του Υψίστου που θα βασιλεύσουν εκείνη την ημέρα. Ο Υψίστος. Και θα ονομαστεί ακόμα και Υιός Θεού. Στον Ισαΐα, στο θήτα κεφάλαιο, έχουμε αυτή την ονομασία για τον Ιησού Χριστόν τον Κύριον. Στο θήτα, στο έξι εδάφιο. Διότι παιδίον γεννήθη εις ημάς, Υιός εδόθη εις ημάς.
και η εξουσία θέλει είστε επί των νόμων αυτού. Διάξε πως έγραφε ο Ισαΐας 750 χρόνια πριν γίνει το γεγονός, πριν εμφανιστεί ο Χριστός, 750 χρόνια. Η εξουσία θα είναι στον νόμο του. Δεν την έχει κανένας άλλος την εξουσία, αυτός θα την έχει όλη την εξουσία. Τούτοι εδώ δεν έχουν, πάνε να αρπάξουν την εξουσία και νομίζουν ότι την αρπάζουν για χρονικό διάστημα και πέφτουν όλοι κάτω. Εάν πάρεις μια ιστορία, την ιστορία της ανθρωπότητας και δεις πόσοι ηγεμόνες, πόσοι βασιλείς ήταν και τι αγώνες και τι αίματα χύθηκαν για αυτή την εξουσία να την αρπάξουν. Την αρπάζουν, νομίζουν ότι την αρπάζουν για καιρό, αλλά από τη στιγμή που την αρπάζουν πάνε να την αρπάξουν, άλλοι την αμφισβητούν. Και η μάχη γίνεται και ο πόλεμος γίνεται και ο ανταγωνισμός γίνεται όσο του πέσουν. Την εξουσία ποτέ δεν την πήραν. Η εξουσία έχει δοθεί στον Χριστό. Ο προφήτης έλεγε θα είναι στον νόμο του η εξουσία. Ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός λέει «Η σε με δόθη πάσα εξουσία». Πάσα εξουσία. Συνεπώς δεν έχουν εξουσία αυτοί. Αλλά πάνε να την πάρουν και όλο τη χάνουν. Εδώ λοιπόν είναι ο Υιός, Υιός εδόθη εις ημάς. Η εξουσία θα είναι στον νόμο του. Θα ονομαστεί θαυμαστός σύμβουλος Θεός ισχυρός. Πατήρ του μέλλοντος του μελλοντικού αιώνος. Αυτός θα γεννήσει το μελλοντικό αιώνα. Άρχοντας της ειρήνης, στην αύξηση της εξουσίας του και της ειρήνης δεν θα είναι τέλος. Και θα καθίσει στο θρόνο του Δαβίδ και στη βασιλεία αυτού για να διατάξει αυτή και να στερεώσει αυτή εν κρίση και δικαιοσύνη από του νυν και έως του αιώνος. Ο Υιός. Αυτός θα είναι λοιπόν ο Υιός. Και έτσι τον ονομάζει και έτσι τον βλέπει και ο Δανιήλ σε εκείνη την περίφημη σκηνή όταν ρίξανε τους τρεις παιδες μέσα στο καμίνι και ο βασιλιάς ο Βαβυλώνιος, ο Ναβουχοδονόσφαρ, ο οποίος εκείταξε στο καμίνι μέσα και είδε στο καμίνι το 25 εδάφιο και είδε τους τρεις εκείνους πέδας, τους τρεις άνδρας που τους είχε δέσει και τους είχε ρίξει το καμίνι και από κριτής είπε «Ιδού, εγώ βλέπω τέσσερες άνδρες και λελειμμένους, λιτούς, εγώ τους έδεσα τους τρεις, αλλά τώρα βλέπω τέσσερους και είναι και τέσσερις λιτοί και μάλιστα περπατάνε μέσα στη φωτιά και βλάβη δεν υπάρχει απάνω τους καμιά και οι όψεις του τετάρτου είναι όμοια με Υιόν Θεού». Αυτός ο τέταρτος που ξεχωρίζει μοιάζει με Υιόν Θεού. Ο τέταρτος είναι ο Κύριος της δόξης. Τον ονομάζει ο Δανιήλ έτσι. Αυτός που είναι κάθε μέρα μαζί μας, ώστε όπως λέγαμε την περασμένη Κυριακή που είχαμε αυτό το θέμα και αναπτύξαμε, να κάνει τη φωτιά και το λίβα αυτής της ζωής, το καμίνι αυτής της ζωής, να μην μπορεί να μας βλάψει. Απαλή είναι τη φωτιά και τις φλόγες. Δεν μπορεί να μας κάψει το καμίνι αυτής της ζωής, γιατί κοντά μας, μέσα μας, μαζί μας, είναι ο Υιός του Θεού. Και έτσι θα τον δούμε και στον Οσιέ τον προφήτη, ο οποίος και εκείνος, ο Οσιέ, τον ονομάζει τον Κύριον Υιός Θεού. Ας δούμε και αυτό, για να κλείσουμε για απόψε. Ο Οσιέ ο προφήτης, το Ιώτα Άλφα κεφάλαιο, στο εδάφιο 1. Ότε ο Ισραήλ των Ήπιων, τότε εγώ ηγάπησα αυτόν και εξ Αιγύπτου εκάλεσα τον Υιόν μου. Ποιος είναι αυτός ο Υιός που εκλήθη εξ Αιγύπτου? Είναι ο Κυριός μας ο Ιησούς Χριστός. Θυμόσαστε όταν τους κυνήγησε ο Ηρώδης, κατέφυγαν στην Αίγυπτο και λέει η Γραφή και εξ Αιγύπτου εκάλεσα τον Υιόν μου. Είναι Υιός Θεού. Αυτό λοιπόν θα είναι και το όνομά του στη χιλιετή βασιλεία. Αυτά τα ονόματα, το καθένα έχει μια ξεχωριστή ακτινοβολία. Άλλα μιλούν για την ηθική τελειότητα του Κυρίου, την ηθική του ωραιότητα, την παντοδυναμία του, την ισχύ του, την φύση του την ιδιαιτέρα. Θα είναι Υιός Θεού. Και εκείνη την ημέρα
θα είναι ξεχωριστός. Ξεχωριστός. Και το πρόσωπό του θα λαμπρύνει τον νέον κόσμο ο οποίος έρχεται. Ας υψώσουμε τα μάτια μας προς εκείνον λοιπόν, που μένει να φανεί και μένει να έρθει. Η ψυχή μας ας τον περιμένει. Και αν αργεί, εγώ όμως θα τον περιμένω. Και αν αργεί να φανεί, εγώ θα τον περιμένω. Ας πάρουμε παράδειγμα τους προφήτες του παλιού καιρού. Τον περίμεναν ο από πολλού αναμενόμενος Μεσσίας. Και ήρθε στην πρώτη του έλευση για να γίνουν εκείνα που γίνηκαν. Και τώρα εμείς, ο λαός του, τον περιμένουμε να φανεί για να γίνουν τα όσα η Γραφή λέει στη δεύτερη έλευσή του, στην ένδοξη παρουσία του, όταν αυτός σαν ήλιος θα ανατείλει με ίαση εις τα σπτέρια της αυτού. Θεραπεία και γιατριά σε όλα τα ανθρώπινα προβλήματα. Δόξα στο όνομά του. Αμήν. Ο Θεός να είναι μαζί μας, στο ερχόμενο θα συνεχίσουμε.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

28η παραβολή. Η παραβολή με τον άδικο κριτή και ατυχήραν. Από το Ευαγγέλιο του Λούκα, 18 κεφάλαιο, και από το 1 έως το 8 εδάφια. Έλεγε δε και παραβολήν προς αυτούς περί του ότι πρέπει πάντοτε να προσεύχονται και να μη αποκάμνωση, λέγον. Κριτής της ήτο εν την υπόλη, ως της των θεών δεν εφοβήτω και άνθρωπον δεν εντρέπετω. Ήτο δε χείρα της εν εκείνη την πόλη και ήρχε το προς αυτόν, λέγουσαν, εκδίκησον με από του αντιδίκου μου, και μέχρι την ως δεν ηθέλησε. Μετά δε ταύτα είπε κάθε αυτόν, αν και των θεών δεν φοβόμαι και άνθρωπον δεν εντρέπομαι, τουλάχιστον επειδή με ενοχλεί η χείρα αυτή, ας εκδικήσω αυτήν, διά να μη έρχεται πάντοτε και με βασανίζει. Και είπε ο Κύριος, ακούσατε τι λέγει ο άδικος κριτής, ο δε Θεός δεν θέλει καμή την εκδίκηση των εκλέκτων αυτού των βόντων προς αυτόν ημέραν και νύχταν, αν και μακροθύμη δι' αυτούς. Σας λέγω ότι θέλει καμή την εκδίκηση αυτών ταχαίως. Πλην ο Υιός του ανθρώπου, όταν έλθει, άραγε θέλει ευρύ την πίστην επί της γης.

Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία. Μεταρρυθμισμένοι όμως. Χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων. Χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Πατέρα ουράνιε, σε πλησιάζουμε στο όνομα του Χριστού. Σε ευχαριστούμε για την άπειρη αγάπη σου. Τον Υιόν σου τον μονογενή τον προσέφερες θυσία για μας επάνω στο Σταυρό. Σε ευχαριστούμε για το αίμα του το πολύτιμο, για την καταχάριν σωτηρία, για την συγχώρηση των αμαρτιών μας, για την υιοθεσία μας. Σε ευχαριστούμε γιατί το Άγιο Πνεύμα κατοίκησε μέσα μας, μας αναγέννησε σε ζωντανή ελπίδα. Σε ευχαριστούμε γιατί μας αποκάλυψες την αιωνιότητα. Σύ που είπες να λάμψει φως από το σκοτάδι, έλαμψες μέσα στην καρδιά μας. Άνοιξες τα μάτια μας για να σε βλέπουμε. Σε βλέπουμε τώρα στη ζωή στο κάθε βήμα. Όλα μας μιλούν για σένα. Πλήρης η γη της δόξης σου. Πλήρης η ουρανή. Πατέρα, δώσ' μας τη χάρη να σε δοξάζουμε. Γέμιζε την καρδιά μας με ύμνους και δοξολογία στο όνομά σου. Πλημμύριζέ μας με ευγνωμοσύνη για όλα τα υπό σου χαριστέντα εις ημάς. Χρήσε τα μάτια μας να βλέπουμε και να μελετούμε και να θαυμάζουμε τα υπό σου χαριστέντα εις ημάς. Να θαυμάζουμε την ένδοξη σωτηρία. Πατέρα, σε ευχαριστούμε για την πρωινή σύναξη. Τίμησέ μας με τη δική σου την παρουσία. Ας μας πληρώσει η παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Θέλουμε να ακούσουμε τη δική σου τη φωνή. Άνοιξε τα αυτιά μας τα πνευματικά. Δώσ' μας μηνύματα ζώπια μέσα από τον αιώνιο λόγο σου. Σε ευχαριστούμε γιατί μας άκουσες. Εν το ονόματι του Χριστού. Αμήν. Σελίδα 583. Ενείτε τον Κύριον, διότι είναι καλό να ψάλλομεν εις τον Θεόν ημών, διότι είναι τερπνών η ένεσις πρέπουσα. Ο Κύριος οικοδομεί την Ιερουσαλήμ, θέλει συνάξει τους διασπαρμένους του Ισραήλ. Ιατρεύει τους συντετριμένους στην καρδία και δένει τα σπληγάς αυτών. Αριθμεί τα πλήθη των άστρων, καλεί τα πάντα ονομαστή. Μέγας ο Κύριος ημών και μεγάλη η δύναμη σ' αυτού, η σύνεση σ' αυτού αμέτρητος. Ο Κύριος υψώνει τους πράους, τους δε ασεβείς ταπεινώνει ως εδάφους. Ψάλατε εις τον Κύριον ευχαριστούντες, ψαλμωδείτε εις τον Θεόν ημών εν κιθάρα. Τον σκεπάζοντα των ουρανών με νεφέλας, τον ετοιμάζοντα βροχήν δια την γην, τον αναδιδώντα χόρτον επί των ωραίων, τον διδώντα εις τα κτίνη την τροφήν αυτών και εις τους νεοσούς των κοράκων ή την εσκράζουση προς αυτών. Δεν χαίρει στην δύναμη του ύπου, δεν ιδύνεται εις τους πόδας του ανδρός. Ο Κύριος ιδύνεται εις τους φοβουμένους αυτών, εις τους ελπίζοντας επί το έλεος αυτού. Επαίνει η Ιερουσαλήμ τον Κύριον, ένι των Θεών σου Σιών, διότι ενεδυνάμωσε τους μοχλούς των πυλών σου, ευλόγησε τους ιούς σου εν μέσω σου, βάλει ειρήνη στα όρια σου, σε χορταίνει με το πάχος του σίτου, αποστέλει το πρόσταγμα αυτού εις την γη, ο λόγος αυτού τρέχει ταχύτατα, δίδει χιώνα ως μαλίον, διασπείρει την πάχνην ως τάχτη, ρίπτει τον κρίσταλον αυτού ως κομμάτια, έμπροσθεν του ψύχους αυτού της δύναται να σταθεί. Αποστέλει τον λόγον αυτού και διαδύει αυτά.

Θα διαβάσω την περικοπή από την οποία θα αντλήσω το μήνυμα. Είναι από το βιβλίο του Ιωνά, σελίδα 818. Επαναλαμβάνω, σελίδα 818.

Και έγινε λόγος Κυρίου προς Ιωνάν, τον Ιών του Αμαθή λέγον, «Σηκώθητη, ύπαγε εις Νινεβή, την πόλην την μεγάλην, και κήρυξον κατά αυτής, διότι ασέβη αυτόν ανέβει ενώπιόν μου». Και σηκώθη ο Ιωνάς δια να φύγει εις Θαρσής από προσώπου Κυρίου, και κατέβη εις Ιώπη, και έβρικε πλοίον πορευόμενον εις Θαρσής, και έδωκε τον άβλον αυτού και επέβη εις αυτό δια να υπάγει μεταυτόν εις Θαρσής από προσώπου Κυρίου. Αλλά ο Κύριος εξήγηρε άνεμον μέγαν επί την θάλασσαν και έγινε κλείδον μέγας εν τη θαλάσση και το πλοίον κινδύνευε να συντριφθεί. Και φοβήθησαν οι ναύτε και ανεβόησαν έκαστος προς τον Θεόν αυτού και έκαμον εκβολήν τον εν το πλοίο σκευών εις την θάλασσαν δια να ελαφρωθεί από αυτόν. Ο δε Ιωνάς κατέβη στο κύλωμα του πλοίου και επλαγίασε και κοιμάτο βαθέως. Και πλησίασε προς αυτόν ο πλοίαρχος και είπε προς αυτόν, «Τι κοιμάσαι εσύ? Σηκώθητη, επικαλού τον Θεόν σου. Ίσως ο Θεός μας ενθυμηθεί και δεν χαθόμεν». Και είπον έκαστος προς τον πλησίον αυτού, «Έλθετε και ας ρίψομεν κλήρους, δια να γνωρίσομεν τίνο σένεκεν το κακόν τούτο είναι θυμάς». Και έριψαν κλήρους και έπεσε ο κλήρος επί τον Ιωνάν. Τότε είπον προς αυτόν, «Είπε τώρα προς ημάς, τίνο σένεκεν το κακό τούτο ήλθεν εφημάς. Τι είναι το έργο σου και πόθεν έρχεσαι? Τι ο τόπο σου και εκτίνος λαού είσαι?» Ο δε είπε προς αυτούς, «Εγώ είμαι Εβραίος και σέβομαι Κύριον των Θεών του ουρανού, ώστις επίησε την θάλασσαν και την ξηράν». Τότε φοβήθησαν οι άνθρωποι φόβον μέγαν και είπαν προς αυτόν, «Τι είναι τούτο το οποίον έκαμες?» Διότι εγνώρισαν οι άνθρωποι ότι έφευγε από προσώπου Κυρίου, επειδή είχε αναγγείλει τούτο προς αυτούς. Και είπαν προς αυτόν, «Τι να σε κάνουμε για να ησυχάσει η θάλασσα φημών?» Διότι η θάλασσα εκκλειδονίζεται επί το μάλλον. Και είπε προς αυτούς, «Σηκώσατε με και ρίψατε με εις την θάλασσαν και η θάλασσα θέλει ησυχάσει αφημών. Διότι εγώ γνωρίζω ότι εξαιτίας σε μου έγινε ο μέγας ούτος κλείδον εφημάς. Οι άνθρωποι όμως εκοπηλάτουν δυνατά για να επιστρέψωσι προς την ξηράν, αλλά δεν είναι δύνατο. Διότι η θάλασσα εκκλειδονίζεται επί το μάλλον κατά αυτόν. Όθεν ανεβόησαν προς τον Κύριον και είπαν, «Δεόμεθα, Κύριε, δεόμεθα, ας μη χαθόμεν για την ζωή του ανθρώπου τούτου και μη επιβάλλεις εφημάς αθώον αίμα, διότι εσύ, Κύριε, έκαμες ως ήθελες». Και σήκωσαν τον Ιωνάν και έριψαν αυτόν εις την θάλασσα. Και η θάλασσα εστάθη από του θυμού αυτής.

οι άνθρωποι αποβήθησαν τον Κύριον φόβον μέγα και προσέφεραν θυσίαν εις τον Κύριον και έκαμον ευχάς. Και διέταξε Κύριος μέγα κήτος να καταποιεί τον Ιωνά και ήτο ο Ιωνάς εν δικηλία του κήτους τρεις ημέρας και τρεις νύχτας. Διαβάζω από το γάμο κεφάλαιο. Και έγινε λόγος Κυρίου προς Ιωνάν εκ Δευτέρου λέγον: «Σηκώθητη, είπαγε εις Νινεβή την πόλη την μεγάλην και κήρυξον προς αυτήν το κήρυγμα το οποίον εγώ λαλώ προσέ». Και σηκώθη ο Ιωνάς και υπήγε εις Νινεβή κατά των λόγων του Κυρίου. Παρακαλώ να ψάλουμε τον ύμνο 165.

0: Τα λόγια της αγάπης σου πες μου για να σου λέω. Τα λόγια σου που μου πες όταν στο κατόφλι της φυλακής μου στάθηκες, τότε που η λύρα σου έπαιζε τη σωτηρία μου, τότε που η δόξα μου ετοιμαζόταν στις λευκές χώρες. Τα δάκρυά σου θέλω να θυμηθώ, τα δάκρυά σου να θυμηθώ, εκείνα που έτυχες, που έχησες, μην τύχει και δεν ακούσω το κάλεσμά σου. Ω, αν μπορούσα τη νύχτα εκείνη να σταθώ κοντά σου, στον κήπο της αγωνίας σου, τότε που χωρίς να το ξέρω, σύ ήφαινες τη σωτηρία μου. Τότε όμως εγώ κοιμόμουν. Η φιλία μου δεν ίσχυσε να σε συνοδεύσει. Τα δύνατα βλέφαρά μου δεν είδαν το τραγούδι του πόνου σου που τόνιζε η αγάπη σου για μένα. Ούτε το όραμα του αγγέλου που ενίσχυσε την ψυχή σου όταν το ποτήρι των θλίψεων έπινες, ενώ στο χώμα έσταζαν σε μια τέρμονα θλιμμένη αρμονία η αιμάτινη θρόμβη της αγωνίας σου. Ω, δώσε μου τα δάκρυά σου εκείνα που λάμπουν όπως της αυγής τα κρυστάλλινα άνθη όταν αιωρούνται στους λευκούς κλόνους μέσα στη γαμήλια συνοδεία των στιγμών ντυμένα την αγνότητα της νύφης. Ω, δώσε μου γύρω στον τράχυλό μου να περιθέσω τα σύμβολα της αγάπης σου, της αγάπης σου, της αγάπης σου. Όταν η αγάπη σου μας σκέπασε, εμείς κοιμόμαστε. Κοιμόμαστε τυλιγμένοι στα θελκτικά οράματα των μάταιων ύπνων μας. Κοιμόμαστε όπως η νυχτερινή φύση.
1: Στο νότιο τμήμα του Εφράτη η Βαβυλώνα, στο βόρειο η Νινεβή. Απήχανε μια από την άλλη 450 χιλιόμετρα. Η Νινεβή αναδείχθηκε σε μεγάλη δύναμη γύρω από το 900 π.Χ. Με την πάροδο του χρόνου έγινε η βασιλεύουσα πόλη της γης. Αφάνταστα, ισχυρή και κτηνώδης, βρισκόταν επικεφαλής ενός πολεμοχαρούς έθνους. Αμύθιτα πλούτη από τα πέρατα του κόσμου χύνονταν μέσα στα θησαυροφυλάκια της. Η Βίβλος την παρομοιάζει με κατοικητήριο λεόντων. Η Μίζων Νινεβή είχε μήκος 45 χιλιόμετρα, πλάτος 15. Προστατευόταν από 5 τείχη και 3 τάφρους. Το ύψος των τείχων ήταν 33 μέτρα. Το πλάτος ήταν τόσο ώστε να χωρούν 4 άρματα κινούμενα παράδειλα. Ο πληθυσμός της έφτανε περίπου το 1 εκατομμύριο. Διαπρεπείς αρχαιολόγοι έκαναν ανασκαφές στην περιοχή της Νινεβή. Έφεραν σε φως ερείπια μεγαλόπρεπων παλατιών των Ασσυρίων βασιλέων. Ανακαλύφθηκαν επίσης εκατοντάδες χιλιάδες πινακίδες πάνω στις οποίες αναγραφόταν η ιστορία των Ασσυρίων. Είναι γνωστή σε όλους η περίφημη βιβλιοθήκη του Ασσουρπανιπάλ. Περιελάμβανε αρχικά 100.000 τόμους. Ήταν το έτος 785 όταν ο Θεός έστειλε τον προφήτη Ιωνά στην Νινεβή. Ο Ιωνάς καταγόταν από την Γαθ Έφερ. Έζησε κατά τη διάρκεια της βασιλείας του Ιεροβοάμ του Δεύτερου. Βοήθησε τον βασιλά να ανακτήσει μέρος του εδάφους που είχε χάσει ο Ισραήλ. Δεν ήταν μόνο προφήτης ο Ιωνάς, αλλά και δημόσιος άνδρας. Λέγεται ότι υπήρξε ο πιο φημισμένος άνδρας του έθνους του μετά τον βασιλά. Ο Θεός τον προφήτη Ιωνά απευθύνει το μήνυμά του. Σηκώθηκε. Είπαγε εις Νινεβή την πόλη την μεγάλη και κήρυξον κατ' αυτής, διότι η ασέβεια αυτών ανέβει ενώπιόν μου. Αλλά αντί να πάει ο Ιωνάς στην Νινεβή, μπαίνει στο πλοίο για να πάει στις Θαρσίς. Θαρσίς θεωρείται ότι ήταν η Ταρτεσός της Ισπανίας. Γιατί τάχα, ίσως από φυλετική προκατάληψη. Πώς αυτός ένας Εβραίος θα απευθυνόταν σε εθνικούς? Έλπιζε πως πηγαίνοντας στην άκρη του τότε γνωστού κόσμου θα γλίτωνε από την εντολή του Θεού. Όμως ξεσηκώθηκε μια τρομερή τρικυμία. Οι ναύτες τρόμαξαν. Το πλοίο κινδύνευε να συντριφθεί. Οι ναύτες, καθένας τους παρακαλούσε τον Θεόν του. Και ο Ιωνάς. Ο Ιωνάς κατέβηκε στο κύλωμα του πλοίου και πλάγιασε και κοιμόταν βαθιά. Ήθελε στον ύπνο του να βρει την λύτρωση από τις θύψεις της συνείδησης. Ήθελε να λησμονήσει το μήνυμα του Θεού που έκαιγε την καρδιά του. Ο Ιωνάς είναι ένας τύπος του πιστού που δεν ζει την αποστολή του. Ποια είναι η αποστολή μας στον κόσμο τούτο? Ο Ιησούς Χριστός πριν φύγει από τη γη παράγγειλε: «Υπάγεται εις όλον τον κόσμο. Κηρύξετε το Ευαγγέλιο εις όλη την κτήση». Υπάγεται. Σε αυτή τη λέξη περιέχεται όλη η αποστολή μας. Υπάγεται. Πρέπει να είναι αυτό το σύνθημα καθεγνήσιου πιστού. Υπάγεται. Πρέπει να είναι το ιδιάζον έμβλημα πάνω στις σημαίες της Εκκλησίας. Αποστολή μας στον κόσμο τούτου έχουμε να κηρύξουμε το Ευαγγέλιο της Χάρης. Να οδηγήσουμε χαμένες ψυχές στην σωτηρία του Σταυρού. Υπάγεται, είπε ο Κύριος. Όμως 1900 χρόνια κύλησαν από τότε και χιλιάδες, εκατομμύρια ψυχές βρίσκονται σε πνευματικό σκοτάδι. Αμέτρητοι συνάνθρωποι μας δεν άκουσαν το Ευαγγέλιο. Γιατί? Γιατί αντί να πάμε στην Νινεβή, πήραμε το δρόμο για τις Θαρσείς. Γιατί δεν ζήσαμε την αποστολή μας. Δεν εκτελέσαμε την μεγάλη εντολή του Ευαγγελισμού. Ο πιστός που δεν ζει την αποστολή του είναι σε τρομερά επικίνδυνη εκτροπή. Πόσοι πιστοί σημαίρες μας σαν τον προφήτη Ιωνά πλάγιασαν και κοιμούνται βαθιά. Κοιμούνται τον ύπνο των βιωτικών μεριμνών. Ιδιαίτερα στους πιστούς των τελευταίων ημερών απευθύνεται η προειδοποίηση. Προσέχετε μήποτε βαρυνθώσει η καρδία σας από μεριμνών βιωτικών. Η υπερβολική απασχόληση με τα πράγματα αυτής της ζωής. Οι φροντίδες, τα βάρη, τα προβλήματα μας κλέβουν όλο το χρόνο. Αφαιρούν και σβήνουν το ζήλο μας για το έργο του Θεού. Ας ακούσουμε τον γλυκή έλεγχο του Κυρίου. «Μάρθα, Μάρθα, μεριμνάς και αγωνίζεσαι περί πολλά, πλην ενώσες τη χρία». Μια η αποστολή μας, μια η ανάγκη μας. Αλλά και κάποια γνωστή αμαρτία που ο πιστός φιλοξενεί στη ζωή του, είναι δυνατόν να τον εκτρέψει από τον προορισμό του. Είναι δυνατόν να τον ρίξει σε ύπνο βαθύ. Στην Ίσο Ιάβα υπάρχει μια ράχνη που λέγεται ο Χράκερος. Από το σώμα της εκπέμπει ένα γευστικό και εύωσμο υγρό. Με αυτό σαγηνεύει τα θύματά της. Αλλά τα ταλέπορα μόλις ρουφήξουν τον νέκταρ της δόλιας αράχνης, ζαλίζονται, αποκοιμούνται, παραλύουν. Και τότε η δόλια αράχνη, μόλι την άνεσή της, απομυζά το αίμα τους. Η αμαρτία αποπλανά τον πιστό, απομυζά την ζωτικότητά του, τον αποκοιμίζει. Και τότε πού να βρει την δύναμη, πού να βρει το ζήλο να ευαγγελιστεί, πού να βρει το ζήλο να φέρει το μήνυμα της χάρης. Σαν τον προφήτη Ιωνά, πόσοι πιστοί στις μέρες μας κοιμούνται τον ύπνο της κοσμικότητας. Ο κόσμος άσκησε επάνω τους την έλξη του. Δέχτηκαν την επίδρασή του. Υιοθέτησαν τις συνήθειες του. Το πνεύμα του, τις μεθόδους του. Ο πιστός που δεν ζει τον απόλυτο αποχωρισμό από τον κόσμο είναι άχρηστος για το έργο του Θεού. Ενώ η θαλασσοταραχή μενόταν και το πλήρωμα κινδύνευε, ο πλοίαρχος ανακαλύπτει τον κοιμόμενο προφήτη. Του φωνάζει επιτιμητικά: «Τι κοιμάσαι εσύ? Σηκώθητη, επικαλέσου τον Θεόν σου». Ο δούλος του Θεού του ύψιστου κοιμόταν. Ο άγγελοι αφόρος του Κυρίου αμεριμνούσε. Εκείνος που περισσότερο από κάθε άλλον θα έπρεπε να αγρυπνεί και να δέεται, κοιμόταν. Σαν εκείνο το πλοίαρχο το πνεύμα το Άγιο σαλπίζει εγερθύριο σάλπισμα. Καλεί όλους τους πιστούς να εγερθούν. Είναι ώρα να εγερθούμε από τον ύπνο. Είναι πλησιεστέρα η σημάση σωτηρία παρότε επιστέψαμε. Η νύχτα προχώρησε, η ημέρα επλησίασε. Ας απορρίψουμε τα έργα του σκότους. Ας ντυθούμε τα όπλα του φωτός. Ας αποσύσουμε τον ύπνο των μεριμνών. Ας καταδικάσουμε κάθε γνωστή αμαρτία. Ας ζήσουμε τον απόλυτο αποχωρισμό από το πνεύμα του κόσμου. Ας ζήσουμε με πάθος την αποστολή μας. Σηκώθητη, Επικαλού τον Θεόν σου. Ίσως ο Θεός μας τιμηθεί και δεν χαθούμε. Σαν εκείνο το πλοίο του Ιωνά η ανθρωπότητα κινδυνεύει να καταποντιστεί. Μοναδική ελπίδα ο αιώνιος Θεός, ο ζωντανός Θεός, το αιώνιο καταφύγιο. Σήκω λοιπόν πιστέ, επικαλέσου τον Θεό. Ο πιστός όταν γονατίζει είναι παντοδύναμος. Στα γόνατα μπορεί να κινήσει τον βραχίωνα που κινεί όλο το σύμπαν. Ο προσευχόμενος χριστιανός μπορεί να επηρεάσει την πορεία όλου του κόσμου. Εκείνος που ξέρει και προσεύχεται είναι παντοδύναμος. Μια προσευχόμενη εκκλησία μπορεί να σύσει και να σώσει όλη την γη. Ο Θεός λέει αναφερόμενος στον λαό του και ζήτησε μεταξύ αυτών άντρα ώστις να αναγείρει το περίφραγμα, να σταθεί εν τη χαλάστρα ενώπιόν μου υπέρ της γης για να μην εξολοθρέψω αυτήν. Και δεν έβρικα. Όθεν εξέχεια την οργή μου, τους κατανάλωσα με την φωτιά του θυμού μου. Ο Θεός ζητά και σήμερα έναν άνθρωπο. Έναν άνθρωπο άγιο, απόλυτα αφιερωμένο σε αυτό. Έναν άνθρωπο που θα σταθεί μπροστά του ένθερμα προσευχόμενος. Κι αν βρίσκονταν πολλοί, κι αν όλοι εμείς σαν εκκλησία στεκόμαστε μπροστά στον Θεό, ό,τι θαύματα θα γίνονταν. Ένθευε να προσευχηθούμε για την σωτηρία ενός κόσμου χαμένου και πνευματικά νεκρού. Αλλά δυστυχώς στις μέρες μας η προσευχή έχει ατονίσει επικίνδυνα στις καρδιές πολλών πιστών. Η προσευχή έχει καταντήσει μια ανιαρή συνήθεια. Είναι καιρός να επανεκτιμήσουμε την αξία και την δύναμη της προσευχής. Την ώρα της συμπροσευχής να μην υπάρχει κάθισμα διανό. Σηκώθητη πιστέ, προσεύχου στον Θεόν σου. Ένα κύριο χαρακτηριστικό του Ιωνά ήταν η έλλειψη αισθήματος ευθύνης. Καθών χρόνων οι συνεπιβάτες του κινδύνευαν, αυτός κοιμόταν. Καθών χρόνων 1.000.000 υπάρξεις βρίσκονταν στο χείλος της καταστροφής, αυτός αμεριμνούσε. Δεν θα σφάλαμε αν αποδίδαμε το ίδιο χαρακτηριστικό σε πολλούς χριστιανούς της εποχής μας. Την ανάγκη, αδελφοί μου, να συνέχει την καρδιά μας ένα βαθύτατο αίσθημα ευθύνης απέναντι στους συνανθρώπους μας. Ο Γρυπάρης στις εστιάδες του αναφέρεται σε κάποιες κοπέλες ιέριες του ναού της εστίας. Είχαν ιερή αποστολή τους να φυλάνε άσβεστο το ιερό πυρ επάνω στο βωμό. Όμως δεν αγρύπνησαν. Παραμέλησαν το χρέος τους και έσβησε η άσβηστη φωτιά. Και ποια θα ήταν η συνέπεια? Η καταστροφή μιας ολόκληρης πολιτείας. Αλίμονο σε εμάς αν παραμελήσουμε το χρέος μας. Αλίμονο σε εμάς αν δεν εκτελέσουμε την αποστολή μας. Ο Θεός προειδοποιεί. Όταν λέγω προς τον άνομο εξάπαντος θα θανατωθείς και εσύ δεν ουθετήσεις αυτόν και δεν λαλήσεις για να αποστρέψεις τον άνομο από τον δρόμο της αμαρτίας ώστε να σώσεις την ζωή του, εκείνος μεν θα πεθάνει στην ανομία του. Λύνα από το χέρι σου θα ζητήσω το αίμα του. Από το χέρι σου θα ζητήσω το αίμα του. Οι συνεπιβάτες του Ιωνά πανικόβλητοι άρχισαν να ρωτιούνται ποιος φταίει. Και είπαν μεταξύ τους. Ας ρίξουμε κλήρους για να γνωρίσουμε εξαιτίας ποιου ήλθε το κακό επάνω μας. Και ο κλήρος έπεσε στον προφήτη. Και τον έπιασαν και τον έριξαν στη θάλασσα. Πολλοί αναρωτιούνται στις μέρες μας ποιος φταίει που τα πράγματα δεν πάνε καλά. Φταίνε ίσως οι πολιτικοί. Φταίνε ίσως οι κακοί καιροί. Φταίνε ίσως πολλοί άλλοι. Αλλά οπωσδήποτε φταίει ο πιστός που δεν αγρυπνεί. Που δεν ζει την αποστολή του. Ο Κύριος είπε, «Σεις είστε το φως του κόσμου. Σεις είστε το άλας της γης. Αλλά αν το αλάτι διαφθαρεί, δεν χρησιμεύει σε τίποτε παρά να ρηχτεί έξω σαν τον Ιωνά και να καταπατείτε». Αλλά ένα συγκλονιστικό γεγονός αφυπνίζει τον προφήτη και τον επαναφέρει στην αποστολή του. Ο Θεός πολλές φορές επιτρέπει στην ζωή μας συγκλονιστικά γεγονότα. Χρησιμοποιεί το μαστίγιο της παιδαγωγικής για να μας αφυπνίσει. Και πάλι η φωνή του Θεού απευθύνεται στον προφήτη. «Σηκώθητη, είπαγε εις Νινεβή την πόλη την μεγάλη, κήρυξε προς αυτήν το κήρυγμα το οποίο εγώ λαλώ προς σε». Το στέλνει να φέρει το μήνυμά του στην πολιτεία την καταδικασμένη. Ο Θεός αγωνιούσε για το μέλλον της Νινεβή. Ο Θεός αγωνιούσε για τις 120.000 των παιδιών της. Το έλεος του Θεού αναζητούσε τρόπους να σώσει την πόλη. Η αγάπη του Θεού αγκαλιάζει όλη την γη. «Δεν θέλω τον θάνατο του αμαρτωλού», λέει Κύριος ο Θεός. «Δια τούτο επιστρέψατε και ζήσατε». Τόσο ο Θεός αγάπησε τον κόσμο, ώστε έδωκε τον Υιόν του τον μονογενή, για να μην χαθεί καθένας που θα πιστέψει σε Αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνια. Σηκώθητη, είπαγε εις Νινεβή. Πόσο επίμονη η φωνή του προφήτη. Πόσο επίμονη η φωνή του Θεού προς εμάς. Είπαγε, υπάγεται, πού Θεέ μου, σ' όλο τον κόσμο, ως τις άκριες της γης. Τούτος ο κόσμος βαδίζει προς την καταστροφή σαν την αρχαία Νινεβή, σαν την αρχαία Ρώμη. Ο Δαμοκλής έζησε τον 4ο αιώνα π.Χ. Ο βασιλάς των Σιρακουσών, ο Διονύσιος, τον κάλεσε κάποτε σε συμπόσιο. Όμως τον έβαλε να καθίσει κάτω από ένα γυμνό σπαθί που κρεμόταν από μια τρίχα. Ο κόσμος ολόκληρος σήμερα κάθεται ακριβώς στην ίδια θέση. Ζούμε κάτω από την απειλή μιας ολοκληρωτικής καταστροφής που κρέμεται από μια τρίχα. Η Δαμόκλειος σπάθη μας απειλεί και το νήμα που την κρατάει γίνεται μέρα με τη μέρα πιο λεπτό. Στεκόμαστε στο κατώφλι τρομερών γεγονότων. Ο καθηγητής Φόρεστορ είναι ένας από τους μεγαλύτερους ή ο μεγαλύτερος ηλεκτρονικός επιστήμονας της εποχής μας. Πριν από καιρό σε ένα ηλεκτρονικό εγκέφαλο έβαλε τη σχετική καρτέλα της εποχής μας. Πληθυσμιακή αύξηση, μόλυνση του περιβάλλοντος, φυσικές πηγές πλούτου, τεχνολογία, άλλα επιτεύγματα. Και το εξαγόμενο ήταν η ζωφερή πρόβλεψη. Ο πολιτισμός μας έχει ζωή λιγότερο από μια γενιά. Υπάγεται, λέει ο Κύριος, πηγαίνετε σε αυτόν τον κόσμο να του φέρετε το μήνυμα της ελπίδας. Πήγαινε όπου το πνεύμα του Κυρίου σου οδηγήσει. Στη γειτονιά σου, στους συγγενείς σου, στα νοσοκομεία, πήγαινε όπου το πνεύμα το Άγιο σου δείξει. Είναι το Άγιο Πνεύμα ο Κύριος του Αγρού. Είναι το Άγιο Πνεύμα που αποστέλει. Μονάχα το Άγιο Πνεύμα μπορεί να μας οδηγήσει σε αποτελεσματικό ευαγγελισμό. Με απόλυτη εξάρτηση από το Άγιο Πνεύμα αναζήτησε χαμένους αμαρτωλούς. Αδελφοί μου και φίλοι, η κατάσταση του ανθρώπου δίκως τον Ιησού Χριστό είναι αναμφίβολα τραγική. Και αυτός ο πολιτισμένος άνθρωπος της εποχής μας είναι ένας χαμένος άνθρωπος. Ο Ιησούς Χριστός είπε σχετικά τρεις παραβολές. Την παραβολή του χαμένου προβάτου, της χαμένης δραχμής και του άσωτου γιου. Είπε ότι ο γιος του ανθρώπου ήρθε να ζητήσει και να σώσει το απολωλός. Ο Παύλος λέει ότι εκείνοι που δεν δέχονται το Ευαγγέλιο είναι χαμένοι. Χαμένος σημαίνει να πλανηθείς από τους σκοπούς του Θεού, να πεθάνεις με τις αμαρτίες σου, να εκτεθείς κάτω από την οργή του Θεού, να γίνεις το αντικείμενο πάνω στο οποίο θα ξεσπάσει η τελική κρίση που έρχεται. Η Βίβλος βεβαιώνει ότι ο άνθρωπος δίκως τον Χριστό είναι χαμένος και έχει ανάγκη σωτήρα. Αλλά στον όρο χαμένος, όπως σημειώνει κάποιος, υπάρχει και μια γενική ψυχολογική έννοια. Στην εποχή μας έχουμε χάσει ο ένας τον άλλο. Τρομερός χαμός. Έχουμε χάσει τον δρόμο μας. Πού είναι οι ηγέτες εκείνοι του κόσμου που θα σταθούν ψηλά, που θα δείξουν τον σωστό δρόμο? Δεν υπάρχουν. Όλο το ανθρώπινο γένος υπόκειται σε αυτόν τον χαμό. Επειδή ο άνθρωπος έχασε τον Θεό, έχασε και την ψυχική επικοινωνία με τους συνανθρώπους του. Ας διασαλπίσουμε με δύναμη το μήνυμα του Σταυρού. Είναι το μοναδικό μέσο σωτηρίας του αλήθρωτου κόσμου. Ο εσταυρωμένος σωτήρας είναι ο μοναδικός σωτήρας. Η θυσία του επάνω στο Σταυρό έχει ισχύει για όλες τις εποχές. Τι συγκλονιστική, τι φρικτή θυσία. Μια θυσία για σένα και για μένα. Ο Υιός του Θεού, ο βασιλάς του σύμπαντος, να στεφτεί με ακάμπτυνο στεφάνι. Να δεχτεί εμπεγμούς και μαστιγώσεις. Να αποδημοκιμαστεί από τους ανθρώπους. Να χύσει το αίμα του το πολύτιμο. Ο Θεός σε καλεί και σε παρακαλεί. Έλα στον Χριστό. Δώσε την καρδιά σου σε εκείνον. Ο Θεός σήμερα σε διαβεβαιώνει ότι τις αμαρτίες σου και τις ανομίες σου δεν τις θυμάται πια. Φαντάζομαι τον προφήτη Ιωνά να περπατάει στους δρόμους και στις πλατείες της Νινεβή. Διακηρύττει με φλόγα το μήνυμα του Θεού. Ακόμα 40 μέρες και η Νινεβή καταστρέφεται. Σήμερα το μήνυμα του Θεού προς τον κόσμο είναι το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Με τι πάθος κραυγάζει ο προφήτης. Ω γη, γη, γη, άκουε των λόγων του Κυρίου. Θα μπορούσαμε ίσως στο πιο περίοπτο σημείο αυτής της αίθουσας να κρεμάσουμε ένα παγκόσμιο χάρτη. Ακριβώς για να θυμούμαστε την αποστολή μας. Όλη η πατρίδα μας πρέπει να ακούσει το Ευαγγέλιο. Και η Αφρική, η Ασία, η Ευρώπη, η Αυστραλία, όλη η γη. Από τις Γρυλανδίας τα όρητα ψυχρά, έως εις τα Συνδία, στα δάση τα θερμά, απανταχού στενάζει πλήθος πολύ λαό. Να λύσουμε μας κράζει της πλάνης το ζυγό. Νήσι αρωματώδης, κοιλάδες κυερέ, πλούτος της γης μυθώδης, εκτάσεις θαυμαστέ. Πλην αν υφήσεις στέρπη την όραση εκεί, η ανθρωπό της έρπη, αθλία και τυφλή. Ω σύσυφο τις τέντες με φως του ουρανού, οι αναγεννηθέντες με λόγο του Θεού, κράξατε σωτηρία, κηρύξατε παντού την χάρη του Μεσσία, αρνίου του Θεού. Είναι γραμμένο στη Βίβλο ότι θα κηρυχθεί τούτο το Ευαγγέλιο σε όλο τον κόσμο. Και τότε θα έρθει το τέλος. Υψώσατε τους οφθαλμούς σας. Ιδέτε τα χωράφια ότι είναι ήδη λευκά προστερισμό. Να αποκτήσουμε σαν εκκλησία ιεραποστολική όραση. Ευαγγελιστικό πάθος. Υπήρξαν εποχές που η εκκλησία έζησε με πάθος την ιεραποστολή. Ιδιαίτερα ο 18ος αιώνας. Είναι ο αιώνας που παρουσίασε τον μεγαλύτερο αριθμό ζηλωτών ιεραποστόλων. Πήγαν στις άκρυες της γης και φέραν το χαρμόσυνο μήνυμα. Ο Τέιλορ και ο Κάρεϊ, ο Λίβινγκστον και ο Δαβίδ Μπρέινερ. Αυτοί και τόσοι άλλοι, ένδοξα ονόματα στην παγκόσμια ιεραποστολή. Ο Τέιλορ με αυτοθυσία πήγε στην Κίνα. Θυμάμαι μια πύρινη φράση του. Αν είχα 1000 λίρες στην Κίνα θα τις έδινα. Και αν είχα 1000 ζωές στην Κίνα θα τις έδινα ξανά. Ο υποδηματοποιός ιεραπόστολος ο Κάρεϊ αναλώθηκε στην Ινδία. Ο Μπρέινερ στους Ινδιάνους. Τις ημέρες μας γίνεται στην Ευρώπη ένα πανευρωπαϊκό συνέδριο στη Λοζάνη. Είναι αφιερωμένο στην Ιεραποστολή, πανευρωπαϊκό συνέδριο νέων. Μακάρι οι νέοι της Ευρώπης, οι νέοι της πατρίδας μας, όλοι εμείς, να πειραχτωθούμε με το Άγιο Πάθος. Όχι να κάνουμε ευαγγελικούς, αλλά να σώσουμε χαμένες ψυχές. Το έργο της Ιεραποστολής ο Θεός δεν το εμπιστεύτηκε μονάχα σε ταλαντούχους ανθρώπους, αλλά και στους απλούς πιστούς. Γνωρίζετε ότι η Εκκλησία της Αντιόχειας ιδρύθηκε από απλούς ανώνυμους πιστούς. Δεν την ίδρυσαν οι Απόστολοι. Πιστοί απλοί που πειραχτώνονταν από αυτή την φλόγα. Λέει ο Παύλος, πάντες εμείς ελάβουμε χάριν και αποστολήν εις υπακοήν πίστεως πάντων των εθνών. Αλλά πώς πρέπει να αρχίσουμε, σαν εκκλησία και σαν άτομα, πώς θα εκτελέσουμε την μεγάλη εντολή. Είναι ανάγκη καταρχήν να ταπεινωθούμε ενώπιον του Κυρίου και να εξομολογηθούμε ότι τούτη την εντολή δεν την εκτελέσαμε ή την εκτελέσαμε εν μέρη. Να εξομολογηθούμε οτιδήποτε άλλο λείπει στο πνεύμα το Άγιο στη ζωή μας. Ατομικά και σαν εκκλησία να ζητήσουμε να μάθουμε τα σχέδια του Θεού για τον ευαγγελισμό των συνανθρώπων μας. Να προσευχηθούμε ο Θεός να αφυπνίσει πλήθεια θανάτων ψυχών. Να προσευχηθούμε να εγείρει ιεραποστόλους ο Κύριος, στράτευμα ευαγγελιζομένων. Να φέρουμε ενώπιον του Κυρίου την ηκεσία του ψαλμοδού. Ο Θεός να σπλαχνιστεί ημάς και να ελεήσει ημάς. Να επιφάνει το πρόσωπον αυτού εφημάς. Δια να γνωριστεί εν τη γη η οδό σου, εν πάση της έθνεση η σωτηρία σου. Ας σε υμνώσει λαϊ Θεέ, ας σε υμνώσει πάντες η λαϊ. Ας σε φρανθώσει και ας αλλαλάξωσει τα έθνη, διότι θέλεις κρίνει τους λαούς εν ευθύτη και τα έθνη εν τη γη θέλει οδηγήσει. Ας σε υμνώσει λαϊ Θεέ, ας σε υμνώσει πάντες η λαϊ. Η γη θα δίδει τον καρπόν αυτής. Θα μας ευλογήσει ο Θεός μας. Θα μας ευλογήσει ο Θεός. Θα φοβηθούν αυτόν πάντα τα πέρατα της γης. Αλλά ας μη δυσμονήσουμε να αναφέρουμε και τα αποτελέσματα της διακονίας του Ιωνά. Ήταν καταπληκτικά ομολογουμένος. Οι Νινεβίτες μετανόησαν και πίστεψαν. Μετανόησε ο βασιλιάς, μετάνιωσαν οι μεγιστάνες και οι άνθρωποι του λαού. Και εμείς, αν από τα έγκατα της ύπαρξής μας κραβάσουμε στον Θεό, ίσως δοθεί παράταση ελαίου στην ανθρωπότητα. Ίσως πλήθη αμαρτωλούν πάρουν τον δρόμο της επιστροφής. Για πόσοι θα είναι η αγαλίασή μας. Οι σπήροντες με τα δακρύων εν αγαλιάς θα φερίσουν. Χαρά γίνεται στον ουρανό. Χαρά γίνεται και στη γη στις καρδιές των πιστών. Για μια αμαρτωλή που παίρνει, ψυχή που παίρνει το δρόμο της επιστροφής και γυρνάει στον Θεό. Στο γεγονός της επιστροφής των Νινεβητών αναφέρθηκε ο Ιησούς Χριστός και είπε: «Οι άνδρες της Νινεβή θα αναστηθούν στην κρίση μαζί με αυτή την γενεά και θα την κατακρίνουν. Διότι μετενόησαν στο κήρυγμα του Ιωνά και ειδού πλειότερον του Ιωνά είναι εδώ». 2000 χρόνια, 2700 χρόνια περίπου παρήρθαν από τότε και οι Νινεβίτες δεν εκμηδενίστηκαν. Ο θάνατος δεν εκμηδενίζει τον άνθρωπο. Οι Νινεβίτες υπάρχουν και θα εγερθούν στην τελική κρίση. Στο συγκλονιστικότερο βιβλίο της ανθρωπότητας, στην Αποκάλυψη, μας περιγράφεται η στερνή κρίση. Και είδα θρόνο λευκό και τον καθήμενον επ' αυτού, από προσώπου του οποίου έφυγε η γη και ο ουρανός και δεν ευρέθη τόπος δι' αυτά. Και είδα τους νεκρούς μικρούς και μεγάλους να στέκουν μπροστά στο Θεό και τα βιβλία άνοιξαν και βιβλίο άλλο άνοιξε το οποίο είναι τη ζωή. Και κρίθηκαν οι νεκροί από τα γεγραμμένα στα βιβλία κατά τα έργα τους. Και εδώ και η θάλασσα τους νεκρούς της, και ο θάνατος και ο Άδης έδωκαν τους νεκρούς τους. Και κρίθηκε ο καθένας κατά τα έργα του. Και ο θάνατος και ο Άδης ρίχτηκαν στη λίμνη του πυρός, ούτως είναι ο δεύτερος θάνατος. Επειδή ο άνθρωπος είναι ελεύθερος, μια μέρα θα δώσει λόγο στον δημιουργό του. Ο Παύλος στον Άριο Πάγο εδώ στην Αθήνα διακήρυξε: «Ο Θεός όρισε μια μέρα κατά την οποία θα κρίνει την ανθρωπότητα δια του Ιησού Χριστού». Ο εκκλησιαστής λέει: «Εφραίνουνε αρέμους στην νεότητά σου και η καρδιά σου σε χαροποιεί στις μέρες της νιώτης σου. Περπάτα σύμφωνα με τις επιθυμίες της καρδιάς σου και την όραση των ματιών σου. Πληγνώριζε ότι για όλα αυτά ο Θεός θα σε φέρει σε κρίση. Ανάμεσα σε εκείνους που θα εγερθούν στην τελευταία κρίση θα είναι και οι Νινεβίτες του Ιωνά και θα κατακρίνουν τους συγχρόνους του Ιησού Χριστού. Γιατί ενώ αυτοί μετάνιωσαν στο κήρυγμα του Ιωνά, οι σύγχρονοι του Χριστού τον σταύρωσαν. Ο Σεφέρης, αναφερόμενος στην τελική κρίση, ρωτάει με τρόμο: «Τι αξίζει ένας άνθρωπος? Τι θέλει και πώς θα δικαιολογήσει την ύπαρξή του στην Δευτέρα Παρουσία? Αν βρισκόμουν ξυλάρμενος χαμένος στον Ειρηνικό ωκεανό, μόνος, με την θάλασσα και τον αγέρα, μόνος και χωρίς ασύρματο ούτε δύναμη να παλέψω με τα στοιχεία, πώς θα δικαιολογήσεις την ύπαρξή σου στη Δευτέρα Παρουσία? Πώς θα δικαιολογήσεις τα έργα σου και τις πράξεις σου και την πολιτεία σου?» Οι Νινεβίτες θα κατακρίνουν μονάχα τους συγχρόνους του Ιησού Χριστού? Μήπως κατακρίνουν και την γενεά μας? Διότι πλειότερον του Ιωνά είναι όδε. Η περίοδος στην οποία διερχόμαστε είναι η περίοδος της χάρης. Σήμερα το Πνεύμα το Άγιο εργάζεται άοχνα για την σωτηρία χαμένων αμαρτωλών. Σήμερα το φως είναι άπλετο. Εκείνοι είχαν αμυδρό φως. Σήμερα διασαλπίζεται μήνυμα χάρης, ελέους. Σε καλό και σε παρακαλώ εκ μέρους του Θεού να δεχθείς την χάρη του Ιησού Χριστού. Δέξου την συγγνώμη. Δέξου το έλεος του, την θαυμαστή σωτηρία. Εύχομαι κανένας από εμάς την ημέρα της κρίσης να μην έχει κατηγορό του κάποιον Νινεβίτη. Η Βίβλος διαβεβαιώνει: «Ο πιστεύων εις τον Υιόν έχει ζωή αιώνιον και εις κρίσιν δεν έρχεται, αλλά μετέβει εκ του θανάτου εις την ζωή». Η χοροδία θα κλείσει με τον τελευταίο.

όνομα του Κυρίου, σε ευχαριστούμε για το μήνυμα του Λόγου Σου. Δίδαξέ μας. Πες τον καθένα μας με άπειρο έλεος του ελέγχου Σου. Δώσ' μας να ζήσουμε τη μεγάλη αποστολή. Να είμαστε καθαροί από το αίμα των αθανάτων ψυχών. Δώσε να συνειδητοποιήσουμε την τραγικότητα των καιρών. Πατέρα, αναζωπήρωσέ μας εν ώψη του ερχομού του Χριστού. Ο Κύριος να μας έβρει άγρυπνους και εργαζόμενους. Ευχόμαστε από τα βάθη της καρδιάς μας. Πλήθη, πλήθη αμαρτωλών να επιστρέψουν σε σένα. Πατέρα, δώσε κανένας από τους παρισταμένους εκείνη την ημέρα να μην έχει κατήγορό του κάποιον Νινεβίτη. Δώσε όλοι εκείνοι που μέχρι τώρα δεν δέχτηκαν τη χάρη να την δεχθούν αυτό το πρωί, ώστε να μην περάσουν από την τρομερή εκείνη κρίση. Αλλά η αγκαλιά σου να τους δεχτεί και να τους κλείσει. Πατέρα, την ώρα τούτη απόλυσέ μας με την καρδιά γεμάτη από την ειρήνη Σου. Ευλόγησέ μας. Στο όνομα του Χριστού, εν Αγίω Πνεύματι. Αμήν.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

0: ουράνια πατέρα μας. Η καρδιά μας είναι γεμάτη από αγαλίαση για τη λύτρωση που μας εχάρισες με τον Χριστό. Στεκόμαστε ενώπιόν σου. Η αγάπη σου έχει πλημμυρίσει τις καρδιές μας. Τι ήταν αυτό που έκαμες εσύ ο Θεός μας? Πώς ενήργησες εσύ στη ζωή μας? Πώς απάντησες εσύ στην αμαρτία μας? Σε ευχαριστούμε, Κύριε, γιατί όπου επερίσευσε η αμαρτία, υπέρ επερίσευσε η χάρις η δική σου. Μας συγκλονίζει η αγάπη σου, Θεέ μου. Πόσο διαφορετικά ενεργείς εσύ. Πόσο λίγο σε ξέραμε και πόσο λίγο ακόμα σε γνωρίζουμε. Πώς απάντησες εσύ, Κύριε? Δέξου το ευχαριστώ μας για την αγάπη σου. Αντί η αμαρτία μας να γίνει αφορμή να ξεσπάσει απάνω σε μας η οργή σου, έγινε αφορμή να μας δείξεις πόσο μας αγαπάς. Και διακήρυξες ότι μας αγαπάς τόσο πολύ, ώστε να δώσεις τον Υιό σου τον μονογενή για λογαριασμό μας, για να μην χαθεί κάθε ένας που θα πιστέψει σε αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνια. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θεέ μας. Αυτή η αγάπη σου είναι η εγγύηση ότι και σήμερα είσαι μαζί μας. Η υποσχέση σου, οι υποσχέσεις του Χριστού, του Κυρίου μας, ευλογημένες, θαυμαστές, βεβαιωμένες στη ζωή μας, καθώς έχουμε πειραματιστεί τις ευλογημένες αυτές υποσχέσεις του Κυρίου, είναι που μας οδηγούν την ώρα αυτή στην έκφραση της ευγνωμοσύνης μας προς εσένα για όσα μαζί με τον Χριστό μας εχάρισες τα συνεχόμενα με την σωτηρία σου. Σε ευχαριστούμε εις το όνομα του Ιησού Χριστού. Σήμερα ήρθαμε εδώ και μένα επέτρεψες ιδιαίτερα να είμαι ανάμεσα με τα αδέρφια μου. Εις το όνομα του Ιησού Χριστού έχουμε μαζευτεί και παρακαλούμε η παρουσία σου ας γίνει αισθητή ανάμεσά μας. Ξέρουμε πως κάτι ιδιαίτερο έχεις να δώσεις εσύ σε όλους μας και σε μένα, καθώς, Κύριε, και το νερό καθώς οδηγείται μέσα από το αυλάκι, ποτίζει πρώτα το αυλάκι και μετά καταλήγει εκεί που πρέπει να πάει. Και να ευλογήσεις όλων τις καρδιές, τις σκέψεις. Κάμε να είναι ώρα δική σου η ώρα αυτή. Κύριε, όπου η δική μας ανθρώπινη αδυναμία δεν επαρκεί για την έκφραση των αιωνίων βουλών σου, των αληθιών σου, Κύριε, κάλυψε εσύ την αδυναμία αυτή με το Πνεύμα σου το Άγιο. Ας είναι ώρα Πνεύματος Αγίου η ώρα αυτή, Κύριε. Χαροποίησε τις καρδιές μας με την παρουσία σου. Στο ζητάμε στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν, Θεέ μας. Αδελφοί, προτού να διαβάσω το κύριο μέρος από το οποίο θα αντλήσουμε μηνύματα και θα κάνουμε μερικές σκέψεις, νομίζω αναγκαίο να διαβάσω ένα εδάφιο που πρέπει να προηγηθεί του μέρους αυτού. Και το εδάφιο αυτό είναι στο 5ο κεφάλαιο της δεύτερης επιστολής προς Κορινθίους, στο 17ο χωρίο, το 17ο. Όθεν, λέει, εάν της είναι εν Χριστώ, είναι νέον κτίσμα. Τα αρχαία παρήλθον. Ιδού τα πάντα έγιναν νέα. Με αυτό έχοντας υπόψη, θα διαβάσω τώρα από την επιστολή προς Ρωμαίους τα χωρία 1 και 2. Από το ΙΒ κεφάλαιο, από το 12ο κεφάλαιο. Σας παρακαλώ λοιπόν, λέει ο Απόστολος Παύλος στους Ρωμαίους, σας παρακαλώ λοιπόν, αδελφοί, δια των νυκτηρμών του Θεού, να παραστήσετε τα σώματά σας θυσίαν ζώσαν, αγίαν, ευάρεστον εις τον Θεόν, ή της είναι η λογική σας λατρεία. Και μη συμμορφώνεστε με τον αιώνα τούτον, αλλά μεταμορφώνεστε δια της ανακαινήσεως του νοός σας, ώστε να δοκιμάζετε τι είναι το θέλημα του Θεού, το αγαθόν και ευάρεστον και τέλειον. Ευλογημένο το όνομα του Θεού. Μήνυμα μας δίνει το Πνεύμα το Άγιο και προτροπή. Με τέτοιο τρόπο δοσμένη, ως εάν σας παρεκάλει ο Θεός δήμον, θα πει στο 5ο κεφάλαιο της δεύτερης επιστολής προς Κορινθίους στο τέλος. Ως εάν σας παρεκάλει. Ο Θεός να παρακαλεί το Πνεύμα το Άγιο, να παρακαλεί εμάς τους αμαρτωλούς να συμμορφωθούμε προς συμφέρον ποιου. Ημών των ιδίων. Συμφέρον εμείς έχουμε να δώσουμε σημασία, να δώσουμε προσοχή σε αυτά που μας λέει το Πνεύμα του Θεού μέσα τον Λόγο Του. Κερδισμένοι εμείς θα βγούμε. Σας παρακαλώ λοιπόν, λέει, αδελφοί, την σας, πόσο ο Θεός έδειξε ικτυρμούς, σας λυπήθηκε στην κατάσταση που είσαστε. Σας λυπήθηκε μέσα στην καταδυναστεία του εχθρού της ψυχής, του διαβόλου. Και ενήργησε σωτηρία. Έκαμε απελευθέρωση. Έστειλε τον Χριστό, λυτρωτή και σωτήρα. Και έκαμε απελευθέρωση με έναν τρόπο μοναδικό και ευλογημένο. Που έχει μία σφραγίδα. Τη σφραγίδα του γνωρίσματος του Θεού. Και το γνώρισμα του Θεού είναι η αγάπη Του. Τόσο πολύ, λέει, αγάπης ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωκε τον Υιόν αυτού τον μονογενή. Δια να μην απολεστεί πάσο πιστεύων εις αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνιον. Δίνει το μέτρο της αγάπης εκείνης. Για να το επαναλάβει ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός. Στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, στο 17ο κεφάλαιο και χωρίο 23, όταν θα μας υπενθυμίσει και θα πει ότι «Κύριε, διότι η αγάπη σας αυτούς, καθώς εμέ η αγάπη σας». Άλλο ένα μέτρο της αγάπης του Θεού. Πόσο μας αγαπάει ο Θεός, όσο αγαπάει τον Χριστό. Το έχουμε αντιληφθεί αυτό. Αυτό εννοεί μέσα στο χωρί, στα χωρία που διαβάσαμε στην επιστολή προς Ρωμαίους. Όταν λέει «δια των ικτυρμών του Θεού», καταλάβετε επιτέλους, μας λέει, τι ήταν αυτό που έκαμε για σας ο Θεός. Έχετε αντιληφθεί τι έχει γίνει σε σας; Το έχουμε συνειδητοποιήσει εμείς οι ίδιοι τι έκαμε για μας ο Θεός. Έχετε αντιληφθεί και έχετε δει στο περιβάλλον σας την καταδυναστεία του διαβόλου. Εχτές ήμουνα με τον αδελφό μου στο σπίτι και χτύπησε η πόρτα και ήρθε ένας νεαρός από τις εκλεκτότερες οικογένειες του Κοροπίου, γόνος. Λάμπ. Ο παππούς του ήταν ο αρχαιότερος φαρμακοποιός στο Κοροπί. Ο πατέρας του παιδιού γιατρός ακτινολόγος, η μητέρα του γιατρός μικροβιολόγος, με πολλά λεπτά το παιδί εκείνο, έτσι λέει τώρα, και έχοντας τα όλα θέλησε να δοκιμάσει να ικανοποιήσει την περιέργεια των ναρκωτικών. Ενεπλάκη, μπλέχτηκε στα ναρκωτικά αυτά. Από 17 χρονών τώρα είναι 40, 23 χρόνια ηρωίνη. Έφτασε σε σημείο ο πατέρας, ιατρός, επειδή πλέον είχε κατατρυπηθεί και δεν μπορούσε να βρει φλέβα. Αλλά οι ενέργειες των ναρκωτικών τον είχαν κάνει να γίνεται, να σφαδάζει μπροστά στον πατέρα του και του έκανε ένεση ηρωίνης ο ίδιος ο γιατρός. Μην τα πολυλογούμε. Σε λίγο χρόνο από την πίκρα της πέθανε η μητέρα. Σε ακόμα λίγο πέθανε και ο πατέρας. Έμεινε μόνος του. Κατέληξε στη φυλακή. Στη φυλακή υπάρχει πάλι ένας νεαρός που είναι αυτό Κοροπή και γνώρισε τον Χριστό. Του μίλησε για τον Χριστό. Όταν ελευθερώθηκε ήρθε και βρήκε, δεν βρήκε, τον βρήκε η αγάπη του Θεού στον δρόμο. Η νύφη μου περίμενε σε μια στάση ενός λεωφορείου. Κάτι συζητάγανε και εκείνος λέει «δόξα στον Χριστό, εγώ έχω τον Χριστό, μου φτάνει». Αδύνατος, λερωμένος, ταλαιπωρημένος, απένταρος. Μπήκε στο ίδιο λεωφορείο για να πάνε. «Πού πας εσύ», του λέει, τον ρώτησε. «Στο Κοροπί», λέει. «Μα δεν σε ξέρω». «Πώς, Κοροπιώτης, Λάμπρου». «Λάμπρου». «Του Παναγιώτη», λέει, «του γιατρού». «Τα μας είναι». σκισμένο το ποκάμισο, αξίριστος, λερωμένος. Έχει ένα χτήμα, του έχει μείνει ένα μέρος αυτό και μένει εκεί μέσα σε μια παράγκα. Επήγα να τον επισκεφτεί, έκανα με τον Θανάση, τον αδελφό μου. Ήρθε στο σπίτι, μιλήσαν για την αγάπη του Θεού, ξέρει αρκετά. Εχθές λοιπόν ήρθε ντροπιασμένος. Γιατί κάπου αντελήφθησαν οι άνθρωποι αυτοί πως έχει κάποια χρήματα, έχει κάποιες φιστικές και βγαίνει στον δρόμο και πουλάει τα φιστίκια στον δρόμο. Και είχε κάποτε πήγε να ψωνίσει, μένει κάπου κοντά προς το επόμενο χωριό από το δικό μου, στο Μαρκόπουλο, και οι άνθρωποι του εμπορίου αυτού είναι παντού. Τον είδανε που έβγαλε 5.000 να πληρώσει και τον διπλάρωσαν. Έχω ένα πράγμα, του λέει ο άλλος. Όχι, του λέει αυτός, δεν θέλω. Έχω νικήσει δια του Χριστού. Και αρνήθηκε αυτή τη φορά. Και χτες μας ήρθε να μας πει ότι τούτη τη φορά δεν μπόρεσα να αρνηθώ. Και ξανά πέσα πάλι. Αλλά θέλω να με βοηθήσετε με προσευχή, ο Θεός να με ελευθερώσει. Δεν θέλω. Θέλω ο Θεός να με ελευθερώσει. Ας είναι και στις δικές σας προσευχές. Αποστόλη τον λένε. Ο Απόστολος ο Λάμπρο. Αδελφοί, δεν ξέρω αν έχετε δει την καταδυναστία του διαβόλου για να αντιληφθούμε από πού μας έβγαλε ο Κύριος. Δεν είναι ανάγκη να είναι εκεί ο άνθρωπος για να καταδυναστευτεί από τον εχθρό. Το έλεγα στις θείες προηγούμενα. Ένα μήνυμα χτεσινό από την Κεφαλονιά. Μιας αδελφής ο γιος. Κι αυτός με πολλά λεφτά πάντοτε. Δεν του στέρισαν ποτέ ό,τι επιθυμούσε. Του είχαν πάρει και αυτοκίνητο, του είχαν πάρει και 2-3 φορές μοτοσυκλέτες, επήρε και μια μεγάλη. Το μισό καιρό ήταν στις Ηνωμένες Πολιτείες, τώρα για το καλοκαίρι είχε έρθει στην Κεφαλονιά, στο εργοστόλι. Εχθές σκοτώθηκε με τη μηχανή. Σκοτώθηκε. Τι παρηγοριά μπορεί να έχει αυτή η μητέρα, αυτός ο πατέρας, Λυκούδης. Η μητέρα αδελφή του Γεράσιμου. Έχετε αντιληφθεί τις μεθοδίες του εχθρού όταν λέγει ο λόγος του Θεού? Επιτέλους καταλάβετε από πού σας ελευθέρωσε ο Χριστός? Το έχουμε αντιληφθεί αυτό? Είναι η καρδιά μας τελείως εστραμμένη προς τον Κύριο? Περιπατούμε ως σοφοί ή ως άσοφοι? Ας αποφασίσουμε και ας δώσουμε μια ειλικρινή απάντηση στον Κύριο. Ποιες είναι οι προτεραιότητες μέσα στη δική μας τη ζωή? Ποιες είναι οι προτεραιότητες? Ο Κύριος αγαπάει, ο Κύριος έκαμε θυσία στο Σταυρό, προσέφερε τον εαυτόν του. Τι άλλο μπορούσε να κάνει για μας και δεν το έκαμε? Είναι το παράπονο του Θεού αυτό. Γιατί ατονεί άραγε η σχέση του πιστού προς τον Κύριο? Γιατί άραγε η πρώτη επιστολή την οποία αναφέρει στην Αποκάλυψη, στην επιστολή που αναφέρεται στην εκκλησία της Εφέσου? Λέει, έχω τι κατά σου, διότι την αγάπη σου την πρώτην αφήκας. Τι είναι αυτό που, τι είναι αυτές οι ενέργειες που προκαλούν αυτή την ατονία την πνευματική, την υστέρηση σε αγάπη προς τον Κύριο? Μήπως έχουμε ξεχάσει τον καθαρισμό των αμαρτιών μας? Μήπως έχουμε ξεχάσει από πού μας ελευθέρωσε ο Κύριος? Μήπως έχουμε ξεχάσει την μανία του εχθρού, ο οποίος ως λέον οριόμενος περιέρχεται ζητών τι να ανακαταποιεί? Μήπως νομίζουμε ότι είμαστε αρκετά ισχυροί? Θυμηθείτε τον Πέτρο, καθώς βάδισε απάνω στα κύματα ατενίζοντας εις το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Και όσο εκείταζε τον Κύριο δεν εβούλιαξε. Μόλις όμως εκείταξε απάνω στα κύματα και έχασε αυτά τα μάτια του τον Χριστό, εβούλιαξε. Ευλογημένο το όνομα του Θεού που ο Κύριος ήταν εκεί και τον έπιασε και τον έβγαλε έξω και του είπε ολιγόπιστε. Δεν του είπε άπιστε, ολιγόπιστε του είπε. Ιστή εντυλία σας. Στην επιστολή προς Εβραίους θα μας θυμίσει το Πνεύμα του Άγιου, θα μας πει και εσείς λοιπόν, λέει, περικυκλωμένοι όντες υπό το σού του νέφους μαρτύρων. Ας απορρίψετε παν βάρος και την ευκόλως εμπεριπλέκουσα ημάς αμαρτία. Και ας τρέχουμε με υπομονή των προκείμενων εις ημάς αγώνα. Δεν είναι παιγνίδι η ζωή, είναι αγώνας. Αγώνας με τις μεθοδίες του εχθρού, με την ύπουλη, με τις ύπουλες ενέργειές του. Αποβλέποντας εις τον Ιησού Χριστόν, τον αρχηγό και τελειωτή της πίστεώς μας. Η εκτιρμή του Θεού. Πόσα έκαμε για μας ο Κύριος και πόσα θέλει να κάνει στη ζωή τη δική μας. Είναι το παράπονο του Θεού.
1: Γιατί έχουμε πνευματικά ατονίσει. Κάποια στιγμή νομίζω ότι έχουμε εξασφαλιστεί στην σωτηρία και λέμε εντάξει, τη σωτηρία την έχουμε από εδώ και πέρα, η ζωή μας είναι μπροστά ανοιχτή. Είναι ανοιχτή, αλλά για τον Κύριο είναι ανοιχτή, όχι για μας. Τα αρχαία παρήλθον, είδου τα πάντα έγιναν νέα. Και η ζωή δική μας έχει μόνο ένα στόχο τώρα και ένα σκοπό. Και ο στόχος αυτός είναι να παραστήσετε τα σώματά σας θυσίαν ζώσαν. Και εσείς και εγώ μαζί μου. Σας παρακαλώ λοιπόν δια των νυκτιρμών του Θεού να παραστήσετε τα σώματά σας θυσίαν ζώσαν, αγίαν, ευάρεστον εις τον Θεόν, ή της είναι η λογική σας λατρεία. Τι αναφέρει με την λογική λατρεία? Τι λέει εδώ? Εδώ μας λέει ότι θα πρέπει κάθε στιγμή να συνειδητοποιούμε ότι ο Κύριος ζητάει από μας να είμαστε οι εκφραστές της αγάπης του ανάμεσα στον κόσμο. Ζητάει από μας να διαχωρίσουμε την ζωή μας και να την κατατάξουμε κάπου. Να κάνουμε βεβαία την κλίση μας και την εκλογή μας. Πού ανήκουμε? Ανήκουμε στα πράγματα αυτού εδώ του κόσμου? Ανήκουμε στην ιστορία αυτής εδώ της γης? Στα φθαρτά? Πού ανήκουμε? Ανήκουμε στην δουλειά μας? Ανήκουμε στο επάγγελμά μας? Ανήκουμε στην επιστήμη μας? Ανήκουμε στην οικογένειά μας? Ή ανήκουμε στον Κύριο? Ακούστε τι λέει ο Κύριος. Όποιος αγαπά πατέρα ή μητέρα ή αδελφούς ή αδελφάς υπέρ εμού, δεν είναι άξιος εμού, λέει. Δεν υπάρχουν μέρη στα οποία ο άνθρωπος να στρέψει την αγάπη του παρά μόνο το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Όταν λέμε ότι είμαστε παιδιά του Θεού, αγορασμένα με το πολύτιμο αίμα του Χριστού, δεν ανήκουμε στον εαυτό μας, στον Χριστό ανήκουμε. Εάν λοιπόν πάνε πράγματα στραβά στη δική μας τη ζωή, εάν έρχονται αντίξωες συνθήκες, έρχονται επειδή ο Κύριος θέλει να μας νουθετήσει και να μας γυρίσει πίσω στην πρώτη αγάπη, σε εκείνη την αγάπη που θα μας οδηγήσει στην συνέστηση ότι εμείς πλέον είμαστε μια θυσία ζωντανή για τον Κύριο. Θυμηθείτε ο Απόστολος Παύλος τι λέει στην επιστολή προς Φιλιππισίους στο 3ο κεφάλαιο. Πλην εκείνα τα οποία ήσαν εις εμέ κέρδη, εκ γένους Ισραήλ, εκ φυλής Βενιαμίν, Εβραίος εξ Εβραίων, κατά νόμων Φαρισαίος και κατά των λόγων του προέκοπτον μπροστά από πολλούς στην ηλικιότητας εν το γέννη μου. Ήταν μπροστά από όλους. Αλλά όλα αυτά εγώ τα θεώρησα ότι είναι σκύβαλα. Εκείνα τα οποία ήσαν εις εμέ κέρδη, ταύτα ενόμισα ζημία δια των Χριστών. Μάλιστα δε και νομίζω τα πάντα ότι είναι ζημία δια το έξοχον της γνώσεως του Ιησού Χριστού του Κυρίου μου, δια τον οποίον εζημιώθην τα πάντα, και λογίζουμε ότι είναι σκύβαλα δια να κερδίσω τον Χριστόν και να ευρεθώ εν αυτό μη έχων η δική μου δικαιοσύνη την εκ του νόμου, αλλά την διαπίστεως του Χριστού, την δικαιοσύνη την εκ του Θεού δια της πίστεως, δια να γνωρίσω αυτόν και την δύναμη της Αναστάσεως αυτού. Ο Απόστολος Παύλος είναι άραγε μια ειδική περίπτωση που μόνο αυτός τράβηξε μπροστά και εμείς μπορούμε να τραβάμε ο καθένας τον δρόμο του. Ποιανού τα ίχνη ακολουθούσε ο Απόστολος Παύλος? Του Κυρίου Ιησού Χριστού. Εκεί μας προτρέπει το Πνεύμα το Άγιο στην επιστολή του Πέτρου την πρώτη, στο δεύτερο κεφάλαιο. Μας καλεί να βαδίσουμε στα ίχνη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού με το ίδιο πνεύμα θυσίας του Κυρίου μας. Αυτός είναι πρωτότοκος μεταξύ πολλών αδελφών. Θα μοιάσουμε στον Χριστό και στο θέμα της θυσίας. Θα θυσιάσεις ώρες, θα θυσιάσω ώρες, θα θυσιάσω την υγεία μου, θα θυσιάσω τη δουλειά μου, θα θυσιάσω πολλά πράγματα. Όλα όσα είναι πλην του Χριστού. Αυτά είναι για θυσία. Αυτή είναι η λογική λατρεία. Δεν ανήκουμε στον εαυτό μας. Ανήκουμε στον Κύριο. Ή το παίρνουμε απόφαση αυτό και η ζωή μας ανήκει στον Χριστό. Ή αλλιώτικα θα μετεοριζόμεθα μεταξύ δύο κυρίων. Κάμετε βεβαία την κλίση σας, θα μας πει το Πνεύμα το Άγιο. Και την εκλογή σας. Και ο Κύριος θα πει συγκεκριμένα, και μη είστε μετέωροι. Αδελφοί, είμαστε βέβαιοι ότι δεν μετεωριζόμαστε μέσα στη ζωή μας. Έχουμε κάνει βεβαία την κλίση μας και την εκλογή μας. Ανήκουμε στον Κύριο που μας αγόρασε με το πολύτιμο αίμα του? Αυτό είναι το πρώτο ερώτημα. Το άλλο είναι η προτροπή, μη συμμορφώνεστε, μη συσχηματίζεστε, λέει στο κείμενο, με τον αιώνα τούτον. Θα σας διαβάσω μια ανάλογη περικοπή για ανάλυση αυτής της έννοιας από την επιστολή προς Εφεσίους, από το 4ο κεφάλαιο και τα χωρία 17 έως 23. Τούτο λοιπόν λέγω και μαρτύρομαι δια του Κυρίου, να μη περιπατείτε πλέον καθώς και τα λοιπά έθνη περιπατούσι εν τη ματαιότητη του νοός αυτών, εσκοτισμένη την διάνοιαν, απειλοτριωμένοι όντες από τη ζωή του Θεού δια την άγνοιαν, εξαιτίας της άγνοιας που είναι σε αυτούς, δια την πόρωση της καρδίας αυτών. Ή την εσανεστητούντες παρέδεκαν τους εαυτούς των εις ασέλγιαν, διενεργάζονται πάσα να καθαρσίαν ακορέστος. Σεις όμως δεν εμάθετε ούτω των Χριστών. Δεν έχουμε πρότυπο εμείς άλλους ανθρώπους. Ένα είναι το πρότυπο το δικό μας, είναι ο Χριστός. Σε έναν πρέπει να είμαστε εμείς όμοιοι. Στον Χριστό. Είναι αυτή η διάθεση διακαής πόθος μέσα στην καρδιά μας. Έχουμε αντιληφθεί ότι μόνο από εκείνο τον δρόμο περνάει. Μα δεν έχω την δύναμη. Δοξασμένο το όνομα του Θεού, τη δύναμη την έχει εκείνος. Το Πνεύμα το Άγιο είναι εκείνο που θα ενεργεί μέσα στη δική μας τη ζωή. Φτάνει η δική μας η διάθεση να υπάρχει. Υπάρχει διάθεση. Υπάρχει διάθεση. Εάν εμείς έχουμε την διάθεση, αν εμείς επιθυμούμε το θέλημα του Θεού, εάν εμείς είμαστε διατεθειμένοι να είμαστε θυσία ζωντανή για τον Κύριο, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνει αυτός. Τα αναλαμβάνει. Δίνει τη δύναμη. Δίνει τις συνθήκες όλες. Αδελφοί, ο Κύριος στην Σαμαρίτισσα δύο πράγματα ζήτησε σαν προϋπόθεση να πλησιάσει τον Θεό. Και ο Κύριος αυτά τα δύο πράγματα ζητάει. Να τον λατρεύουμε εν πνεύματι και εν αληθεία. Με ειλικρίνεια. Όχι από βλέποντας αριστερά και δεξιά. Όχι με μισές κουβέντες, με μισές παραχωρήσεις. Με ειλικρίνεια μέσα στην καρδιά μας, με αλήθεια. Πολλές φορές ο εχθρός για να μας πλανήσει μας παίρνει το βλέμμα μας από το πρόσωπο του Ιησού Χριστού και το οδηγεί στο να κοιτάζουμε ένα στον άλλον. Δεν ωφελούμεθα από αυτό. Δεν ωφελούμεθα να βρούμε σφάλματα στους αδελφούς μας. Θα βρούμε πάμπολα αν ψάξουμε. Πιο πολλά θα βρούμε αν ελέγξουμε τον ίδιο τον εαυτό μας. Δεν καλούμεθα εμείς να μοιάσουμε σε ανθρώπους. Εμείς καλούμεθα να μοιάσουμε στον Ιησού Χριστό. Θείους, το θυμόσαστε. Το ίδιο λέει ακριβώς στο 3ο κεφάλαιο, ότι ο Κύριος είναι το Πνεύμα. Και όπου είναι το Πνεύμα του Κυρίου, εκεί είναι η ελευθερία. Και εμείς όλοι, βλέποντας ως εγκατόπτρο την δόξαν του Κυρίου, με ανακεκαλυμμένο πρόσωπο, μεταμορφούμεθα εις την αυτήν εικόνα ως αποδόξης εις δόξαν. Αλλά το πρόσωπο του Κυρίου. Να κάνω μια απλή ερώτηση. Είδατε σήμερα το πρόσωπο του Κυρίου? Δεν σας ελέγχω, ρωτάω. Απαντήστε στον εαυτό σας. Συναντήσατε την ωραιότητα του Ιησού Χριστού μέσα από τον Λόγο Του, μέσα από τη θυσία Του, μέσα από την αγάπη Του, μέσα από τη συγχωρητικότητά Του, μέσα από την διάθεσή Του να συμπαρασταθεί σε κάθε έναν που είχε ανάγκη από συμπαράσταση. Συναντήσατε το πρόσωπο του Ιησού Χριστού? Εντυπωσιαστήκατε άραγε σήμερα από την αγάπη Του, από το Ευαγγέλιο? Η επαφή με τον Λόγο Του είναι διαρκής? Εκεί θα δείτε τον Χριστό. Μέσα στο Ευαγγέλιο θα τον δείτε. Μέσα στον Λόγο Του. Εκεί θα μάθετε πώς ενεργούσε ο Χριστός. Στην ίδια επιστολή που σας ανέφερα προηγούμενα, την επιστολή προς Φιλιππησίους, θυμηθείτε τι λέει. Λέει κάτι που αν το αντιληφθούμε είναι ηλικιώδες. Στο 2ο κεφάλαιο. Το αυτό φρόνημα έστω εν ημίν, το οποίο ήτο και εν Χριστώ Ιησού. Δεν μας λέει να μοιάσουμε σε ανθρώπους. Στον Χριστό μας λέει να μοιάσουμε. Δεν υπάρχουν άλλα μέτρα. Τα άλλα είναι γελιογραφίες. Ο Χριστός είναι το πρότυπο. Ο Χριστός είναι το πρότυπο. όχι σε ανθρώπους, στον Χριστό και μόνο στον Χριστό. Οι άνθρωποι είναι όργανα του εχθρού τον περισσότερο καιρό. Ο Κύριος είναι το πρότυπο, η ωραιότης του προσώπου του είναι εκείνη η οποία θα μεταμορφώσει και το δικό μας πρόσωπο και θα είμαστε σύμμορφοι με τον Κύριο Ιησού Χριστό, όπως έγινε με την περίπτωση του Μωυσή απάνω στο όρος αυτό που πήρε τις εντολές. Δεν είχε αντιληφθεί εκείνος τι είχε συμβεί. Όταν κατέβηκε κάτω όμως, οι άνθρωποι που τον παρακολουθούσαν, που μιλούσαν μαζί του, οι πρεσβύτεροι του λαού Ισραήλ, δεν μπορούσαν να δουν το πρόσωπό του γιατί έλαμπε. Και είπανε στον Αρών τον αδερφό του, πες τον αδερφό σου να βάλει ένα κάλυμα στο πρόσωπό του γιατί δεν μπορούμε να τον δούμε. Ακτινοβολεί το πρόσωπό του. Λάμπει σαν τον ήλιο. Έτσι θα ακτινοβολήσει και το πρόσωπο τον δικό μας. Εάν στραφείς τον Κύριο Ιησού Χριστό και όχι σε ανθρώπους. Το ίδιο φρόνημα που είχε ο Ιησούς Χριστός καλείστε και εσείς και εγώ να έχουμε μέσα στην καρδιά μας. Ποιο ήταν το φρόνημα του Ιησού Χριστού? Το φρόνημα του Ιησού Χριστού ήταν ότι άφησε τη δόξα του ο Θεός ο αληθινός, ο Κύριος, και ήρθε και έγινε όμοιος με εμάς άνθρωπος εδώ στη γη και περπάτησε ανάμεσά μας. Και ήρθε να συναντήσει ποιους? Τους δικαίους? Όχι. Αμαρτωλούς να συναντήσει ήρθε. Και συνάντησε τον Ζακχαίο και συνάντησε την γυναίκα την αμαρτωλή, την πόρνη εκείνη, την άλλη γυναίκα που είχε με τα μαλλιά της του σκούπιζε τα πόδια και τα έβρεχε με τα δάκρυά της, το ληστή απάνω στον σταυρό, τον Πέτρο που τον αρνήθηκε, την ματαιοδοξία των ανθρώπων που τον περιέβαλαν. Ο ένας δεξιά μου λέει να δεξιά σου να καθίσει και ο να καθίσει αριστερά. Έβαλαν τη μαμά να το πει αυτό. Δεν εξεύρεται τη ζητάτε του. Το ποτήρι που θα πιω εγώ μπορείτε να το πιείτε. Αδελφοί, στον ουρανό χωρίς ποτήρι δεν γίνεται. Στενή και τεθλιμμένη είναι η οδός. Την επιβάδισε πρώτος ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Θα πρέπει αυτό να γίνει, να γίνει κατανοητό μέσα στις καρδιές μας, στις σκέψεις μας. Είμαστε κοινωνία θείας φύσεως βεβαίως, όπως ο Κύριος είχε απόλυτη τη σχέση με τον Πατέρα. Αλλά δεν θα περάσουμε απάνω από βαμπάκια. Θα περάσουμε μέσα από δυσκολίες, από συνθήκες δύσκολες. Θα περάσουμε από καταστάσεις τέτοιες που η πίστη μας θα δοκιμαστεί. Αλλά αυτός είναι αρχηγός και τελειωτής της πίστεως, ο Ιησούς Χριστός. Εάν λοιπόν ο Κύριος Ιησούς Χριστός ήρθε να συναντήσει τους εχθρούς του, εγώ θα ρωτήσω τον εαυτό μου, ίσως και εσάς. Πήγες ποτέ εσύ προτού σου ζητήσει συγγνώμη ο εχθρός σου να τον συναντήσεις και να του πεις αδελφέ μου, θα τα χάσει αυτός. Ήρθα να σου πω ότι σε αγαπάω. Το έκαμες αυτό ποτέ? Μερικές φορές σκεφτόμαστε και λέμε, α, δεν ήρθε να μου ζητήσει συγγνώμη, πώς θα πάω εγώ να του ζητήσω? Έτσι αντιλαμβάνεστε αυτό το μήνυμα που λέει στην επιστολή προς Φιλιππησίους? Όταν λέει το αυτό φρόνημα έστω εν ημίν, το οποίο το και Χριστό Ιησού. Περίμενε ο Χριστός πρώτα να τον φωνάξουμε και μετά να έρθει? Πρώτα του ζητήσαμε συγγνώμη και μετά ήρθε να πληρώσει στο σταυρό? Δεν ήρθε και πλήρωσε πρώτα εκείνος? Δεν έχουμε άλλο μέτρο, αδελφοί. Όταν λέει μεταμορφώνεστε, αυτό εννοεί. Να μεταμορφωθούμε εις την αυτήν εικόνα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Στην εκκλησία την προς Εφεσίους, το παράπονο του ότι άφησε την πρώτη αγάπη, κάπου εκεί επήγαινε το πράγμα. Γιατί ο Κύριος θέλει την αγάπη μας προς Αυτόν να την εξοφλήσουμε εδώ κάτω. Ως όργανα δικά του, ως άγγελοι δικοί του να την εξοφλήσουμε ανάμεσα στους συνανθρώπους μας. Στο γείτονα, στη γειτόνισσα, στον άνθρωπο που είναι κοντά μας, στον συγγενή μας, στον αδελφό. Είναι τέτοιες οι μεθοδίες που ενεργεί μέσα στη ζωή των ανθρώπων που ονομάζονται με το όνομα του Χριστού, ο εχθρός της ψυχής, που φτάνει στο σημείο ο Απόστολος Παύλος να ομιλεί για καταλαλιά. Μην καταλαλείτε, λέει, αδελφούς. Υπάρχει καταλαλιά, τι γνώμη έχετε εσείς? Να κρυβόμαστε? Πόσα δικαστήρια, πόσους έχουμε καταδικάσει εμείς, πόσους έχουμε κρίνει εμείς? Μας ανήκει αυτό το δικαίωμα? Είναι αυτή η εξουσία δική μας? Μπορώ να κρίνω εγώ έναν αδελφό που είναι ενώπιον του Κυρίου? Μπορεί την ίδια στιγμή αυτός να γονατίσει, να προσευχηθεί στον Κύριο και να ελευθερωθεί? Γιατί έτσι λέει, ότι αν της αμαρτήσει έχουμε παράκλητον προς τον Πατέρα. τον Ιησούν Χριστόν, τον δίκαιον, ώστε είναι η λασμός περί των αμαρτιών ημών. Και όχι μόνο περί των ημετέρων, αλλά και περί όλου του κόσμου.
0: Αδελφοί, ο Κύριος θέλει να είσαστε εσείς και εγώ αγγελιοφόροι της αγάπης Του. Όχι μισή, ολόκληρη.
1: Αλλά αυτό γίνεται μόνο με την θυσία στον Κύριο. Αυτό γίνεται όταν εμείς αντιληφθούμε ότι όλα τα άλλα είναι σκύβαλα. Όταν απαγκιστρωθούμε από τις μεθοδίες του εχθρού, από την παγίδα του εχθρού, όταν απελευθερωθούμε από τα δίχτυα τα οποία κλείνει εκείνος. Γιατί εκείνος μέσα σε τρεις περιπτώσεις, όπως λέγει ο λόγος του, κινείται. Κινείται απάνω στον σαρκικό άνθρωπο. Κινείται απάνω στις προσωρινές επιδιώξεις αυτής της ζωής των ανθρώπων. Την επιθυμία των οφθαλμών, την επιθυμία της σαρκός και την αλαζονία του βίου. Αυτά είναι τα σημεία στα οποία κινείται ο εχθρός της ψυχής. Εκεί θα καλλιεργήσει τις προσφορές τις δικές του. Μήπως με τον ίδιο τρόπο δεν εκινήθηκε στην Εδέμ, δεν εκινήθηκε όταν επίραξε τον Κύριο στην έρημο, πάνω σε αυτό το τρίπτυχο εκινήθη. Στην επιθυμία των οφθαλμών, στην επιθυμία της σαρκός και στην αλαζονία του βίου. Αν όμως το παιδί του Θεού αντιληφθεί ότι τούτη η ζωή, αυτά τα πράγματα που μας περιβάλλουν είναι προσωρινά, θα διαλυθούν, θα κατακαούν. Και η γη και τα εναυτής έργα θέλουν συνδιαλυθεί και τα στοιχεία πειρακτούμενα θέλουν συνδιαλυθεί. Εάν δεν ταύτα πάντα διαλύονται, θα μας πει το Πνεύμα το Άγιο με τον Απόστολο Πέτρο στην δεύτερη επιστολή στο τρίτο κεφάλαιο. Εάν ταύτα πάντα διαλύονται, οποίοι πρέπει να είστε εσείς?

Και διαμαρτύρεται εκεί ο Κύριος και λέει, πρόσεξε, μήποτε σε αρπάσω και παραστήσω πάντα έμπροσθεν των οφθαλμών σου. Μήποτε σε πάρω και σε βάλω να δεις το βίντεο της ζωής σου και στις πιο κρυφές τις λεπτομέρειες. Όταν λέει θα φέρει εις φως, τι, τις ενέργειες μόνο, τα σβουλάς των καρδιών θα φέρει, τις σκέψεις, τις διαθέσεις της καρδιάς. Θα φανερωθούν ως εικόνα. Και θα ντραπεί εκείνος που δεν καθαρίστηκε στο αίμα του Ιησού Χριστού. Είναι καιρός τώρα. Λίγο προτού να έρθει ο Κύριος, όλα μαρτυράνε πως η μέρα που ο Κύριος θα εκπληρώσει την υπόσχεσή Του είναι κοντά. Ας αναθεωρήσουμε τη ζωή μας. Ας αποφασίσουμε να δούμε τον Κύριο εν πνεύματι και εν ειλικρινία. Ας αναλογιστούμε τους ικτυρμούς Του με τους οποίους μας αγάπησε. Και ας αποφασίσουμε η ζωή μας να είναι μια θυσία ευωδιαστή προς δόξαν Του. Και τότε θα έρθει καρπός. Τότε θα έρθουν αποτελέσματα. Τότε θα μεταμορφωθούμε κι εμείς και θα γίνουμε σύμμορφοι με τον Κύριο. Και θα εκπλησόμεθα πόσο ο Κύριος ενεργεί στη δική μας τη ζωή. Πόσο ο Κύριος κάνει τη ζωή μας να είναι πνευματικά καρποφόρος. Πόσο ο Κύριος θα ενεργεί στη ζωή μας και θα είναι η ζωή μας ένα μήνυμα χάριτος και αγάπης του Ιησού Χριστού. Ας μη επαναπαυόμεθα, αδελφοί μου. Το πρόσωπο του Ιησού Χριστού χρειάζεται να μην κρυφτεί από τα μάτια τα δικά μας. Να μην παρεμβληθεί κανένα γεγονός. Να μην παρεμβληθεί καμιά επιδίωξη. Αλλά να είναι αυτός το α και το ω. Είναι αυτός. Αν είναι χαρά σε εκείνον που έχει τον Κύριο πραγματικό αφέντη στη ζωή του. Χαρά σε αυτόν που έχει δώσει όλη την καρδιά του, όλη τη ζωή μου, όλες τις λεπτομέρειες, που είναι αυτός πραγματικά η αρχή και το τέλος της υπάρξεώς του. Μέσους όρους ο Θεός δεν θέλει. Διαλέξτε και κάμετε βεβαία την κρίση σας και την εκλογή σας. Η χαρά η δική σας θα είναι ανέκφραστη εκείνη την ημέρα στην παρουσία του Κυρίου. Καθώς ο Κύριος ο ίδιος θα σας υποδεχθεί. Δοξασμένο το όνομά Του. Γιατί όλα αυτά τα έχει εγγυηθεί η αγάπη Του, τα εγγυάται η δύναμη, η καρποφορία του Πνεύματος του Αγίου στη ζωή μας. Είτε το Πνεύμα του Άγιο να σχολιάσει τον Λόγο Του. Είτε οι καρδιές μας να είναι έτοιμες να προσφερθούν στον Κύριο. Για να γίνουμε και εμείς συνεργοί του Κυρίου. Πρεσβευτέ του Ιησού Χριστού. Πρεσβευτές. Να είναι εκείνος η προτεραιότητα, η μοναδική στη ζωή μας. Καθώς εκείνος μας διάλεξε για να μας αγαπάει. Και είμαστε πραγματικά το αντικείμενο της αγάπης Του. Ο Κύριος ήθελε να σχολιάσει τον Λόγο Του. Και να γεμίσει την καρδιά μας με την αγαλίαση του δικού Του θέληματος. Αμήν. Ύμνος.

Ουράνια Πατέρα μας, σε ευχαριστούμε στο όνομα του Ιησού Χριστού για την αγάπη Σου. Σε ευχαριστούμε που είσαι Θεός μακρόθυμος, πολυέσπλαχνος, πολυέλεος. Σε ευχαριστούμε για το Πνεύμα Σου το Άγιο που μας εχάρισες και δεν μας αφήνει σε ησυχία, αλλά μας φανερώνει τις βουλές Σου. Μας φανερώνει τι εσύ επιθυμείς, γιατί πραγματικά έρχεται στο νου μας αυτός ο προβληματισμός που εκφράζει και ο ανθρωπός, ο Δαβίδ, μέσα στους ψαλμούς. Καθώς η αγάπη του Χριστού, η λύτρωση που έκαμε εκείνος με τη θυσία του στο Σταυρό, γεμίζει την καρδιά μας από ευγνωμοσύνη και λέμε τι να κάνω εγώ για τον Κύριο. Και εσύ μας είπες τι θέλεις από μας. Μας θέλεις να ανήκουμε αποκλειστικά και μόνο σε σένα. Κύριε, προστάτεψέ μας. Δώσε μας τη δύναμη με το Πνεύμα Σου το Άγιο να ανήκουμε σε σένα. Προστάτεψέ μας από το πνεύμα του κόσμου. Κάμε τα μάτια μας να είναι στραμμένα μόνο σε σένα, Κύριε. Γιατί εσύ μας λες ότι όλα αυτά που μας περιβάλλουν, όλα αυτά που θεωρούνται ανθρώπινα ότι είναι επιτυχίες, ενώπιόν Σου δεν έχουν καμία αξία. Είτε υλικά είναι, είτε κοσμικά είναι. Όλα θα παρέλθουν, Κύριε, και θα μείνουμε εμείς ενώπιόν Σου. Και το θέλημά Σου, Κύριε, μπροστά στο οποίο θα μας καλέσεις και θα μας δείξεις αν μείναμε πιστοί και αν ήμασταν ειλικρινοί στην έκφραση της ευγνωμοσύνης μας και της αγάπης μας προς εσένα. Γιατί λέμε πως σε αγαπάμε, αλλά δεν αγαπάμε τα αδέρφια μας. Τουλάχιστον δεν τα αγαπάμε όπως τα αγαπάς εσύ. Βάλε μέσα στην καρδιά μας από την αγάπη τη δική Σου, Κύριε. Προστάτεψέ μας να μην σφετεριζόμεθα ιδιότητες και διαθέσεις του Κυρίου μας. Μην γινόμαστε εμείς κριτές για τα αδέρφια μας. Βοήθησέ μας να προσευχόμεθα ο ένας για τον άλλον με αγάπη, που καλύπτει πλήθος αμαρτιών η αγάπη Σου. Κύριε, κάμε να σκεπτόμαστε όσα είναι αληθή, όσα έφημα, αν υπάρχει τη αρετή και αν τη έπαινος, για να μην βρίσκει τόπο ο εχθρός να εισηγείται τις διαβουλές τις δικές του. Σύνδεσέ μας, Κύριε, μετά Σου και μεταξύ μας με την αγάπη του Χριστού, για να είναι η μαρτυρία μας μέσα σε αυτή την ενότητα για την οποία προσευχήθηκε ο Κύριος και ζήτησε να είμαστε όλοι ένα, καθώς αυτός μετά Σου, Πατέρα, και του Πνεύματος του Αγίου είναι ένα. Ω Κύριέ μας, εγώ ιδιαίτερα σε παρακαλώ, αυτά που ήθελα να φέρω ενώπιον των αδελφών και ενώπιον Σου, Κύριε, και ίσως η ανθρώπινη αδυναμία τα εμπόδισε, κάλυψε εσύ την αδυναμία αυτή με το Πνεύμα Σου το Άγιο. Συμπλήρωσε εσύ το μήνυμα στις καρδιές μας, προς δόξαν Σου και ευλογία όλων μας, Πατέρα. Τούτο τον καιρό της παροικίας μας, το υπόλοιπο που μένουμε εδώ κάτω, να είμαστε εύχριστα όργανα στα χέρια τα δικά Σου. Προς δόξαν Σου και ευλογία όλων μας. Σε ευχαριστούμε, Κύριέ μας. Εσύ κάλυψέ μας με το Πνεύμα Σου το Άγιο και στην αναχώρησή μας τώρα. Προστάτεψέ μας. Και κάμε, Κύριέ μου, να μετράμε έτσι τις ημέρες της ζωής μας, ώστε να προσκολούμε την καρδιά μας στη σοφία του δικού Σου θελήματος. Προσδόξαν Σου. Προσδόξαν του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και του Πνεύματός Σου του Αγίου και ευλογία όλων μας. Άμην.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Τρία εδάφια από το 8ο κεφάλαιο, τα εδάφια 34 έως και 37. Απεκρίθη προς αυτούς ο Ιησούς: «Αληθώς, αληθώς σας λέγω, ότι πάσα στις πράττει την αμαρτία, δούλος είναι της αμαρτίας. Ο δε δούλος δεν μένει πάντοτε τη οικία, ο Υιός μένει πάντοτε. Εάν λοιπόν ο Υιός σας ελευθερώσει, όντως ελεύθεροι θέλετε είστε. Εξεύρω ότι είστε σπέρμα του Αβραάμ, αλλά ζητείτε να μεθανατώσετε, διότι ο λόγος ο εμός δεν χωρίζει σε εσάς». Και διαβάζω και το εδάφιο 38, το οποίο θα είναι το κεντρικό εδάφιο των αποψινών μας σκέψεων. «Εγώ λαλώ ότι είδον πλησίον του πατρός μου, και εσείς ομοίως κάμνετε ότι είδετε πλησίον του πατρός σας». Το ξαναδιαβάζω. «Εγώ λαλώ ότι είδον πλησίον του πατρός μου, και εσείς ομοίως κάμνετε ότι είδετε πλησίον του πατρός σας». Η περικοπή αυτή που διαβάσαμε είναι ένα κομμάτι από μια συνομιλία που περιγράφει ο Ιωάννης, που είχε ο Κύριός μας με τους Φαρισαίους, όπου, καθώς ήδη φαίνεται από τα εδάφια τα οποία διαβάσαμε, για πολλωστή φορά γίνεται συζήτηση για την καταγωγή του λαού Ισραήλ, ότι ο πατέρας των Ιουδαίων ήταν ο Αβραάμ, ότι η καταγωγή του λαού Ισραήλ ήταν από τον Αβραάμ και κατά συνέπεια ως γνήσια τέκνα του Αβραάμ, έχουν τον νόμο, έχουν τους προφήτες, και με βάση αυτά έρχονται να κρίνουν τον Ιησού Χριστό, και ο Κύριος προσπαθεί να τους δώσει να καταλάβουν ότι αυτά ακριβώς τα οποία είχαν πει ο Αβραάμ, οι προφήτες, αυτά ακριβώς τα οποία είχαν γραφτεί στον νόμο και στους προφήτες που είχαν αυτοί οι άνθρωποι, ήταν αυτά που τους προετοίμαζαν για να δεχθούν τον ίδιο τον Ιησού Χριστό. Και προσπαθεί να τους δώσει να καταλάβουν ότι ο πατέρας και του Αβραάμ και ο πατέρας ο δικός του ήταν βεβαίως το ίδιο πρόσωπο. Στη συζήτηση αυτή παρεμβάλλεται αυτό το εδάφιο το οποίο διαβάσαμε, που λέει ο Ιησούς Χριστός: «Εγώ λέω σε εσάς ότι είδα κοντά στον πατέρα μου. Και εσείς πάλι μου λέτε αυτά που είδατε κοντά στο δικό σας τον πατέρα». Υπονοώντας προφανώς ότι ο πατέρας των ανθρώπων εκείνων ήταν ο διάβολος. Και θα ήθελα σήμερα, αδελφοί, να δούμε λίγο αυτή τη σκέψη που φέρνει ο Ιησούς Χριστός ενώπιόν μας, αυτό που λέει, και να το σκεφτούμε λίγο για τις δικές μας τις ζωές. Λέει ο Κύριος: «Εγώ δεν κάνω τίποτα διαφορετικό από το να σας λέω και να κάνω αυτά που είδα κοντά στον πατέρα μου. Και εσείς, λέει, το ίδιο κάνετε. Αυτά που είδατε κοντά στον πατέρα σας, αυτά λέτε». Η σκέψη που έρχεται, η εικόνα μάλλον που έρχεται στο μυαλό διαβάζοντας αυτό το εδάφιο, είναι η εικόνα ενός παιδιού που μεγαλώνει μέσα σε ένα σπίτι, και καθώς μεγαλώνει μέσα σε ένα σπίτι έχει δύο βασικά χαρακτηριστικά, δύο βασικές επιδράσεις μάλλον, που καθορίζουν τη συμπεριφορά του και το πώς θα αναπτυχθεί. Το ένα από αυτά είναι αυτό που όλοι ξέρουμε που λέμε κληρονομικότητα, το τι χαρακτηριστικά κληρονομεί από τους γονείς του, από τον πατέρα του, από τη μητέρα του. Και αυτά συνδυάζονται με τη δεύτερη επίδραση, με το περιβάλλον, το τι βλέπει γύρω του. Τώρα δεν είναι της ώρας βεβαίως να αναλύσουμε τι επιδρά περισσότερο και τι λιγότερο, είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση των αρμόδιων επιστημόνων, δεν μας ενδιαφέρει εμάς αυτή τη στιγμή. Αλλά είναι σίγουρο όμως ότι όταν μιλάμε για τη διαμόρφωση ενός χαρακτήρα, μιλάμε κατά κύριο λόγο για αυτά τα δύο στοιχεία. Για τα στοιχεία που κληρονομούμε από τους γονείς μας, τους φυσικούς, για κάποια βασικά στοιχεία είτε της εξωτερικής μας εμφάνισης είτε του χαρακτήρα μας, και ταυτόχρονα για αυτά που διαμορφώνουμε σιγά σιγά εξαιτίας των επιδράσεων που έχουμε από το περιβάλλον το δικό μας. Και ο Ιησούς Χριστός σε αυτό ακριβώς αναφέρεται όταν λέει ότι εσείς δεν κάνετε τίποτα άλλο παρά να λέτε και να κάνετε αυτά που είδατε στο σπίτι του πατέρα σας. Και είναι αυτό που αρκετές φορές λέμε και εμείς βλέποντας τη συμπεριφορά ενός παιδιού, είτε κακή είτε καλή είναι αυτή, αυτά βλέπει στο σπίτι του, αυτά κάνει, αυτά ακούει, αυτά λέει. Είναι μια πολύ, πολύ κοινή έκφραση. Αυτά τα δύο χαρακτηριστικά, αδελφοί, οι κληρονομικές καταβολές, οι επιδράσεις από το περιβάλλον μας, είναι χαρακτηριστικά τα οποία ισχύουν και στην πνευματική μας ζωή. Ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Σαν άνθρωποι, δηλαδή, έχουμε και κληρονομικές καταβολές και επιδράσεις από το περιβάλλον μας στην πνευματική μας ζωή. Οι κληρονομικές μας καταβολές, καθώς μεγαλώνουμε μέσα σε έναν κόσμο όπου βασικό της χαρακτηριστικό είναι η αμαρτία, είναι το ότι κάθε άνθρωπος που γεννιέται και έρχεται πάνω σε αυτή τη γη, από τη στιγμή της παρακοής του Αδάμ και της Εύας, από τη στιγμή που διαλέγουν να φύγουν μακριά από το Θεό και να ακολουθήσουν ένα δρόμο δικό τους, διάφορα από αυτό που είχε ορίσει ο Θεός, κάθε άνθρωπος λοιπόν που έρχεται πάνω στον κόσμο έχει μια ροπή προς την αμαρτία. Έχει δηλαδή μια τάση που τον οδηγεί στο να πράττει την αμαρτία. Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη παραδοχή που βεβαίως ο κόσμος που δεν έχει γνωρίσει τον Χριστό δυσκολεύεται να τη δεχθεί. Δυσκολεύεται να δεχθεί ότι ο άνθρωπος είναι από τη φύση του κακός. Αλλά είναι όμως μια μεγάλη αλήθεια που μας τη λέει ο Λόγος του Θεού και ίσως εκφράζεται με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο σε αυτό το κομμάτι που έχει ο Απόστολος Παύλος στην Επιστολή προς Ρωμαίους, όταν λέει ότι θέλω να κάνω το καλό, αλλά βλέπω έναν άλλο νόμο μέσα μου που αντιμάχεται σε αυτό που θέλω να κάνω. Και παρόλο που θέλω, λέει, να κάνω το καλό, με οδηγεί στο να κάνω το κακό. Και καταλήγει εκεί ο Απόστολος Παύλος και λέει: ταλέπορος άνθρωπος εγώ, τι θέλει με ελευθερώσει εκ του σώματος του θανάτου τούτου. Γιατί ο Απόστολος Παύλος διαπίστωνε αυτό που διαπιστώνουμε και όλοι μας, και αν κάποιος δεν το έχει διαπιστώσει, φαντάζομαι ότι θα είναι μια πολύ μεγάλη εξαίρεση, ότι δεν φτάνουν οι καλές μας προθέσεις, οι καλές μας αποφάσεις, οι αποφάσεις μας να αλλάξουμε ζωή για να καταφέρουμε να αλλάξουμε ζωή. Δεν είναι ότι δεν ξέρουμε ποιο είναι το καλό και ποιο είναι το κακό. Πολλές φορές μπερδευόμαστε και σε αυτό. Αλλά ακόμα και σε πράγματα που ξέρουμε ότι είναι καλά, σε πράγματα που ξέρουμε ότι από την άλλη πλευρά ότι δεν είναι καλά στοιχεία του χαρακτήρα μας και πρέπει να τα αλλάξουμε και θέλουμε να τα αλλάξουμε και παίρνουμε αποφάσεις να τα αλλάξουμε, πριν γνωρίσουμε τον Χριστό όλοι μας είχαμε διαπιστώσει ότι δεν φτάνουν ούτε οι αποφάσεις μας ούτε οι διαθέσεις μας. Πόσες φορές δεν είχαμε διαπιστώσει και δεν είχαμε δει κακές συνήθειες στον εαυτό μας και είχαμε πάρει την απόφαση ότι αυτές θα τις βγάλουμε, θα τις κόψουμε, θα απαλλαγούμε από αυτές. Και δεν μιλώ τώρα για συνήθειες όπως είναι τα ναρκωτικά ή το ποτό ή το τσιγάρο ή οτιδήποτε άλλο. Πολλά πράγματα που υπάρχουν στο χαρακτήρα μας. Το να είμαστε οργίλοι, το να εκνευριζόμαστε εύκολα, το να έχουμε μια ροπή στο να λέμε ψέματα. Πολλά πράγματα. Πόσες φορές δεν είδαμε τέτοια στοιχεία στο χαρακτήρα μας και είπαμε αυτό θα το βγάλω, θα αλλάξω, θα γίνω άλλος άνθρωπος. Και πόσες φορές δεν διαπιστώσαμε ότι, ας μου επιτραπεί η έκφραση, τρώγαμε τα μούτρα μας στο τέλος. Δεν έφτανε το ότι παίρναμε την απόφαση να αλλάξουμε. Γιατί υπάρχει μέσα μας. Υπάρχει σε κάθε άνθρωπο που έρχεται πάνω σε αυτή τη γη αυτός ο νόμος της αμαρτίας, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος. Ένας νόμος που έχει πανανθρώπινη ισχύ, περιλαμβάνει όλους τους ανθρώπους και ο άνθρωπος που είναι μακριά από τον Χριστό δεν μπορεί να ελευθερωθεί από αυτό το νόμο. Γι' αυτό και ο Λόγος του Θεού λέει εδώ ότι είμαστε δούλοι της αμαρτίας και μόνο, λέει, ο Υιός του ανθρώπου μπορεί να σας ελευθερώσει από τη δουλεία της αμαρτίας. Έτσι λοιπόν, όταν μιλάμε για αμαρτία, δεν είναι μόνο οι επιμέρους πράξεις που κάνουμε που είναι αντίθετες με το θέλημα του Θεού. Αλλά είναι και αυτή η ροπή που έχουμε μέσα μας στο να κάνουμε το κακό. Παρά το γεγονός ότι πολλές φορές δεν το θέλουμε. Αυτές είναι οι κληρονομικές μας καταβολές. Είναι αυτά που κληρονομούμε από τους γονείς μας και από τους παλιούς γονείς μας, από τον Αδάμ και την Εύα. Αλλά εκτός από αυτές βεβαίως υπάρχουν και οι επιρροές του περιβάλλοντος. Μεγαλώνουμε μέσα σε έναν κόσμο, άρχον του οποίου είναι ο διάβολος, όπως μας λέει ο Λόγος του Θεού. Και δεν είναι άρχον του κόσμου τούτο ο διάβολος επειδή ο Θεός ήθελε ή όρισε το διάβολο να είναι άρχοντας του κόσμου αυτού, αλλά είναι για τον απλούστατο λόγο ότι από τη στιγμή που κάποιος διαλέγει να έχει κάποιους νόμους, κάνει άρχοντά του αυτόν που έχει ορίσει τους νόμους. Ο άνθρωπος διάλεξε να βάλει την αμαρτία μέσα στη ζωή του, απομακρυνόμενος από το Θεό. Κατά συνέπεια, εφόσον η αμαρτία είναι νόμος του διαβόλου, άρχοντας αυτού του κόσμου γίνεται ο διάβολος. Και αυτό τι σημαίνει? Ότι όλος μας ο κόσμος είναι δομημένος, έχει χτιστεί με αρχές, αξίες, προτεραιότητες που ο διάβολος τις έχει φτιάξει να είναι τέτοιες. Και στο σημείο αυτό ας σκεφτούμε, αδελφοί, ότι όταν μιλάμε για διάβολο ή όταν μιλάμε για αρχές ή αξίες του διαβόλου ή τον τρόπο που έχει φτιάξει τον κόσμο, δεν μιλάμε για έναν τρόπο αποκρουστικό. Έναν τρόπο που βλέπει κανείς τον κόσμο και λέει: πω, τι διαβολικός κόσμος που είναι αυτός. Δεν είναι έτσι. Ο διάβολος δεν έρχεται να μας πει: εδώ είμαι διάβολος, μαύρος, άσχημος, με κέρατα, με ουρίτσα. Δεν θα έρθει ποτέ έτσι ο διάβολος στη ζωή μας. Θυμηθείτε αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού, ότι μετασχηματίζεται σε άγγελο φωτός. Και θυμηθείτε, δέστε μέσα από το Λόγο του Θεού διάφορες παρεμβάσεις του διαβόλου και θα δείτε τι μορφή παίρνει. Ξεκινώντας από τον Αδάμ και την Εύα. Δεν πήγε να τους πει: αυτά σας είπε ο Θεός. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, εγώ τώρα είμαι ο διάβολος που αντιμάχω με τον Θεό και σας λέω αυτά και αυτά. Όχι. Πήρε τη μορφή του φιδιού, που ήταν το φρονιμότερο όλων των ζώων. Δεν πήρε τη μορφή ενός τυχαίου ζώου, απλώς μετά να μεταμφιεστεί, αλλά πήρε τη μορφή του φιδιού που ήταν το φρονιμότερο από όλα τα ζώα. Γιατί? Γιατί ήθελε να δώσει αυτό που θα έλεγε, αυτή την αίσθηση ότι δεν μας το λέει κάποιος τυχαίος, μας το λέει το φίδι, που είναι το φρονιμότερο από όλα τα ζώα. Άρα θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας αυτό που μας λέει. Θυμηθείτε ακόμα εκείνη την περίπτωση με τον Ιησού Χριστό και τον Πέτρο. Όταν ο Κύριος επρόκειτο να μπει σε αυτό το δρόμο που θα τον οδηγούσε στα Ιεροσόλυμα και βλέπαν οι μαθητές ότι αυτός ο δρόμος ήταν ένας δρόμος που κατά πάσα πιθανότητα θα τον οδηγούσε στο θάνατο. Και βγαίνει ο Πέτρος μπροστά του και του λέει: «Μην κατεβαίνεις, λυπήσου Κύριε τον εαυτό σου». Και ο Κύριος εκεί του απαντάει με ένα πολύ σκληρό τρόπο για τα δεδομένα τα δικά μας. «Είπα γιο πίσω μου», λέει, «Σατανά». Γιατί? Μα δεν τον αγαπούσε ο Πέτρος. Δεν το έλεγε με γνήσια αγάπη. Τον αγαπούσε ο Πέτρος. Από αγάπη το έλεγε. Αλλά εκείνη την ώρα όμως ο Κύριος που έβλεπε πίσω από τα λόγια, διαπίστωνε ότι στην αγάπη του Πέτρου, την αγάπη του Πέτρου μάλλον, την εκμεταλλευόταν ο διάβολος. Και αυτό το πολύ όμορφο συνέστημα που είχε ο Κύριος για τον Πέτρο, να τον προφυλάξει, να τον προστατεύσει, να μην τον χάσουν από κοντά τους, το εκμεταλλευόταν εκείνη την ώρα ο διάβολος. Και το χρησιμοποιούσε για να αποτρέψει τον Κύριο από το να μπει σε αυτή την πορεία που θα ήταν μια πορεία πόνου μεν, αλλά θριαμβευτική. Και αυτή τη μορφή του Πέτρου, με την αγάπη του, τη χρησιμοποιεί ο διάβολος. Έτσι λοιπόν, όταν μιλάμε για έναν κόσμο ο οποίος έχει δομηθεί με τις αξίες και τις αρχές του διαβόλου, ας μην φανταζόμαστε, επαναλαμβάνω, κάτι μαύρο, σκοτεινό, άσχημο, αποκρουστικό. Είναι ελκυστικό. Και αυτό ο διάβολος το χρησιμοποιεί για να μπερδεύει τον κόσμο. Είμαστε μέσα σε έναν κόσμο που έχει μεν τις αξίες, έχει τις αρχές του διαβόλου, αλλά δεν πάβει όμως να έχει πολλά ελκυστικά στοιχεία για τον άνθρωπο. Γι' αυτό ακριβώς και όλοι μας ως άνθρωποι μπερδευόμαστε πολύ εύκολα. Γι' αυτό ακριβώς. Ακόμα και όσοι έχουμε γνωρίσει τον Κύριο, είναι εύκολο, αν δεν προσέξουμε, να ξαναγίνουμε δούλοι της αμαρτίας, όπως λέει ο Λόγος του Θεού. Γιατί αυτές οι επιδράσεις από το περιβάλλον είναι επιδράσεις και πάλι από έναν κόσμο που έχει φτιαχτεί με τα πρότυπα του διαβόλου. Και είναι επιδράσεις που όσοι βρισκόμαστε μέσα σε αυτόν τον κόσμο, εξακολουθούμε να τις υφιστάμεθα και αν δεν προσέξουμε, ξαναβρισκόμαστε πάλι μπλεγμένοι. Θα το δούμε αυτό και στη συνέχεια. Έτσι λοιπόν, έχουμε τις κληρονομικές μας καταβολές. Ως άνθρωποι που ερχόμαστε σε αυτόν τον κόσμο, της αμαρτίας, της ντροπής δηλαδή προς την αμαρτία, στο να πράττουμε ενάντια στο θέλημα του Θεού, και ταυτόχρονα έχουμε και τις επιδράσεις από ένα περιβάλλον που επίσης έχει φτιαχτεί με αξίες, με αρχές, με προτεραιότητες του διαβόλου. Ο Ιησούς Χριστός ήλθε να μας ελευθερώσει και από τα δύο. Ήρθε να αλλάξει τελείως τα δεδομένα και να μας βοηθήσει να μεταφερθούμε και να ζούμε σε έναν άλλο οίκο. Αυτό τον οίκο του πατέρα του, όπως λέει. Και στο πρώτο στοιχείο, στις καταβολές αυτές που έχουμε της αμαρτίας, ο Ιησούς Χριστός μας ελευθερώνει βγάζοντας από τη ζωή μας αυτό το νόμο της αμαρτίας. Ο Απόστολος Παύλος λέει στην επιστολή προς Ρωμαίους, μετά από αυτό το κομμάτι το οποίο αναφέραμε, όπου λέει «Ταλέπορος άνθρωπος εγώ, τι θέλει με ελευθερώσει εκ του σώματος του θανάτου τούτου». Λίγα δάφια παρακάτω, λέει «Ευχαριστώ τον Θεό γιατί με ελευθερώνει από το νόμο της αμαρτίας και του θανάτου». Πώς? Με τον νόμο του πνεύματος, της ζωής. Έτσι μας ελευθερώνει ο Θεός. Έρχεται ο Ιησούς Χριστός και με το θάνατό του νικάει την αμαρτία πάνω στο σταυρό. Νικάει το διάβολο. Και είναι εκείνος που δίνει τη δυνατότητα σε όλους μας, σε κάθε έναν άνθρωπο, αν δει τον εαυτό του πάνω στο σταυρό, να έχει την τιμωρία της αμαρτίας του, χωρίς όμως να πεθάνει ο ίδιος. Αυτό, η σταυρική θυσία του Ιησού Χριστού, αδελφοί, δεν είναι μόνο η συγχώρηση των αμαρτιών που έχουμε κάνει. Δεν είναι μόνο το ότι ο Ιησούς Χριστός μας συγχωρεί από τις πράξεις όλες αυτές που κάναμε στη ζωή μας που ήταν ενάντια με το προς το θέλημα του Θεού. Είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο, ότι μας απελευθερώνει από αυτό το νόμο της αμαρτίας. Αν ο θάνατος του Κυρίου μας είχε μόνο το χαρακτήρα αυτό το πρώτο, δηλαδή να μας συγχωρήσει από τις αμαρτίες που κάναμε μέχρι εκείνη τη στιγμή, τότε η θυσία του θα ήταν αντίστοιχη με τη θυσία που έκανε ο λαός Ισραήλ με τις θυσίες των ζώων, όπου ήταν θυσίες καθαρισμού για τις αμαρτίες του λαού. Αυτές οι θυσίες όμως είχαν αποτέλεσμα μόνο στο να καθαρίσουν τις αμαρτίες του λαού. Δεν είχαν ως αποτέλεσμα το να αλλάξουν τον άνθρωπο ο οποίος ήταν αμαρτωλός. Δεν είχαν ως αποτέλεσμα το να απελευθερώσουν τον άνθρωπο από αυτόν ακριβώς τον νόμο της αμαρτίας. Γι' αυτό ακριβώς και ήταν θυσίες που έπρεπε να επαναλαμβάνονται κάθε χρόνο. Έμπαινε ο αρχιερέας στα Άγια των Αγίων, αφού πρώτα έκανε θυσία για να καθαριστεί από τις δικές του αμαρτίες και στη συνέχεια πρόσφερε θυσίες για να καθαριστεί, για να προσφέρει καθαρισμό από τις αμαρτίες του λαού. Αλλά αυτές όμως οι θυσίες, επειδή ακριβώς ο λαός ήταν ένας λαός που εξακολουθούσε να υφίσταται και να βρίσκεται κάτω από αυτόν τον νόμο της αμαρτίας, ήταν θυσίες που δεν μπορούσαν να απελευθερώσουν τον άνθρωπο από τον νόμο της αμαρτίας. Απλώς πρόσφερα συγχώρηση στις αμαρτίες που είχαν γίνει μέχρι τότε. Όμως αυτό, καθώς καταλαβαίνετε, αδελφοί, είναι μια συνεχής διαδικασία που δεν απελευθερώνει τον άνθρωπο. Και ο Ιησούς Χριστός έρχεται και προσφέρει αυτήν ακριβώς την απελευθέρωση. Δεν μας συγχωρεί μόνο από τις αμαρτίες μας. Δεν διαγράφονται οι αμαρτίες που έχουμε κάνει. Αλλά μας δίνει τη δυνατότητα να απελευθερωθούμε από τη δουλεία της αμαρτίας. Αν λέει ο Υιός σας ελευθερώσει, τότε είσαστε στα αλήθεια ελεύθεροι. Μόνο να μας ελευθερώσει ο Υιός. Μόνο να αφήσουμε τον Ιησού Χριστό με το αίμα του να μας καθαρίσει από τις αμαρτίες μας και να μας απελευθερώσει από αυτό το νόμο της αμαρτίας, τότε μόνο μπορούμε στα αλήθεια να είμαστε ελεύθεροι. Και η απελευθέρωση αυτή σημαίνει ότι αλλάζει πια ο ίδιος ο εαυτός μας. Εκεί που είχαμε χαρακτηριστικά άσχημα, που όπως είπαμε πριν, θέλαμε να τα αλλάξουμε, αλλά δεν μπορούσαμε να τα αλλάξουμε, τώρα βλέπουμε ότι έρχεται ο Θεός και σε κάθε τι που θέλουμε να βγει από τη ζωή μας, έρχεται και βάζει κάτι το δικό του, το καινούριο. Είναι μια διαδικασία αντίστοιχη με αυτή που περιγράφει ο Απόστολος Παύλος, του θανάτου και της Ανάστασης. Συνετάφημεν, λέει, μετά του Χριστού, για του βαπτίσματος, εις το θάνατο αυτού. Γιατί? Για να συναναστηθούμε.

συντρίψει, να τη συντρίψουμε μπροστά στον Ιησού Χριστό και να πούμε ότι ο παλιός μου εαυτός είναι ένας εαυτός που δεν μου αρέσει. Ή ορισμένα στοιχεία του εαυτού μου είναι στοιχεία που δεν μου αρέσουν. Αν αυτά δεν τα φέρουμε ενώπιον του Θεού, να τα συντρίψουμε. Και από τα συντρίμμια αυτής της καρδιάς, ο Κύριος είναι εκείνος που λέει στον Ψαλμοδό ότι θα κτίσει καινούρια καρδιά καθαρή. Καρδία καθαρά κτίσον εν εμή Θεέ και πνεύμα ευθές λέει ανανέωσον εντός μου. Ο Θεός είναι πάλι εκείνος που κάνει το κτίσιμο της καινούργιας καρδιάς. Πότε όμως? Όταν προηγουμένως συντρίψουμε εμείς την παλιά μας την καρδιά. Και είναι εκείνος που μας υπόσχεται ότι θα έρθει και θα μας δώσει μια καινούργια καρδιά, θα μας δώσει καινούργια στοιχεία. Ποια στοιχεία? Τα στοιχεία της ζωής του Κυρίου μας. Και στο σημείο αυτό θα ήθελα, αδελφοί, να ξαναπούμε κάτι που το έχουμε πει και κατά το παρελθόν, ότι μην θεωρούμε την αναγέννησή μας ως το τέλος της πνευματικής μας ζωής. Αναγεννηθήκαμε, ωραία, σωθήκαμε, εδώ τελειώσαμε. Όχι. Η αναγέννηση, αδελφοί, είναι η αρχή της πνευματικής μας ζωής. Τα σχέδια του Θεού δεν αλλάζουν για τον άνθρωπο. Γιατί έφτιαξε τον Αδάμ και την Εύα? Ποια σχέδια είχε? Για να γίνουν όμοιοι με εκείνον. Μεσολάβησε η αμαρτία και η ανθρωπότητα μπαίνει σε μια σκοτεινή περίοδο. Ξανά έρχεται ο Ιησούς Χριστός. Για ποιο λόγο? Για να μας δώσει ξανά τη δυνατότητα να μπορούμε να γίνουμε όμοιοι με τον Πατέρα. Για να μπορούμε όμως να γίνουμε όμοιοι με τον Πατέρα, πρέπει πρώτα να βγει το εμπόδιο της αμαρτίας από μέσα. Και αυτό έρχεται και κάνει ο Ιησούς Χριστός με το θάνατό του πάνω στο Σταυρό. Όπως ήδη είπαμε, βγάζει το εμπόδιο της αμαρτίας από τη μέση. Γιατί όμως το βγάζει? Για να μπορούμε και πάλι να γνωρίζουμε τον Πατέρα, για να μπορούμε να έχουμε κοινωνία με τον Πατέρα, για να μπορούμε να απολαμβάνουμε τα χαρακτηριστικά της ζωής του Χριστού στη ζωή μας, για να μοιάζουμε με εκείνον. Για να μπορέσουμε μια μέρα να τον δούμε και να πάρουμε το όνομα το δικό του στα μέτωπά μας. Αυτός είναι ο στόχος του Θεού, αυτός που ήταν απαρχής, αυτός είναι και τώρα. Κατά συνέπεια, η αναγέννησή μας, αδελφοί, είναι η αρχή, αυτή ακριβώς που μας ξαναφέρνει σε εκείνο το σημείο που μπορούμε και πάλι να έχουμε μια απρόσκοπτη κοινωνία με τον Πατέρα Θεό. Και από εκεί και πέρα αρχίζει ο Θεός και δουλεύει μέσα μας και μας αλλάζει και μας αλλάζει. Είμαστε σωσμένοι όσοι έχουμε αναγεννηθεί. Βεβαίως και θα δούμε τον Ιησού Χριστό κάποια μέρα, πρόσωπο προς πρόσωπο. Όποιος έχει αφήσει το αίμα του Χριστού να τον καθαρίσει από τις αμαρτίες του, θα αντικρίσει μια μέρα τον Κύριο σωτήρα και λυτρωτή. Αλλά ο Θεός θέλει πολύ περισσότερα να κάνει στη ζωή μας. Απλώς, ας μου επιτραπεί η έκφραση, από το να σωθούμε. Θέλει να απολαμβάνουμε το ότι κάθε μέρα γινόμαστε καινούργιοι άνθρωποι, που μοιάζουμε όλο και περισσότερο με εκείνον, με τον λυτρωτή μας. Θέλει από αυτή τη ζωή να ξεκινήσουμε να γινόμαστε όμοιοι με εκείνον. Δεν θα γίνουμε όμοιοι με εκείνον ξαφνικά μόνο όταν θα το δούμε στον ουρανό. Από αυτή τη ζωή, όλη η δική του θέλει να είμαστε άνθρωποι που θα εξαγγέλουμε τις αρετές του Θεού. Τι σημαίνει, αδελφοί, ότι εξαγγέλουμε τις αρετές του Θεού? Ότι αφήνουμε τον Θεό να φτιάχνει έτσι το χαρακτήρα μας, ώστε μαρτυρά αρετές του χαρακτήρα του Θεού. Μας βλέπουν οι άλλοι και παρατηρούν σε εμάς στοιχεία του χαρακτήρα του Θεού. Αυτό είναι κάτι που περιμένει ο Θεός από αυτή τη ζωή να το κάνουμε. Είσαστε λαός τον οποίο λέει σας εκάλεσε ο Θεός εκ του σκότους εις το θαυμαστόν αυτού φως. Γιατί? Για να εξαγγείλετε τις αρετές του Θεού. Δεν είναι αυτό μια εξαγγελία μόνο που θα γίνει στην αιωνιότητα. Θα γίνεται και τότε. Αλλά δεν είναι μόνο για την αιωνιότητα. Είναι και για αυτή τη ζωή. Και για να είναι και για αυτή τη ζωή πρέπει να αφήνουμε το Θεό να μορφώνει την εικόνα του Κυρίου μας μέσα στη ζωή μας. Να μας δίνει τα χαρακτηριστικά του Κυρίου μας μέσα στη ζωή μας. Και για να γίνεται αυτό, όπως είπαμε, χρειάζεται εμείς να παίρνουμε αντίστοιχες αποφάσεις θανάτου. Στέκομαι ενώπιον του Θεού, ζητάω από το Θεό να μου δείξει ποιος είμαι, πώς με βλέπει εκείνος, και σε κάθε τι που δεν αρέσει στο Θεό στη ζωή μου, τον αφήνω να έρθει, να το βγάλει μέσα από τη ζωή μου. Και εδώ ανοίγουμε μια μικρή παρένθεση για να πούμε, αδελφοί, ότι πολλές φορές μετανιώνουμε για αμαρτίες μας. Και πολλές φορές ερχόμαστε με ειλικρινή συντριβή ενώπιον του Θεού και του ζητάμε να μας συγχωρήσει για τις αμαρτίες μας, λέγοντάς ότι δεν θέλουμε πια να βρισκόμαστε υπό το καθεστώς αυτών των αμαρτιών. Αλλά σας θυμίζω αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού για αυτόν που εξομολογείται και παρετείται από την αμαρτία του. Πολλές φορές μένουμε μόνο στην εξομολόγηση των αμαρτιών μας. Λυπούμαστε για την αμαρτία μας. Δεν έχουμε όμως τη διάθεση της παρέτησης. Την ξανακάνουμε μετά και ξαναλυπούμαστε και το ξαναφέρνουμε ενώπιον του Θεού. Ο Θεός από εμάς περιμένει να δει μια απόφαση παρέτησης. Ότι πραγματικά θέλω να παραιτηθώ από αυτή την αμαρτία. Δεν νικάμε εμείς την αμαρτία με τις δικές μας δυνάμεις. Αλλά πιστεύω, αδελφοί, ότι ο Θεός περιμένει από εμάς, στο μέτρο που μπορούμε, να δείξουμε σε εκείνον ότι πραγματικά έχουμε πάρει την απόφαση της παρέτησης από τη συγκεκριμένη αμαρτία. Από εκεί και μετά που δεν μπορούμε, θα τα κάνει ο Θεός τα υπόλοιπα. Αλλά αυτό που μπορούμε όμως, περιμένει ο Θεός να το κάνουμε εμείς. Ίσως είναι ένας αγώνας σε κάποιες περιπτώσεις που θα χρειαστεί να τον δώσουμε εμείς μέχρι ενός σημείου. Από εκεί και πέρα θα έρθει ο Θεός και θα αναλάβει τα υπόλοιπα και θα μας βγάλει την επιθυμία για την αμαρτία, θα μας βάλει καινούργια στοιχεία μέσα. Αλλά περιμένει όμως ο Θεός να βλέπει αυτή την παρέτηση από την αμαρτία. Ότι θέλουμε πραγματικά να το αφήσουμε αυτό το κομμάτι της ζωής μας, να το καθαρίσει ο Κύριος. Αυτό, αδελφοί, είναι το στοιχείο αυτό που είπαμε της κληρονομικότητας που έρχεται και αλλάζει ο Θεός.

Είναι αυτό που έρχεται και κάνει το έργο του καθαρισμού, μας απελευθερώνει από τη δουλεία της αμαρτίας. Και εκεί που είχαμε μέσα μας σπέρμα αμαρτίας, που μας έκανε δούλους στην αμαρτία, μας κάνει πια ο Κύριος ελεύθερος. Που σημαίνει ότι θέλουμε να αλλάξουμε τους εαυτούς μας, το φέρνουμε ενώπιον του Θεού και ο Θεός κάνει αυτή την αλλαγή μέσα μας. Και γινόμαστε καινούργιοι άνθρωποι. Είναι αυτή η διαδικασία της αναγέννησης, που πολύ συχνά το χρησιμοποιούμε τον όρο. Αρχίζουμε και γινόμαστε καινούργιοι άνθρωποι. Γεννιόμαστε ξανά από την αρχή. Και θυμηθείτε, μιλάμε για γέννηση, αναγέννηση, τι σημαίνει. Καινούργια κληρονομικά χαρακτηριστικά. Σαν να μπορεί ένα παιδί να ξαναγεννηθεί από την αρχή και να έχει καινούργια κληρονομικά χαρακτηριστικά. Αυτό ακριβώς γίνεται στην πνευματική μας τη ζωή. Έρχεται ο Ιησούς Χριστός και αλλάζει αυτές τις κληρονομικές καταβολές που έχουμε. Δεν είμαστε πια δούλοι της αμαρτίας, είμαστε ελεύθεροι. Δεν έχουμε πια αυτή τη ροπή προς την αμαρτία. Μπορούμε να παίρνουμε αποφάσεις αλλαγής και ο Θεός να τις πραγματοποιεί αυτές μέσα στην καρδιά μας. Υπάρχει όμως και ο δεύτερος παράγοντας. Αυτό που είπαμε, το περιβάλλον. Τι γίνεται με το περιβάλλον? Βεβαίως, καθώς ξέρουμε, δεν αλλάζει. Από τη στιγμή που αναγεννιόμαστε, δεν μεταπηδούμε σε έναν άλλο κόσμο, στον κόσμο του Θεού. Δεν αλλάζει ο κόσμος στον οποίο βρισκόμαστε. Εξακολουθούμε και βρισκόμαστε μέσα σε αυτόν τον κόσμο, άρχοντας του οποίου είναι ο διάβολος. Που σημαίνει τι? Ότι οι επιδράσεις από το περιβάλλον μας εξακολουθούν και είναι οι ίδιες όπως και πριν. Εδώ, αδελφοί, είναι αυτό που περιμένει ο Λόγος του Θεού από εμάς να κάνουμε, το να ατενίζουμε όχι στα βλεπόμενα, αλλά στα μη βλεπόμενα. Θα διαβάσω δύο εδάφια από την Επιστολή προς Εβραίους, από το ΙΒ κεφάλαιο, όπου φέρνει μπροστά μας ο Λόγος του Θεού αυτήν ακριβώς την εικόνα αφενός μεν του Κυρίου μας, αφετέρου πιστών ανθρώπων, που έκαναν αυτό ακριβώς. Δεν ατένιζαν στα βλεπόμενα, αλλά στα μη βλεπόμενα. Διαβάζω τα δύο πρώτα εδάφια του κεφαλαίου. Λοιπόν και εμείς, περικυκλωμένοι όντες υπό το σού του νέφους μαρτύρων, ας απορρίψομεν παν βάρος και την ευκόλωσε περιπλέκουσαν ημάς αμαρτία, και ας τρέχομαι με θυπομονή στον προκείμενο εις ημάς αγώνα. Αποβλέποντες εις τον Ιησούν, τον αρχηγό και τελειωτή της πίστεως, ώστις υπέρ της χαράς της προκειμένης εις αυτόν, υπέφερε σταυρών, καταφρονήσα στην εσχήνη και κάθισε εν δεξιά του θρόνου του Θεού. Τι μας λέει εδώ ο Λόγος του Θεού? Ότι καταρχήν χρησιμοποιεί το παράδειγμα του Κυρίου μας. Τι έκανε, λέει ο Κύριος? Έβλεπε, λέει, μπροστά του τη χαρά, την προκειμένη σε αυτόν, που ήταν όμως μετά και πέρα από ένα δύσκολο δρόμο. Λέει, υπέρ της χαράς της προκειμένης σε αυτόν, υπέφερε σταυρών, καταφρονήσα στην εσχήνη. Υπήρχε μια χαρά που την έβλεπε ο Κύριος πέρα, μακριά. Ήταν η χαρά αυτής της νίκης κατά της αμαρτίας, της νίκης κατά του διαβόλου, η χαρά ότι θα κέρδιζε ψυχές και θα τις έφερνε ενώπιον του Θεού, θα μας έδινε τη δυνατότητα σε εμάς να ξαναγίνουμε παιδιά δικά του. Αυτή τη χαρά την έβλεπε ο Κύριος. Ότι θα ξανανέβαινε στη δόξα του, ότι θα εκτελούσε το θέλημα του Πατέρα. Την έβλεπε αυτή τη χαρά ο Κύριος. Αλλά πριν όμως από αυτήν, είχε να περάσει ένα δύσκολο δρόμο. Ένα δρόμο εξαιρετικά δύσκολο. Που είχε μέσα σταυρό, είχε σχήνη. Είχε όλη αυτή την τροπή της αμαρτίας που πήρε ο Κύριος επάνω του, ενώπιον όλου του υπερβατικού κόσμου. Όλα αυτά τα έβλεπε ο Κύριος μπροστά του. Ήταν ένας δύσκολος δρόμος. Αλλά προτίμησε όμως, λέει, να περάσει μέσα από αυτό το δρόμο για να απολαύσει αυτή τη χαρά που έβλεπε να τον περιμένει. Και το ίδιο μετά μας λέει ο Λόγος του Θεού, έκανε και όλο αυτό το νέφος των μαρτύρων, ανθρώπων της πίστης, τους οποίους απαριθμεί ο συγγραφέας Επιστολής προς Εβραίους, όλο αυτό το νέφος των μαρτύρων, λέει, έκανε το ίδιο ακριβώς. Έβλεπε, λέει, σε μη βλεπόμενα και όχι στα βλεπόμενα. Το ίδιο κεφάλαιο ξεκινάει λέγοντας ότι τι είναι η πίστη. Είναι, λέει, βεβαίωσης και πεποίθησης πραγμάτων, βεβαίωσης πραγμάτων μη βλεπομένων, ελπιζομένων πεποίθησης. Αυτή είναι η πίστη. Και συνεχίζοντας το κεφάλαιο και λέει, αναφέροντας αυτό το νέφος των μαρτύρων, λέει ότι αυτοί οι άνθρωποι έκαναν αυτό ακριβώς. Δεν έβλεπαν σε αυτά που είχαν μπροστά τους, σε αυτόν τον κόσμο που είπαμε πως είναι φτιαγμένος, αλλά έβλεπαν σε αυτά που ήξεραν ότι τους περιμένουν. Στη χαρά που ήξερε και ο Κύριος ότι τον περιμένει. Και μας προτρέπει εδώ ο συγγραφέας της προς Εβραίους Επιστολής, το Πνεύμα του Θεού προφανώς, να ακολουθούμε και εμείς τον ίδιο δρόμο. Να μην βλέπουμε σε αυτά που είναι πρόσχερα, εφήμερα, τροφή φθυρώμενη όπως είχε πει ο Ιησούς Χριστός, αλλά να βλέπουμε σε αυτά που μας περιμένουν, στο θησαυρό που μας περιμένει μετά από αυτά. Και θα ήθελα, αδελφοί, εδώ να θυμηθούμε 2-3 κομμάτια μόνο μέσα από το Λόγο του Θεού, από τα πάρα πολλά που έχει, που δείχνουν αυτήν ακριβώς την αντίληψη που είχαν οι άνθρωποι του Θεού. Ότι αυτός ο κόσμος είναι ένας κόσμος στον οποίο είμαστε πάρικοι, είναι ένας κόσμος που προσφέρει ίσως κάποιες χαρές τελείως εφήμερες και πρόσχερες. Θυμηθείτε αυτό που έλεγε ο Απόστολος Παύλος, ότι
Θεώρησα, λέει, τα πάντα σκύβαλα, σκουπίδια, μπροστά στο έξοχο της γνώσεως του προσώπου του Ιησού Χριστού. Και το λέγει ο Παύλος, δεν το λέγει κάποιος που δεν είχε τι να κάνει στη ζωή του, ένας καταφρονημένος, ένας πεταμένος, που δεν θα μπορούσε τίποτα να κάνει στη ζωή του και λέει, εντάξει, δεν έχουμε τίποτα άλλο, ας έχουμε τον Χριστό τουλάχιστον. Δεν το λέγε κάποιο τυχαίο, το λέγει ο Παύλος, που ήταν μια ξεχωριστή προσωπικότητα πραγματικά και θα μπορούσε να έχει σταδιοδρομήσει με ένα ξεχωριστό τρόπο και στο λαό Ισραήλ και γενικότερα. Αλλά λέει όλα αυτά, και όχι μόνο αυτά τα θετικά, αλλά και όλα αυτά τα οποία έχει πει προηγουμένως, ραβδισμούς, πίνες, μαστίγια, φυλακές, ναυάγια, όλα λέει αυτά τα θεώρησα σκουπίδια μπροστά στο έξοχο της γνώσης του προσώπου του Ιησού Χριστού. Θυμηθείτε ακόμα, αδελφοί, πώς πάλι ο Απόστολος Παύλος στο πρώτο κεφάλαιο της επιστολής προς Εφεσίους έρχεται και λέει και προσεύχεται για πιστούς ανθρώπους. Και λέει, αφού προηγουμένως έχει πει ότι ευχαριστώ για αυτά που άκουσα για εσάς, λέει, δεν πάω να προσεύχομαι μέρα και νύχτα για εσάς. Γιατί? Για να σας δώσει ο Θεός πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως εις επίγνωσιν αυτού, ώστε να φωτιστώσει η οφθαλμή του νόου σας και να γνωρίσετε ποια είναι η ελπίς της προσκλήσεως αυτού. Ποιος είναι ο πλούτος της δόξας της κληρονομιάς αυτού εις τους Αγίους, ποιο το υπερβάλλον μέγεθος της δυνάμεως αυτού προς εμάς τους πιστεύοντες. Διαβάστε το πρώτο κεφάλαιο της επιστολής προς Εφεσίους. Σε πιστούς ανθρώπους απευθύνεται. Και σε πιστούς ανθρώπους που πηγαίνανε καλά πνευματικά. Και αφού λέει ότι σε ευχαριστώ τον Θεό για αυτά που ακούω για σας, λέει, δεν πάω να προσεύχομαι μέρα και νύχτα. Γιατί? Όχι για πρακτικά ζητήματα μόνο. Ο Παύλος τα είχε και αυτά στην προσευχή του. Αλλά προσεύχομαι, λέει, να γνωρίσετε ποια είναι η ελπίδα της προσκλήσεως αυτού. Ποια είναι η κληρονομιά που έχει ετοιμάσει για σας. Ποιο είναι το υπερβάλλον μέγεθος της δύναμης που σας δίνει. Της δύναμης, λέει, με την οποία ανέστησε τον Ιησού Χριστό. Αυτά, αδελφοί, είναι τα μη βλεπόμενα. Είναι αυτά που δεν τα βλέπουμε γύρω μας. Αλλά πρέπει να ατενίζουμε στον Ιησού Χριστό, να ζητάμε από το Θεό να μας τα αποκαλύπτει, να τα απολαμβάνουμε εμείς και να προσευχόμαστε ο ένας για τον άλλον, να τα απολαμβάνει και ο αδελφός μας αυτά. Αυτός είναι ο θησαυρός του Χριστού. Ο Απόστολος Παύλος πάλι στην επιστολή προς Κορινθίους λέει ότι μας έχει δώσει ο Θεός το πνεύμα το δικό του και κατοικεί μέσα μας. Και τι κάνει, λέει, το πνεύμα του Θεού? Σας αποκαλύπτει τα βάθη του Θεού. Όπως λέει, το πνεύμα του ανθρώπου γνωρίζει τα του ανθρώπου, έτσι λέει και το πνεύμα του Θεού γνωρίζει τα βάθη του Θεού και τα αποκαλύπτει σε εσάς. Και σας αποκαλύπτει, λέει, πράγματα που ο οφθαλμός δεν είδε, αυτή δεν άκουσε, σε καρδιά ανθρώπου δεν ανέβηκαν. Αυτά, λέει, ο Θεός τα έχει ετοιμάσει για αυτούς που τον αγαπάνε και σας τα αποκαλύπτει. Αυτός ο θησαυρός του Θεού, αδελφοί, είναι ένας θησαυρός που αποκαλύπτεται μόνο σε αυτούς που έχουν το πνεύμα του Θεού. Στους πιστούς ανθρώπους, στα παιδιά του Θεού. Σε εμάς, σε όσους έχουμε δεχθεί τον Ιησού Χριστό. Τον απολαμβάνουμε όμως. Αφήνουμε το πνεύμα του Θεού να μας αποκαλύπτει αυτό το θησαυρό που θέλει να μας αποκαλύψει. Αν δεν έχουμε αυτή τη διάθεση να γνωρίσουμε αυτό το θησαυρό του Θεού, τότε συνεχώς θα βλέπουμε αυτά που γυαλίζουν από τον κόσμο γύρω μας. Αυτά που, όπως είπαμε πριν, είναι του διαβόλου και δεν είναι άσχημα, είναι ελκυστικά. Αλλά είναι ελκυστικά όμως οδηγώντας στο θάνατο. Είναι αυτό που ο λόγος του Θεού ονομάζει κόσμος. Και σας θυμίζω ότι η λέξη κόσμος στα αρχαία ελληνικά σημαίνει στολίδι. Αυτή είναι η έννοια του κόσμου. Δεν είναι μια αποκρουστική έννοια η έννοια του κόσμου. Είναι μια έννοια που την έχει φτιάξει ο διάβολος με όμορφο τρόπο. Και ενώ μπορούμε να είμαστε σε πράγματα που νομίζουμε ότι μας αρέσουν, κάποια στιγμή να καταλάβουμε ότι είναι πράγματα που τελικά μας οδηγούν στο θάνατο. Όπως και ο Αδάμ και η Εύα. Τους άρεσε ο καρπός. Θέλανε να το δοκιμάσουν. Αλλά η δοκιμή του καρπού ήταν η παρακοή του θελήματος του Θεού και τους οδήγησε μακριά από το Θεό τελικά. Αυτό το θησαυρό του Θεού, αδελφοί, έχουμε τη διάθεση να το γνωρίζουμε, να τον απολαμβάνουμε. Είναι πράγματα μη βλεπόμενα με τα μάτια τα φυσικά μας. Ο Απόστολος Παύλος, στο ίδιο αυτό κεφάλαιο που είπαμε για το πνεύμα του Θεού, που λέει ότι το πνεύμα του Θεού κατοικεί μέσα μας, λέει ότι αυτά στους άλλους φαίνονται μορία. Ανοησίες τους φαίνονται. Γιατί? Γιατί με τα φυσικά μάτια και με το φυσικό μυαλό δεν τα γνωρίζει κανείς. Δεν είναι πράγματα που θα ανοίξουμε ένα βιβλίο και θα τα δούμε και θα τα γνωρίσουμε. Το πνεύμα του Θεού μας τα αποκαλύπτει. Πότε όμως μας τα αποκαλύπτει? Όταν θέλουμε να τα γνωρίσουμε. Όταν καταλαβαίνουμε ότι πραγματικά είναι ένας θησαυρός και προσευχόμαστε από τον Κύριο να μας τον αποκαλύπτει αυτό το θησαυρό και να τον γνωρίζουμε και να τον απολαμβάνουμε. Καταγωγής Φαρισαίων και ότι είχε μια εξέχουσα θέση στο λαό Ισραήλ, ούτε ότι ήταν Ρωμαίος πολίτης, τίποτα από όλα αυτά. Ούτε ότι είχε μόρφωση με τους καλύτερους δασκάλους της εποχής. Πώς ήθελε να τον αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι? Σαν οικονόμο των μυστηρίων του Θεού. Γιατί? Γιατί είχε καταλάβει ότι αυτός ο θησαυρός που τον καλούσε ο Κύριος να γίνει οικονόμος ήταν ο μεγαλύτερος θησαυρός από όλους. Και αυτά τα μυστήρια που το αποκάλυπτε ο Θεός και θέλει να τα αποκαλύψει και σε εμάς, το ίδιο το πρόσωπο του Χριστού. Ο Απόστολος Παύλος ο ίδιος το ορίζει και λέει ότι αυτό είναι το μυστήριο του Θεού, το ότι ο Ιησούς Χριστός αποκαλύπτεται σε εμάς. Αυτό ο Παύλος το απολάμβανε. Το απολαμβάνουμε εμείς, αδελφοί, στη ζωή μας.
Εξακολουθούμε και βρισκόμαστε, επαναλαμβάνω, μέσα σε ένα κόσμο που δεν αλλάζει. Κάποια μέρα θα βρεθούμε στον κόσμο, στο σπίτι του Θεού, και θα δούμε τότε πώς θα ήταν ο κόσμος αν δεν είχε μπει αμαρτία. Αλλά ακόμα όμως είμαστε μέσα σε ένα κόσμο της αμαρτίας και δεχόμαστε πειθράεις από αυτόν τον κόσμο. Ελεύθεροι από τον νόμο της αμαρτίας, όσοι τον έχουμε δεχθεί τον Κύριο. Αλλά τι περιμένει ο Θεός από εμάς? Να μάθουμε αυτή τη διαδικασία. Να ταινίζουμε, να βλέπουμε, όχι στα βλεπόμενα, αλλά στα μη βλεπόμενα. Να έχουμε αυτή τη συνέστηση ότι είμαστε πολίτες μιας άλλης πολιτείας, με άλλους νόμους, με άλλες αξίες, με άλλες αρχές. Να έχουμε τη συνέστηση ότι αρχίζουμε και ζούμε σε αυτή την πολιτεία, από αυτή τη ζωή, και προετοιμαζόμαστε για αυτή την πολιτεία. Είμαστε πάρικοι. Είμαστε άνθρωποι περαστικοί από αυτόν τον κόσμο. Και ο προορισμός μας είναι να ζήσουμε για μια αιωνιότητα με τον Θεό. Προετοιμαζόμαστε, αδελφοί, για αυτή την αιωνιότητα. Αφήνουμε τον Θεό να διαμορφώνει τα χαρακτηριστικά του μέσα μας, ώστε να χαρούμε όταν θα το δούμε πραγματικά και να μην λυπηθούμε. Συνειδητοποιούμε τι σημαίνει το να θησαυρίζουμε σε τροφή που θα μείνει σε ζωή αιώνια και όχι σε τροφή φυρώμενη. Πολλές φορές αυτός ο διαχωρισμός είναι δύσκολος. Φοβάμαι όμως πραγματικά, αδελφοί, τη μέρα που θα βρεθούμε όλοι μας ενώπιον του Θεού και πιθανόν να συνειδητοποιήσουμε ότι πολλά από αυτά που θεωρούσαμε ότι αξίζανε τον κόπο να τα κυνηγήσουμε και να δώσουμε και το χρόνο μας και τις μέρες μας και τα χρόνια μας ολόκληρα, ήταν πράγματα από τα οποία δεν κρατήσαμε τίποτα. Ήταν τροφή φυρώμενη. Φοβάμαι πραγματικά μήπως βρεθούμε ενώπιον του Θεού με πολύ μικρό φορτίο τροφής που θα μείνει σε ζωή αιώνια. Φοβάμαι μήπως μετράμε τα πράγματα λάθος και θεωρούμε ότι έχουμε φτάσει τη ζωή μας σε μια πνευματική ισορροπία. Πηγαίνουμε στην εκκλησία, είμαστε αναγεννημένοι, ασχολούμαστε και με μερικές διακονίες. Άρα γι' αυτό μόνο περιμένει ο Θεός από εμάς. Έχω την αίσθηση, αδελφοί, όσο περνάει ο καιρός, ότι η πνευματική μας ζωή πρέπει να είναι μια συνεχής πορεία αύξησης. Ο Θεός κάθε μέρα περιμένει όλο και περισσότερο από εμάς να αλλάζουμε. Και δεν μιλάω απαραίτητα να ασχολούμαστε περισσότερο με το έργο. Δεν περιμένει ο Θεός αυτό από εμάς. Την καρδιά μας θέλει όλο και περισσότερο. Να βλέπουμε όλο και πιο πολύ τι δεν αρέσει στο Θεό στη ζωή μας και να τον αφήνουμε να το αλλάξει. Και σαν αποτέλεσμα αυτού θα έρθει και η μαρτυρία μας, θα έρθει και το έργο μας, θα έρθουν και οι δραστηριότητές μας. Αλλά αυτό το περιμένει ο Θεός. Ας μάθουμε, αδελφοί, να απολαμβάνουμε τη μελέτη του λόγου του, την προσευχή, τη συνομιλία με τον Κύριο. Μέσα από αυτά ο Θεός μας αποκαλύπτεται. Μέσα από αυτά θα μας δώσει τους θησαυρούς του. Μέσα από αυτά θα μας αποκαλύψει αυτά που ο οφθαλμός δεν είδε, αυτή δεν άκουσε, σε καρδιά ανθρώπου δεν έχουν ανέβει. Και θα είναι ένας θησαυρός που για τους άλλους μπορεί να μην υπάρχει, να μην τον βλέπουν. Αλλά για μας θα είναι ο θησαυρός της καρδιάς μας. Είναι αυτά τα μη βλεπόμενα που μας χαρίζει ο Κύριος. Και χάρη αυτών των μη βλεπομένων, ξαναγυρίζω σε αυτό το εδάφιο της προς Εβραίους, μας λέει ο λόγος του Θεού, ας απορρίψουμε παν βάρος και την ευκόλωση περιπλέξουσαν ημάς αμαρτία. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Και η αμαρτία και τα βάρη. Μπορεί να μην έχουμε αμαρτία στη ζωή μας. Μπορεί όμως να έχουμε συσσωρεύσει πολλά βάρη. Και να έχουν μπλέξει τόσο πολύ τη ζωή μας, να την έχουν βαρύνει τόσο πολύ, που δεν μπορούμε πια να τρέχουμε. Δεν μπορούμε πια να είμαστε πιστοί ευκίνητοι. Ζούμε μια ζωή φορτωμένη, μίζερη. Είμαστε του Κυρίου, αλλά ζούμε μια ζωή μίζερη. Ας προσέχουμε, αδελφοί, προφανώς μην ξαναμπαίνουμε σε ζυγό δουλείας αμαρτίας, αλλά μην μαζεύουμε και πολλά βάρη στη ζωή μας. Ας ρωτάμε τον Κύριο στις επιλογές μας. Το θέλεις αυτό? Να το κάνω αυτό? Θα μου βγει σε καλό? Γιατί πολλές φορές ο διάβολος μπορεί να μας μπλέξει με πράγματα που είναι από το περιβάλλον μας, από αυτά που βλέπουμε, που γυαλίζουν, που μας αρέσουν, και να θέσουμε το ερώτημα, είναι αμαρτία να το κάνω αυτό? Δεν είναι αμαρτία, ας το κάνω. Αλλά κάποια στιγμή να διαπιστώσουμε ότι δεν ήταν το θέλημα του Θεού. Και ότι φορτώσαμε τη ζωή μας με ένα βάρος που δεν ήθελε ο Θεός να το έχουμε πάρει. Ας απαλλαγούμε από τέτοια βάρη. Μπορεί να είναι επώδυνο ίσως κάποιες στιγμές. Αλλά όταν απαλλαγούμε από τέτοια βάρη, θα δούμε πόσο όμορφο είναι και πόσο μπορούμε να απολαμβάνουμε πραγματικά τη ζωή μαζί με τον Χριστό. Έτσι, αδελφοί, κλείνοντας, ας έχουμε αυτή την αίσθηση ότι ο Κύριος μας ήρθε για να αλλάξει και τις κληρονομικές μας καταβολές, να μας απελευθερώσει από τον νόμο της αμαρτίας, αλλά για να μας δώσει και τη δυνατότητα από αυτή τη ζωή να απολαμβάνουμε και να βλέπουμε το τι υπάρχει στο σπίτι του Πατέρα, όσο μπορούμε να το καταλάβουμε τώρα. Να απολαμβάνουμε από τώρα τους θησαυρούς που εκείνος θέλει να μας δώσει. Και γι' αυτό ακριβώς περιμένει και από εμάς να είμαστε άνθρωποι, όπως εκείνος έλεγε, εγώ δεν κάνω, λέει, τίποτα άλλο. Σας λέω αυτά που είδα στο σπίτι του Πατέρα. Ο φυσιολογικός χριστιανός έτσι πρέπει να είναι στη ζωή του. Δεν προσπαθούμε να είμαστε χριστιανοί. Η ζωή μας είναι τέτοια που μαρτυρά απλώς ότι έχουμε άλλο πατέρα. Και αυτά που βλέπουμε στο σπίτι του Πατέρα, αυτά μαρτυρά και η ζωή μας. Μακάρι, αδελφοί, να είμαστε τέτοιοι άνθρωποι. Να απολαμβάνουμε το σπίτι του Πατέρα, να ζούμε στην παρουσία του Πατέρα και η ζωή μας να δείχνει τις αρετές του Πατέρα. Να εξαγγέλει πραγματικά τις αρετές του Θεού. Αμήν.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

Προσέχετε λοιπόν, μην ξεχαστείτε από την καλοπέραση και τις διάφορες φροντίδες της ζωής και έρθει ξαφνικά αυτή η μέρα, γιατί θα έρθει σαν παγίδα σε όλους όσους βρίσκονται πάνω στη γη. Να είσαστε πάντοτε έτοιμοι και να προσεύχεστε για να μπορέσετε να αποφύγετε όλα αυτά που πρόκειται να γίνουν και να σταθείτε χαρούμενοι μπροστά στο Χριστό, το Υιό του Θεού.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

σε σένα των θεών, των αιωνίων ικτυρμών και του ελέους. Ερχόμεθα την ώρα τούτη και υψώνουμε τις καρδιές μας σε ευχαριστία, ο Θεέ. Σε ευχαριστούμεν, διότι το έλεος σου και η ικτυρμή σου μας ανεζήτησαν χαμένους όντας και μας ευρύκες. Πολύ σε ευχαριστούμεν γιατί έστησες τους πόδας μας επάνω στην πέτρα, τον βράχο των αιώνων, διότι απεκάλυψες το πρόσωπόν σου σε μας, διότι εγνωρίσαμε το έλεος σου και τη χάρη σου, χαμένη αμαρτωλή, ανεπανόρθωτα χαμένη αμαρτωλή. Σε ευχαριστούμεν γιατί επήραμε μερίδα μεταξύ του κλήρου των Αγίων εν το φωτί για του Ιησού Χριστού του Κυρίου. Σε ευχαριστούμεν για το αίμα του Χριστού, για τη θυσία του Χριστού. Σε ευχαριστούμεν για τα καρφιά. Σε ευχαριστούμεν για τη λογχισμένη πλευρά του που άνοιξαν το δρόμο της χάριτος σε κάθε ψυχή. Πολύ σε ευχαριστούμεν για την αγάπη σου που ξεχύνεται στις καρδιές μας δια του Αγίου σου Πνεύματος που εδόθηκε σε μας. Παρακαλούμε την ώρα τούτη, το πρωινό τούτο που μαζευτήκαμε να σε λατρεύσουμε, δώσ' μας την αγαλίαση του προσώπου σου, τη χαρά της παρουσίας σου, την ευφροσύνη του Πνεύματος στις καρδιές μας. Κύκλωσέ μας, Θεέ μας, δείξε μας τον εαυτόν σου, αλλά δείξε μας και τον εαυτόν μας, τη δική μας την μικρότητα, τη δική μας την ματαιότητα σε παρακαλούμε πολύ, και δείξε μας τη χάρη σου και το μεγαλείον σου, την ομορφιά του προσώπου σου να χαιρόμεθα σε σε. Παρακαλούμε πολύ ευλογών, ευλόγησέ μας, μείνε μαζί μας, δώσ' μας την απόλαυση του προσώπου σου. Θυμήσου το έθνος μας, θυμήσου άρχοντας και αρχομένους, θυμήσου σε παρακαλούμε την κατάσταση στην οποία βρισκόμεθα. Ω Κύριε καμέ έλεος, δώσε ειρήνη κυκλώθεν και προπαντός στρέψε την καρδιά αυτού του λαού σε σένα. Χάρισε ελευθερίες, δοξάστητη, εν το ονόματι και χάρητη του Σωτήρος Χριστού και για τη δόξα σου την αιωνίαν εν Αγίω Πνεύματι. Αμήν. Διαβάζω τον 51ο ψαλμό του Δαβίδ, νι αλφα. Ελέησόν με ο Θεέ κατά το έλεος σου, κατά το πλήθος των ικτυρμών σου εξάλειψον τα ανομήματά μου. Πλήνον με μάλλον και μάλλον από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισον με. Διότι τα ανομήματά μου εγώ γνωρίζω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου είναι διαπαντός. Είσαι μόνον ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου έπραξα, δια να δικαιωθείς εν της λόγη σου και να είσαι άμεμπτος εις τας κρίσης σου. Ιδού συνελήφθην εν ανομία και εν αμαρτία με γέννησε η μήτυρ μου. Ιδού η γάπη σας αλήθειαν εν την καρδία και εις τα ενδόμηχα θέλεις με διδάξει σοφίαν. Ραντισόν με ίσοπον και θέλω είστε καθαρός. Πλύνον με και θέλω είστε λευκότερος χιόνος. Κάμε με να ακούσω αγαλίασιν και εφροσύνην για να εφρανθώσει τα οστά τα οποία συνέφλασας. Απόστρεψον το προσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμή Θεέ και πνεύμα ευθές ανανέωσον εντός μου. Μη με απορρίψεις από του προσώπου σου και το πνεύμα το αγιών σου μη αφαιρέσεις απ' εμού. Απόδοσμη την αγαλίαση τη σωτηρία σου και με πνεύμα ηγεμονικών στήριξόν με. Θέλω διδάξει εις τους παραβάτας τα σοδού σου και αμαρτωλή θέλουσι επιστρέφει είσαι. Ελευθόρεσόν με από αιμάτων Θεέ της σωτηρίας μου. Η γλώσσα μου θέλει ψάλι εν αγαλιάσει την δικαιοσύνη σου. Κύριε, άνοιξον τα χείλη μου και το στόμα μου θέλει αναγγείλει την ενεσύν σου, διότι δεν θέλεις θυσίαν, άλλος ήθελον προσφέρει. Εις ολοκαυτώματα δεν αρέσκεσαι, θυσία του Θεού είναι πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην Θεέ, δεν θέλεις καταφρονήσει. Γνωστός ο ψαλμός τούτος, γνωστός σε πολλούς, και ειδικός ψαλμός, διότι εγγράφτηκε σε μίαν ειδική ώραν
της ζωής του ψαλμοδού του Δαβίδ. Όταν αυτός, όπως μας λέγει ο Λόγος του Θεού, εδώ ο ψαλμός τούτος και εν αρχή προεισαγωγικός, ο Νάθαν, ο προφήτης του Θεού, επήγε να του δείξει την αμαρτία του. Όταν επήρε την γυναίκα, την Βίθσαβε του Ουρίου του Χεθαίου και σκότωσε τον Ουρία των καημένων για να πάρει τη γυναίκα του. Ήταν τότε σε εκείνη την ειδική ώρα που του απεκάλυψε την αμαρτωλότητά του, τα πάθη του, τα οποία ο Δαβίδ τα είδε όσο δεν τα είχε δει ποτέ άλλοτε. Πόσο θαυμάσιο αυτό. Ο Πέτρος στη βάρκα του, όταν είδε το θαύμα το οποίο έκανε ο Ιησούς μπροστά σε εκείνο το φως της αιωνιότητος που έπεσε επάνω του, ο Δαβίδ σε τούτη την περίπτωση, καθώς το φως της αποκαλύψεως του Λόγου του Θεού έρχεται να φωτίσει τα πάθη του, αναγνωρίζει την αμαρτωλότητά του και φωνάζει με πόνο: «Ελέησέ με, ο Θεέ, κατά το πλήθος των νυκτιρμών σου, εξάλληψον τα ανομήματά μου». Αυτό που συνέβη στον Δαβίδ δεν είναι μοναδικό εις τον Δαβίδ μόνον. Είναι γενικό, είναι παγκόσμιο, αφορά τον κάθε άνθρωπο. Αυτή είναι η κατάσταση του ανθρώπου. Αλλά ο άνθρωπος αγνοεί τον εαυτόν του εωσότου το φως του Θεού, το φως της αποκαλύψεως του Θεού, έρθει να τον φωτίσει και να του δείξει ο ποιος είναι. Εωσότου το φως της αιωνιότητος πέσει επάνω σου, ζεις σε μια ονειροφαντασία. Ο άνθρωπος πορεύεται μέσα σε μια φαντασία. Ο άνθρωπος ζει σε έναν ιδεαλισμό ψεύτικον του εαυτού του. Ο άνθρωπος είναι συνεπαρμένος, ναρκισεύεται, αγαπάει τον εαυτόν του. Έχει μια αυταρέσκεια, νομίζει ότι κάποιος είναι. Φουσκώνει, τον βλέπεις και υψώνει και μπροστά στο Θεό. Εωσότου λέγω το φως της αιωνιότητος έρθει επάνω του και πέσει, εωσότου ο Θεός του αποκαλύψει τα βάθη του και τον εαυτόν του, και τότε ό,τι μεγάλη αλήθεια, σαν κάποιον που από μικρός γεννιέται λεπρός αλλά δεν το ξέβρει, και καθώς η συνείδηση φωτίζεται μέσα του σιγά σιγά που μεγαλώνει, ανακαλύπτει ότι ανεπανόρθωτα είναι λεπρός, και πλέον δρόμος σωτηρίας δεν υπάρχει τριγύρω του. Καθώς ανακαλύπτει τη μεγάλη καταστροφή η οποία έχει γίνει μέσα του και βγάζει γοερές κραυγές απελπισίας. Αυτός είναι ο άνθρωπος. Όταν το φως του Θεού έρθει και πέσει επάνω του και του δείξει την κατάστασή του, την αμαρτωλότητά του, πόσο αμαρτωλός είναι, α, τότε ξαφνικά βλέπει όλη τη φρίκη να πέφτει επάνω του. Ποιος μπορεί έναν μαύρον που γεννήθηκε μαύρος να το κάνει λευκόν? Ποιος μπορεί το στραβό να το κάνει ευθύ? Πώς μπορείς να αλλάξεις τον εαυτό σου έπειτα από τόση μεγάλη καταστροφή που η αμαρτία έχει κάνει? Είναι αδύνατο να συλλάβεις τον εαυτό σου σε εκείνο το βάθος εάν το Πνεύμα του Θεού δεν έρθει επάνω σου να σε φωτίσει και να σου δείξει ο ποιος είσαι, να σου δείξει πόσο αμαρτωλός είσαι. Και τότε, όπως λέει εδώ πέρα ο Λόγος του Δαβίδ, όπως λέει ο ψαλμοδός, κράζει με πόνον, με πόνον, εν αμαρτίες σε γεννήθην ολόκληρος. Εν ανομία με συνέλαβε η μητέρα μου και γεννήθηκα αμαρτωλός από τη ρίζα μου. Χαλασμένος, καταστραμμένος, ανεπανόρθωτα κατεστραμμένος. Και πού είναι η θεραπεία? Ποιος μπορεί να με θεραπεύσει? Και είναι τότε μόνο που ο άνθρωπος μπορεί να στρέψει τα μάτια ηκεσίας προς το Θεό. Είναι τότε μόνο που μπορεί να στρέψει μάτια δεήσεως προς το Θεό, νικεσίας προς το Θεό, και να ηκετεύσει το έλεος και τη χάρη του Θεού επάνω του.

την αγαλία συν τη σωτηρία σου, με πνεύμα ηγεμονικό στήριξέ με. Τι θαυμάσια, ολόκληρος τούτος ο ψαλμός είναι ψαλμός πόνου, ένας ψαλμός παραγμού, κραυγής της ψυχής που ανακάλυψε ξαφνικά την ανεπανόρθωτη καταστροφή του εαυτού της. Είναι πραγματικά περίφημο. Και αυτή την κατάσταση του εαυτού σου δεν μπορείς να την αλλάξεις με τίποτα. Αυτός είναι ο άνθρωπος. Εάν έλεγε ο Σωκράτης κάποτε γνώθης αυτόν, το γνώθης αυτόν που το είχε πει το μαντίο των Δελφών, γνώθης αυτόν, αυτό το πράγμα παίρνει την ουσιαστική του θέση εδώ ακριβώς. Γνώρισε ο ποιος είσαι. Διότι αυτή είναι η πραγματικότητα του ανθρώπου. Και αυτή την πραγματικότητα του εαυτού σου, ότι είσαι ένας κατεστραμμένος, ανεπανόρθωτα αμαρτωλός, χαμένος αμαρτωλός, με χαλασμένα τα πάντα μέσα σου, το πνεύμα σου, η ψυχή σου, η διάθεσή σου, η θέλησή σου, η μνήμη σου, η κρίση σου, όλα λανθασμένα. Δεν μπορεί να ανταλλάξει τίποτα. Τίποτα απολύτως. Ούτε ο πολιτισμός, ούτε η πρόοδος, ούτε τα πανεπιστήμια, ούτε η κουλτούρα, ούτε η μάθηση και η τέχνη, ούτε η... τίποτα απολύτως, ούτε ο χρόνος. Τίποτα, δεν αλλάζει. Κατεστραμμένος ανεπανόρθωτα. Οι άνθρωποι ήσαν τέτοιοι στην εποχή του Δαβίδ, και ακούς την κραυγή του Δαβίδ να φωνάζει από μέσα από τον ψαλμό του. Οι άνθρωποι είναι τέτοιοι και σήμερα, έπειτα από τόσες χιλιάδες χρόνια. Και θα είναι τέτοιοι όσο διαρκεί ετούτος ο πλανήτης και όσο συνεχίζει η ανθρώπινη ζωή επί της γης. Θέλεις να γνωρίσεις τον εαυτό σου? Κοίταξε τον εσταυρωμένο Χριστό. Αυτός είσαι. Στα μάτια και στη δικαιοσύνη του Θεού δεν είσαι παρά ένα βρώμερο αιμάτιο να σε πετάξει. Δύσκολο να το πιστέψεις. Δύσκολο να το καταλάβεις. Δύσκολο να πείσεις τον εαυτόν σου. Εγώ είμαι αυτός. Αυτός είσαι εσύ. Και αυτή είναι η μεγάλη αλήθεια. Αυτή είναι η ετιμιγορία του Θεού για σένα. Και δεν πρόκειται ο Θεός να πει ψέματα, ούτε να κάνει λάθος. Δεν μπορεί να ασφάλει. Είναι η πραγματικότητα του εαυτού σου. Είτε είσαι στα νότερα στρώματα, είτε στα πιο χαμηλά. Είτε έχεις μια μόρφωση, είτε δεν έχεις μια μόρφωση. Είτε είσαι πολύ έξυπνος και τα καταφέρνεις, είτε δεν είσαι. Είτε είσαι ένας κυβερνήτης κράτους, είτε είσαι ο τελευταίος υπηρέτης. Είσαστε το ίδιο πράγμα, είμαστε το ίδιο πράγμα. Από το ίδιο υφάδι υφασμένοι. Ο άνθρωπος είναι αυτός. Θέλει δεν θέλει. Οφείλει να το καταλάβει. Και το Άγιο Πνεύμα κάνει ολόκληρο αγώνα με την ανθρώπινη ψυχή να την λυγίσει, να την πείσει, να την διδάξει ότι είναι αμαρτωλή. Αυτό το άλφα. Αυτό το πρώτο. Και αν δεν γίνει αυτό, δεν υπάρχει τίποτα πλέον πιο πέρα. Δεν μπορείς να μάθεις τίποτα για τα πράγματα του Θεού. Δεν μπορείς να μάθεις τίποτα για τα πράγματα του ουρανού, ούτε τη χάρη του Θεού. Ο Θεός διακήρυξε τον εαυτόν του στην εποχή του Μωυσέως. Θεός ικτήρμων και ελεήμων και μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός. Συγχωρών αμαρτίαν και παράδοση. Για κοιτάξτε. Δείχνει τους ικτυρμούς του. Πού? Εκεί όπου είναι αμαρτία και παράδοση. Πολυέλεος, πολυεύσπλαχνος. Μακρόθυμος. Συγχωρών αμαρτίαν και παράδοση. Μόνο όταν ανακαλύψεις την καταστασή σου, θεωρείς και το έλεος του Θεού, τη μεγαλοσύνη του Θεού. Θα έλεγε κανείς, όσο ο άνθρωπος φουσκώνει και υψώνεται, τόσο ο Θεός απομακρύνεται. Όσο ο Θεός, ο άνθρωπος ταπεινώνεται και χαμηλώνει και βλέπει τον εαυτόν του, τόσο ο Θεός κατεβαίνει και τον πλησιάζει. Νόμοι. Νόμοι πνευματικοί στη ζωή μας. Και πόσο λέγω αγωνίζεται το πνεύμα του Θεού. Εχθές είχα την επίσκεψη ενός αδελφού και φίλου. Μου διηγήθηκε κάτι από την προσωπική του ιστορία και θα το πω γιατί μ' άρεσε. Πολλές φορές σκεφτόμουν να λέει για την αμαρτία και έλεγα, τι κάνω. Το μερμήγκι δεν θέλω να πατήσω, το έντομο. Εντάξει, δεν είμαι.

Γιατί είμαι αμαρτωλός, δεν μπορώ να το καταλάβω. Δεν είμαι αμαρτωλός. Θεός προσπαθούσε, αγωνιζότανε να τον πείσει για αυτό το πράγμα. Κάποια φορά σε ένα ταξίδι που έκανε, πήγε στην Ιταλία, έφτασε στο Κολοσσέον της Ρώμης. Μαζί με μια συντροφιά, απομονώθηκε από τη συντροφιά, στάθηκε μόνος του να θυμηθεί, να αναπολύσει εκείνες τις σκηνές των μαρτύρων που εθυσιάζονται για την υπόθεση του Χριστού. Είδε τις τρύπες από τις οποίες τα λιοντάρια βγαίνανε για να φάνε και να καταπιούν εκείνους, τους μάρτυρες του Χριστού. Στράφηκε με ένα πνεύμα. Έλεγε κανείς κατακρίσεως εναντίον των εκείνων που θα ίστανδο τότε στις κερκίδες τριγύρω και βλέπανε το θέαμα αυτό, και είπε: είστε αιμοβόροι, κακούργοι, ποτέ δεν θα έκανα εγώ αυτό το πράγμα. Βλέπετε τα λιοντάρια να ξεσχίζουν ανθρώποι, αιμοβόροι. Και μια φωνή του είπε: είσαι και εσύ αμαρτωλός, είσαι αμαρτωλή και εσύ είσαι αμαρτωλός. Του είπε η φωνή: πήγαν να τη διώξει. Γιατί αμαρτωλός εγώ? Αναπόλυσε σε μια στιγμή από κάτω από την Αφρική που παίρναν τα λιοντάρια, τα βάνανε στις κλούβες και τα φορτώνανε, και μέσα σε εκείνη την εικόνα της αναπολύσεως είδε και τον εαυτόν του μέσα εκεί, με σε εκείνους που βοηθούσαν να σπρώξουν τα λιοντάρια, να τα βάλουν μέσα στην κλούβα, να τα μεταφέρουν στη Ρώμη, να τα ρίξουν στο Κολοσσέο. Είδε τον εαυτόν του στις κερκίδες να φωνάζει όπως και οι άλλοι. Και η φωνή του είπε: είσαι και εσύ αμαρτωλός. Είδε τον εαυτόν του να καρφώνει τα χέρια του Ιησού Χριστού και εκείνος. Και τότε η καρδιά του έσπασε. Και τότε η καρδιά του τον πληροφόρησε πόσο αμαρτωλός βαθιά ήταν. Και έκλαψε. Και έκλαψε. Εκεί πέρα στον τόπο εκείνο του μαρτυρίου έκλαψε. Ότι ήταν και εκείνος συνένοχος. Ο Πνεύμα το Άγιον αγωνίζεται να σε πείσει. Πόσες φορές σε συζητήσεις με ανθρώπους, ο μεγαλύτερος αγώνας ήταν να τον πείσεις, να λυγίσεις την καρδιά του, να τον πείσεις ότι είναι αμαρτωλός. Άμα πεις τι ότι είναι αμαρτωλός, το καταλάβει, όλα ανοίγουν μπροστά του πια. Τότε λέει, τότε ποιος με σώζει? Να η χάρις, έτοιμη, έτοιμη. Η χάρις είναι έτοιμη. Ο Χριστός, ο Θεός των νυκτυρμών και του ελέους, ο Θεός, οξασμένο το όνομά του, αποκαλύπτει τους ικτυρμούς του και τα ελέη του, όταν ο άνθρωπος καταλάβει τον εαυτόν του και πάρει τη θέση που του πρέπει, τη θέση του. Αυτός είναι ο άνθρωπος, αυτός είσαι, χωρίς δικαιολογίες, χωρίς προσπάθειες να ξεφύγεις, αυτός είσαι. Οξασμένο το όνομα του Θεού. Ας σταθούμε να ακούσουμε λίγο τη χοροδία, να μας οδηγεί.

0: Δε ο Θεέμας τα σύμπαντα σε ευλογούν. Και εμείς όλοι σε ανυμνούμε για τη χάρη σου. Οποίο έλεος, οποία χάρις, οποίοι κτιρμοί σε μας τους αθλίους, αμαρτωλούς, τους αναξίους. Δώσ' μας φως, δώσ' μας περισσότερον φως, δώσ' μας χάριν να καταλάβουμε τη χάρη σου, να καταλάβουμε τους ικτιρμούς σου, τους εν Χριστώ Ιησού, για τους οποίους ευχαριστούμεν και σε δοξάζομεν. Και δώσ' μας μερίδα τροφής ακόμα για τη δόξα σου. Αμήν. Ποιος όμως θα δώσει στον άνθρωπο να καταλάβει αυτή την καταστασή του και απ' την άλλη μεριά το έλεος του Θεού? Οι θρησκείες. Οι θρησκείες καλλιεργούν τον εγωισμό του ανθρώπου, το φούσκωμα μέσα. Η θρησκεία λέει στον άνθρωπο «Κάμε». Και λέει στον άνθρωπο, ο Θεός περιμένει τα καλά σου έργα. Ο Θεός έχει ανάγκη να του δώσεις. Προσπάθησε και κάμε. Αυτό λέει η θρησκεία και λένε οι θρησκείες όλες όσες εφάνηκαν στην ιστορία του κόσμου. Όλες οι θρησκείες στο βάθος του, στην ανατομία του, στην εσωτερική, αυτό λένε. Και καλλιεργούνε τον εγωισμό του ανθρώπου. Φουσκώνει ο άνθρωπος. Είναι ντενεκές, σκουριασμένος και νομίζει ότι είναι χρυσάφι στα μάτια του Θεού και πάει να του δώκει του Θεού, να σου δώσω έργα, να κάνω πράξεις, να φανεί ενώπιον του Θεού. Μόνον η Βίβλος έρχεται και σου δείχνει, σου ρίχνει το αληθινό φως και σε φωτίζει και σου δείχνει ποιος είσαι εσύ, ποιος είναι ο Θεός. Συχαμένος αμαρτωλός, ανεπανόρθωτα, ο Θεός γεμάτος ικτιρμούς και λέει για σε. Και είδατε τούτος ο ψαλμός τον οποίο διαβάσαμε, αρχίζει από την αρχή, ελέησόν με ο Θεέ κατά το πλήθος των ικτιρμών σου, κατά το ελαιός σου και κατά το πλήθος των ικτιρμών σου εξάλψω τα ανομήματά μου και συνεχίζει συνεχώς και αλλεπαλλήλως μέχρι τέλους για να καταλήξει σε τούτο το θαυμάσιο το οποίο μας λέγει εδώ πέρα. Θυσίε του Θεού είναι κείνος τα οποία αρέσει και το Θεός και ζητάει να βρει τον άνθρωπο, είναι πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην Θεέ, δεν θέλεις καταφρονήσει. Αυτές είναι θυσίες, αυτή είναι η προσφορά. Αυτό είναι εκείνο το οποίο ο Θεός ζητάει να βρει σε σένα. Και όταν βρει αυτό το πνεύμα μέσα σου, όταν σε δει να έχεις καταλάβει ο ποιος είσαι και έχεις πάρει τη θέση εκείνη που πρέπει να πάρεις και έχεις συλλάβει την αμαρτωλότητα του εαυτού σου, την καταστροφή τη μεγάλη η οποία υπάρχει μέσα σου, αν την έχεις συλλάβει, τότε ο Θεός σκύβει με λέει και με ικτιρμούς. Έλεος και ικτιρμούς επάνω σου. Πόσο θαυμάσαι ένας αδελφός, μου αρέσει αυτό. Έμαθε το γιο του, από μικράκι που ήταν, που γεννήθηκε, να λέει τη λέξη αμαρτωλός. Τι είσαι Νικολάκη, αμαρτωλός. Μεγάλο πράγμα, αυτή είναι η αλήθεια. Έτσι έπρεπε να διδάξουμε τα παιδιά μας από μικρά. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να λέει, πριν λέει μπαμπά και μαμά. Τι είσαι Νικολάκη, αμαρτωλός. Να μπει μέσα στην ψυχή του αυτό. Τόσο, αμαρτωλός. Και βλέπεις έρχεσαι σου έρχονται γέλια. Που το λέει, αλλά όμως είναι αλήθεια. Να καταλάβει το υφάδι, το εσωτερικό. Την ουσία του εαυτού του, ποιος είναι. Ποιος είναι, αυτός είναι. Και βλέπετε, όταν ακριβώς γίνει αυτό, τότε ο Θεός σκύβει με έλεος και χάρη. Ο σταυρός που είναι η εσχάτη ταπείνωσης, ο σταυρός του Γολγοθά που αποκαλύπτει το βάθος της καταστροφής που έχει μπει μέσα στην ανθρωπίνη ύπαρξη, εκεί βλέπετε αποκαλύπτεται το έλεος του Θεού σε όλη την έκταση. σε όλο τον πλούτο, η χάρις. Και μόνο εάν ο άνθρωπος έλθει και πάρει τη θέση εκείνη στο σταυρό, σταθείς εκεί. Αν δεις τον εαυτό σου εσταυρωμένον, άξιον καταδίκης. Εάν καταδικάσεις σύ τον εαυτόν σου μέσα σου. Εάν σταθείς εκεί στη ρίζα του σταυρού και πεις Θεέ μου, όπως έλεγε εκείνος ο Ιθαγενής, ο Ιησού, κατάβα από του σταυρού. Η θέση αυτή είναι η δική μου. Η δική μου. Αυτή ήταν η προσευχή του την οποία έλεγε κάθε μέρα ο Ιθαγενής αυτός. Ω Ιησού, κατάβα από του σταυρού. Η θέση αυτή είναι η δική μου. Και να το πεις όχι διανοητικά, να το πεις όχι απλώς με τη σκέψη σου, να το λέει η ύπαρξή σου. Να πάσχει η ύπαρξή σου από μέσα, να το ζει. Τότε η χάρις θα έρθει άφθονη. Τότε τα ποτάμια της χάριτος έρχονται ασυγκράτητα. Τότε τίποτα δεν μπορεί να κρατήσει την καρδιά του Θεού να ξεχύσει ολόκληρο το ελαιός του επάνω στη ζωή σου, μέσα στη ζωή σου. Να σβήσει για μεγαλεία, όμοιος με τον Υιόν του μια μέρα. Να κυβερνήσεις μαζί με τον Υιόν του. Να βασιλεύσεις μαζί με τον Υιόν του. Απερίγραπτα, αφάνταστα, ασύλληπτα και όμως αληθινά. Όλα τούτα του Θεού, τίποτα δεν είναι δικό μας. Όλα έρχονται από πάνω. Όταν βρούνε το έδαφος το κατάλληλο, μέσα στην ψυχή. Γι' αυτό μέσα στη γραφή βλέπετε λέει όντες νεκροί κατά τας αμαρτίας και τας παραβάσεις τας οποίες είχαμε πράξει. Αυτή είναι η κατάστασή σου. Τι είσαι, νεκρός? Τι είσαι, αρνητικός? Τι είσαι, χαμένος, κατεστραμμένος? Όντες εκθήσεως τέκνα οργής. Εκθήσεως τέκνα οργής. Καημένε Δαβίδ, το ανακάλυψε επιτέλους στη ζωή του. Έπρεπε να φάει τα μούτρα του εκεί που τα φάει τα μούτρα του. Να ανακαλύψει ο οποίος είναι Θεέ μου τι είμαι. Ώστε από μένα βγήκαν όλα αυτά τα πράγματα, τέτοιο θεριό είμαι. Σκότωσε τον άνθρωπο. Χωρίς να φταίει τίποτα, για να του πάρει τη γυναίκα, γιατί του σκάμπησε η γυναίκα. Καταλάβετε. Και ήταν ανάγκη να έρθει το φως του Θεού πάνω του να πέσει και να δει τα χάλια του. Και να πέσει με τα μούτρα κάτω να φωνάζει, λέει σε με ο Θεός κατά το έλεος σου. Και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψε τα νομήματά μου. Κραυγές, παρακτικές, διαπιστώσεις, πραγματικότητες, ηκεσίες συγχρόνως για μια λύτρωση που μόνον ο Θεός μπορεί να την κάνει. Μόνον ο Θεός μπορεί να λυτρώσει. Και γι' αυτό εκεί στην προσεφεσίους που σας είπα προηγουμένως στο εδάφιο λέει όντες εκθήσεως τέκνα οργής, νεκροί κατά τας παραβάσεις, ο Θεός όμως πλούσιος όν εις έλεος. Προέλεος του Θεού. Στην προζωμέους μας λέει συνίστης είναι ο Θεός την εαυτού αγάπη. Φανερώνει ο Θεός και μας τη συνιστά την αγάπη του. Τι αγάπη του? Ποια είναι αυτή? Πώς θα την καταλάβουμε? Ότι έτη αμαρτωλών όντων ημών. Τέτοιοι είμαστε. Όντων αμαρτωλών ημών, ο Χριστός υπέρ ημών απέθανε. Το έλεος του Θεού. Η αποκάλυψη του ελέους. Η άφθονη πρόσφορα. Πάρτε. Διότι καταλάβατε τι είστε. Και ζητάτε και κλιπαρείτε για έλεος και σωτηρία. Από κάπου να πιαστείτε να σωθείτε. Διότι καταλάβατε πού είσαστε, σε ποιο κίνδυνο. Πάρτε έλεος. Πάρτε χάρη. Και πάλι στην προζωμέως μας λέει στο 5:20, όπου επλεώνασε η αμαρτία. Όπου επλεώνασε η αμαρτία. Εκεί που ο άνθρωπος το κατάλαβε τόσο πολύ σαν τον Δαβίδ, ώστε να πέσει με τα μούτρα κάτω και να φωνάζει με σπαρακτικές κραυγές, χαμένος. Οποία καταστροφή Θεέ μου, πού να πιαστώ? Δεν υπάρχει θεραπεία, δεν υπάρχει γιατρός να θεραπεύσει. Όπου επλεώνασε η αμαρτία, εκεί υπέρ επλεώνασε η χάρις. Γιατί δεν καταλαβαίνω εγώ τη χάρη και τη σωτηρία? Γιατί δεν κατάλαβες ότι είσαι αμαρτωλός? Γιατί δεν κατάλαβες και δεν επίστηκες σε ποια κατάσταση ευρίσκεσαι? Γιατί αν το έχεις καταλάβει, η χάρη θα ερχόταν άφθονη. Άφθονη. Ενώ η θρησκεία
1: δημιουργεί έναν φαρισαϊσμό υποκριτικό. Τον βλέπεις πάει στην εκκλησία, έχει μια αυτοδικαίωση μέσα του. Πιστεύει ότι είναι εντάξει. Του δίδει του Θεού, βάνει και στο δίσκο. Πάρει και Θεέ προσφορές, να κάνω και μερικές δωρές σε φιλανθρωπικά ιδρύματα. Είμαι. Όχι! Αυτό είναι ανθρώπινο. Αυτή είναι ανθρώπινη θρησκεία. Η αλήθεια είναι αυτό που λέει η Βίβλος. Ο οποίος είσαι εσύ και ο οποίος είναι ο Θεός. Διότι αν δεν γίνει έτσι, ο Θεός τους υπερηφάνους, λέει, αντιτάσσεται. Και είναι στους ταπεινούς, αυτούς που συντρίβονται και ταπεινούνται, που ο Θεός δίδει χάρη. Και ο Ιωάννης λέει, αν δεν ομολογώμαν τα σαμαρτία σημών, ψεύστη κάνουμε τον Θεό. Αν πούμε ότι είμαστε εντάξει, κάνουμε τον Θεό ψεύστη. Καταλαβαίνετε πόση υποκρισία υπάρχει μέσα σε αυτό το πνεύμα. Αν πεις ότι είσαι εντάξει, τότε λέει ψέματα ο Θεός που σου λέει ότι είσαι τέτοιος. Εάν όμως ομολογείς την αμαρτία σου, εάν δείχνεις την αμαρτωλότητά σου, εάν ομολογόμεν τα σαμαρτία σημών, τότε ο Θεός είναι πιστός, που θα πει δεν παίρνει το λόγο του πίσω. Αυτό που είπε, ότι είπε θα σε λαΐσει, εάν καταλάβεις την αμαρτωλότητά σου, είναι πιστός, θα το κάνει. Και είναι και δίκαιος, που θα πει δεν μπορεί να εισπράξει δυο φορές το τίμημα, το λίτρο, αφού το πήρε από τον Χριστό, πώς θα το πάρει από σένα. Ο Θεός είναι πιστός στο λόγο του να τον εκτελέσει. Και είναι και δίκαιος. Δεν θα πάρει και από τον Χριστό και από σένα, πήρε από τον Χριστό. Συ έχεις άφεση. Λίτρος είναι. Και ο Θεός σε αγαπά. Διότι σκύβει επάνω σου και βλέπει σε σένα ένα κόσμημα χαλασμένο και καταστραμμένο. Ο φίλος που με επισκέφτηκε χτες και αδελφός μου διηγήθηκε και μια άλλη ιστορία για άλλα πράγματα. Επαγγελματικά συζητήσαμε για λίγο και στα επαγγελματικά του μου διηγήθηκε μια ιστορία. Του λέω, α, μου χάρισες ένα όμορφο παράδειγμα, θα το πω αύριο στην εκκλησία. Στη δουλειά του μέσα είναι τεχνικός, μηχανικός. Το αρέσει να βιδώνει, να σάζει, να λύει, να δένει. Εγώ δεν καταλαβαίνω από τέτοια τίποτα. Κάλεσα έναν αδερφό, τον αδερφό τον Μπάμπη, χτες μου φτιάξει το ένα τρανσιστοράκι που έχω εκεί πέρα. Λέω, πάει, χάλασε. Λέω, πάρ' το, φτιάστο, κάνε ό,τι θέλεις. Το κοιτάει αυτός. Πατάει ένα πραγματάκι. Εντάξει, το τρανσίστορ δούλευε. Ναι, αυτό ήταν. Τι λες, μωρή, του λέω, αυτό ήταν μονάχα. Πού να το καταλάβω εγώ. Πού να τα πιάσω εγώ. Εκείνο το μάτι το έκοψε. Κάνει έτσι, εντάξει, το τρανσίστορ. Εγώ λέω, πάρ' το να μου το φτιάξεις. Χάλασε, λέω, πρέπει, θέλει άλλαγμα. Έτσι και ο άνθρωπος αυτός λοιπόν άκουσε πως κάποιοι γνωστοί του επίσης βιομήχανοι να πυρκαγιά μια φωτιά έκαψε το εργοστάσιο. Μηχανές, ωραιότατες μηχανές, αξίας 300.000 η κάθε μια. Χάηκαν. Σε μεγάλη καταστροφή. Τέτοιο κάψιμο που όπως μου έλεγε χαρακτηριστικά το μέταλλο είχε λιώσει. Και όπου είχε πέσει κάτω, είχε πιτσιλήσει όπως πιτσιλάει το νερό. Το μέταλλο! Βίδες και σώμα μηχανής. Είχαν γίνει ένα σώμα. Σκουριά, πα, καμένα, όλα, λιωμένα. Ποιος από εμάς θα πήγαινε και θα καταλάβαινε τι γίνεται τώρα μέσα εκεί. Εγώ θα έλεγα, πετάξτε τα στα σκουπίδια όλα αυτά τα πράγματα. Τι τα θέλετε τώρα, καήκανε. Καταστροφή τελεία. Του νου το μάτι έκοψε. Έκοψε. Είπε μου τις πουλάς, μου πουλάς τις μηχανές, θα δοκιμάσω με μια. Αγοράσω μια. Πόσα την πουλάς, 5.000, 7.000 πάρτε. Την πήρε. Μια μηχανή, 300.000. Κάθε, αγωνίστηκε, παιδεύτηκε, ίδρωσε. Την έλυσε βίδα-βίδα και είχαν γίνει ένα σώμα να μην λύνονται αυτά τα πράγματα, να αγωνίζεται. Να τη λύσει βίδα-βίδα όλα, κομμάτια ένα. Βαρέλι λέει κομμάτια μέσα, βίδες και κομμάτια. Θα τα βάλει μέσα σε ένα μεγάλο μπάνιο με αυτό ακουαφόρτε μέσα. Οξύ. Να βγουν οι σκουριές. Έβαλα ακουαφόρτε. Καεί μέσα εκεί. Να φύγουν οι σκουριές. Νερό από πάνω να χύσει. Λάδι μετά να το αλείψει τον ελαδάκι. Άρχισε η μηχανή λοιπόν να λάμπουν τα κομμάτια. Από κάτω από τη σκουριά ήταν λαμπρόν. Αλλά η σκουριά το είχε όλο τη λήξη. Φωτιά. Ξαναδένει τη μηχανή. Την ετοιμάζει. Τη βάνει μπρος. Θαύμα. Περίφημη. Τρέχει, παίρνει κι άλλες. Αχ, του λέω, τι όμορφο παράδειγμα είναι αυτό. Και ήταν ακριβώς τη στιγμή που σκεφτόμουν μέσα με έτσι αορίστο στο θέμα. Τι να πούμε χτες το βράδυ, λέω, τι να πούμε αύριο. Και είχα έτσι αορίστο στο θέμα μέσα μου και μου δίνει μια φορμή. Α, λέω, αυτό είναι. Και έγινε, είμαστε. Μας πήρε η φωτιά της αμαρτίας και μας έκαψε. Ζητάς να βρεις γερό πράγμα στον άνθρωπο. Δεν υπάρχει, φίλε. Δεν υπάρχει. Καταστροφή πλήρης. Να ο Σταυρός. Κοίταξε τον εσταυρωμένο Χριστό. Και αρχίζει ο Θεός εκείνο το οξύ της κρίσεως, κρίσης, το πνεύμα της κρίσεως του Θεού να κάψει μέσα σου, να σου βγάλει τις κουριές, να σε καθαρίσει, να σε φτιάξει. Και μετά το λαδάκι του Αγίου Πνεύματος, το λαδάκι του Αγίου Πνεύματος να μαλακώσει, να λουστράρει, να λαμπικάρει, να σε εμφανίσει. Και εσύ που σου είναι μια κατεστραμμένη μηχανή, κανείς δεν σε ψώνιζε, δεν σε κάνουν. Τέτοιος άνθρωπος, όχι στον ουρανό να μπεις. Ούτε για την κόλαση δεν έκανες. Μου φαίνεται ότι και ο διάβολος αν μας μάζευε κάτω θα μας έβανε σε τίποτα ντενεκέλες σκουπιδιών. Στην κόλαση. Στους ντενεκέλες των σκουπιδιών της κολάσεως. Και μέσα είμαστε. Όχι να σε βάλει ο Θεός στον πνευμό, τι να σε κάνει. Τέτοια μηχανή που ήσουν. Αλλά κοίταξε τι γινήκαμε. Και τι θα γίνεις μια μέρα όταν εκείνη η λαμπρότης που κρύβεται μέσα σου δια του Πνεύματος του Αγίου ακτινοβολήσεις όλη την έκταση και γίνεις καθώς ο Υιός του Θεού, όμοι με Αυτόν θα είμεθα. Αχ, μπορείς να δεις τον εαυτόν σου από τώρα εκεί στη δόξα. Θα πεις, Θεέ μου, πόσο αγαθός είσαι, πόσο καλός είσαι, πόσο σκύβεις απάνω μας, πόσο δουλεύεις. Και σε δουλεύει εδώ μέσα με πνεύμα κρίσεως. Σε περνάει από γεγονότα, πράγματα, θλίψεις, βγάνει τις κουριές. Σε ξεβιδώνει βίδα-βίδα. Σε ξανασυναρμολογεί εν Χριστώ Ιησού. Βίδα-βίδα. Σε βάνει το πνεύμα το Άγιον μέσα σου. Σε δουλεύει. Έως σου φτάσεις. Στη δόξα εκείνη που οι άγγελοι θα τη βλέπουν και θα τη ζηλεύουν. Ξασμένο το όνομα του Θεού, τι να πούμε. Έξαρω, δεν βρίσκω λόγια να πω. Είναι τόσο πολλά και μιλάνε τόσο πολύ μες στην καρδιά μου, δεν μπορώ να τα πω. Τι να πω. Να εκφράσεις τα ανέκφραστα. Πώς να τα πεις. Ήρθε το Πνεύμα του Θεού να μας τα διδάξει. Το Πνεύμα του Θεού να μας τα πει. Το Πνεύμα του Θεού να μιλήσει στις καρδιάς μας. Να ψάρουμε πολύτιμος Κύριος είναι ο Χριστός. Αλλά κανένα δυο στίχους γιατί η ώρα περνάει. 166.

Ναι, Κύριε Ιησού, εστάθηκες πολύτιμος στην ψυχή μας. Μας βρήκες μέσα στις αμαρτίες μας χαμένους, κατεστραμμένους παντελώς. Και η χάρη σου, οποία χάρις, ατελεύτητη, απερίγραπτη, ανεξάντλητη, ξεχύθηκε επάνω στη ζωή μας. Μας ανακατασκεύασες καινούριους, ομοιώματα, ομοιότυπα του προσώπου σου και της δόξης σου. Θέλεις να γίνομαι όπως εσύ, να λάμψομαι στη δόξα μια μέρα. Όσε παρακαλούμε, δούλεψε, δούλεψε στη ζωή μας, έως ότου φτάσουμε να γίνομαι όμοιοι μεσέ στη δόξα εκείνη την ημέρα. Μείνε μαζί μας, δώσ' μας ακόμα μερίδα τροφής, παρακαλούμε, και δοξάστε τη. Τώρα και εις αιώνας αιώναν. Αμήν. Το μέρος μας. Δεν θα ήταν δυνατόν αυτά τα πράγματα και τις αλήθειες που λέμε να μην τις αποτυπώσει ο Κύριος με κάτι. Και είπε μια παραβολή. Και τούτη εβδομάδα έτσι τυχαίως άνοιξα εκεί το ημερολόγιο. Αδελφός μας υπενθυμίζει με τα ημερολόγια κάθε φορά. Έστω τι κατιερωμένα, τι είναι η μέρα. Βλέπω λοιπόν του Φαρισαίου και του Τελώνου. Α, αυτό είναι. Του Φαρισαίου και του Τελώνου. Και ο Κύριος έδωσε αυτή την παραβολή, λέει, για μερικούς οι οποίοι νόμιζαν τον εαυτόν τους ότι ήσαν τους σπουδαίοι και κάνανε τους καμπόσους. Και έδωσε την παραβολή αυτή. Είναι στο Ευαγγέλιο του Λουκά. Η όμορφη αυτή η παραβολή. Δύο άνθρωποι πήγαν να προσευχηθούν. Συνήθεια της εποχής εκείνης ήταν να νομίζουν ότι στο ναό αν κάνουν την προσευχή, η προσευχή είναι καλύτερη. Πάνε λοιπόν στο ναό. Μπήκε ο πρώτος, φουσκωμένος όπως ήταν. Εγωισμό εσωτερικό. Νομίζοντας τον εαυτόν του ότι είναι κάτι ασύλληπτο. Και όπως είπε κάποιος, οι Φαρισαίοι δεν προσεύχονταν. Η προσευχή τους, ξέρετε τι ήτανε. Έβαναν το Θεό στο σκαμνί και τον εδίδασκαν. Αυτή ήταν η προσευχή τους. Αυτός λοιπόν μπήκε και έβαλε το Θεό στο σκαμνί και του λέει, για κάθε Θεέ να σου πω ποιος είμαι εγώ. Ξέρεις ποιος είμαι. Κάτσε να με μάθεις. Κι άρχισε λοιπόν να λέει στο Θεό, εγώ δεν είμαι σαν τους άλλους ανθρώπους. Δεν άρχισε από το τι είναι, τι δεν είναι. Δεν είμαι σαν τους άλλους ανθρώπους. Άδικοι, άρπαγες, μυχοί, όλοι εκείνοι, χαμένοι. Εγώ είμαι ψηλά, Θεέ. Σε ευχαριστώ για αυτό το πράγμα, βλέπεις τι θαυμάσιος. Δεν είμαι σαν τους άλλους ανθρώπους. Και την ώρα έμπαινε και ο ταλέπορος εκείνος ο άλλος, ο Τελώνης μέσα. Γυρίζει και τον κοιτάζει. Ούτε σαν και τούτο το χαμένο τον Τελώνη. Τέτοιος, μπα, ποτέ. Τελώνης. Ήταν γνωστός για την αμαρτία του. Οι Τελώνης, οι φορατζίδες της εποχής εκείνης, να πούμε, αλλά ήταν ιδιωτικοί οι φόροι. Τους ενίκιαζαν από τους ζωμένους και τους εισέπραταν αυτοί και καταλαβαίνετε, ήταν επιχείρησης. Βάλανε όσο θέλανε, αρπάζανε όσο θέλανε, πόσες αδικίες γινόντουσαν. Φορομπίχτες πραγματικοί αυτοί, σαν τη φορομπίχτες. Λοιπόν, να αρπάξουν περισσότερα. Είμαι σαν κι αυτόν τον Τελώνη, τον αχρίο. Εγώ είμαι. Και με ένα πνεύμα υψωμένων, φουσκωμένων. Διότι η θρησκεία δημιουργεί υποκριτάς. Και η θρησκεία δημιουργεί υπερηφάνους. Ανθρώπους οι οποίοι είναι ανεδαφικοί, έξω από την πραγματικότητα. Πάνε να πουλήσουν στο Θεό. Πόσο πρέπει να το προσέξουμε, αδελφοί, και αυτό το πράγμα, να μην καταντήσουμε να είμαστε θρησκεία. Αν έρθεις στις Δευτέρες επί παραδείγματι και ακούσεις μερικές προσευχές, θα πεις πω πω πω πω πω πω. Βάλουμε το Θεό στο σκαμνί και αρχίζουμε και του λέμε. Είμαστε μερικοί, αρχίζουμε και τον κολακεύουμε. Σύ Θεέ μας που είσαι τόσο καλός και σε τούτο και σε τάλο και σε... Τα ξέρει ο Θεός. Βγαίνουμε, λέμε άλλα πράγματα έξω και παίρνει μια μακριά προσευχή. Κουράζομαι και το πνεύμα τα ακροατήρια γύρω και τον ίδιο τον Θεό τον φορτώνουμε. Δεν ξέρουμε να προσευχηθούμε. Δυο λόγια, στρωμένα απλά, πέστα.
Δείξε τον εαυτό σου ποιος είσαι. Και ευχαρίστησε για το έλεος και για τη χάρη. Τούτον όλο. Εκείνοι οι Φαρισαίοι είχαν έναν τρομερό εγωισμό. Αναφέρουν για έναν, μου έκανε εντύπωση αυτό, για έναν ραβίνο, τον Μπεν, πώς τον λέγανε, ραβίνος, ένας αυτός, Φαρισαίος βέβαια, είχα σημειώσει το όνομά του, πώς τον έλεγαν, τέλος πάντων, ο ραβί Σιμεών Μπε Γιοχαΐ. Έλεγε, αν υπάρχουν δύο δίκαιοι στον κόσμο, είμαι εγώ και ο γιος μου. Και αν υπάρχει ένας δίκαιος στον κόσμο μόνο, αυτός είμαι εγώ. Αυτό το πνεύμα υπήρχε μέσα τους. Αυτό το πνεύμα. Και απ' την άλλη μεριά εκείνος ο ταλέπορος. Τι όμορφη εικόνα του τελών. Εστάθηκε, λέει, από μακριά. Δεν πλησίαζε. Δεν είχε την τόλμη να πλησιάσει. Αισθανότανε τόσο αμαρτωλός και βεβαρημένος. Από μακριά στάθηκε. Τα μάτια του δεν είχε τη δύναμη να τα υψώσει να κοιτάξει. Δεν είχε τη δύναμη να τα ανοίξει να κοιτάξει προς τα πάνω, προς το Θεό, τα μάτια του. Και χτύπαγε το στήθος του. Και χτύπαγε το στήθος του. Από συνέστηση ενοχής. Τι εικόνα. Αλλά όσο αυτός στεκότανε μακριά, τόσο ο Θεός ερχότανε κοντά. Όσο αυτός δεν ύψωνε τα μάτια του, τόσο ο Θεός τον κοίταγε με ολάνυχτα τα μάτια. Και όσο αυτός χτύπαγε το στήθος του από ενοχή, τόσο ο Θεός τον πλημμύριζε από ειρήνη και χαρά μέσα στα στήθια του. Ναι, φίλοι μου. Και έκανε μια προσευχή. Τρεις λέξεις είπε. Θεέ, η λάστη τίμη, το αμαρτωλό. Τρεις. Δεν είπε τίποτα παραπάνω. Θεέ, η λάστη τίμη, το αμαρτωλό. Και λέει κάποιος, και οι τρεις αυτές λέξεις έχουν, λέει, είναι συνοπτικός μέσα τους, κλείνουν θεολογία, Θεέ. Αμαρτιολογία, η λάστη τίμη. Σωτηριολογία, η λάστη τίμη. Το αμαρτωλό, αμαρτιολογία. Θεολογία, αμαρτιολογία, σωτηριολογία. Έναν κόσμο ολόκληρο, σε τρεις λέξεις μέσα. Αλλά προπαντός ήταν μια καρδιά που προσεύχε. Ήσαντε η παλμή μιας καρδιάς που πονούσε. Ο Δαβίδ από μια μεριά, όταν του δείξαν την αμαρτωλότητά του και έπεσε με τα μούτρα κάτω. Τούτος από την άλλη μεριά, ο Τελώνης. Και φίλοι μου, σας ερωτώ, τι περιμένατε να κάνει η χάρις και το έλεος του Θεού. Φέρτε τον άνθρωπο αυτόν μπροστά στην Θεία Δικαιοσύνη. Φέρτε τον, να τον δικάσει. Η ανθρώπινη δικαιοσύνη δεν γνωρίζει κάτι ανάλογο. Δεν υπάρχει χάρις υπό την έννοια αυτήν. Και αν δίνεται κάποια χάρη, είναι μια νομική διαδικασία, τη δίνει κάποιος χωρίς να αισθάνεται τίποτα, και από την άλλη μεριά και εκείνος που την απολαμβάνει, υποκριτής μέσα του, ούτε έχει αλλάξει, ο ίδιος είναι, αλλά κοιτάει να ξεφύγει τη ζωούλα του. Μόνον στην αποκάλυψη της Αγίας Γραφής το βρίσκεις. Βάλτε τον άνθρωπο αυτόν μπροστά στη Θεία Δικαιοσύνη να τον κρίνει. Ήταν αδύνατον. Έπρεπε η Θεία Σοφία και έπρεπε η Θεία Αγάπη να έβρει έναν τρόπο να τον διασώσει. Έπρεπε να έβρει έναν τρόπο χωρίς η δικαιοσύνη να την παραμερίσει κανείς και χωρίς η δικαιοσύνη να παραβιαστεί. Έπρεπε να σωθεί. Να δικαιωθεί. Και τον τρόπο η αγάπη και η σοφία του Θεού τον βρήκε. Τα φόρτωσε στον Υιό. Να η αυθονία της χάριτος. Πάρε. Πάρε, όχι απλώς έναν άγγελο, όχι έναν άνθρωπο, όχι κάποια δημιουργία, όχι. Τι είναι στο σύμπαν, πέραν του σύμπαντος. Στην αγκαλιά την ειδική του αναζήτησε, λέει, το αντικείμενο της σωτηρίας μας. Τον Υιόν του, τα σπλάχνα του, τα ίδια. Το Χριστό έδωκε.
και ο κόσμος της σωτηρίας ανοίχθηκε μπροστά του. Ένας κόσμος όμορφος, θεϊκά φτιαγμένος, όχι αγγελικά. Και μας λέει ο λόγος του Θεού, γι' αυτόν τον άνθρωπο τον τελώνει, έφυγε. Και έφυγε δικαιωμένος. Έφυγε από μέσα από τον ναό που προσευχήθηκε. Και έφυγε δικαιωμένος. Που θα πει ότι δεν ήταν δίκαιος ο ίδιος. Ο Θεός του φόρεσε ρούχο δικαιοσύνης. Τον δικαίωσε. Τον έντισε. Του έβαλε ρούχο που οι άγγελοι υποκλίνονται. Άμεμπτος διακηρύχθη. Διακηρύχθη άμεμπτος. Δίκαιος. Ο ουρανός άνοιξε μπροστά του. Εκείνη την ημέρα θα τον βρούμε πάνω στους ουρανούς. Και δεν θα εκπλαγούμε. Αν βρούμε αυτόν τον φορομπίκτη. Αυτόν ο οποίος είχε απομυζήσει περιουσίες. Αυτόν ο οποίος είχε κάνει και κάνει και κάνει αδικίες. Όμως ήρθε η στιγμή που συναισθάνθηκε. Ήρθε η στιγμή που κατάλαβε τον εαυτό του. Όπως και ο Δαβίδ από την άλλη μεριά. Και συνετρίβει μπροστά στο Θεό. Και ήρθε η χάρη και τον έκανε πρίγκιπα. Και δεν θα εκπλαγούμε να τον δούμε εν μέσω του Αποστόλου Παύλου, του Πέτρου, του Ιωάννου, των προφητών, όλων των Αγίων του Θεού. Αυτή είναι η χάρη. Αν μπορείς να πεις τίποτα, αυτή είναι η χάρη. Πήγανε κάποτε και ανήγγυλαν σε ένα μεγάλο άνθρωπο, τον Ούγκο Γκρότιους, ανήγγυλαν, ήταν στο θάνατό του και του είπανε, κάποιος λέει, του είπε την ιστορία αυτή, την παραβολή αυτή του Φαρισαίου και του τελώνου. Και μέσα, ενώ πέθανε, φωνάζει, εγώ είμαι αυτός, ο τελώνης. Εγώ είμαι αυτός. Εγώ είμαι αυτός. Θα ήθελες να πάρεις αυτή τη θέση. Πάρ' την. Αυτή είναι η δική σου θέση και είναι πραγματική και αληθινή. Και αν την πάρεις, εκεί στο σταυρό, Ιησού κατάβαπτου σταυρού, αυτή η θέση είναι δική μου. Αν πάρεις αυτή τη θέση, τα ποτάμια της χάριτος αρθούν στη ζωή σου. Θα βγεις δικαιωμένος. Το όνομά σου γράφεται στο βιβλίο της ζωής. Ο ουρανός θα ψάλει για σένα. Η αιωνιότητα σε περιμένει να σε χαιρετήσει σαν πρίγκιπα. Τι λέω, σαν βασιλιά. Ήθε ο Θεός να μας ευλογήσει όλους.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

0: Τον παρακαλούσαν ένας από τους Φαρισαίους να φάει μαζί του. Και όταν μπήκε στο σπίτι του Φαρισαίου, κάθισε στο τραπέζι και να μια κάποια γυναίκα από την πόλη που ήταν αμαρτωλή, όταν έμαθε πως κάθεται στο τραπέζι στο σπίτι του Φαρισαίου, έφερε ένα λάβαστρο μύρου και ορθή κοντά στα πόδια του, πίσω κλαίγοντας, άρχισε να βρέχει τα πόδια του με τα δάκρυα και να σφογγίζει με τις τρίχες της κεφαλής της και γιόμιζε φιλιά τα πόδια του και άλυφε με το μύρο. Όταν δε ο Φαρισαίος που τον είχε καλέσει το είδε αυτό, είπε από μέσα του, αυτός αν ήταν προφήτης θα γνώριζε τι λογής και ποια είναι αυτή η γυναίκα η οποία τον γκίζει. Θα ξέρω ότι είναι μια αμαρτωλή. Και αποκριθείς ο Ιησούς είπε προς αυτόν, Σίμωνα, έχω κάτι να σου πω. Αυτός απαντάει, πες το δάσκαλε. Κάποιος είχε δανειστείς δύο χρεοφυλέτες. Ο ένας του χρωστούσε 500 δινάρια, ο άλλος 50. Και επειδή δεν είχανε να αποδώσουν, εχάρισε αυτά εις αμφότερους. Ποιος λοιπόν από αυτός, για πες μου, θέλει αγαπήσει αυτόν πιο πολύ? Αποκριθείς ο Σίμων που είπε, πιστεύω, νομίζω ότι εκείνος στον οποίο εχάρισε το περισσότερο. Αυτός δε του είπε, ορθά έκρινες. Τότε στράφηκε στη γυναίκα και είπε στο Σίμωνα, τη βλέπεις αυτή τη γυναίκα? Μπήκα στο σπίτι σου, νερό για τα πόδια μου δεν μου δοκες. Αυτή με τα δάκρυα έβρεξε τα πόδια μου και με τις τρίχες του κεφαλιού της εσπόγγισε. Φίλοι μα, δεν μου δοκες. Όμως αυτή από τη στιγμή που μπήκα δεν σταμάτησε να καταφυλάει τα πόδια μου. Με λαδάκι το κεφάλι μου δεν τα άλυψε. Όμως αυτή με μύρο άλυψε τα πόδια μου. Γι' αυτό σου λέω, συγχωρημένες είναι οι αμαρτίες της οι πολλές, γιατί πολύ αγάπησε. Σε αυτόν ο οποίος λίγο συγχωριέται, λίγο αγαπάει. Και της είπε, συγχωρημένες είναι οι αμαρτίες σου. Και άρχισαν οι συγκατοίμενοι στην τράπεζα να λένε μεταξύ τους, ποιος είναι αυτός ο οποίος και αμαρτία συγχωρεί? Είπε δε προς την γυναίκα, η πίστη σου σε έσωσε. Είπαγε η Σιρήνη. Στρέφεται η γη, δε στρέφεται η γη που στηρίζεται, η γη που ακουμπάει, η γη. Και τούτο το βιβλίο λέει στον Ιώβ ότι ο Θεός στηρίζει την γη επί το μηδέν. Αλλά το είχε πει. Μίλησε για τους θησαυρούς της Χιόνος. Και έπρεπε οι άνθρωποι να δουν τα μικροσκόπια και να δουν αυτούς τους άπειρους, τους ευλογημένους, τους ασύλληπτους σχηματισμούς. Το είχε πει. Πόλεμοι, αίμα, ντροπή, θάνατος. Διάβασα σε μια εφημερίδα ότι υπάρχουν, λέει, μερικοί που σημαδεύουν εκεί στο Σεράκι και σκοτώνουν τα παιδιά. Και ένας λέει, τον είδα, αλλά ήταν περνούσαν και τα παιδάκια, δύο κοριτσάκια. Και τα σκότωσε και τα δύο. Το ένα στον τόπο, το άλλο του ξεψύχησε στα χέρια του. Μα δεν θα τον πιάσω, λέει αυτόν. Λέει. Τον είδε κάπου εκεί κρυμμένο. Δεν τα λέμε πόλεμο, ξέρετε. Ναι. Ο ένα έχει το ένα σπίτι, ο άλλο έχει τα λιστοά, ο άλλο έχει το ένα δωμάτιο, ο άλλο έχει τον πίσω στενάκι. Αυτό είναι ο πόλεμο. Μην δείτε τίποτα. Πολλές φορές, ξέρετε, η ανθρωπότητα διαρωτήθηκε στα μεγάλα, στα εναγώνια προβλήματα που βασανιστικά την πιέζουνε κατά κάτω. Τι θα γίνει? Για ακούστε τι θα γίνει. Και είπε ο Ιησούς Χριστός στη γυναίκα τούτη, την Μαρδαλούτσικη, την Τέος. Η πίστη σου σε έσωσε. Είπαγε η Σιρήνη. Εμείς θέλουμε ειρήνη και μετά σωτηρία, εάν θέλουμε σωτηρία, δεν θέλουμε και σωτηρία. Εμείς θέλουμε ειρήνη. Είναι σαν να θέλετε γάλα χωρίς να έχετε γελάδα. Έχουμε λέει κατσαρόλα, χρυσή, ρε καλέ μα γελάδα έχεις. Λέει όχι, πού να σου βρω μεγάλα τώρα. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Ο Ιησούς έλυσε και αυτό το θέμα. Τώρα 2000 χρόνια. Οι άνθρωποι δεν θέλουν να το διαβάσουν, δεν θέλουν να το ακούσουν, δεν θέλουν να το πιστέψουν, γελάνε και μαζεύονται. Το συνέδριο χορεύει. Το περίφημο εκείνο τηλεγράφημα του Ρόιτερ του 1868 ήταν. Το συνέδριο χορεύει στη Βιέννη. Λέει τι κάνετε εδώ. Εμείς δεν κάνουμε συνέδριο ειρήνης. Λέει και τι βγάλατε. Τι βγάλαμε. Δεν κάνουμε δύο συμμαχίες. Δεν βγάλαμε το βεξιά. Αυτούς δεν βλέπεις εκεί. Τους καλούσουμε εμείς καλά. Τώρα θα δεις εδώ. Στο συνέδριο ειρήνης μιλάγανε για πόλεμο. Για κάνουν συμμαχίες. Είναι απλό αγαπητοί. Η ειρήνη είναι παράγωγον. Είναι καρπός. Είναι αποτέλεσμα. Αποτέλεσμα σωτηρίας εν το αίματι του Ιησού Χριστού. Διαβάστε την σειρά. Δεν έχω ειρήνη. Δεν μου λες παρακαλώ. Σωτηρία έχει. Δεν έχει σωτηρία. Δεν έχει βεβαιότητα ουρανού. Μου έλεγε η αγαπητή Πούντιν έφυγε. Συζητούσε με ένα φίλο μου, έρχεται εδώ. Και της είπε, εγώ λέει να ξέρετε, νομίζω πως είμαι αναγεννημένος. Νομίζει. Τα νομίσματά του θα τα δούμε τώρα. Αν είναι κάλπικα ή σωστά κάποια μέρα. Έχει σωτηρία ψυχή. Έχεις πιστέψει ότι ο Ιησούς Χριστός έλυσε το πρόβλημά σου και πήρε την αμαρτία σου. Είσαι στη Μύκονο. Καλές διακοπές επί δωδεκάμηνο σου έφτω. Και θυμάσαι πω. Τι έπαθες. Ρε το νερό λέει. Θα μας το κόψουν. Και παίρνεις το τηλέφωνο τη γειτόνισσα. Κύριε Μαργαρό μου, κύριε Μαργαρό μου. Σε παρακαλώ εκεί πάτω στο. Θηρορείο, πλήρωσέ μου σε παρακαλώ το νερό. Εντάξει, θα πληρώσω και το δικό μου, καλά που μου το πες. Και πέφτεις και κοιμάσαι και πιστεύεις ποιον. Τι γερά Μαργαρό. Αχιλόγωνος θα γελάσει η γειτόνισσα. Μόνη σου, μόνη της σου το είπε. Σε καλώ και σε παρακαλώ. Έχεις βεβαιότητα. Θα τη λέμε εδώ μέσα εμείς τα Σάββατα, καπετάνια, βεβαιότητα αυτοκινήτου. Φσυμ, αυτοκίνητο. Έχεις αυτή τη βεβαιότητα, ψυχούλη. Έχει σωθεί. Ο Ιησούς Χριστός έχει πλύνει τις αμαρτίες σου. Σε έχει κάνει παιδί του Θεού, γιο του, θυγατέρα του. Ναι. Ξέρεις τίποτα γλυκύτερο από του να μπορείς να ονομάζεις τον Θεό πατέρα, πάτερ μου, πατέρα μα. Θέλω, είπε ο Χριστός, έχετε ποτέ σταθεί δίπλα σε ετοιμοθάνατο δικό σας άνθρωπο, τον πατερούλη σας, τη μανούλα σας και σας τέχει μια στερνή επιθυμία. Αμάν, μην το ξαναπείς, τώρα αμέσως να γίνει. Τι θέλεις. Σε παρακαλώ. Μια στερνή επιθυμία διετύπωσε ο αγαπημένος του άσματος ασμάτων με το αλφα κεφαλαίο Γιάννη. Πατέρα, θέλω μια, έχω μια παράκληση. Ναι, τι παράκληση έχεις. Όπου είμαι εγώ, να είναι και αυτοί οι οποίοι πίστεψαν. Αυτούς που μου δώκες. Εις θρόνων μεγαλοσύνης. Και ξέρετε κάτι. Ο θρόνος της νύμφης της εκκλησίας είναι στα δεξιά του. Έτσι γίνεται πάντοτε τη νύμφη στα δεξιά. Και πρόβατα είναι το τόπο. Περί τίνος πρόκειται. Έχεις απόλαυση σωτηρίας. Την χαίρεσαι, τη χορταίνεις, ξεδιψάς, αναπάβεσαι επάνω στην σταυρική σωτηρία του Χριστού σου. Δεν έχουμε δουλειές. Σωτηρία έχεις. Λέει έχω. Λέει άστοτα. και δεν πάμε και τόσο καλά στην υγεία μας. Και σιδεράνιος δάσου να θα σκούριαζες με τέτοια βροχή έξω. Ω, αδελφέ, θα είναι λεπτομέρειες. Εδώ ήρθαμε με μοναδικό σκοπό να ψηφίσουμε. Φως ή σκοτάδι, γη ή ουρανό, ζωή ή θάνατο. Ευλογημένη η ψυχούλα που πήρε το ψηφοδέλτιό της. Και τι ειρήνη να έχουν οι άνθρωποι μέσα τους. Στην παλαιά οικονομία θα πει, δεν υπάρχει ειρήνη που σας ευεί. Τι ειρήνη να έχουν μέσα τους οι καημενούλιδες. Από πού μου ήρθες εσύ, από την πίκολα Λόντρα, λένε. Και εσύ το ίδιο δεν ήσουνα. Και ο δούλος του Θεού, τι ειρήνη είχαμε μέσα μας. Τώρα τα ξεχάσαμε. Πού να τη βρούμε την ειρήνη. Ποια πόρτα να χτυπήσουμε για να βρούμε ειρήνη. Αδέρφια μου, σας καλώ τούτο το βράδυ. Τραβήξτε μια κόκκινη μολυβιά και βάλτε ένα. Σε έσωσε. Δύο. Ειρήνη. Ο σωσμένος ο άνθρωπος έχει ειρήνη για το χθες. Δεν υπάρχει. Είναι καρφωμένο κατά χάριν στο Γολγοφά. Μη σε πιάνουν εφιάλτες καμιά φορά. Σε κυνηγάνε 228 λυσασμένοι σκύλοι. Και πώς να τους φύγει. Και ξεπνάς καμιά φορά. Πω πολλές. Και ευτυχώς ήταν όνειρο. Τι να τους διώξω. Αυτά τα πράγματα τα κάνει ο διάβολος. Μα στην καρδιά σου, το παρελθόν είναι τακτοποιημένο. Άκουσε ψυχή, έχει ειρήνη για το σήμερα. Ύψιστη ευλογία αυτή. Τους αφήνει σε μια κατάσταση τους μαθητές από τις χειρότερες διακοπές που γίνονται μέσα στην Αγία Γραφή. Είναι αυτό το 14ο κεφάλαιο του Ιωάννη. Αυτό είναι δεμένο με το 13ο, δεν κόβεται αυτό. Τους είπε όσα τους είπε, φεύγω, σας αφήνω. Καταλάβετε τώρα, πώς ήταν η καρδιά τους, τα πρόσωπά τους, αλλοιώθηκαν. Και τους λέει, ήταν ασέστο η μόνη καρδία. Κύριε, μια με ποια μέθοδο, πιστεύετε εις τον Θεό και εις εμέ πιστεύετε. Η πίστη μας προς τον Θεό γίνεται ήλιος και χαμόγελο. Τι θα γίνει αύριο. Ας αναζήσουμε αύριο και λέω να σας απαντήσω. Πήγαινα στη γριά τη Δουράκη, την Περίφο. Περίφημος αυτός ο Δουράκης. Έγραφε και θεατρικά έργα αυτό. Τον είχα προϊστάμενο κάποτε. Ο Δουράκη. Σε ένα διαμέρισμα στην Οδό Πατησίου. Σας το έχω ξαναπεί. Ούρε ένα βρωμόκριο. Έπαιρνα επί 6 μήνες τότε ήταν τους μισθούς της. Μόνο σε μένα. Ναι, μόνο σε μένα. Πήγε. Και πήγαινα αφού σχολάγαμε. Και έμενα κάτω στον Πειραιά. Στον Πειραιά. Χτύπαγα την πόρτα. Έπειτα από κάλα τέταρτο άνοιγε. Άνοιγε ένα σιρτάρι, δύο σιρτάρια, τρία σιρταράκια. Ένα τέτοιο, ένα άλλο, δύο κλειδιά. Άντε. Κρύο. Κυρία Δουράκη. Μα θα παγώσετε, κυρία Δουράκη. Γιατί ανάψτε κάτι. Δεν μπορώ Σπύρο. Γιατί δεν μπορείτε, κυρία Δουράκη. Θα το αγοράσω αυτό το από κάτω. Δε. Ήθελε να αγοράσει ακόμα ένα διαμέρισμα για τα γερατιά της. Ήταν 93-94 την εποχή εκείνη. Από τις πρώτες γιατρούς που είχαν περάσει στην Ελλάδα την εποχή εκείνη. Τα γερατιά της. Έχω ειρήνη για το χθες. Έχω ειρήνη για το σήμερα γιατί πιστεύω. Αύριο. Ποιο αύριο, δεν υπάρχει αύριο. Αυτός που είπε ότι υπάρχει αύριο ξέχασε ότι το αύριο είναι το χθες του μεθαύριο. Σωστό. Ποιο αύριο. Ησύχασε ψυχούλα. Ειρήνεψε ψυχή. σε οικετεύω θερμός. Να σκύψουμε με τις ψυχούλας μας τα μάτια εδώ. Είπαγε η Σιρήνη.
1: Ευχαριστώ πολύ τον Θεό.
0: Τι θα γίνει με αυτό τον πόνο. Και πέθανε εκ της ασθενείας αυτού. Ήρθαμε. Ο Θεός τις μέρες σου τις κρατάει στα δυνατά του τα χέρια. Εδώ, εδώ. Στην παλάμη. Σε χρειάζεται. Θα κάτσε εδώ. Άμα έχει να κάνει μια δουλίτσα με σένα, είχε να κάνει με τον Ιωάννη, το βαπτιστή λέγαμε την άλλη φορά. Είχε να κάνει μια δουλίτσα. Σε κάποια μέρα του λέει, Ιωάννη, ορίστε λέει πατέρα. Δεν σε χρειάζομαι πια. Αυτό που σε χρειαζόμουν, τελείωσε. Θες να μείνεις εδώ. Πάμε πάνω. Πάμε. Και εσείς λέτε και μου είπατε ότι μία εχόρευγεν και επειδή δεν εχόρευγεν, εχόρευγεν ωραία. Μπορεί που τα βρήκατε. Αλήθεια η ζωή του Ιωάννη, του μεγαλύτερου γεννηθέντος εκ γυναικός, εξαρτάται από το χόρευγεν. Που τα βρήκατε αυτά. Άλλο πράγμα αν στην πίσω σελίδα εφάνηκε η μικρότητα, η κακουργοσύνη, η κακότητα των ανθρώπων. Σε θέλει ο Θεός αγαπητέ μου. Κάτσε εδώ. Όσο σε θέλει εκεί. Σου πρέπει να πάρεις και καμιά ασπιρίνη. Παίρνει και μια ασπιρίνη. Και τρεις σταγόνες λάδι. Έτσι εδώ, με το σταγονόμετρο στο κεφάλι. Βάμα. Δεν είναι εκεί τα προβλήματά μας, αδελφοί. Έχει ειρήνη. Θα σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και ακόμα ένα σημείο. Η ειρήνη με τον Θεόν μετά το έσωσεν. Η ειρήνη μέσα μας και η ειρήνη με τους άλλους. Στην πανοπλία μας υπάρχουν και εκείνα τα παπούτσια. Και έπρεπε να έρθει ο Παύλος πολλούς αιώνες αργότερα για να γράψει το περίφημο εκείνο. Τα σαντάλια της ειρήνης. Αδελφοί μου, εδώ έχω τον Νικηφόρο εδώ και τον Γιάννη εδώ. Να σηκωνόσαστε κάθε Κυριακή, Νικηφόρε, καπετάνια. Για να διαβάζετε από το 13ο, το 12ο και 13ο κεφάλαιο, πώς πρέπει να γίνεται το δείπνο. Εκεί που δίνει εντολή, ο Θεός προσωπική, πώς θα φάει ο λαός, λέει το δείπνο τούτο. Και ανάμεσα στα άλλα, με το μπαστούνι στο χέρι, με το φόρεμα έτοιμο, ντυμένο, ανασηκωμένο, αναζωσμένο, έχει 5 προϋποθέσεις, μία των οποίων είναι με τα υποδήματα. Πράγμα το οποίο σημαίνει δεν μπορώ να παίζω κεφαγές και κουτουλιές με το Μιχάλη. Ή ο Μιχάλης φταίει και θα φύγει από το δείπνο ή ο δούλος του Θεού. Ο Μιχάλη με συγχωρείς, μπορώ να κάτσω εγώ στο δείπνο. Ή θα τα φτιάξω μαζί του με εκείνες τις λεμονιές που έχουμε. Πού τις έχουμε Μιχάλη τις λεμονιές? Στον Ειρηνικό ωκεανό. Ένα κομμάτι στον Ειρηνικό ωκεανό λεμονιές με το Μιχάλη. Αδέρφια, σας οικετεύω εν θερμό και εν Χριστώ Ιησού με όλη τη θέρμη της αγάπης μου, έχω τούτο να σας πω απόψε. Ειρήνη με τον Θεό, ειρήνη μέσα μας. Πώς να έχω ειρήνη, είπαμε προηγουμένως, για το χθες, για το σήμερα, για το αύριο. Εκείνος, εκείνος. Ακόμα ένα τελευταίο σημείο. Κύριε, τι ξέρεις, τι ειρήνης φουκαριάρας. Τούτη είναι τσακωμένη με τον πατέρα της. Ο μεγάλος αδελφός της θέλει να τη σκοτώσει. Ο πιο μικρός θέλει να την πνίξει. Η μάνα της δεν θέλει να τη δει. Και μια ξαδέλφη που έχει, όταν τη δει στο δρόμο, σε κάνει φτου. Είναι η καλή εξαδέλφη αυτή. Υφτίσετε άνθρωπος στη ζωή σας. Μην ρίξετε άνθρωπο στη ζωή σας στη φωτιά. Στο βιβλίο του Δανιήλ μαθαίνουμε ότι εκείνοι που κάμανε σαν κουκλάκια και λαζαράκια τους τρεις και τους ρίξανε στη φωτιά στο χαμίνι, οι ίδιοι θα ήκανε. Μην ρίξετε άνθρωπο στη φωτιά εσείς. Το πολύ πολύ να πείτε, ο Θεός ας δει επάνω σου μέρος. Αδελφοί μου, δεν κάνει λάθη ο Χριστός. Η κοινωνία θα ήταν αυτή ή χειρότερη από αυτή. Όπως διαγράφεται. Όπως την αντιμετώπιζε τη φτωχιά και δυστυχισμένη αυτή η κοπέλα. Την ημέρα οι άνθρωποι την πετροβολούσανε. Το βράδυ της χαμογελούσανε απλώς. Τέτοιοι είμαστε. Είπα για σε Ειρήνη. Εγώ σε έχω αναλάβει. Θα έλεγε κάποιος, είναι μια καινούρια διάσταση αυτή της ειρήνης. Όχι. Είναι συνισταμένη των τριών περιπτώσεων για τις οποίες μιλήσω. Σου αρκεί η δική μου η συγγνώμη? Μου αρκεί. Θέλεις κι άλλη? Από ποιον? Σου αρκεί η δική μου η αγάπη? Μου αρκεί. Θέλεις κι άλλη? Από ποιον? Η συντροφιά μου? Το ότι περπατάμε αντάμα, διαβαίνουμε μαζί, με ρωτάς και σου απαντάω. Ο Μάγερ, προχθές το είδα. Θέλω να πιστεύω θα δημοσιευθεί, το δούλεψαμε αρκετά. Εν Χριστώ Ιησού. Το πήρε μια ψυχή και του είπε. Είχα μια κόρη ανάπηρη. Νορβηγέζα αυτούτη. Δουλεύω από το πρωί. Και αργά τον ηλινό που γύριζα στο σπίτι. Περίμενα να την δω στο κρεβάτι. Μου χαμογελούσε. Κουβεντιάζαμε. Της έφερνα τον κόσμο σε εκείνο το κρεβάτι, το σκοτεινό το δωμάτιο, όπως τον είδα την ημέρα. Γεγονότα, συμβάντα, περιστατικά, φως, κίνηση, ανθρώπους. Και γιώμησε η καρδιά μου. Μαγείρευα και τα λέγαμε. Σιγοψάλαμε. Τώρα μου φύγε. Δεν μπορώ να μπω στο δωμάτιο πια. Είναι σφιγμένη η καρδιά μου. Και ο άνθρωπος του Θεού της είπε, θα πηγαίνεις και θα λες καλησπέρα στον Κύριο και θα βλέπεις το κρεβατάκι της ξαπλωμένης παράλυτης κόρης τον Κύριο και θα συζητάς με τον Κύριο, θα ψάλεις με τον Κύριο, θα τα λέτε, θα τα ρωτάς, θα σ' απαντάει, θα τα κουβεντιάζετε. Όχι γυναικούλα, πεταλούδα της νύχτας και της ντροπής. Δεν σου αρκώ εγώ. Και όταν η Άννα, θα το λέω κάθε Σάββατο, μη κουραστείς να μ' ακούς Γιάννη. Άλφα Σαμουήλ, η γυναίκα του Ελκανά που δεν έκανε παιδιά. Και την ώρα του τραπεζιού όταν της έδωσε διπλή μερίδα, εκείνη έκλαιγε, διότι ούκ είχεν τέκνα. Ήτανε ο Άννα, ήτανε ο Ελκανά. Άννα, γιατί κλαίς? Δεν είμαι εγώ σε σένα καλύτερος από 10. Θα με πνίξει η μάνα, θα με σκοτώσει ο πατέρας. Η εξαδέλφη που με φτύνει. Η γειτονιά που δεν μου λέει καλημέρα. Σου αρκώ. Σου φτάνω. Έσωσα εν το σταυρό. Πορεύσου στη σκιά του σταυρού. Και έχει ειρήνη. Ειρήνη σταυρού. Ας μιλήσει ο Κύριος. Ας σχολιάσει ο Κύριος. Ας αγιαστεί ο Κύριος μεταξύ μας. Αθανάσιο. Άλεο του Ευαγγελίου σύμφωνα με τον Λουκά. Ανοίξτε. Λουκάς κεφάλαιον ήτα. Θυμόσαστε στο τέλος του προηγουμένου κεφαλαίου αναφέρθηκε σε ένα με ενεκτάση, με λεπτομέρειες, σε ένα περιστατικό που του συνέβη του Κυρίου, όταν τον παρακαλέσε κάποιος από τους Φαρισαίους να φάει μαζί τους στο σπίτι. Φάγανε μαζί. Ήταν τότε που μπήκε η γυναίκα αυτή η οποία έχισε το μύρο στα πόδια του Κλέουσα. Θα ενθυμίστε, συγχωρημένες είναι σε σένα οι αμαρτίες, σταθήκαμε, η πίστη σου σε έσωσε, είπαγε η Σιρήνη. Έφυγε από την πόλη εκείνη, πρέπει να είναι η Καφάρναουμ ή Καπερναούμ, και άρχισε μια περιοδία, περνώντας όλες τις πόλεις και τα χωριά. Εκείνηται και ευγγελίζεται. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Και ευγγελίζεται την Βασιλεία του Θεού. Μαζί του ήταν και οι 12 μαθητές. Δεν ήταν πάντα όλοι οι μαθητές. Δεν ήταν πάντα και οι 12. Πολλές φορές ήταν περισσότεροι από τους 12. Και σε μια περίπτωση στο 15ο κεφάλαιο της πρώτης προς Κορινθίους επιστολής ομιλεί περί 500 μαθητών και επέκεινα. Πλέον των 500. Τώρα ήταν οι 12 μαζί του. Μαζί όμως στη συντροφιά αυτή, στην περιοδία αυτή του Κυρίου, ήταν και μερικές γυναίκες, οι οποίες είχαν θεραπευθεί από πονηρά πνεύματα και απαρρώστιες. Ας πούμε ανάμεσά τους η Μαρία, που επειδή ήταν από το χωριό Μαγδαλά, την ονομάζανε Μαγδαλινή. Δεν ξέρουμε τα άλλα. Το επώνυμό της, τον πατέρα της, τη μητέρα της. Είναι τούτη που ήταν στο δεύτερο περιστατικό με το μύρο. Δεν ξέρουμε. Δεν ξέρουμε. Από την οποία είχαν βγει με εντολή του Χριστού 7 δαιμόνια. Το 7 είναι ο αριθμός του απολύτου. Όπως και η Ιωάννα, η γυναίκα του Χουζά, ο οποίος ανήκε στην αυτοκρατορική εκείνη τη βασιλική αυλή, ήταν επίτροπος του Ηρώδη, και πολλές άλλες γυναίκες, οι οποίες τον οικολούθουν, τον διακονούσανε, τον υπερηποιώντανε από τον υπαρχόντον αυτόν. Σπάνια τόσο όμορφη εικόνα. Και ξέρετε, ήτανε όλοι μαζί, η συντροφιά, οι αγαπημένοι, οι μαθητές, τούτες οι γυναίκες. Φαίνεται κουβαλούσανε μαζί τους και τα χρεώδη να μαγειρέψουνε. Είχανε χρήματα και αγόραζαν το φτωχό φαγητό της ημέρας. Κανείς δεν ξέρει. Θα ήθελα μόνον εξ αφορμής αυτών των προσώπων, αυτής της ομάδας προσώπων. Απόψε, να χτίσουμε 5-6 σπιτάκια, σαν τα μικρά παιδιά που βάζουν 2 καθέτους, τη στέγη, καμιά φορά ξεχνάνε το φουγάρο, αλλά δεν ξεχνάνε τον καπνό. Βγαίνει από τα κεραμίδια αυτό. Το πρώτο σπιτάκι, η πρώτη κατηγορία, η πρώτη ομάδα είναι αυτών οι οποίοι έμαθαν για τον Ιησού Χριστό. Μαθούσα δε της. Έμαθε ότι ήταν εκεί στα μέρη τα εθνικά πρώτη και τελευταία φορά που βγήκε ο Κύριος από τα όρια της Παλαιστίνης. Εκεί με την γυναίκα με το άρρωστο το κοριτσάκι. Πολλοί ακούνε ένα βιβλίο, ένα φυλάδιο. Μία κυρία στο Παγκράτη μας έλεγε, είχε αϊπνία φαίνεται, αϊπνία φοβερή. Και μας έλεγε ότι όλη νύχτα την πέρασε ακούγοντας το ραδιοφωνικό σταθμό. Τι παρηγοριά ήταν αυτή. Τι παρηγοριά ήταν αυτή. Τη νύχτα ακούγεται λέει καθαρά και καλά. Όλη νύχτα και όλη μέρα δουλεύει ο σταθμός. Αυτοί που άκουσαν, κάτι άκουσαν, ότι είναι ο Υιός του Θεού, ότι κάνει θαύματα. Το δεύτερο το σπιτάκι είναι όλοι εκείνοι εμπεριέχονται, στεγάζονται, όλοι εκείνοι οι οποίοι τον είδαν. Περαστικό, πόσος κόσμος θα τον είδε, ε? Πόσος κόσμος τον είδε. Τσάμπα. Ο Απόστολος Παύλος γράφει στους Κορινθίους, είναι αμή ή η πίστη σημών ματέα. Το είδε. Το πρόσωπο εκείνο, το ένα, το οποίο έταμε και πέρασε την ιστορία της γης. Λοιπόν, λέει, δεν είμαι μακάριος. Είσαι. Ο Παύλος το έχει παράπονο. Τον είδε και δεν τον είδε. Στη Δαμασκό τον είδε, άγγελοι, και δεν τον γνώρισα, λέει, κατά σάρκα τον Κύριό μου. Είδε το φως, την λάμψη την τυφλώνουσα της δόξας του. Ω ψυχή. Τι ευλογημένο πράγμα να δεις τον Κύριο. Είναι μια άλλη ομάδα ανθρώπων οι οποίοι το τρίτο σπιτάκι, εκείνοι λοιπόν που άκουσαν περί αυτού, αυτοί που τον είδαν, αλλά κάτι περισσότερο, αυτοί που τον είδαν και τον άκουσαν. Πόσα θα δίνες να άκουγες τον Κύριο. Βέβαια, πόσα θα δίνες να δεις ένα θαύμα του. Να δεις εκείνο τον παραλυτικό αλλόμενον πίδακας. Να πετάγεται και να πηδάει αλλόμενον. Πολλοί τον είδαν. Πολλοί τον άκουσαν. Τα λόγια του, τις παραβολές του. Θυμηθείτε, ήταν 10.000 μια φορά, 15.000 φορά άτομα μια άλλη φορά. Τον είδαν, τον άκουσαν, είδαν ένα δυνατό περιστατικό. Όλοι εκείνοι από τα γάδαρα, όταν ο δαιμονιζόμενος, όμορφος, ήσυχος, πεντακάθαρος, ντυμένος, ειρηνεύων, ησυχάζων, χωρίς ποδόδεσμα, χωρίς να κρέμονται από τα χεράκια του πλέον αλυσίδες, ήταν εκεί παρά τους πόδας του Ιησού. Το είδανε. Πολλοί θα μπορούσαμε, λένε, και θα μπορούσαμε να βάλουμε έτσι όπως βάζουν, ξέρετε, στη μουσική. Στη μουσική βάζουν ένα, που σημαίνει ότι αρχίζει σιγά σιγά και γίνεται φόρτε, πιο φόρτε, πιο φόρτε, ένα έτσι. Πιο δυνατά, πιο δυνατά. Είναι όλοι εκείνοι που άκουσαν περί του Χριστού, πιο δυνατά. Εκείνοι που τον είδαν. Εκείνοι που τον άκουσαν. Εκείνοι οι οποίοι επίστεψαν. Αν λοιπόν σε κρεσέντο πάμε, απέναντίας, βλέποντας μέσα από το παράθυρο τα σπιτάκια που χτίζουμε, και είμαστε στο τέταρτο σπιτάκι, περί αυτού άκουσαν, τον ίδιο τον άκουσαν, τον ίδιο τον είδαν να ευαγγελίζεται την Βασιλεία του Θεού, το τέταρτο σπιτάκι είναι αυτοί που πίστεψαν. Πόσοι είναι? Κάποτε ρώτησαν τον ίδιο τον Κύριο οι μαθητές. Δεν τους απάντησε. Κανένας δεν ξέρει. Όχι μόνον ποιοι είναι οι σωσμένοι. Ο Θεός γνωρίζει τους όντας αυτού. Αλλά και πόσοι είναι. Είναι λίγοι, είναι πολλοί. Μέσα σε μια εκκλησία, σε ένα αχανές πλήθος. Πόσοι είναι? Ποιο είναι το γράδο, ποιο είναι το μέτρο, ποια είναι η διάσταση, ποιος είναι ο τρόπος δειγματοληπτικού ελέγχου, πώς θα ξέρεις ποιοι είναι αυτοί? Τον είδα, όμορφο, τον άκουσα, τον παρακολούθησα. Επίστεψες? Η πίστη έχει και είναι εσφαλμένο να τοποθετούμε την πίστη μόνον επί του θετικού πεδίου, του θετικού εδάφους. Προηγείται το αρνητικό έδαφος. Πρέπει να πιστέψεις ότι είσαι η χειρότερη φιγούρα που πάτησε επάνω στην ιστορία της γης. Ξέρεις πόσο δύσκολο είναι αυτό, αλλά και πόσο απαραίτητο. Εγώ δεν πιστεύω ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός του Θεού και πέθανε για μένα. Αλλά λέει, ήμουν πάντα από μικρό παιδί, λέει, καλός άνθρωπος, λέει. Ρώτησε και την ονά μου, ελληνική ονά. Αρνητικά σημεία, πρώτον αρνητικών σημείων. Η χειρότερη φιγούρα που πέρασε πάνω από τη φλίδα της γης. Επιτρέπεται να παίζουμε ξύλο μεταξύ μας. Επιτρέπεται. Σε μια περίπτωση μόνο. Ποιος θα βάλει πρώτος το όνομά του στον κατάλογο των χειρότερων αμαρτωλών. Ο Απόστολος Παύλος λέει. Ο Χριστός ήρθε να σώσει αμαρτωλούς. Πρώτος των οποίων όχι ήμιν. Και αυτό είναι το δεύτερο αρνητικό σημείο. Τώρα του βλέπεις τον άλλον, λέει, βάλ τον εαυτό σου τελευταίο πίσω-πίσω. Στην ουρά, κάτω-κάτω. Άκουσε ψυχούλα. Αν αυτά τα σημεία δεν ενεργηθούν στη ζωή μας, εάν δεν συγκρίνουμε τον εαυτόν μας με την απόλυτη αγιότητα, την απόλυτη δύναμη και την απόλυτη αγάπη, τους τρεις συνθετικούς όρους που δένουν το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Τι θέλετε, τι να σας πω. Εάν σημείων δεύτερον τρίτον εδώ στην άρνηση είμαστε ακόμα, δεν αναδεχθείς και παραδεχθείς, δεν μπορώ να κάνω μόνος μου τίποτα. Να κάνεις όσα πρέπει, να προσφέρεις εκείνα που πρέπει, να δώσεις όσα πρέπει. Όλα αυτά όμως δεν σώζουν. Είναι 11 σημεία που θα πρέπει να τα ψάξετε με το μολύβι σας στο βιβλίο των πράξεων των Αποστόλων. 11 διαμάντια τέτοια. Να τέτοια διαμάντια. Που στολίζουν το διάδειμα του Κορνήλιου. Όλα όσα είπαν όχι αυτός. Όσα είπαν οι άλλοι, 11 είναι τα διαμάντια του. Το τελευταίο διαμάντι, το τρομερό, το μεγάλο, το δυνατό, το ανυπέρβλητο του αυτοκρατορικού θρόνου της Αγγλίας. Όταν λέει μπήκε ο Πέτρος, έπεσε και το προσκύνησε. Συγγνώμη, άλλη μια φορά. Ο στρατιωτικός διοικητής Αθηνών, λέει μάλιστα, στην κατοχή, ο Γερμανός, λέει μάλιστα, έπεσε και προσκύνησε τον Πέτρο. Και δεν λέει πού. Πολλοί λένε στην είσοδο της πόλεως, γιατί εκεί βγήκε. Άλλοι λένε έξω από το σπίτι του. Άλλοι λένε μέσα στο σπίτι του. Και οι τρεις είναι υποθέσεις. Και τώρα έπεσε βέβαια ο Πέτρος, σήκω πάνω του, λέει. Άνθρωπος είμαι, σαν και εσένα, τι είναι αυτά που κάνεις. Εμένα, λέει, προσκύνα. Όχι, σε παρακαλώ πάρα πολύ, αυτό το σημείο το έχεις προσέξει. Αν πάρετε αυτά τα 11 κέρια, επαναλαμβάνω, χαρακτηριστικά στη ζωή και στο χαρακτήρα αυτού του Κορνήλιου, θα πείτε, υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι. Υπάρχουν. Με τέτοια προσόντα, τέτοιους τίτλους, τέτοιες περγαμηνές. Υπάρχουν. Και λέτε, τι να πούμε εμείς, λέει. Τι ανάγκη έχει αυτός, λέει. Με τα τσαρούχια στον παράδεισο. Μπα. Φώναξε τον Πέτρο να σου μιλήσει, λέει, για σταυρό, για σωτηρία, για αίμα. Τον καλεί τον άλλον ο άμβωνας, λανθασμένα τον καλό, να πιστέψει τον Ιησού Χριστό. Εγώ πιστεύω, λέει. Και πιστεύει, αν θέλεις, κατά το δογματικό μότο που εσύ του δίνεις. Δεν έχει γίνει αρνητικό έργο μέσα του, δεν υπάρχει. Και έπειτα από λίγο τον ξαναβλέπεις, ήταν καλό παιδί και ήταν και πολύ ωραία και δεν είχε και ρητίδες. Ωραία.
1: που σε βρήκα. Αρχίζουν τα δράματα, αρχίζουν τα δάχρυα, αρχίζουν τα προβλήματα, αρχίζουν οι σκανδαλισμοί. Θεέ μου, δεν χτίζουν απάνω νιόνιο σε καμιά καλύβα πενταόροφο, οχταόροφο. Ξέρεις που χτίζουν? Θα γκρεμίσει το η μονοκατοικία σου. Μα είναι, λέει, ο πατέρας μου, του πατέρα μου έχω αναμνήσεις. Εκείνο το δέντρο ήταν μικρό και έκανα κούνια. Θυμάμαι τη συγχωρημένη τη μανούλα μου. Αυτά είναι ωραία που μιλες. Και συγγενητικά και δακρύβρεπτα. Πλην! Δεν χτίζουν πολυκατοικία. Αν δεν περάσει προηγουμένως η μπουλντόζα. Αν προηγουμένως δεν σκάψουμε ένα λάκκο βαθύ κάτω 50 μέτρα! 50 μέτρα λάκκο κάτω! Να μπουνε θεμέλια, σίδερα, τσιμέντο. Ο αρνητικός χώρος της πίστεως. Είμαστε καλά και γράψαμε και το όνομά μας έξω από ένα ευαγές ίδρυμα. Ο κύριος Τάδε, λέει, προσέφερε και είναι μεγάλος ευεργέτης. Είναι. Λοιπόν, τον ρώτησες που τα έβγαλε τα λεφτά αυτό. Αναλαμβάνεις εσύ τον έμπαση στον ουρανό γιατί προσέφερε ένα καπέλο με κορδόνι. Δεν είναι πράγματα αυτά. Ο άμβωνας καλείται εν Χριστώ Ιησού να γίνει κακός. Καλείται να δει καθένας μας πρώτα ο δούλος του Θεού να δω το αρνητικό κομμάτι της. Την άρνηση. Και ύστερα θα δεις την θέση, την σταυρική. Τη σταυρική θέση. Είσαι ο Υιός του Θεού του ζώντος. Κατέβηκες από τον ουρανό της δόξας και έγινες ως ένας από μας χωρίς αμαρτία για την προσωπική μου ζωή. Θέλω να πεθάνω μαζί σου, να συσταυρωθώ δίπλα σου, να ταφώ μαζί σου, να αναστηθώ κοντά σου. Τι λέγαμε την άλλη φορά? Τι λέμε εδώ κάθε Σάββατο? Μέσα το κάθε Σάββατο λέμε, αγαπητέ μου, τις ίδιες ιστορίες λέμε εδώ. Κάθε Σάββατο. Και πέθανε, λέει, η μία και είπε στην ώρα της κηδείας της κοπέλας, και πέθανε, λέει, στο άνθρος της ηλικίας της, 26 ετών. Και ανοίγει, λέει, το φέρετρο αυτή και του λέει 24, 24. Γίνονται τέτοια πράγματα? Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Άκουσε, ψυχούλα. Η πεθαμένη δεν είναι ούτε 24, ούτε 38. Βοήθησέ με, σε παρακαλώ, να ταφώ. Εδώ όμως έχουμε και άλλα σπιτάκια και κλείνουμε. Πόπο, πέρασε η ώρα. Δεν είναι αυτοί που επίστεψαν μόνον, αλλά αυτοί και οι οποίοι τον ακολούθησαν. Λέει, υπάρχει διαφορά? Βεβαίως, βεβαίως. Επίστεψε. Δέχομαι ότι επίστεψε ορθά, τίμια, σωστά, ολοκληρωμένα, πιστά, καθώς λέει ο Λόγος του Θεού. Και τέλεια, τέλεια επίστεψε, μάλιστα. Έχει μια άλλη κατηγορία. Ωραίων. Είναι εκείνοι οι οποίοι τον ακολούθησαν. Μα έχω παιδιά, να τα παντρέψεις. Και έχω και προβλήματα υγιείς. Έλεγα σε έναν αγαπητό νεότατο άνθρωπο, νεότατο, σχεδόν παιδί, χρειαζούμενος είσαι στον Κύριο, του έλεγα απόψε. Χρειαζούμενος είσαι. Το ακολουθήσει. Τι θα γίνει, δεν ξέρω. Πώς θα γίνει, δεν με ενδιαφέρει. Δεν έχουμε τα δικά μας. Είναι θαυμάσιο. Σηκωθείς, είπαγε. Ευλογημένο το όνομα του Θεού. Έλεγε ο Μεταλλινός, είμαστε ένα ταψί γιωματοπίτουρα και περνάει ο Μαγνήτης από πάνω. Α, τα πίτουρα είναι νεκρά. μέχρι ότου βρεθεί τα πιορίνισμα σιδήρου. Α, κινείται αμέσως. Πάλι τρέμει η καρφίτσα. Φαπ! Και κολλάει επάνω στο μαγαζίτι. Έλκεται. Αυτή τη δύναμη έλξεως, κορίτσι μου, την έχεις αισθανθεί στη ζωή σου? Σας έλεγα την άλλη φορά να το επαναλάβω. Το λέγαμε και σε κάποιους νέους. Η Μογγολία, μια δημοκρατία ανάμεσα στη Ρωσία, την τέως Ρωσία και την Κίνα. Ωραίος λαός, με κουλτούρα δική του, με φιλοσοφικές τάσεις ερεύνης. Πολεμιστές άνθρωποι διατήρησαν τον πολιτισμό τους, τη γλώσσα τους. Φαλήραν. Έτσι καμιά φορά που λέει, μας τελείωσαν. Τους τελείωσε η οικονομία τους. Και κήρυξαν χρεοκοπία. Δεν έχουν να πληρώσουν, δεν έχουν τίποτα. Τι γίνεται? Κλείσαν τα σχολεία. Δεν έχουν να πληρώσουν τους δασκάλους και τους καθηγητές. Για καμανέκληση σε όλο τον κόσμο. Ελάτε να πάρετε τα παιδάκια. Ελάτε να πάρετε τα σχολιά μας. Ελάτε να πάρετε τα λυκεία μας. Ελάτε τα πανεπιστήμια μας. Εμείς δεν έχουμε να σας πληρώσουμε. 2 ώρες σας εξασφαλίζουμε την ημέρα, γιατί είναι πολύ κρύο εκεί πέρα. Λίγο φως και ελάχιστη θέρμανση. Ελάτε πάρτε τα παιδιά και πέστε τους ό,τι θέλετε. Μόνο οι Μορμόνοι, λέει, διάβασα στην έκκληση αυτή, ανταποκριθήκανε. Άκουσε! Αυτό, λέει, το είπες για μένα και αμφισβητήσω ότι είμαι πιστός. Τι σου είπα προηγουμένως? Δεν σου είπα δεν να κάνω τέτοια πράγματα. Άλλο σου λέω, υπάρχει ένα σπιτάκι. Το σπιτάκι αυτών που πίστεψαν, αλλά και το σπιτάκι αυτών οι οποίοι ακολούθησαν. Και οι κολούθουν αυτών, η Μαρία, η Ιωάννα και άλλε πολλέ. Και εμείς τραγουδάμε όλοι, και εμείς ψάλουμε όλοι εδώ και υπάρχουν και μερικές ψυχούλες που έχουν ωραία φωνή. Αλλά τι να το κάνετε, σολ πάνω από το πεντάγραμμο, δεν πιάνουμε εμείς. Είναι κάτι νότες ψηλές. Είναι κάτι δύσκολα προβλήματα επιπεδομετρίας. Όπου δεν λύνονται με τίποτα. Δίλιον πρόβλημα λύσε και κύκλον τετραγωνίσε. Αμ δεν είναι του καθεμιανού. Δεν είχα ποτέ καλά με τα νούμερα. Κάντε μου μια χάρη απόψε. Αφήστε με να προσθέσω το έκτο σπιτάκι, την όμορφη πινολιά, και τον ακολούθουν και διεικώνουν αυτόν εκ των υπαρχόντων αυτών. Ήταν και ο Θωμάς. Αυτόν διεικώνουν. Και ο Θωμάς στη διακονία του Κυρίου και στη σκιά του ψωμίου του βρισκόταν. Τι θα κάνεις απόψε? Σε θέλει ο Χριστός. Ίσως να είναι απόψε μια φωνή για την οποία κάποτε θα αποδώσεις λόγο. Θα αποδώσω λόγο στα βαθιά, βαθιά γερατιά μου. Κάποιοι που άκουσαν για τον Χριστό. Κάποιοι που τον είδαν. Κάποιοι που τον άκουσαν να ευαγγελίζεται. Κάποιοι που πίστεψαν. Λίγοι, μια συντροφιά και μια χούφτα τον ακολούθησαν. Και οι δυνατοί, οι μεγάλοι, αυτοί που βάζουν το κοντό τους εκείνη, το κοντάρι τους σε μια τρύπα, μια θηλιά εκεί. Κάνουν έτσι και ανεβαίνουν απάνω και πηδάνε επί κοντό μια πολυκατοικία ολόκληρη. Αυτός θέλει λεξίπτωτο για να κατέβει τώρα. Εκεί πανέβηκε. Σε αυτούς απευθύνεται το Ευαγγέλιο του Χριστού. Πιο ψηλά. Πιο ψηλά. Αν απόψε είχα κάτι να σου πω, αδελφοί μου. Αν κάτι σαν βάρος είχα στην καρδιά μου, αδελφέ μου. Είναι ακριβώς τούτο. Στις 6 κορφές ζήτησε απόψε να τις περάσεις με τον κοντό σου. Να πηδήξεις, να ανέβεις. Εις τιού τους γάρ ευαρεστείτε ο Κύριος.
0: Θεός των πνευμάτων.
1: Είμαστε στο

ένα κοντό από αυτό που οι αθλητές το πήγουνε και ανεβαίνουν να πάνε μια πολυκατοικία ύψος για να προσγειωθούν. Γιώργη, αυτές είναι οι λεγόμενες 7 κορυφές. Μην αρκεστείς, αδελφέ μου και αδελφή μου, ξεκινάω από σένα. Μην αρκεστείς σε καμιά από τις άλλες. Είναι όμορφες, είναι υψηλές, είναι δυνατές, ευλογημένες, αιώνιες και ένδοξες. Αξίζεις το χειροκρότημα των αγγέλων. Αλλά ποτέ μην ξεχάσεις πως υπάρχει μια ύψιστη κορυφή. Δυνατή, μεγάλη, φωτολουσμένη, αγία, που θα σε χειροκροτήσουν οι κόσμοι των αγγέλων και των ουρανών και διεικώνουν αυτό. Κάτι άλλο πιο μεγάλο, παιδί μου, υπάρχει? Συνεχίζουμε. Επειδή δε συνέτρεχεν πλήθος πολύ και τον πλησίαζαν από κάθε πόλη, τους είπε διαμέσου παραβολής: εξήλθεν ο Σπύρον δια να σπείρει των σπόρων αυτού. Και ενώ έσπειρεν, άλλο μεν έπεσε παρά την οδόν και κατεπατήθη, και τα πετεινά του ουρανού κατέφαγαν αυτό. Άλλο δε έπεσε επί την πέτρα και αναφιένε ξηράνθη, διότι δεν είχε ικμάδα. Κι άλλο έπεσε εις το μέθυσο των ακανθών, οι οποίες άκανθες φύτρωσαν μαζί του και το απέπνιξαν. Κι άλλο έπεσε επάνω στη γη την αγαθή. Και αναφιέν έκαμε καρπό 100 φορές περισσότερο. Και ταύτα λέγον, ύψωσε τη φωνή του δυνατά και εφώναξε: όποιος έχει αυτιά για να ακούει, ας ακούει. Από το ανάγνωσμά μας, το οποίο δεν ολοκληρώνεται, αλλά μόνον στο 15 του κεφαλαίου, θα ήθελα να πιάσουμε μερικές λέξεις. Πρώτη λέξη, εξήλθεν. Τη χρησιμοποιεί και ο Ιωάννης αλλού, από τον πατέρα. Σας καλώ και σας παρακαλώ πάρα πολύ. Είναι εκείνος που έβαινε στους ουρανούς. Είναι εκείνος που μύριζε κασία, Σμύρνα και αλόι. Και αφήνοντας αυτό το πνευματικά αρωματισμένο περιβάλλον, ξαφνικά εξήλθεν και εξελθόν προσεγειώθη σε ένα στάβλο. Πάρτε τη διαφορά των αρωμάτων, τίποτε άλλο. Εξήλθεν. Δεν τον κρατούσε τίποτα. Όταν ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, η καρδιά του σκύρτησε. Η καρδιά του πόνεσε. Και είδε μια ανθρωπότητα σαν τα πρόβατα τα μη έχοντα ποιμένα. Αλλού λέει, εσκήνωσε. Ήρθεν. Πες μου, ένας όμορφος νεανικός ύμνος σουνιακός θα πει: τον αγαπάς τον Ιησού που εξήλθε. Δεν ξέρω αν έχετε διαβάσει, ενός Δανού είναι ένα βιβλίο, δεν είναι ιστορικό, ιστορικά στοιχεία μόνον έχει. Πέργαμο, τότε στην Ιταλία, με την Πανόλη, καθώς μαυρισμένα τα πτώματα πέφτανε ο ένας τον άλλον δίπλα στο χωριό, κάποιος έριξε ένα σύνθημα: πέθανε ο Θεός και δεν μας ενδιαφέρει πια ο Θεός.

0: Και εμείς σε λίγο πεθαίνουμε. Σπάσανε τις αποθήκες και τις ταβέρνες και το ρίξαν στο πιωτό και το όργιο. Ένας κουβαλώντας ένα σταυρό εμπήκε τότε στο χωριό. Την ώρα των οργίων. Στις πλατείες και στους δρόμους ξέφρενη η ντροπή και ο θάνατος. Και τους είπε, θα σας πω μια ιστορία. Αυτό που λένε τα Ευαγγέλια δεν είναι αλήθεια. Όταν είδε, λέει ο Ιησούς Χριστός, πώς του φέρθηκαν την ώρα του σταυρού, πήδησε από το σταυρό, λύθηκαν τα πόδια του από τα καρφιά και από τους ύλους στα χέρια του, κράτησε τη ματωμένη πλευρά του και έφυγε. Μείνανε τούτοι. Και δεν υπάρχει ελπίδα. Όχι, του είπανε αυτοί, μέσα στις ξέφρενες ώρες τους. Η ανθρωπότητα, αδελφοί και αγαπητοί μου, επιζεί με μία ελπίδα. Πριν έρθει για να εξέλθει και όταν έφυγε για να ξανάρθει. Τίποτε άλλο. Αφαιρέστε τη μακάρια εκείνη η ελπίδα στο χώρο και το χρόνο της παλαιάς οικονομίας, για να μην μείνουν παρά ιστορικά περιστατικά που δεν συνδέονται μεταξύ τους, γεμάτα φρίκη και θάνατο. Η ανθρωπότητα ακόμα μια φορά, χωρίς να το ξέρει, χωρίς να το θέλει, χωρίς να το επιδιώκει, κάτι αυθόρμητο, εσώτερο και εσώτερο, επιζητεί τον ερχομό εκείνου. Ζητάει πότε εκείνος θα ξανάρθει. Εξήλθεν. Ποτέ, κάθε πρωί και κάθε βράδυ, μη το ξεχνάς αυτό το ρήμα. Ποιοι θα είμαστε, πού θα είμαστε, ποιες αλυσίδες θα μας έζωναν και ποιος θάνατος, σαν πυρωμένο σπαθί, δεν θα μας διατριμπούσε, εάν δεν είχε εξέλθει. Αυτό ας σε παρηγορήσει, ψυχή. Δεν έχουμε πολλή υγεία, εξήλθε. Και τα οικονομικά μας μέσα είναι μάλλον πενιχρά, εξήλθε. Και οι συνθήκες ακόμα και μέσα στο σπίτι δεν είναι ιδανικές, εξήλθε. Τα όνειρα γκρέμισαν και οι ελπίδες που φορτώσαμε στο καραβάκι της ζωής μας, ο εκείνος, η εκείνη, το ψωμί, το επάγγελμα, ο πόσα βούλιαξαν. Μα σε παρακαλώ πολύ, αφού εξήλθεν και εσκήνωσεν μεταξύ μας. Συγγνώμη. Αφού εξήλθεν και εσκήνωσε μεταξύ μας, δεν σου φτάνει. Μαζί με τον Χριστό, σαν τι άλλο θα ήθελες. Ο Χριστός, ναι, κόμμα, λέει, νάχα, τι. Αν είναι αλήθεια πως είναι άλφα, είναι αλήθεια πως είναι ωμέγα. Και αν είναι άλφα, δεν υπάρχει τίποτα πριν από εκείνον, για να μην υπάρξει τίποτα μετά από αυτόν. Μακάριος εκείνος που το πρωί τον κοιτάζει. Ο Κώστας ο Μεταλλινός λέει, εγώ του στέρνω κάθε πρωί ένα φυλάκι. Α, Χριστέ μου, πότε θα έρθω επάνω. Τα 100 πρώτα χρόνια μας έλεγε, το θυμάσαι Βασίλη, εγώ θα είμαι στα πόδια του Ιησού Χριστού και θα κλαίω. Και εμείς του λέγαμε, αφού δεν υπάρχουν δάκρυα και πάνω, πώς θα κλαις. Σιωπή εσείς, έχω πάρει ειδική άδεια, μας έλεγε. Ο ψυχή. Ο αδελφέ μου, εσκήνωσε εν ημίν. Να τον λατρεύεις, να τον αγαπάς, να τα λέτε, να κουβεντιάζετε. Εδώ σε αυτή τη ζωή, κατά το 25 του Ισαΐα, θα υπάρξουν δάκρυα. Απλώς θα τα σκουπίσει. στην Αποκάλυψη θα τα εξαλείψει. Τώρα ζούμε στην περίοδο του σκουπίσματος των δακρύων. Και ορθώς έβαλε ο Θεός τις βρυσούλες εδώ στα ματάκια μας. Ναι, ψυχή, σε παρακαλώ πολύ, τον αγαπά. Κι αν ναι, σου αρκεί. Διάβασε το 11ο κεφάλαιο της Β' προς Κορινθίους επιστολής, μια σειρά από παθήματα, τρομακτικές δυσκολίες και ανήφορες κακές, δύσκολες, παγωμένες ώρες που πέρασε ο Απόστολος Παύλος. Κάτω από συνθήκες εσωτερικές και εξωτερικές δυσχεριών, πνευματικούς, ηθικούς, ακόμα και κινδύνους μεταξύ ψευδοαδέλφων. Και λες, πού το βρήκε το κουράγιο? Κανένα κουράγιο δεν βρήκε. Ποιος σας το είπε? Ο Ιησούς δεν δίνει τη δύναμή του. Δίνει τον εαυτόν του. Μας χαρίζει το πρόσωπό του. Άλλοι ζητάνε τα χαρακτηριστικά του Χριστού ή τις απορρέουσες δυνάμεις του Χριστού. Τι να τις κάνετε αυτές? Κάποτε ή θα τις βαρεθείτε ή θα τις υποβαθμίσουμε. Μας χαρίζει τον εαυτόν του. Αλφα Σαμουήλ, κάθε Σάββατο εδώ Σταύρο, τους έχω ψοφήσει. Τα ίδια πράγματα τους λέω. 41 χρόνια μπήκαμε Σταύρο, Σάββατο βράδυ. Αδέλφια, δεν είμαι εγώ, είσαι καλύτερος, θα πει ο Ελκανά στην Άννα, παρά 10 γιους. Σου φτάνω, δεν σε χορταίνω, δεν σε πλημμυρίζω, δεν είμαι σεισμικός στην παρουσία μου, στη ζωή σου, ο ψυχή. Τη δεύτερη λέξη που θα ήθελα να δούμε και η οποία ίσως να μην έχει προσεχθεί στον προσήκοντα βαθμό είναι ότι εξήλθε για να σπείρει των σπόρων αυτού. Των σπόρων αυτού. Δηλαδή, ήρθε για να μας χαρίσει την καρδιά του. Ήρθε για να μας πείρει και να μας χαρίσει και να μας δώσει να δράξουμε τη ζωή του την ίδια. Ο Ιησούς Χριστός ήρθε για να σπείρει το αίμα του. Ο Ιησούς Χριστός ήρθε για να σπείρει τη δόξα του. Ο Ιησούς Χριστός ήρθε να σπείρει τη χάρη του. Τη χάρη. Κατά χάριν ήρθες στη ζωή. Κατά χάριν εγνώρισες τη χάρη. Κατά χάριν διατηρήσες την πίστη. Κατά χάριν είσαι απόψε εδώ. Και χάρης Κυρίου ήταν σήμερα το πρωί που ξύπνησες και ξύπνησα. Με ένα μήπως. Για τους απίστους μήπως γνωρίσουν τη χάρη. Και για τους πιστούς για να μείνουμε εις τη χάρη. Νομπρέλα, πού πας, μη φύγεις. Τώρα θυμάμαι κάναμε ένα μεγάλο ταξίδι. Κάτι έπαθε το αεροπλάνο. Κάτω στο Χιούστον είμαστε στην Αμερική. Κατεβήκαμε κάτω. Τέτοια βροχή δεν έχω ξαναδεί στη ζωή μου. Δεν είχα δει ποτέ, μου λένε ότι έτσι εκεί πέρα βρέχει. Ήταν μπρίκια ολόκληρα και τρέχανε. Τέτοια μια βροχή. Φέρανε λοιπόν κάτι ομπρέλες. Ενώριες. Έγχρωμες. Σκεφτείτε ότι βγάλαμε τα πράγματά μας και χωρούσε ο καθένας κάτω από μια τέτοια ομπρέλα. Πολλές ομπρέλες. Δεν θα την ξεχάσω αυτή την ομπρέλα. Σαν περίπτερο ήταν. Από κάτω. Πιτσίλιζαν στα πόδια μας τα νερά. Ω Θεέ μου! Ήρθε ο Ιησούς Χριστός για να σπείρει την αλήθεια περί βασιλείας. Ήρθε να διαμοιράσει πνευματικές φωτογραφίες της υποστάσεως του Πατέρα. Δεν τον ξέραμε τον Πατέρα πριν έρθει ο Χριστός. Απεικονίσεις του είχαμε. Όποιος είδε εμένα, είδε τον Πατέρα. Είχαμε διαστρεβλωμένες θεωρήσεις περί του Πατέρα. Ο Πατέρας δεν είναι εκείνος που κρατάει το καμουτσί, που λέει ο ελληνικός λαός, αν έχετε ακούσει, άμα γελάσουν κάπου. Άμα γελάσουν τα ανθρωπάκια. Έπειτα λένε, χτύπα ξύλο ρε παιδάκι μου, λέει, πω, σε καλό να μας βγει, λέει. Ότι είναι ο Θεός από πάνω και έχει ένα καμουτσί και έχει ένα κομπιούτορ. Λέει, ποιος σε γέλασε εδώ πέρα, λέει, αυτός σε γέλασε, δώσ' του μία, λέει, αυτό είναι που γέλασε. Είναι αυτός ο Θεός. Αυτός είναι αγάπη, εσπλαχνία, έλεος. Η πιο δραματική ώρα για την επουράνια βασιλεία υπήρξε η ώρα που εσκήνωσε ο Υιός μεταξύ μας. Η ώρα του Σταυρού έχει οδύνη, έχει πόνο, έχει σφίξιμο καρδιάς, αλλά επιτέλους είναι το τέλος. Η γέννηση είναι η απαρχή. Και πόσο άσχημα του φέρθηκες, αδελφέ μου, και πόσο άσχημα του φέρθηκα. Τον κυνηγήσαμε από μωρό να τον σφάξουμε. Ω ψυχή, εξήλθεν για να σπείρει την ίδια του την καρδιά. Όταν δεις ένα νοσοκομείο, ένα λεπροκομείο, ένα γυροκομείο, ο Χρήστος ο Ξαγάς με έστειλε φωτογραφίες στα Ματούλα από την Αιθιοπία στην Αδίς Αμπέμπα, ένα συγκρότημα τέτοιο νοσοκομείο πρέπει να είναι τρεις φορές σαν το νοσοκομείο του Ευαγγελισμού. Φοβερό, της SIM. Κλειστό, ελλείψη φαρμάκων. Κλειστό, ελλείψη φαρμάκων. Είναι δυνατόν. Όταν δείτε στην οδό Αθηνάς, όταν δείτε στους δρόμους του Πειραιά με τις μεγάλες καφοκαιρίες και τα κρύα, δύο κυράδες με ένα γκρίζο φόρεμα μέχρι κάτω, να μοιράζουν ζεστό τσάι μέσα σε κύπελα πλαστικά, εκείνη την ώρα να πείτε, κάπου εδώ είναι η καρδιά του Χριστού. Ήρθε να σπείρει όπως παίρνουν τα λουλούδια, τα κρίνα και τις βιολέτες, όπως παίρνουν τις πολύχρωμες τουλίπες και τα νεαρά εκείνα χαμηλά δέντρα της Γαζίας. Σας καλώ κάπου έτσι να δείτε. Κάπου εδώ έχει σπαρεί η καρδιά του Χριστού. Το σπίτι σου είναι ένα σπίτι που μπορούσε κάποιος να ζωγραφίσει την καρδιά του Χριστού. Το γραφείο σου, το μαγαζί σου, η επιχείρησή σου, το αυτοκίνητό σου, η νταλίκα που δουλεύεις, το όποιο επάγγελμα ο Θεός σου χάρισε δεν ξέρω πού, είναι. Ο Ιησούς θέλει να ζωγραφίσει την καρδιά του σε κάθε ζωή απόψε. Σε κάθε σπίτι απόψε. Στην κουβέρτα που μοιράζεται στην Κομωτινή. Στα τρόφιμα που η αγάπη σας έβαλε στα χέρια. Του Σπυράκη που πήγε πάνω στην Κομωτινή. Δίκαια τα λένε και πέρα ένα σπίτι. Πώς τα λένε? Δίκαια. Καινούργιες οικογένειες. Ζούνε σε ένα ορφανοτροφείο. Και καθώς ζουν στο ορφανοτροφείο αυτό δεν έχουν κουβέρτες. Ήδη ανεβήκανε και ανεβαίνουν κι άλλες και μαζεύουμε. Κι άλλες, κι άλλες, κι άλλες κουβέρτες. Αδέλφια, μα τι ήταν αυτές οι κουβέρτες? Μα τίποτα δεν ήταν, ξέρετε. Η καρδιά του Χριστού. Πόσο διαφορετική θα ήταν η ζωή απάνω στη φλήρα της γης αν είχαμε αφήσει να ανθίσει η καρδιά του. Την ποδοπατήσαμε, την πνίξαμε, επήραμε τσαπιά και τη σκεπάσαμε με χώμα για να μην φανεί. Και στη θέση της να φανεί το κοινωνικό Ευαγγέλιο και στη θέση να φανεί ο ανθρωπισμός των άλλων ανθρώπων. Ό,τι έγκλημα κάναμε. Όπου όμως αφήσαμε την καρδιά του Ιησού Χριστού να ανθίσει, όπου την αφήσαμε αυτή την καρδιά να ανθίσει. Έχετε δει εκκλησίες γεμάτες αγάπη? Έχετε δει εκκλησίες με πνεύμα θυσίας, με γόνατα και με προσευχή? Έχετε δει οικογένειες να έχουν ολοκληρωτικά παραδοθεί στην υπόθεση του Ευαγγελίου? Έχετε δει ψυχές να τα εγκαταλείπουν όλα, όπως μας είπε το προηγούμενο ανάγνωσμα, και να κουμπίσει κάποιος το χέρι του στην κουπαστή της βάρκας και να περάσει και να πατήσει επάνω στη θάλασσα της Γαλιλαίας? Ψυχή εξήλθεν. Ένα. Για να σπείρει τον σπόρον αυτού. Απόψε είναι ο Χριστός, ξέρετε, ανάμεσά μας. Και θέλει να σπείρει το σπόρο του. Πόσο απλό. Και ο σπόρος του είναι το μήνυμα της σωτηρίας του. Τίποτε άλλο. Σε όλο τον κόσμο. Πριν 17 χρόνια, μια ψυχούλα από τις κοπέλες εκείνες που στα μεγάλα λιμάνια όλου του κόσμου ανεβαίνουν πάνω στα καράβια και ταξιδεύουν από λιμάνι σε λιμάνι με τα μεγάλα καράβια. Ένας άνθρωπος του Θεού από την Ιρλανδία ακούμπησε την καρδιά της. Μας έγραψε ένα γράμμα. Μην ξεχνάτε τη Μάρτζορι. Ωι Μάρτζορι. Ωι Μάρτζορι. Ενώ ψάλουμε, πολλές φορές κλείνω το στόμα μου, γράφει, και την κοιτάζω δίπλα. Κάθεται πάντα κοντά μου η Μάρτζορι. Σαν εκείνο το δαιμονισμένο, τον θυμάσαι, και καθόταν στα πόδια του Χριστού. Με μια ολοκληρωμένη μεταβολή και αλλαγή. Βγάζει τίνια το ψωμάκι του στο κάποιο μέρος, κάπου εκεί. Και είναι τώρα πια μέσα στην εκκλησία, κοντά με την αδελφότητα, η Μάρτζορι. Ένας άλλος φίλος μας έγραφε, από την Αγγλία αυτός. Όταν έξαλλη επήγε η κοπέλα του λιμανιού στο σπίτι, του λέει, έχω μωρό. Αγνώστου πατρότητος φυσικά. Ένα της λέει, εγώ σου έχω μιλήσει για τον Ιησού Χριστό. Και τώρα επομίζομαι ένα καθήκον. Το μωρό θα ζήσει. Και θα στο πάρω εγώ. Έχει τρεις κόρες μεγάλες αυτός. Και μικρή πρέπει να είναι 17 χρονών. Και το έχουνε τούτο εδώ το Αραπόπουλο, το Μαυρότσικο, το Ιερανόπουλο. Σαν κούκλα και το παίζουν τώρα οι τρεις αδελφάδες της οικογένειας. Όταν έκλεισα το γράμμα, θυμήθηκα, Βασίλη, κάτι. Πόσο κόστος έχει ο άνθρωπος στο να μιλήσει για τον Χριστό. Τι να την κάνει στη συμβουλή το παιδί να ζήσει, εάν δεν συνοδεύεται από κάτι άλλο. Θα μου το φέρει σε μένα. Έχω τρεις μεγάλες κόρες. Τώρα θα έχω και ένα γιο. Μας έστειλε τη φωτογραφία του. Είδαμε και τη φωτογραφία του. Από τη δημοσίευση. Και του έχουν και ντράμπς. Και ένα ωραιότατο παιδάκι με κάτι πελώρια μαύρα μάτια. Ναι, αδελφέ. Ήρθε να σπείρει τη ζωή του. Ήρθε να σπείρει την καρδιά του. Ήρθε να σπείρει την αγάπη του. Την καλοσύνη του. Γι' αυτό ήρθε. Τον δέχτηκες όπως είναι. Τον αγκάλιασες αυτός που είναι. Απόψε θα επαναλάβω για χιλιοστή φορά. Όχι αν αγαπάς τον Χριστό. Για να έρθεις εδώ ενδιαφέρον αγάπη στο Πνεύμα το Άγιο που σου έχει βάλει στην καρδιά σου. Κάτι άλλο ήθελα να σε ρωτήσω απόψε. Σου φτάνει ο Χριστός? Κι αν τα πάντα σβήσουν, κι αν τα πάντα χαθούν, κι αν τα πάντα βουλιάξουν και εξατμιστούν, ξερά φύλλα ενός τριανταφύλου και τα πάρει και τα πάρει και τα μακρύνει ο αγέρας και σου μείνει ο Χριστός. Έχασες την απόψε. Να μείνουμε και να κλείσουμε με αυτές τις δύο λέξεις. Τη βαριά και συγκινητική λέξη. Το ρήμα εξήλθε. Δεν ειστάθηκε για μας ένας Θεός μακρόθεν. Κατέβηκε στην ώρα της πεθεράς του Πέτρου, του πόνου, της αρρώστιας, του νοσοκομείου, της θλίψης, της φτώχειας, της ντροπής του πετροβολητού, του θανάτου. Εξήλθε για να σπείρει την ίδια του τη ζωή. Εκείνη η ζωή είναι η ζωή σου. Ήρθες στην ύπαρξη και δικαιούσε μια σταγόνα αίμα. Μία. Είναι η πρικοδότηση της αιωνιότητος και της αγάπης του Θεού. Απόψε πες το. Τι θέλω. Σε θέλω Ιησού. Εκείνος που είσαι, όποιος είσαι. Και δεν θέλω τίποτα άλλο εκτός από σένα. Μου φτάνεις. Μου αρκείς. Ωκεανός είσαι. Αιωνιώτης είσαι. Χορτασμός. Εφαρσίνης.
1: Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία. Μεταρρυθμισμένοι όμως. Χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων. Χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

0: κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Στο κεφάλαιο ήταν,
2: είναι μια περικοπή, πρόκειται για μια ένα γεγονός, μια ιστορία, ένα συμβάν, όπου τα σοβαρότερα κείμενα τα οποία έχουμε στην διάθεσή μας δεν το περιέχουν. Δεν τον περιλαμβάνουν. Στους καλύτερους γνωστούς κώδικας δεν υπάρχει γραμμένο αυτό. Παρά τα αυτά, αν αμφισβητήτως, πρόκειται για μια αληθινή και πραγματική ιστορία. Ένα από τα πολλά αληθινά και δυνατά συμβάντα στη ζωή εν Χριστώ Ιησού και την πορεία του πειραματισμού όλων μας. Παρακαλώ να το προσέξουμε. Παρακαλώ ιδιαιτέρως να το δούμε με αγάπη. Είναι το περιστατικό της μοιχευωμένης γυναικός της συνηθίσης επ' αυτό φόρο. Δεν περιέχεται στους κώδικας, στους καλύτερους τουλάχιστον κώδικας που έχουμε στη διάθεσή μας. Το εδάφιο που θα μας απασχολήσει είναι το 7. Ο Ιησούς είχε σκύψει κάτω την ώρα που άκουγε την κατηγόρια κατά το Δευτερονόμιο για τα ζήτα και αλλού. Λεβιτικών κάπα, Δευτερονόμιον κάπα βίτα, και έγραφε. Οι λέξεις γράφω είναι και σχεδιάζω. Και του λένε, τι πρέπει να την κάνουμε, εσύ τι λες, να τη σκοτώσουμε? Αν έλεγε ναι, που είναι η αγάπη του. Αν έλεγε όχι, που είναι ότι τηρείς τον νόμο του. Μεταξύ δύο πυρών. Ο Κύριος δεν είπε ούτε ναι, ούτε όχι. Είπε κάτι άλλο. Καμιά αντίρρηση να τη σκοτώσετε. Εσείς, εγώ δεν θα τη λιθοβολήσω, είναι θέμα δικό σας. Μόνο όστις από σας είναι αναμάρτητος, όποιος από σας είναι αναμάρτητος, πρώτος επ' αυτήν βαλέτο λίθον. Και ένας-ένας συμπαθήκαν, φύγανε, εξαφανιστήκανε. Αγαπητοί μου, έχω μια σειρά εδάφια, μια σειρά από εδάφια, μια σειρά εδαφίων που μπορούμε να δούμε δύο σημεία. Ο Λόγος του Θεού θα μας πει ότι δεν υφίσταται κατηγορία, ούτε εκτελείται καταδίκη. Ημί διαστόματος δύο ή τριών μαρτύρων. Vox unius, vox nullius. Σωστό. Φωνή ενός, φωνή κανενός. Ένας μάρτυρας δεν πιάνει. Είναι το πρώτο σημείο το οποίο θα ήθελα να δούμε. Α,
1: Ας πούμε, ας πάρουμε στο δευτερονόμιο. Το γιώτα ζήτα, 7, διαβάζω, επιστόματος δύο μαρτύρων ή τριών μαρτύρων θα θανατώνεται εκείνος που είναι άξιος θανάτου. Επιστόματος ενός μάρτυρος δεν πρόκειται και δεν μπορεί να θανατωθεί κανείς. Εχείρες των μαρτύρων θα είναι πρώτες που θα πέσουν επάνω στον καταδικασμένο. Και είναι πολύ χαρακτηριστικό. Εσύ ο οποίος καταμαρτυρείς θα πάρεις και μια άλλη ευθύνη. Πάρω το σπαθί και σκότωσε. Γιατί συνήθως καταμαρτυρούμε αλλά αφήνουμε άλλους να κάνουν τη δουλειά του Δημίου. Παρακαλώ θα προσεχθούν τα λόγια του Θεού μέσα στις καρδιές όλων μας. Στους αριθμούς λάμδα ε 30

ως της σκοτώσει κάποιονε, ο φωνιάς θα θανατωθεί. Αλλά προσέξτε, διαστόματος μαρτύρων. Εν τούτης, ένας μόνος μάρτυρας δεν μπορεί να μαρτυρήσει εναντίον κανενός, ώστε να θανατωθεί. Στο Δευτερονόμιο πάλι, Ιώτα Θήτα 15, διαβάζω. Ένας μάρτυρας ποτέ δεν επιτρέπεται να σηκωθεί εναντίον κοινός ανθρώπου για οποιαδήποτε ανομία, οποιοδήποτε αμάρτημα να έχει κάνει, ό,τι αμάρτημα και να αμαρτήσει. Μονάχα μπροστά σε δύο μάρτυρες ή επί του στόματος τριών μαρτύρων μπορεί να βεβαιωθεί κάθε κατηγορία. Στο Ματθαίο, Ιώτα Ήτα 16. Διαβάζουμε τα ακόλουθα. Εάν αμαρτήσει σε σένα ο αδελφός σου, πήγαινε, έλεγξέ τον οι δυο σας. Αν σε ακούσει, τον κέρδισες τον αδελφό σου. Δεν σε ακούσει, πάρε μαζί σου ακόμα ένα ή δύο μάρτυρες, έτσι που να βεβαιωθεί κάθε λόγος με τη μαρτυρία του στόματος δύο μαρτύρων ή τριών. Β' Κορινθίους Ιώτα Γάμα 1. Τρίτην ταύτην φοράν έρχομαι προς εσάς. Επί στόματος δύο μαρτύρων και τριών θα βεβαιωθεί πας λόγος. Α Τιμοθέου έψιλον. Δεκαεννιά. Κατηγορίαν εναντίον πρεσβυτέρου ποτέ να μη παραδεχτείς, εκτός εάν βεβαιούται με το στόμα δύο ή τριών μαρτύρων. Εβραίους Ιώτα 28. Εάν της αθετήσει τον νόμον του Μωυσέως μπροστά σε δυο ή τρεις μάρτυρες, πεθαίνει χωρίς έλεος. Πόσο στοχάζεστε χειρότερη τιμωρία, θα είναι άξιος ο καταπατήσας των Υιών του Θεού και εκείνος που νόμισε

θα ήταν εάν δεν σε είχαν ειδοποιήσει, αν δεν είχαν βάλει τα μπελίτσα και αν δεν σε είχαν καταστήσει προσεκτικό. Σημεία, συνεπώς, πρώτο. Κατηγόριες. Όποιες κατηγόριες. Θέλω, αν ήταν μπορετό, αν ήταν δυνατό, να σας άφηνα ένα δεκάλεπτο. Με τα μάτια κλειστά. Να δείτε ότι τις περισσότερες κατηγορίες που εμάθαμε, τις εμάθαμε από ένα πρόσωπο το πολύ. Άρα ήταν και μισό. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι στην ηθική μισή. Ούτε δύο, ή τρεις, ή τέσσερις, ή πέντε, όπως έπρεπε. Αγαπητοί μου, ας προσέξουμε την μαρτυρία. Προσέξτε, προσέξτε, προσέξτε και βοηθήστε με την προσευχούλα σας να προσέξω. Το συνήθως συμβαίνον είναι. Το έμαθες, λέει τι έγινε. Ο τάδε καπνίζει. Παίρνω ένα πραγματάκι που χωρίς να είναι αθώο, με τη χάρη του Ιησού Χριστού δεν καπνίζω. Δόξα στον Θεό. Τον ρωτάς. Εσένα σου πέφτει λόγος. Λέει όχι, λέει, αλλά καπνίζει και φτύρει το σώμα του άχω καημένου. Λέει το σώμα του, το σώμα. Θα βγάλει λέει καρκίνον. Αυτό ήταν όπως έφαγε. Μάλιστα. Τον είδες. Λέει εγώ δεν τον είδα. Λέει ποιος τον είδε. Ποιος λέει τον είδε ο τάδε. Από εδώ. Εσύ. Δεν τον είδαν. Δεν τον είδαν. Και στο τέλος βγαίνει ότι αν ανθρωπίνος σε είχε πάρει κάποιος και με είχε πάρει κάποιος στο δικαστήριο, θα είχαμε φάει έτσι για λουκουμάδες 6 μήνες φυλακή. Επί συκοφαντική δυσφυμία. Θα σας φανεί παράξενο. Έχω κάτι ιδέες πολλές φορές που να προσεύχεστε για το μυαλό μου, αυτό το λίγο που έχω. Μήπως το τέλος, ας πούμε, ξέρω εγώ, τρελαθώ. Μία από τις μεγάλες μου τρέλες είναι ότι έπρεπε κάποτε μερικοί να πάνε στον εισαγγελέα. 6 μήνες στον Κορυδαλό. Λέει τον αδελφό σου, τον αδελφό σου, κάθε σχέδιο με τους Χριστού. Αμήν! Ας λέτε, αμήν. Ρε, αν το έκανες αυτό στον κόσμο, σας είχαν σπάσει στο ξύλο, σας είχαν χαστουκίσει, σας είχαν φτύσει και θα ήσουν για 6 μήνες φυλακή. Βρήκες τους αγαπητούς εδώ πέρα, ούτε σε πειράξαν, ούτε σε ενοχλήσαν, ούτε κανένα σου μίλησε, ούτε τίποτα κτλ. Τώρα τι να σου κάνω. Στην κοιτάξτε τους ήχους, καθαρισμάς όπως σε μερτή. Σαν είναι! Ξέρεις από τέτοια εδάφια, από τέτοια εδάφια, όπως νομίζεις. Συμπεριφέρεσου όπως νομίζεις και κάποια μέρα τα εδάφια αυτά εναντίον μου, κάποια μέρα τα εδάφια αυτά εναντίον μου θα σταθούν μορφή καταδίκης. Ο Θεός να με συγχωρεί. Σημείο δεύτερο. Εδώ Ιωάννου ήταν 7. Εδώ δεν λέει «Ο μη μιχεύσας πρώτος ας ρίψει τον λίθον επ' αυτήν». Διότι αν έλεγε τέτοιο πράγμα ο Κύριος, θα βρισκόταν οι άνθρωποι οι οποίοι δεν είχαν μιχεύσει. Θα βρισκόταν, ήταν 55 εκεί πέρα με τις πέτρες έτοιμοι, 15, οι οποίοι θα λέγανε, εμείς δεν μιχεύσαμε. Είμαστε τίμιοι και αξιοπρεπείς άνθρωποι. Νοικοκυρέοι και απλοί άνθρωποι. Δεν κάνουμε τέτοιες βρωμίες. Να τους σκοτώσουν.

0: Λέει, εσείς τι κάνατε? Εμείς δεν έχουμε κάνει. Μόνο λέει που κλέβουμε, λέει. 6 φορές την εβδομάδα. Την εβδομάδα, λέει, δεν κλέβουμε, βέβαια. Λέει, διότι είναι αργία. Και τις αργίες, λέει, α, αν είστε πια πράγματα, δεν τα συνηθίζουμε. Ο ένας ενήχευσε, ο άλλος έκλεψε. Και τι έγινε? Ο άλλος δεν έκλεψε, αλλά συκοφάντησε. Ο άλλος δεν συκοφάντησε, αλλά χρησιμοποίησε δόλια μέσα για να πετύχει ένα σκοπό. Ανέκφραστα μέσα. Αν κάποιος καπνίζει και ένας άλλος που τον δει το διαδίδει ότι καπνίζει, έχεις καμία πλάστικα? Ποιος έχει πλάστικες εδώ, καμία ειδική πλάστικα, Σιωρ Βασιλάκη? Δεν έχεις. Να μετρήσουμε τίνος το αμάρτημα είναι πιο βαρύ? Τι λέτε? Έχετε μια πλάστικα τέτοια? Δεν υπάρχει. Αν κάποτε εφευρεθεί καμία ηλεκτρονική πλάστικα, δεν κάνω το μάγο. Πιστεύω είναι πιο βαρύ το αμάρτημα αυτού που το διέδωσε. Γιατί αυτός που το διέδωσε δεν του πέφτει λόγος. Δεν του έκανε κανένας κακό. Και εκείνος που εκάπνισε μπορεί να είπε, Θεέ μου, συγγνώμη, συγχώρεσέ με. Τι ήταν αυτό που έκανα, τι βλακεία. Και να δώσε μια και να το πέταξε και το τσιγάρο και το κουτί και τον εναπτήρα το χρυσό και να κλάψε και να συγχωρήθηκε και να μην το ξέρω και να εξακολουθώ να διαδίδω κάτι που τώρα δεν υπάρχει πλέον. Γιατί, δώσε το κόψε τσιγάρο. Αγαπητοί μου, σας παρακαλώ πολύ για την αγάπη του Θεού. Ο Κύριος μας λέει ότι έχει το δικαίωμα να σηκώσει πέτρες, να καταδικάσει και να λιθοβολήσει πάσα άνθρωπος, οποιοσδήποτε, υπό έναν όρο, αυτός να είναι αναμάρτητος. Όχι να μην έχει καμία αυτή την αμαρτία. Πρέπει να είσαι αναμάρτητος. Θα μου πεις, εμένα που με βλέπεις εδώ πέρα, έλεξες τι θέριο είμαι. Είμαι αναμάρτητος. Τότε πες μου, που κάθεσαι να μην περάσει από κάτω και μου ρίχθηκα με πέτρα μεγάλη στο κεφάλι. Γιατί ο δούλος του Θεού δεν τα κατάφερα να είμαι ακόμα αναμάρτητος. Αναμάρτητος δεν είμαι. Φαίνεται ότι είσαι. Τι να σου πω. Ο Κύριος να με κάνει αναμάρτητο και θέλω ο Θεός να σου βάλει μυαλό. Τι άλλο να γυρέψουμε όπως την προσευχούλα μας, ε? Πέτρες, κάτι πέτρες τέτοιες κατοικοτρώνες. Στην Κέρκυρα τα λέμε όγολα. Ογολιές. Και το πιάνεις με την πέτρα, έτοιμο δε άλλο. Μην το χέρεις, όλα καλά. Τους τραμπουλάς και αυτό στο χέρι, πες, ας την πέτρα κάτω. Με ποιο δικαίωμα πήρες πέτρα εσύ? Με ποιο δικαίωμα πήρες εσύ πέτρα? Είσαι αναμάρτητος. Είχε! Κι αν όχι, τι θες να μάθεις σκοπόβολη επάνω μου τώρα εσύ? Τι το έκαμες αυτό? Πώς το έκαμες αυτό? Ποιος σου έδωσε το δικαίωμα να το κάνεις αυτό εσύ? Πόσο διαφορετικά θα ήταν τα πράγματα. Πόσο διαφορετική θα ήταν η ολόκληρη ζωή μας και τα φαινόμενα που είναι δεμένα με τη ζωή μας. Αν είχαμε διαβάσει το Λόγο του Θεού, αγαπητοί, μία φορά, τι καυχάσε άνθρωπε. Δεν εμήχευσε και συκοφάντησες. Εκείνο που λέμε κάθε Σάββατο, Τάσο, για τον πολυέλαιο που στηρίζεται, που κρέμεται από 25 χαλκάδες. Και μια φορά πέφτει ο πολυέλαιος κάτω, μπα! Ολόκληρος πολυέλαιος. Λέει πως έπεσε. Λέει, ξέρω πως έπεσε, λέει. Είχα βάλει, λέει, 24 χαλκάδες. Λέει, 25 δεν είπαμε. Λέει, 24 δεσαιρία. Έναν έβαλε, λέει, με σπαγκάκι. Μα για τον έναν τώρα, λέει, έγινε αυτό το πράγμα, λέει. Είναι, λέει, πολυέλαιος τώρα αυτός, λέει. Να πάμε να πέραμε τον πελάτο σου τον έφτιαξε. Βρες τα καλά σου. Αυτός που έφτιαξε τον πολυέλαιο φταίει. Τι σου είπε να κάνεις? Να βάλω 25 λιχαλκάδες γερούς. Το έκαμε. Δεν έβαλα 25, αδερφέ, δεν έβαλα 24, λέει. Και ένα έβαλα, λέει, έτσι με σπαγκάκι, μικρό, λέει. Αλλά για έναν, λέει, να πέσει το πολυέλαιο. Τρέχω τα μάρε μου, λε τώρα τι είναι. Τι κουβέντε είναι αυτέ. Ούτε το μικρό παιδί δεν τι λέει τώρα αυτέ. Αυτά είναι παραμυθάκια. Έβαλε 24 και όλε ήταν από σπάγκο και έπεσε ο πολυέλαιο. Και τι περίμενε να γίνει. Και 25 χαλκάδε είναι γεροί. Λέει, δεν είναι. Μην κρεμάσει πολυέλαιο. Κρέμασε ένα ψαράκι χάρτινο. Τι πάει να κρεμάσεις κατά δίκη εις βάρος του αλουνού. Δεν σου λείπουνε. Και εάν μας λείπουνε ένας χαλκάς, που καμιά φορά μας λείπουνε στους 25 ή 26 χαλκάδες, εν πάση περιπτώσει. Πού το πας το πράγμα. Μην κρεμάσεις κατά δίκη εις βάρος του αλουνού, καημένε άνθρωπε. Μαρτυρίες δεν έχεις. Προσωπικός μάρτυρας δεν είσαι. Το θέμα δεν σε απασχολεί. Εσένα δεν σε έβλαψε σε τίποτα. Και μου γυρίζει με την καπαρτίνα γεμάτη κάτι πέτρες τέτοιες. Θες οι γυαλιστερές που είναι στα ακρογιαλιά. Τι να σου πω. Ο Παύλος λέει κάπου στους Κορινθίους, να σας επενέσω. Δεν, αδελφοί μου. Ξέρετε, με πολύ αγάπη, την πρώτη ώρα εδώ απλές σκέψεις κάνουμε. Κύριος ο Θεός να μας ευλογήσει. Και θα ήταν μια μεγάλη και μοναδική ευλογία εάν, φεύγοντας, ο καθένας παίρναμε μια απόφαση. Κυρία μου, συμπάθαμε. Όχι συγχώρεσέ με. Κάμε συμπάθεια να πάνω μας, είναι όμορφο το συμπάθαμε. Που έχει ο λαός, ξέρετε, άλλο συγχωρώ και άλλο συμπαθώ. Συμπάθησέ με. Ελέησέ με, δηλαδή, κάμε έλεος απάνω μου. Καλοσύνη κάμε. Βοήθησέ με, μην ξανακαταδικάσω άνθρωπο. Ποτέ. Ξέρεις γιατί. Γιατί δεν ξέρεις τα θέματα. Δεν ξέρεις τις λεπτομέρειες. Πάλι να θυμηθούμε εκείνο το οποίο να λέγω, λένε οι Κινέζοι. Ποτέ μη κατηγορήσεις τα βήματα του γείτονά σου πριν κάμεις 6 μίλια με τα δικά του ξυλοπάπουτσα. Φόρεσέ του τα δικά σου τα παπουτσάκια. Και μόλις τα φορέσεις τα δικά του τα παπουτσάκια, τότε θα δω πώς περπατάς. Αυτό το πρόβλημα που έχει αυτός ο άνθρωπος, εσύ δεν το έχεις. Αυτός μπαίνει στο σπίτι του και φοράει κράνος, μόλις μπει από μέσα. Τόσα τραβάει. Ξέρεις. Λέει, δεν ξέρω. Και τότε γιατί παίρνεις πέτρες. Το πολύ πολύ που θα κάνεις. Το μόνο που επιτρέπει ο λόγος του Θεού. Να κλείσω το στόμα μου και να πάω σπίτι μου να κλάψω. Τι άλλο. Τίποτε άλλο. Λέμε για μια ψυχούλα. Έκαμε κάτι. Μα τι το διόγκωσε, το μεγάλωσε. Βρε καλέ μου άνθρωπε. Μπήκες μέσα στον πόνο αυτής της ψυχούλας. Μπήκες. Ήξερες. Όχι. Άφησε κάτω. Μην καταδικάσουμε ποτέ κανένα. Δεν έχουμε το μέτρο, αδελφοί, εμείς. Ο δολοστόνος δεν έχω μέτρο. Τι να πω. Εκτός μιας περιπτώσεως. Μόνο μία περίπτωση επιτρέπει ο Κύριος και δικαιολογεί τον λιθοβολισμό. Υπό ανθρώπων αναμαρτήτων. Κάθε φορά που βλέπω και βλέπεις λοιπόν κάποιον να λιθοβολεί, τότε πες του να σε αγκαλιάσω, να σε φιλήσω, αδελφέ μου. Αναμάρτη. Θα θυμόσαστε, τι ρωτάει ο Κύριος. Πού είναι εκείνοι που σε κατηγορούσαν. Δεν σε κατεδίκασε κανένας. Όχι, φύγανε. Ούτε εγώ σε καταδικάζω. Είναι όμορφο αυτό. Θα μου πεις, και τώρα που κατηγόρησα και τώρα που λιθοβόλησα, όχι πολλούς δηλαδή, 5 μεραρχίες ανθρώπους λιθοβόλησα, αλλά τώρα τι γίνεται τώρα. Πείτε συγγνώμη. Θα ακούσεις τον Κύριο να σου πει, δεν σε καταδικάζω. Δεν πειράζει. Πήγαινε. Αλλά μην βάλεις ποτέ τελεία. Κόμμα. Αλλά πια αυτό δεν θα ξανααμαρτήσεις. Δεν σου αρέσει. Δεν είναι ευλογητό. Δεν είναι. Ας πάμε στον Κύριο απόψε. Ας σκέψουμε το κεφάλι μας μπροστά στον Κύριο απόψε. Και στο πούμε Κύριε, θοβόλησα για δελή, θοβόλησα στη ζωή μου. Και δέχτηκα κατηγορίες άνευ μαρτύρων. Θέλω να με συγχωρήσεις, Κύριε. Και επειδή δεν είσαι μόνο πηγή ελέους, αλλά και πηγή δυνάμεως, βοήθησέ με, Κύριε. Αυτό δεν θέλω να το ξανακάνω. Ποτέ πια. Δεν είναι καλό, δεν είναι πρέπον. Δεν στέκει. Κύριε, είναι ανάγκη να ξαναπούμε για μια ακόμα φορά. Είναι ανάγκη να επαναλάβουμε για μια ακόμα φορά. Όλα τα αμαρτήματα ο άνθρωπος μπορεί να τα κάνει μόνας. Εκτός από ένα. Των ψιθυρισμών. Εκεί χρειάζονται δύο. Μία γλώσσα και ένα αυτή. Ο λόγος του Θεού θα μας πει προσέξτε πώς ακούετε. Και εις το γνωστό σας εκείνο κομμάτι που περιγράφει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, το κομμάτι εκείνο για τον καθαρισμό του ναού, τον θυμόσαστε, λέγει κάτι που κάποτε ένα Σάββατο ειδικά μας απασχόλησε. Και ο Κύριος εξέβαλεν του ναού, έβγαλε έξω από το ναό και τους αγοράζοντας και τους πολλούντας. Μη μου πεις ότι δεν είμαι πολλών, δεν μιλάω. Αγοράζεις. Και όπως δεν έχει θέση ούτε ο πολλών, στον ίδιο ναό δεν έχει θέση ούτε ο αγοράζων. Μη μου πεις, είπα τίποτα. Τι να κάνω, δηλαδή, να την διώξω που ήρθε στο σπίτι μου. Μίλαγε, λέει, 11 με 7 το απόγευμα. Λέω, τι έκανα, έτσι κάνω. Ούτε μίλησα, λέει. Άκουγα που έλεγε. Είναι ακριβώς το ίδιο σαν και εσύ να έλεγε. Δεν είσαι ο πολλών, στάθηκες όμως 11 με 7 ο αγοράζων. Αυτά λέει ο Λόγος του Θεού. Έτσι δε τα λέει ο Λόγος. Ο Κύριος μας είναι δάσκαλος, ερμηνευτής, συγχωρών και παρέχουν δυνάμεις στις ειλικρινείς ψυχούλες. Ήθε να είναι ώρα που θα πάμε κοντά του, θα του μιλήσουμε, θα τον πλησιάσουμε. Ήθε να είναι ώρα που θα αισθανθεί από τις πιο μεγάλες χαρές του κάποια ψυχή να σταθεί σε καταδίκη και όλοι μας να ζητήσουμε αναστάσιμες δυνάμεις χάριτος. Ας αρχίσω από τον εαυτό μου. Και μακάρι κανένας απόψε να μην τα έχει ανάγκη παρά μόνο ο δούλος. Φύλαξέ μας από το να δεχόμεθα μαρτυρίες ιδιαιτέρως από ανθρώπους του κόσμου που μας είναι γνωστό πως συνεχώς λένε ανακρίβειες και ψεύτερον. Ας αδειάσουμε τις τσέπες της καπαρτίνας μας μπροστά σου, τις καλής μας της καπαρτίνας που δεν φαίνονται οι πέτρες, και ντροπιασμένοι με σκυμμένο κεφάλι, ας σου πούμε, έλεος, συγγνώμη, συμπάθω. Φύλαξέ μας από καταδίκες ανθρώπων. Βοήθησέ μας. Αν κάτι τέτοιο έγινε στη ζωή μας, και έγινε, να μην ξαναγίνει. Ας υπογράψουμε απόψε μια συμφωνία μαζί. Ποτέ πια πέτρες. Σε καμία περίπτωση. Για κανέναν άνθρωπο. Για οποιοδήποτε γεγονός. Όταν υπάρχουν μάτια που κλαίνε. Εσύ ζήτησες και θέλεις. Έλεος μάλλον. Αλλά κρίση. Άλλωστε η κρίση ανοίγει σε σένα. Αγιαστείτε το όνομά σου. Τίμησέ μας το υπόλοιπο διώρο. Εν Χριστώ Ιησού. Πιστεύετε άμα. Δεν μπορεί να του πεις τίποτα. Άμα σου πει πιστεύω. Δεν μπορεί να του πεις τίποτα. Τα βλέπεις τη ζωή του. Τι πόρια. Πάρα. Συμφωνώ. Άλλο πράγμα είναι, πιστεύω, και άλλο πράγμα είναι, το γνωρίζω αγαπητοί, είναι κάτι που το έχω μέσα μου ως εμπειρία, ως ύπαρξη, ως δρόμο. Δεν ρωτάνε. Το ξέρεις τον Νίκο. Δεν λες, πιστεύω ότι το ξέρω. Ρωτάκι μου στα καλά σου, το ξέρεις ή δεν το ξέρεις. Λέει το ξέρω, έτσι πέρα. Δεν πιστεύω ότι το ξέρω. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Εδώ λέει, άκουσα εδώ ένα σοβαρό γράμμα, γραμμένο από τον Απόστολο Ιωάννη και απευθύνεται σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν 15 δράμια σοβαρότητα μέσα. Άκουσα, ποιος είναι πιστός? Εγώ. Ας το ξέρεις παιδί μου ότι είσαι πιστός. Όχι τι κάνουν οι άλλοι. Τι λένε οι άλλοι για μένα. Γι' αυτό λέει, από αυτό εμείς γνωρίζεις. Εσύ. Ή άλλοι, όχι, ας τους άλλους. Εσύ. Εδώ είναι η αιτία της ταλαιπωρίας μας. Εδώ βρίσκεται η αιτία της ταλαιπωρίας της Εκκλησίας. Άνθρωποι οδοί. Πώς τα κατάφεραν, τι έγινε, δεν μου πέφτει λόγο σε μένα. Και ούτε η Εκκλησία φταίει στην πραγματικότητα. Α, ήρθαν, τους άρεσαν, μείνανε. Ενθουσιαστήκανε. Κάπου όταν παίζει, ξέρω εγώ, κιθάρα, πάνε και κάπου αλλού. Δεν ξεκινάει τα πράγματα ορθά εδώ, Ιωάννης. Θέλω να μιλήσω με κάποια ψυχή απόψε. Θέλω να απευθυνθώ σε μια ψυχούλα απόψε, μια ψυχή η οποία έχει γνωρίσει ότι είναι το Χριστό. Σε αυτή την ψυχή, σε αυτή την καρδιά, απευθύνεται ο λόγος του Κυρίου απόψε. Και τι λέει? Μόνον εκείνος ο οποίος τηρεί τις εντολές του Ιησού Χριστού, αυτός είναι εκείνος που μπορεί να πει «Εγώ τον Ιησού Χριστόν τον εγνώ». Δεν βγαίνεις από μία εκκλησία, από μία συνάθρηση, από ένα δόγμα, αυτά τα δόγματα μας φάγανε. Και έρχεται εδώ. Κάθεται 6 μήνες, 1 χρόνο, 2 χρόνια, 3 χρόνια. 28 χρόνια, 9 μήνες και 6 μέρες. Δεν καταλαβαίνετε, τώρα εδώ πέρα 28 χρόνια είναι μια ζωή. Εδώ ήρθε, ξέρω εγώ, εδώ μεγάλωσε τα παιδάκια του, εδώ τα φέρε στο Κυριακό, εδώ πήγανε στρατιώτες τα παιδιά του και προσευχηθήκαμε. Αυτός εγνώρισε τον Χριστό. Είναι μέτρο αυτό. Απαντάει ο λόγος. Έχουμε μια άλλη ψυχούλα, η οποία κατάλαβε τα πράγματα και μπήκε μέσα στην ουσία προημερών, 1-2 Σάββατα πριν. Είχε έρθει μια ψυχούλα για πρώτη φορά. Το πρώτο πράγμα που πήγε και έκανε σπίτι του ήταν ένα γερό τσακωμό με τη γυναίκα του. το πρώτο πράγμα. Τι είναι αυτά που πιστεύεις και εμείς πιστεύουμε έτσι, ήταν και αυτός εμείς. Αυτό είναι απόδειξη ότι είναι του Χριστού. Και έρχεται κάποιος και λέει, επίστεψε. Αυτό είναι σημαντικό. Και θέλω να ομολογήσω στην Εκκλησία. Και περνάει από το Πρεσβυτέριο και έρχεται στην Εκκλησία και ομολογεί στην Εκκλησία. Αυτό είναι απόδειξη ότι εγνώρισε τον Χριστό. Και έρχεται και κάθεται στο δείπνο. Και σου λέει, με ψοφίσατε σε αποδείξεις. Τι άλλο θέλετε τώρα από μένα? Αυτό είναι ή δεν είναι επιτέλους απόδειξη για να λαμβάνει να υπηρετήσει τον Θεό? Δεν ξέρω με ποιο χάρη. Γράφει, μιλάει, είναι σχεδιαστής, είναι οικοδόμος, είναι ξυλουργός, είναι παιδαγωγός, μοιράζει φυλάδια, γράφει φυλάδια, είναι τυπογράφος, κάτι κάνει, δεν ξέρω τι είναι. Αυτό είναι απόδειξη. Μην τα πάρετε ένα-ένα. Πάρτε τα όλα μαζί και πάρτε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι εδώ 28 χρόνια, 6 μέρες και 9 μήνες τοποθετημένος, μεγαλωμένος οικογενειακά με τα παιδιά του, με ομολογία, με δείπνο και κηρύττει από άμβονος επί 28 χρόνια. Αυτός εγνώρισε τον Χριστό. Απόδειξη. Θα το πούμε. Απόδειξη έχεις. Λέει, τι απόδειξα σε εγώ. Ο Φουκαράς, τι απόδειξα σε τόσο περισσότερο. Ο Λόγος του Θεού λέει, εάν τηρείς τις εντολές, τι θέλει να πει εδώ. Όσο θέλεις. Το διάβασες? Δεν το διάβασες. Συμφωνείς? Δεν συμφωνώ. Πόρεψε εδώ. Αμήν. Να γιατί στο τέλος εδώ πέρα, είδατε τι λέει εδώ. Είδατε τι λέει εδώ αυτό το βιβλίο. Στο τέλος λέει το εξής εδώ. Στην Αποκάλυψη. Το τελευταίο κεφάλαιο. Λέγει ο μαρτυρών ταύτα, ναι, έρχομαι ταχύ. Έρχου, Κύριε Ιησού. Αμήν. Έρχου. Τώρα, αυτός είναι πιστός άνθρωπος, αδελφοί, μόνο. Και ο οποίος επήρε αυτό το βιβλιαράκι, το αγόρασε, το έβαλε εδώ από κάτω. Μην τον φοβηθείς αυτόν από εδώ και πέρα. Αυτός είναι ένας σωστός, ένας λογικός, ένας μας λείπει η τάξη των ανθρώπων οι οποίοι μέσα στη ζωή τους καλούνται να έχουν συνέπεια. Έρχεσαι εκεί που έχω ένα μαγαζί και πουλάω τραγιάσκες για σπουργίτια. Αυτό είναι η δουλειά μου. Και μου λες, αγαπητέ, έχει καμιά δουλειά για μένα? Ναι, ναι. Ευχαριστώ. Ξέρεις όμως, εμείς έχουμε έναν κανονισμό εκεί που... Σε παρακαλώ πάρα πολύ, πάρ' τον, διάβασέ τον. Λέει τι ώρα θα έρχεσαι, τι ώρα θα φεύγεις, τι άδειες δικαιούσε, τι μεροκάματα το παίρνεις, τι επιδόματα θα παίρνεις, τι δουλειά θα κάνεις, πόσες μέρες την εβδομάδα θα δουλεύεις. Δεν μάθει. Λέει εντάξει, όχι εντάξει. Πάρ' το και θα έρθεις τη Δευτέρα. Το διαβάσεις καλά. Και έρχεται, το διάβασες. Συμφωνείς? Λέμε. Την Τρίτη το πρωί έρχεται κατά τις 11 παρατέταρτο. Ω, ρε καλώς τον σου συνέβη τίποτα? Φοβηθήκαμε. Όχι, λέει, γιατί? Τι γιατί, λέει, 11 παρατέταρτο. Δεν ξέρετε, λέει, ξέχασα να σας πω, λέει, από πρωί δεν μπορώ να σηκωθώ. Και έβαλα και το ξυπνητήρι, λέει, 11 παρατέταρτο. Κανονικά σηκώνομαι 12, 12 και 20. Και Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο, λέει, δεν δουλεύω. Δεν καλή άνθρωπο, αυτά που έλεγε είναι σωστά. Και τα σέβομαι πάρα πολύ. Είναι θέμα δικό σου αυτό. Δεν σου δώσε να διαβάσει τον κανονισμό του μαγαζιού. Δεν μου πες ναι. Δεν υπέγραψες. Πώς το κάνεις αυτό τώρα? Τι πράγμα. Παρακαλώ πολύ, ας έχουμε έτσι μια απλή
1: Λέτε και είμαστε στο παλιό μας το Σούνιο στις ώρες και μπορούμε να συζητήσουμε. Κάτω από το δεντράκι μας, το καφενείο μας εκεί στην Ταράτσα. Σας παρακαλώ πολύ, για πέστε μου, τι να κάνουμε τώρα με αυτή την ψυχή. Αυτό λέει εδώ ο Ιωάννης. Δεν είναι σκόλου την ομολογία μου, λέει να κλαις. Δεν καλέ, μα είναι να κλαίω καθαρίζω και κρεμμύδια από αυτή την διάταρα. Δεν είναι αυτό, δεν είναι θέμα ομολογίας με δάκρυα. Άλλο πράγμα είναι αυτό. Είσαι παιδάκι, διάβασε το βιβλίο αυτό. Τι το διάβασα. Συμφωνείς. Δεν συμφωνώ. Το υπέγραψες. Τι το υπέγραψε. Όχι να σε ευλογήσω. Πάμε στο καλό. Τι θέλετε να κάνουμε τώρα. Πώς να κάνουμε τώρα. Εστηρίξαμε την πίστη των ανθρώπων σε δάκρυα, σε ομολογίες, σε... ο ένας εμμύρας, ας πούμε, 3,5 τόνους φυλάδια. Δεν καλά μου, δεν θα σου πω. Και φορτηγό αυτοκίνητο, να σου να μπράβο, 3,5 τόνους, πώς δεν έσπασαν οι ρόδες. Και τι έγινε με αυτό. Εσύ λέει, είσαι πιστός άνθρωπος, δεν με ακούσετε κάθε και εκεί, κάνει, λέει, τραβάω, λέει, κάτι κορώνες. Δεν τραβάς κορώνες, δηλαδή. Και τα κοκόρια τραβάνε κορώνες, δεν είναι σωσμένα όμως. Σας παρακαλώ πάρα πολύ αγαπητοί μου, έτσι με απλότητα θα ήθελα, επειδή μια συντροφιά απαρτίζουμε, με τη χάρη του Ιησού Χριστού και απόψε ήρθαμε, λίγοι οι υπόλοιποι επήγανε να προϋπαμβήσω συν τον Μάιο. Εύχομαι να βρίσκω κοντά σου, κατά την προαπάντηση. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Έτσι λέει ο λόγος, δεν είναι δικό μου, δεν είναι γκρίνια δική μου. Μου πει κανείς αγαπητέ μου, αμάν την πρώτη ώρα μας έχεις βουρλήσει στην γκρίνια που λέμε και στην Κέρκυρα. Γκρίντα, γκρίντα, γκρίντα τη λένε στην Κέρκυρα, την γκρίνια. Μήπως γκρινιάζω. Γιατί από βάση ηλικίας με δικαιούμαι να γκρινιάζω. Ύστερα από ορισμένε δεκαετίες στη ζωή μας γκρινιάζουμε όλοι οι γέροι. Τι να κάνουμε. Αλλά θα σας βέβαια αυτή τη στιγμή δεν είναι από γκρίνια. Δεν το κάνω από πλευράς γκρίνιας. Άλλο πράγμα θέλω να σας πω. Και για άλλο πράγμα θέλω να σας παρακαλέσω. Πάρτε τον λόγο του Θεού. Τι είναι σίγουρο, για να το λέω. Πώς το έκαμε αυτό το πράγμα, εσύ. Τι ενέργεια ήταν αυτή που έκαμε. Δεν μου πες ότι το διάβασες το βιβλίο. Δεν μου πες ότι συμφωνείς. Δεν μου πες ότι εγνώρισες τον Ιησού Χριστό. Εγνώρισα τον Ιησού Χριστό σημαίνει αποφάσισα να εκτελέσω τις εντολές του. Αυτή είναι η απόφαση. Θα μου πεις και είμαι ένας αδύνατος άνθρωπος. Είπα να το κόψω το ρημάδι, το τσιγάρο, αλλά δεν μπορώ. Βρε καλέ μου, είσαι ειλικρινής. Είπες θα το κόψω. Μάλιστα. Άστα. Είναι θέμα δικό του. Η δύναμη δεν είναι από σένα. Η δύναμη είναι δική του. Εσύ θα βάλεις το αποφασίζω. Θέλω και αποφασίζω είναι το δικό σου. Το άλλο είναι αλληλού θέμα. Όπως το παιδί του λες, θέλεις να μάθεις γαλλικά. Λέει θέλω. Να σε βάλω τώρα στο σχολείο, στο πιο ανέξινο εκεί κοντά στο σπίτι. Το παιδί μπορεί να πληρώσει, πρώτα βρει το παιδί τα λεφτά. 9 χρόνια παιδί μπορεί να βρει τα λεφτά. Αλλά δεν είναι θέμα δικό. Και θα σου δώσει ο πατέρας και τα ναύλα, θα σου δώσει και τα χρήματα και το καλοκαίρι που δίνουν εκεί πέρα το πριν τη vacance θα το πληρώσουν και αυτό και αν θέλουν στο σχολείο βιβλία θα σου πάρω τα βιβλία, τετράδια, κονδύλια, μολύβια, πώς τα λέγαμε τα παλιότερα. Όλα αυτά θα τα πάρεις, αλλά δεν είναι θέμα δικά. Εσύ μόνο να θέλεις να πηγαίνεις. Το υπόλοιπο θα το αναλάβει άλλο. Εδώ βρισκόμαστε απρό ενός φαινομένου αγαπητοί. Ένα φαινόμενο το οποίο πρέπει να μας απασχολήσει βαθύτατα. Ένα φαινόμενο το οποίο τελικώς δεν θα μας βγει σε καλό. Ένα φαινόμενο το οποίο θα είναι μοιραίο για την πορεία της Εκκλησίας. Και το φαινόμενο αυτό ονομάζεται. Άνθρωποι, ας είναι άνθρωποι, πώς, τι να τους πεις. Πότε έτσι, κάποτε το θυμώνται, άλλοτε δεν το θυμώνται. Μετά παίζουν, αστείευονται, λέει το τσιγάρο το έκοψε, δεν το έκοψα. Ρε παιδάκι μου, συμμύριζε ολόκληρο. Λέει, τώρα καπνίζω, λέει πίπα. Πίπα λέει δεν λέει πουθενά, λέει πουθενά για πίπα. Δεν σα είπα στην ομολογία μου, λέει ότι θα κόψω, λέει την πίπα, σήμερα θα κόψω το τσιγάρο. Και γελάει κιόλα. Και γελάει. Ήταν τόσο αστείο αυτό που γελάει κιόλα. Μ' αρέσει ειδικό, μ' αρέσει που γελάς κιόλα. Τόσο μας δούλεψε. Ο Παύλος λέει, να σας επενέσω. Να πάρω τις λεπτομέρειες ξανά. Αυτό που λέμε κάθε Σάββατο. Θέλω να βάλω ένα τέτοιο πανί στο λαιμό μου. Να, το πανί αυτό. Ξέρετε, οι άντρες έχουν τη λόξα ότι είναι πάρα πολύ αξιοπρεπείς όταν κρεμάσουν ένα μαντίλι στο λαιμό τους. Ένα τέτοιο πράγμα εδώ. Άλλο πράγμα του. Τέλος, καλός, κακός, δεν μπορείς να πας να δουλέψεις εκεί που δουλεύεις, ξέρω εγώ, που δουλειά κάνεις, χωρίς ένα τέτοιο κρεμασμένο πανί. Μάτσε. Ήθελες να πάρεις άνθρωπέ μου. Ήθελες να πάρεις, αγαπητέ μου, 70 χρονών άνθρωπος τώρα στην ηλικία μου, να πάρω μία γραβάτα. Και πήρα μία με ένα φινίκι. Απάνω στο φινίκι είναι μία μαϊμουδίτσα και από κάτω από τη μαϊμουδίτσα είναι μία μούτζα. Βρε άνθρωπέ μου, βρε να με πιάσει κάποιος και να μου πει, για να δω βρε χρησέμα. Βρε είσαι στα καλά σου. Βρε τι πράγμα είναι αυτό που πήγες για κάποιος. Και γιατί, ξέρεις, υπάρχουν και εδάφια. Και αν ήμουν πιονέρος θα λέγαμε καταπιέζεται, αλλά 70 χρονών άνθρωπος τι με καταπιέζεται. Και υπάρχουν και εδάφια, ξέρετε, και που λέει στο Σαμουήλ εκεί πέρα, βρε καλέ μου άνθρωπε, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Τι είναι αυτό που πήγες για κάποιος. Τι πράγματα είναι αυτά με σένα. Ρε τι θα γίνει με σένα. Νομίζω ότι θέλουμε ακριβώς σε αυτό το σημείο. Θα ποτέ να αρπάξουμε κάποιον από εδώ. Το σηκώσεις έτσι εδώ. Για. Τι θα γίνει με σένα. Με σένα τι θα γίνει. Τι καταλαβαίνεις. Πότε εδώ, πότε εκεί, πότε εδώ, και τούτο καλό και το άλλο καλό και το άλλο καλύτερο και το άλλο ελαφρώς λιγότερο καλύτερο. Κάτι μου δεν λέει τέτοια πράγματα ο λόγος του Θεού. Κάτε με. Ίσως έχω άδικο. Ένας από εσάς να πάει, ένας να πάει στο πρεσβυτέριο και να πει ότι γκρινιάζω κάθε Σάββατο έφυγα. Τόσο θέλω. Τόσο. Δεν θέλω πολύ. Αλλά δεν μπορώ να συμφωνήσω. Και λυπούμε βαθύτατα. Δεν είναι δυνατόν να συμφωνήσω. Και ζητώ συγγνώμη. Μήπως ταράζω τα νερά μερικών ανθρώπων. Ο λόγος του Θεού ομιλεί περί στρατεύσεως. Επί στρατιώτης. Ναι. Λέει πώς το καταλαβαίνεις τώρα στρατιώτης. Λέει πού ήσουν εχθές. Του λέει ο λόγος του. Εχθές λέει τι ήταν εχθές. Είναι Παρασκευή. Άλλη Παρασκευή λέει. Έχουμε με τη μητέρα μου, λέει, τα χαλιάλι, μπαμ, μπαμ, μπαμ, τα χτυπάμε. Τι είπες, παιδί μας, χτυπάτε τα χαλιά με τη μητέρα σας κάθε Παρασκευή. Δεν είναι οικογενειακό μας, λέει, αυτό. Μπορεί να έχουμε στο στρατό, λέει, κάθε Παρασκευή. Να το ξέρεις, λέει, αυτό. Είσαι στρατό. Δεν πρέπει να πας 6 μήνες. Δεν θα φύγεις ποτέ από το στρατό. Φάει 3 μήνες τώρα, έτσι, για ορντεύρα αυτοί οι 3 μήνες και τα ξαναλέμε πάλι. Τι είναι αυτά, αγαπητοί μου. Πολύ απλά. Απευθύνομαι σε έναν άνθρωπο. Σε έναν μόνο. Για να του πω, έλα εδώ Νίκο. Έλα εδώ Βασίλη. Έλα εδώ Μαρία. Πάρα αυτό το βιβλίο. Συμφωνείς. Υπόσχεσαι ενώπιον Θεού και ανθρώπων, αυτή είναι η ομολογία, ότι αυτό το βιβλίο θα το τηρείς. Θέλεις. Θέλω. Βαφτίστηκε. Πάμε στο Σουρνίο μια Κυριακή. Πάμε στο Σουρνίο μια καθημερινή. Να πάμε να βαφτιστείς. Θα είναι τιμή μου και χαρά μου. Και να γίνει η ομολογία σου ότι κάτω από αυτό το νερό πέθανες. Και σηκωνόμενος εσηκώθηκες κρατώντας αυτό το βιβλίο. Αυτό το βιβλίο θα είναι η τρυφή σου. Η εντολή σου. Ο νόμος σου έφρανε την καρδία μου και χάρηκα σαν ο ευρίσκον λάφυρα πολλά εν τον νόμο σου. Πρώτον λοιπόν, απευθύνομαι σε 1, 2, 10, μακάρι σε όλους. Σοβαρούς ανθρώπους όμως. Σε σοβαρούς ανθρώπους. Σε ανθρώπους οι οποίοι αποφάσισαν να παντρευτούν. Και παντρευτήκαν. Και έπειτα από 3 μέρες λέει, ξέρεις, λέει, Τι έχεις, τι να σου πω. Σαν να το μετανιώνω. Θα δούμε όμως, δεν είναι βέβαιο ακόμα. Λέει. Θα σου πω αύριο. Τι είπες, παιδί μου, εσύ. Δεν το ξέρω ακόμα. Λέει. Μπορεί να μετανιώσω, μπορεί να μετανιώσω. Ίσως λέω όμως, δεν μετανιώσω τώρα, αλλά μετά τρεις μήνες δεν θα δούμε. Μήπως ξαναμετανιώσω. Αυτό, αγαπητοί μου, είναι για δάκρυα, είναι για κλάμα, είναι για φούσκους. Μόνο λογικό πράγμα δεν είναι αυτό. Απευθύνομαι λοιπόν σε σοβαρούς ανθρώπους. Για να τους πω απλά. Πρώτον, διαβάζουμε τον Λόγον του Θεού όχι για να μάθουμε πού επεσκέφθη ο Ιησούς Χριστός τον Απόστολο Παύλο. Αν το θυμάσαι προς τη Δαμασκό, καλώς έτσι. Αν δεν το θυμάσαι, δεν είναι προστάματα. Και αν μου πεις στο δρόμο προς την Καβάλα, θα σου πω όχι. Να, αλλά πότε γράφτηκε η επιστολή προς την Επισίου σου. Το απλούστο βέβαια θα μου πεις, ούτε ξέρω ούτε με νοιάζει. Συμφωνώ πολύ. Διαβάζουμε τον Λόγο του Θεού για να δούμε τι ο Θεός, τι ο Ιησούς Χριστός ζητάει, Αντώνη, από μένα. Το κατάλαβες, Γιώργο, γιατί διαβάζουμε τον Λόγο του Θεού. Τα παιδιά όταν πάνε στο γυμνάσιο, στα κάτε που πάνε, διαβάζουν. Γιατί από αυτό το βιβλίο θα ρωτήσει ο καθηγητής. Αυτό είναι ένα βιβλίο που περιέχει τι ο Ιησούς Χριστός ζητάει από μένα. Εδώ λέει, αδελφοί μου, μη κλέπτετε. Τέλος. Άλλου λέει, μη φορνεύετε. Τέλος. Άλλου λέει, μη αποστερείτε ο ένας τον άλλον από το δίκαιό του. Τέλος. Άλλου λέει, μη αμελείτε να έρχεστε στην εκκλησίτσα σας. Τελείως. Και μου λες, αγαπητέ μου, τι γίνεται. Σάββατο είναι σήμερα, λέει, τριήμερο. Καλό είναι. Δεν θα πας, σου. Γιατί. Τι πας να πας. Τι θα πας στην Εκκλησία. Τι μου πρέπει να πάρεις υδρογόνων, οξυγόνων, άζωτων και κάλιο. Τι τα παιδιά πρέπει να πάρουν, λέει, οξυγόνο. Πάρ' μια μπουκάλα οξυγόνο. Πες τον άλλο, λέει, πού ήσουνα. Α, λέει. Αραβωνιάστηκε, λέει, ο πρώτος σκάφος της τρίτης θείας της μαμάς στην Τουνάς μου. Πολύ επί τρίτη μέρα. Αραβωνιάστηκε ο ένας, γιόρταζε ο άλλος, του είπε ο σύζυγος, η σύζυγος, η πρώτη του εξαδέλφη. Για να τα κάνε μάλλον. Δεν διάβασε το βιβλίο. Την ιστορία την διάβασε. Λέει την διάβασε. Λέει διάβασε για την Σαλαμίνη ναυμαχία. Λέει μάλιστα. Έχεις να μου πεις τίποτα. Λέει τότε λέει πει Καραϊσκάκη. Λέει τι Καραϊσκάκη. Καραϊσκάκη στην Σαλαμίνη ναυμαχία. Τι είναι αυτά που μου λες. Δεν διάβασε το βιβλίο άνθρωπε. Άμεσο καλός. Πρέπει να ξέρουμε το Λόγο του Θεού, αγαπητοί μου, για να ξέρουμε τι θέλει ο Θεός από εμάς. Ένα. Δεύτερον, τον Λόγο του Θεού και τις εντολές του Θεού πρέπει να τις αγαπάμε. Άνθρωπο που βλέπεις και δεν αγαπάει τον νόμο του Ιησού Χριστού, δεν αγάπησε ποτέ τον ίδιο τον Ιησού Χριστό. Τρίτον, παίρνω μια απόφαση στη ζωή μου. Γνωρίζω, αγαπώ και αποφασίζω ότι δεν επήραμε στη ζωή μας τις σωστές αποφάσεις. Και προσπαθούμε λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, να μην δυσαρεστήσουμε και τον έναν, μην γκρινιάζει και εκείνος και θα μας κάνει τη ζωή ακορδεόν οι άλλοι. Και προσπαθούμε τώρα να τα μπλέξουμε και τα βαστάμε έτσι αγκαλιά και το Λόγο του Θεού και την Εκκλησία και τούτον και εκείνον και την άλλη και μη δυσαρεστηθεί ο ένας και μη δυσαρεστηθεί ο άλλος. Δεν πήραμε τις αποφάσεις μας, κύριε Παύλο, ξέρετε. Διάβασα ένα βιβλίο, εσείς μην το διαβάσετε. Το οποίο λέει, δεν σας νοιάζει τι λέει. Σας παρακαλώ πάρα πολύ όμως, από εδώ και πέρα εμένα, αφήστε με στην τρέλα μου. Πεςτε ό,τι θέλετε για μένα, κάνετε ό,τι θέλετε για μένα. Συκοφαντήστε με, κατηγορήστε με, κάντε ό,τι θέλετε, πέστε ό,τι θέλετε. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Από εδώ και πέρα εμένα έχετε με ξέραμενα. Μήπως σας κάνω και κανένα εμπόδιο εδώ που είμαι. Δόξα στο Θεό. Ο κάθε πιστός και κάθε πιστή έχει ένα καρφί στο σπίτι απάνω στο οποίο έχει κρεμάσει ένα καπελάκι. Και το παίρνει το καπελάκι του ανά πάν δεύτερο. Μείον τέταρτον. Φυλάτο. Α, το φυλάτο. Ξέρετε πόσα ρήματα ήξερε μέρη ο Λόγος του Θεού και το Πνεύμα το Άγιον ελληνικά να πει. Ε? Από όλα αυτά χρησιμοποίησε ένα ρήμα. Το ρήμα φυλάτο. Και φυλάτο σημαίνει παίρνω το όπλο μου, παίρνω το κράνος μου, παίρνω το πιστόλι μου, παίρνω τις σφαίρες μου, δίνομαι τη στολή μου. Να δείτε τους στρατιώτες που κάνουν βόλτες διόρο μπροστά σε κάτι και όταν μάλιστα είναι κάτι πολύ επικίνδυνο, όταν εκείνο το οποίο φυλάνε είναι πολύ λεπτό, πολύ κρίσιμο, πολύ ευαίσθητο, μια αποθήκη, βάζουν τις λεγόμενες διπλοσκοπιές. Δεν πάει ένας έτσι, αλλά είναι έτσι, έτσι. Δεν αφήνουν δηλαδή ούτε στιγμή από το μάτι τους αυτό το πράγμα. Διότι όταν είσαι έτσι, τώρα που πας προς την εκεί, πίσω σου πας το πάρει κάποιος. Διπλοσκοπιές. Κάποιος υπάρχει, ο οποίος έχει κάθε λόγο μέσα στη ζωή μας, να μας κλέψει, να μας δυσκέψει, να μας απομακρύνει, να μας βγάλει τον νόμον των Άγιων του Ιησού Χριστού, τις εντολές του, τις χάριτος τις εντολές, μέσα από τη ζωή μας και από την πρακτική της ζωής μας. Μόνο ο άνθρωπος εκείνος ο οποίος αποφάσισε εν Χριστώ Ιησού να φυλάξει τις εντολές και γονατίζει κάθε βράδυ και του λέει δώσ' μου αγρύπνια. Να γιατί λέει αγρυπνείτε. Να γιατί λέει προσέχετε. Να γιατί λέει προσεύχεστε. Γιατί τα έλεγε αυτά. Να το γιατί τα έλεγε. Είναι εκείνος ο άγρυπνος εχθρός της ψυχής μας έρθει και μας κλέψει τον θησαυρό της ζωής μας. Ο Θεός αγαπητοί μου να κάνει έλεο. Πολύ έλεος μέσα στη ζωή μας. Και κάτι θεωρίες που ακούω λέει. Λέει πως πάντα από ομολογία. Ομολογήσαμε λέει το 38 έβριξε. Νοέμβρη λέει και έβριξε. Εντάξει. Λέει τι εντάξει. Εντάξει. Ακούω κάτι ότι αρκεί να περάσεις δεν να περάσεις και με πέντε. Αυτά γίνονται στα σχολιά. Ο Λόγος του Θεού μας μιλάει για μια πλουσία είσοδο. Κάποιοι άλλοι λένε ότι αρκεί λένε να είμαστε λέει, και θυρωροί εις τον οίκον του Θεού. Ή είσαι εκκλησία ή δεν είσαι τίποτα. Δεν υπάρχει σύλλογος θυρωρών εις τον ουρανό. Υπάρχουν πριγκιπόπουλα, βασιλόπουλα, νύμφοι δοξασμένοι στο πλάι του Αγίου νύμφιου. Αγαπητοί μου, Κύριος ο Θεός να μιλήσει, να προτρέψει, να σχολιάσει. Και μακάρι να είναι απόψε που κάποια ψυχή, πες ότι είσαι 40 χρόνια για τα ακούσα αυτά τα πράγματα, θα του πεις απόψε, αμήν. Ευλογημένη και ευτυχισμένη καρδιά εκείνη που έγραψε πίσω από αυτό το βιβλίο. Αμήν. Και υπέγραψε. Εσένα σου ανήκει η απόφαση. Στον Κύριο ανήκει να σου χορηγήσει τις δυνάμεις. Εκεί είναι αληθινός. Και δυνατός. Για να φανεί θαυμαστός στις υποσχέσεις. Εις πάντα τον επικαλεί. Που θα αναθεωρήσουμε ορισμένα πράγματα στη ζωή μας. Θα ξανατακτοποιήσουμε ορισμένες αλήθειες της ζωής μας. να ξανακοιτάξουμε τους δρόμους μας. Ευλόγησέ μας. Πάντα να θυμάστε τα παιδιά μας και να επισκεφθείς το σούδιό μας. Ο Θεός μας και να αγιαστεί σε αυτό μέσο ημάς. Βγάλε κάτι καλό απόψε. Εις δόξα Χριστώ. Εν πνεύματι Αγίου.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

προσφέρουμε μια Καινή Διαθήκη, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, μεταφρασμένη σε απλή, κατανοητή γλώσσα.

κανάλι το Α και το Ωμέγα στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Ναι, Πατέρα μας ευλογημένε, σε σένα τον Θεόν, τον Πατέρα, τον Υιόν και το Άγιο Πνεύμα πρέπει η τιμή, η δοξολογία, ο ένος, ο ύμνος, η λατρεία και η προσκύνηση. Πολύ σε ευχαριστούμεν, γιατί σε μεγαλειώδης Θεός, ο οποίος συγκαταβαίνεις να έχεις συναλλαγή με τον άνθρωπο, τον φέρνεις στην ύπαρξη με δοξασμένο σκοπό να τον ανεβάσεις, να τον υψώσεις, να τον βάλεις επάνω από όλα τα δημιουργήματά σου, βασιλέα και Κύριον κάποτε. Ω, πολύ σε ευχαριστούμεν για τα σχέδιά σου τα αιώνια που απεκάλυψες και σε μας εν Χριστώ Ιησού. Σε ευχαριστούμε για τον Υιόν τον οποίον έστειλες από τους ουρανούς. Σε ευχαριστούμε διότι τον εθυσίασες στο Γολγοθά. Σε ευχαριστούμε για το αίμα του, για τη θυσία του, για τη μοναδική εκείνη θυσία που στάθηκε το λίτρο της σωτηρίας όλων μας. Πολύ σε ευχαριστούμε και για το Άγιο σου Πνεύμα που κατοικεί στις καρδιές μας. Μας εσφράγισες, μας έδωσες τον αραβόνα, μας έκανες δικού σου. Είμεθα κληρονόμη σου, συγκληρονόμη του Ιησού Χριστού. Πολύ σε ευχαριστούμε για τα αιώνια σχέδιά σου για μας. Σε ευχαριστούμε για το λόγο σου σήμερα που κηρύσσεται σε όλο τον κόσμο, σε όλη την Ιφίλιο. Δώσε να είναι καρποφόρος, να φέρει πολλές ψυχές σε μετάνοια και επιστροφή και να δοξαστεί το όνομά σου. Παρακαλούμε πολύ ακόμα, ο Πατέρα ευλογημένε, σε παρακαλούμε να επισκεφθείς το έθνος μας άρχοντες και αρχομένους, να κλείνεις τις καρδιές τους στην υπακοή του Ευαγγελίου σου, να ευλογήσεις κάθε συναναστροφή στο έθνος μας, να διαλύσεις κάθε δυσφήμιση και συκοφαντία εναντίον της Εκκλησίας σου και εναντίον του Ευαγγελίου σου. Σε παρακαλούμε πολύ και να ετοιμάσεις την Εκκλησία σου παγκοσμίως σαν νύμφη για να την παραλάβει ο Χριστός την ημέρα εκείνη. Παρακαλούμε μείνε μαζί μας, ευλόγησέ μας και ευλόγησε την ώρα μας τούτη της λατρείας, οι καρδιές μας ανοιχτές στο Πνεύμα σου το Άγιον, βρέξε προχές ενεργειών Αγίου Πνεύματος αφόδιδες στις ψυχές μας για τη δόξα σου, στο όνομα του Χριστού και για τη δόξα σου την αιωνία εν Αγίω Πνεύματι. Αμήν. Ήσυχη. Διαβάζω από το βιβλίο του Αμός. Δια τούτο ούτω λέγει ο Κύριος, ετοιμάστητη να απαντήσεις τον Θεόν σου Ισραήλ. Διότι ιδού ομορφώνων τα όρη και κατασκευάζων των άνεμων και απαγγέλων προς τον άνθρωπον τι είναι ο στοχασμός αυτού, οποίον την αυγήν σκότος και επιβαίνων επί τα ύψη της γης. Κύριος ο Θεός των δυνάμεων είναι το όνομα αυτού. Διότι ούτω λέγει Κύριος προς τον οίκον Ισραήλ, εξητήσατε με και θέλετε ζήσει. Και στο εδάφιο 8, εξητήσατε τον ποιούντα την πλειάδα και τον ορίωνα και μετατρέποντα την σκιάν του θανάτου εις αυγήν και σκοτίζοντα την ημέραν εις νύχτα, τον προσκαλούντα τα ύδατα της θαλάσσης και εκχέοντα αυτά επί το πρόσωπον της γης. Κύριος είναι το όνομα αυτού. Τον εγείροντα αφανισμόν κατά του ισχυρού και επάγοντα αφανισμόν εις τα οχυρώματα. Και επίσης στο εδάφιο 14. Εξητήσατε το καλόν και ουχή το κακόν για να ζήσετε και ούτω ο Κύριος ο Θεός των δυνάμεων θελιείστε με θυμόν καθώς είπετε. Και τέλος ουέ εις τους επιθυμούντας την ημέραν του Κυρίου προς τι θελιείστε αυτή για σας. Η ημέρα του Κυρίου είναι σκότος και ουχή φως. Είναι ως ανέφευγε άνθρωπος απέμπροσθεν λέοντος και άρκτος απήντα αυτόν. Ή ως εάν εισήρχετο εισήκον και επιστηρίξαντα την χείρα αυτού εις τον τείχον, εδάγκανε αυτόν όφης. Δεν θέλει είστε σκότος η ημέρα του Κυρίου και ουχή φως. Μάλιστα ζώφος και φέγγος μη έχουσα. Η ημέρα του Κυρίου. Ετοιμάστητη να απαντήσεις τον Θεόν σου. Ένας λόγος πολύ δυνατός και πολύ τρομερός. Ένας λόγος φοβερός. Υπομένως φυσικά από έναν άνθρωπο απλόν, όπως ήτανε ο Αμός, ο οποίος ήτανε βοσκός. Άνθρωπος που έβοσκε πρόβατα και μάζευε σικάμενα. Όπως ο ίδιος λέγει στον βασιλιά τον Αμασία, τον βασιλιά του Ισραήλ,
όταν αυτός πλέον του αντιτίθεται και εναντιώνεται εναντίον του και προσπαθεί να τον διώξει και του λέγει «Ω σύ ο βλέπων, φύγαινε, φύγε στη γη του Ιούδα, εκεί τρώγε το ψωμί σου και εκεί προφήτευε». Και αυτός του απαντάει «Δεν ήμουνα εγώ προφήτης, ούτε γιος προφήτου εγώ, αλλά ήμουνα βοσκός και σύναζα σικάμινα. Αλλά είναι ο Κύριος που με έλαβε από όπισθεν του ποιμνίου και είπε ο Κύριος προς εμέ, είπαγε, προφήτευσε εις το λαό μου τον Ισραήλ». Και στη συνέχεια του δίνει μια προφητεία ειδικά για το πρόσωπό του και για την οικογένειά του που ήταν τρόμερη. «Η γυναίκα σου θα γίνει πόρνη σε αυτή την πόλη, τα παιδιά σου θα σφαγούν και εσύ θα πεθάνεις σε γη ακάθαρτη εχμάλωτος», του λέει. Και πραγματικά εγίνηκαν στη ζωή του. Και λέγω τα λόγια αυτά τρομερά και φοβερά όπως είναι, ετοιμάσου να απαντήσεις τον Θεόν σου, ακριβώς διότι βγαίνουν από έναν άνθρωπο απλοϊκό, έναν άνθρωπο του λαού, δείχνουν το μεγαλειώδες της δυνάμεως του Θεού, ο οποίος δουλεύει, μιλάει, απευθύνεται διαμέσου ανθρώπων απλοϊκών, όπως ήταν ο προφήτης τούτος ο Αμός. Και τα λόγια αυτά μας σταματάνε και πραγματικά οφείλουν να σταματήσουν κάθε άνθρωπο που έρχεται στον κόσμο τούτον να πληροφορηθεί τη μεγάλη αλήθεια, την τρομερή αλήθεια, την οποία κλείνουν τα λόγια αυτά. Ετοιμάσου να απαντήσεις τον Θεόν σου. Διότι είναι αλήθεια ότι ο άνθρωπος κάτι το οποίο δεν σκέπτεται και δεν το βάνει στο μυαλό του είναι ακριβώς αυτό. Ποτέ δεν σκέπτεται ότι κάποια μέρα θα συναντηθεί με το Θεό του και θα κριθεί με το Θεό του. Και όπως λέγει ο Ιώβ, γεννιέται ο άνθρωπος και είναι σαν το άγριο ονάριο. Κλωτσάει και τρέχει. Σαν το άγριο ονάριο ο άνθρωπος. Είναι γεμάτος ματαιότητα και αφροσύνη. Και δεν σκέπτεται και δεν συλλογέται και δεν συγκεντρώνεται. Και δεν θέλει να κοιτάξει στην πραγματικότητα, διότι δεν θέλει να πιστέψει ότι θα συναντήσει τον Θεό κάποτε. Ο Θεός όμως είναι εκείνος ο οποίος απλώνει τη δική του τη μαρτυρία μέσα στη δημιουργία, μέσα στη συνείδηση του ανθρώπου, μέσα στην ιστορία. Είναι η μαρτυρία του Θεού. Τη μαρτυρία του Θεού. Λέγω στη δημιουργία, στη συνείδηση και ακόμα μέσα στην ιστορία την οποία την αυλακώνει με τις δικές του επεμβάσεις, με τις δικαιοκρισίες τις οποίες κάνει, οι οποίες είναι φοβερές και οι οποίες εκπλήττουν πολλές φορές τους ανθρώπους και τους σταματάνε. Και όπως λέγει εδώ πέρα ο προφήτης, συνεχίζοντας, λέγει στα λόγια αυτά τα οποία διαβάσαμε, όθεν διότι ιδού ομορφώνων τα όρη και κατασκευάζων των άνεμων και απαγγέλων προς τον άνθρωπον τι είναι ο στοχασμός αυτού οποίον την αυγήν σκότος και επιβαίνων επί τα ύψη της γης. Κύριος ο Θεός των δυνάμεων είναι το όνομα αυτού, είναι αυτός τον οποίον θα συναντήσεις. Και ακόμα όπως είδαμε εδώ στο πέμπτο κεφάλαιο είναι ο ποιόν την πλειάδα και τον ορίωνα, ο μετατρέπων την σκιάν του θανάτου σε αυγή, ο σκοτίζων την ημέρα σε νύχτα, ο προσκαλών τα ύδατα της θαλάσσης και ξεγής, Κύριος είναι το όνομα αυτού. Έχεις λοιπόν να συναντήσεις τον Κύριον, έχεις να σταθείς αντιμέτωπος αυτού του μεγάλου, της μεγάλης πραγματικότητος, να συναντήσεις τον Θεόν σου. Και πώς θα σταθείς? Η δική σου δικαιοσύνη είναι διάτρητη. Ο μανδύας σου είναι όλος τρύπες, σχισίματα, κουρέλια. Και πώς λοιπόν θα δυνηθείς να σταθείς και να αντιμετωπίσεις τον Κύριον των δυνάμεων? Λέει στον Ιώβ και έχει μια ωραία εκεί έκθεση την οποία θέλω να την μνημονεύσω στο ΙΒ κεφάλαιο του Ιώβ στο εδάφιο, από το εδάφιο 10. Στα χέρια του οποίου, του Κυρίου, είναι η ψυχή πάντων των ζώντων. Στα χέρια του είναι η ψυχή σου. Την παίρνει άμα θέλει,
σου την αφήνει άμα θέλει. Βάλε λοιπόν καλά στο μυαλό σου και σκέψου. Το αιτίον του, το αυτί του, δεν διακρίνει τους λόγους. Ο ουρανίσκος του λαμβάνει γεύση. Η σοφία είναι μετά των γερόντων. Σε αυτόν όμως είναι η σοφία και η δύναμη. Αυτός έχει βουλήν και σύνεση. Ιδού καταστρέφει και δεν ενοικοδομείται. Κλείει κατά του ανθρώπου και ουδήσω ανοίγων. Κρατεί τα ύδατα και ξηραίνονται. Πάλι εξαποστέλει αυτά και καταστρέφουσι τη γη. Μετά αυτού είναι η δύναμη και η σοφία. Αυτός είναι ο απατώμενος και ο απατών. Σ' αυτού είναι ο απατώμενος και ο απατών. Παραδίδει λάφυρο τους βουλευτές και μωραίνει τους κριτές. Λύνει την ζώνη των βασιλέων και περιζώνει την οσφήν αυτών με σχοινίων. Παραδίδει λάφυρον τους άρχοντες και καταστρέφει τους ισχυρούς. Αφαιρεί το λόγο των δεινών ρητόρων και σηκώνει την σύνεση των πρεσβυτέρων. Εκχέει καταφρόνησιν επί τους άρχοντας. Λύνει την ζώνη των ισχυρών. Αποκαλύπτει εκ του σκότους βαθαία πράγματα και εξάγει εις φως την σκιάν του θανάτου. Μεγαλύνει τα έθνη και αφανίζει τα έθνη. Πλατείνει τα έθνη και τα συστέλει. Αφαιρεί την καρδίαν από τον αρχηγόν των λαών της γης και κάνει αυτούς να περιπλανώνται εν ερήμο αβάτο. Ψηλαφούν στο σκοτάδι χωρίς φως και κάνει αυτούς να παραφέρονται ως ο Μεθείον. Αργά ή γρήγορα θα συναντήσεις αυτόν. Τούτον τον τρομερό Θεό τον οποίον δεν τον σκέπτεσαι και δεν τον σκεπτόμεθα. Τούτο τον τρομερό Θεό που δημιουργεί, που βαστάζει το σύμπαν, που δημιούργησε τους κόσμους, που σε κρατάει στην ύπαρξη, που αν θέλει σε αφήνει και αν θέλει σε παίρνει. Μπροστά σε αυτή τη φοβερή πραγματικότητα καλείσαι και είσαι υποχρεωμένος να φέρεις τον εαυτό σου και να σκεφτείς. Αν τον συναντήσω το Θεό, πώς θα σταθώ μπροστά του? Πώς λοιπόν θα σταθείς? Πώς θα δώσεις τη μάχη στην κρίση και θα διαδικαστείς μαζί του? Πώς? Υπάρχουν πολλοί που λένε «Α, θα πεθάνω και θα ησυχάσω». Μα δεν θα ησυχάσεις, διότι ο λόγος του Θεού λέει «Άπαξ είναι εις τους ανθρώπους αποθάνωση και μετά τούτο είναι κρίσης». Και όταν η ζωή σου είναι στα χέρια του και δεν ξέρεις πότε θα πεθάνεις και δεν ξέρεις αν από στιγμή σε στιγμή δεν σε πάρει, μία και η ψυχή σου είναι στα χέρια τα δικά του. Και όποτε θέλεις την παίρνει, και όποτε θέλεις σε αφήνει. Είναι φοβερή μορία να θέλεις να μην το σκεφτείς, να θέλεις να κοιμάσαι και να πλανάσαι, να κάνεις σαν τη στρουθοκάμιλο να κρύβεις το κεφάλι σου κάτω από την πέτρα και να νομίζεις ότι ο κυνηγός δεν σε κυνηγάει και δεν σε βλέπει. Σε βλέπει. Και αν σε αφήνει είναι διότι περιμένει να μετανοήσεις και να επιστραφείς. Και αν σε αφήνει είναι διότι δεν θέλει ακόμα να εκδηλώσει την δικαιοσύνη του και την κρίση του επάνω σου. Διότι όπως λένε οι γραφές, είναι φοβερόν να εμπέσει κανείς εις χείρας Θεού ζώντος. Πώς λοιπόν θα σταθείς μπροστά του όταν η δικαιοσύνη σου, τα έργα σου, η ζωή σου, ολόκληρος ο χιτώνας της ζωής σου είναι διάτριτος από όλα τα τραύματα, από όλες τις πληγές σου και όλα τα ελαττώματά σου και τα αμαρτήματά σου και τις πτώσεις σου και είσαι ζωσμένος κουρέλια. Ο άνθρωπος συναισθανόμενος την ενοχή του ζαρώνει μπροστά στην κρίση του Θεού και μόνο να το σκεφτεί. Γιατί, όπως λέει ο Ιώβ πάλι, τι είναι ο άνθρωπος ώστε να είναι καθαρός και εκείνος που γεννήθηκε από γυναίκα ώστε να είναι δίκαιος, τι είναι? Να, στους Αγίους του ο Θεός δεν εμπιστεύεται. Οι ουρανοί δεν είναι καθαροί στα μάτια του. Πώς λοιπόν ο άνθρωπος θα δικαιωθεί ενώπιον του Θεού? Εάν ασεβήσω, αλίμονο σε μένα, λέει ο Ιώβ. Και αν είμαι δίκαιος, δεν δύναμαι να σηκώσω το κεφάλι, να τον κοιτάξω. Και αν είμαι δίκαιος, δεν δύναμαι να σηκώσω το κεφάλι, να τον κοιτάξω. Υπήρχαν στην παλαιά εποχή στον Ισραήλ μερικοί που λέγανε «Η ημέρα του Κυρίου, η ημέρα του Κυρίου, να έρθει η ημέρα του Κυρίου, η ημέρα του Κυρίου». Η ημέρα του Κυρίου είναι τρομερή και φοβερή. Διαβάσατε ποτέ την Αποκάλυψη? Όλα τα γεγονότα της Αποκάλυψης αφορούν την ημέρα του Κυρίου.
και περιέχονται στην ημέρα του Κυρίου. Σάλπιγγες, σφραγίδες, σάλπιγγες, φιάλες, κρίσεις, τρομερές, που θα πιάσουν την γη από την περιφέρειά της και ως το κέντρο του θρόνου του Αντιχρίστου. Είναι ημέρα καταπληκτική και φοβερά, όπως λέγει εδώ πάλι ο Λόγος του Θεού. Η ημέρα του Κυρίου, λέει, διαβάσαμε προηγουμένως, αλίμονο σε αυτούς που επιθυμούν την ημέρα του Κυρίου. Προς τι θέλει είστε αυτοί για σας? Η ημέρα του Κυρίου είναι σκότος και ουχήφος. Είναι σαν άφευγε ο άνθρωπος από μπροστά από ένα λιοντάρι και αρκούδα να τον συναντούσε. Είναι σαν να έμπαινε σε έναν οίκο, σε ένα σπίτι και πιανόταν από τον τοίχο και φίλοι τον βάγανε στο χέρι. Δεν θέλει είστε σκότος η ημέρα του Κυρίου και ουχήφος, μάλιστα ζώφος και φέγγος μη έχουσα. Η ημέρα του Κυρίου. Η ημέρα που θα συναντήσεις το Θεό είναι τρομερή. Η ημέρα που θα συναντήσεις τον ύψιστο είναι καταπληκτική και μόνο να τη σκεφτείς μπορεί να λιώσεις στη σκέψη ότι θα συναντήσεις τον τρομερό και φοβερό Θεό. Αδέκαστος, στη δικαιοσύνη του ευθύς, και η δικαιοσύνη του και οι κρίσεις του είναι βάσεις του θρόνου του. Δεν είναι όπως το σκέπτονται μερικοί, ο Θεός είναι αγάπη, είναι αγάπη και θα τα συγχωρήσει όλους και ο διάβολος θα σωθεί και οι άλλοι θα σωθούν και οι πάντες θα σωθούν και ο αμαρτωλός θα σωθεί. Ο αρεφός και ο ασεβής θα σωθεί, που ασεβεί και μένει στην ασεβιά του. Εν δεν πίνει χαμομήλι ο Θεός. Ο Θεός είναι ξύπνιος. Ο Θεός είναι κριτής δίκαιος και αλίμονος στον άνθρωπο που θα πέσει στα χέρια του Θεού. Και ο Λόγος του Θεού λέει ένας τρόπος μόνο. Εξητήσατε το καλό για να ζήσετε. Κοίταξε τι είναι μέσα στο θέλημά του και σπρώξε, διόρθωσε τη ζωή σου και βάλτε μέσα στο αυλάκι το δικό του. Ξέχισε τη ζωή σου. Μην τραβάς τους δρόμους σου απ' έξω. Μην γυρνάς απ' έξω. Άσε τις επιθυμίες του κόσμου. Άσε τον κόσμο που δεν ξέρει. Μια μέρα όλοι αυτοί θα σταθούν μπροστά στο βήμα του Κυρίου, στην κρίση του Κυρίου, στο θρόνο του Κυρίου, για να κριθούν και αλίμονο στον άνθρωπο ο οποίος θα μείνει μέσα στη δική του δικαιοσύνη και μέσα στα δικά του τα έργα και μέσα στις δικές τους τις προσπάθειες. Γι' αυτό εξητήσατε το καλό για να ζήσετε και ουχή το κακό. Ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, και ο Κύριος των δυνάμεων τότε θα είναι μαζί σας. Τρομερό θέμα να συναντήσεις το Θεό σου. Είτε με το θάνατο, αν σε πάρει και φύγεις, είτε με την κρίση την τελική, μια μέρα πρέπει να το έχεις υπόψη σου. Θα σταθείς μπροστά του. Δεν είναι τούτο το ξενοδοχείο, έτσι, μπάτε σκύλια, λέστε και αλεστικά μη δώστε. Δεν είναι αυτό. Δεν είναι να κάνει κανείς ό,τι θέλει. Σε ένα σπίτι που μπαίνεις και ανήκεις σε κάποιον, δεν μπορεί να κάνεις ό,τι θέλεις. Υπάρχει ο άνθρωπος ο νοικοκύρης. Δεν μπορείς να μην τον λογαριάσεις. Και σε τούτο το σύμπαν που ήρθες και σε τούτο τον κόσμο των φτιαγμένων, όχι από σένα, ούτε από κάποιους ανθρώπους, άλλος τον έφτιαξε και ειδούς τον παρουσιάζει και τον έχει στολίσει τόσο όμορφα σας στολή. Σε τούτο τον κόσμο τον όμορφο που μπήκες, μην είσαι αγριονονάριον. Μην τραβάς το δρόμο σου. Μην κλωτσάς και πηγαίνεις όπου θέλεις, διότι θα τα βρεις μπροστά σου. Και ο Λόγος του Θεού το λέγει και δεν υπάρχει παρέκκλησης και δεν υπάρχει καμία συγχώρηση για εκείνον ο οποίος θέλει να πηγαίνει αντίθετα προς το θέλημα του Θεού. Τρομερόν να συναντήσεις τον Θεόν σου. Η χοροδία να μας ψάλλει ένα μήνυμα.

Ναι, πατέρα μας ευλογημένε. Είσαι Θεός φοβερός και θαυμαστός. Πώς μπορεί ο άνθρωπος να σταθεί μπροστά σου? Μονάχα να το σκεφτεί ότι μια μέρα θα απαντήσει τον Θεόν του. Λιώνει η ψυχή κυριολεκτικά. Είσαι Κύριος του σύμπαντος. Είσαι Θεός δικαιοσύνης και κρίσεως. Και είσαι μήλικτος εις το κακόν. Δίδαξέ μας να πράττουμε το καλόν, να περιπατούμε ενώπιόν σου, να φέρουμε τη ζωή μας στα χέρια τα δικά σου, στο λυτρωτή Χριστό, για να μπορέσουμε μια μέρα να ταινίσουμε το πρόσωπόν σου, χωρίς να ισχυνθούμε. Παρακαλούμε, δώσ' μας ακόμα μερίδα τροφής. Μίλησέ μας, δίδαξέ μας τα ενδόμηχα της καρδιάς εσύ, και μεγαλύνθητη και υψώφητη στη ζωή μας, τώρα και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ετοιμάσου να απαντήσεις τον Θεόν σου. Πώς να σταθεί μπροστά στο Θεό ο άνθρωπος? Τι επιχειρήματα να βρει και πού θα τα βρεις τα επιχειρήματα να τα εκφέρεις και να τα αντιπαρατάξεις ενώπιον του Θεού? Πώς θα δώσεις την μάχη στην κρίση μαζί του και πού θα μπορέσεις να σταθείς? Όπως έλεγε ο Θεός στην Παλαιά Διαθήκη ακόμα, λέει στον Ιεζεκίλ εκεί για τους προφήτες του λαού του Ισραήλ, οι οποίοι αδιαφορούσαν για το λαό και για την τύχη του λαού, και έγραφε: αυτοί είναι σαν αλεπούδες στις ερημιές, στην έρημο. Δεν ανεβήκατε, τους λέει ο Θεός, στις χαλάστρες. Δεν ανεγείρατε τα περιφράγματα υπέρ του οίκου Ισραήλ, για να σταθεί στη μάχη την ημέρα του Κυρίου. Χαλάσματα. Το περίφραγμα έχει σοριαστεί και εκείνο το οποίο γινόταν στο λαό των Ισραήλ έχει γίνει στη δική σου και στη δική μου τη ζωή. Χαλάσματα, ανοίγματα, διάτριτος παντού, και το περίφραγμα της ζωής σου έχει σοριαστεί κάτω. Πώς λοιπόν θα σταθείς στη μάχη, στην κρίση εναντίον του Κυρίου? Πώς θα τον αντιμετωπίσεις? Και λέει πάλι εκεί στον Ιεζεκίλ: εζήτησα ανάμεσά τους έναν άνδρα, έναν που να ανεγείρει το περίφραγμα και να σταθεί στη χαλάστρα ενώπιόν μου υπέρ της γης μου Ισραήλ, για να μην την εξολοθρέψω. Και δεν έβρικα. Ζήτησα να βρω έναν άντρα να σταθεί στη χαλάστρα, να ανεγείρει το περίφραγμα, για να μπορέσω να τους διασώσω, να μην το κάνω αυτό, να μην κάνω την κρίση. Και δεν βρήκα ούτε έναν. Και πραγματικά δεν υπήρχε ούτε ένας. Διότι όλοι οι άνθρωποι σε όλη την Ιφίλιο ήσαν διάτριτοι. Δικαιοσύνη δεν είχαν. Χαλάστρες μόνον μπορούσες να δεις στη ζωή τους, και τα περιφράγματα της ζωής σοριασμένα κάτω. Πώς να σταθεί και ποιος να σταθεί μπροστά στο Θεό να διαδικαστεί ενώπιον του Θεού? Και είναι αυτό ακριβώς που έκανε τον Ιώβου να φωνάζει και να ηκετεύει και να λέει τούτα τα θαυμάσια λόγια: εάν λουστώ με το νερό του χιονιού και επιμελώς καθαρίσω τα χέρια μου, σι όμως στην κρίση θα με βυθίσεις στον βόρβορο. Θα μου αποδείξεις πόσο είμαι μοιασμένος, πόσο είμαι παραβάτης και αμαρτωλός, ώστε και αυτά μου τα ημάτια θα με ευδελίτονται. Διότι δεν είναι άνθρωπος ως εγώ για να αποκριθώ εις αυτόν. Δεν έχω να κάνω με έναν άνθρωπο. Δεν έχω να κριθώ με έναν άνθρωπο και να έλθομαι σε κρίση ομού να του πω και να μου πει. Δεν υπάρχει μεσίτης μεταξύ ημών για να βάλει την χείρα αυτού επαμφωτέρου σημάς. Δεν υπάρχει μεσίτης κάποιος να ευρεθεί και να μπει ανάμεσα σε εμάς, σε μένα και σε εκείνον, και να βάλει το χέρι του επαμφωτέρου ημάς.
ας απομακρύνει απ' εμού τη ράβδον αυτού και ο φόβος αυτού ας μη με εκπλήτει. Τότε θέλω λαλήσει και δεν θέλω φοβηθεί. Μέσα από τα βάθη της ανθρώπινης συνείδησης που ζητούσε να σταθεί στην κρίση ενώπιον του Θεού. Και αυτόν τον έναν άντρα που δεν μπορούσε η ανθρωπότης να τον προσφέρει και να τον δείξει και να τον ορίσει, να τον παρουσιάσει, είναι ο Θεός από πάνω που τον έστειλε. Τόσον ηγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε τον Υιόν αυτού, τον μόνο γενή απέστειλε και τον θυσίασε, για να μην απολεστεί πάσο πιστεύον εις αυτόν, αλλά να έχει ζωήν αιώνιον. Να ο άνδρας, τον οποίον ο Θεός ζητούσε. Να εκείνος που στάθηκε στις χαλάστρες της ζωής σου. Εκείνος που ανόρθωσε το περίφραγμα της ζωής σου. Εκείνος ο οποίος ανέλαβε για λογαριασμό σου να κριθεί ενώπιον του Θεού και να αντιμετωπίσει το Θεό για λογαριασμό σου. Εκείνος του οποίου η δικαιοσύνη ήταν ακεραία και πλήρης. Ήταν ο Άγιος, ο μόνος Άγιος και ο μόνος δίκαιος του Θεού. Δεν υπήρχε τρωτών επάνω του για να μπορέσει να μην μπορεί να σταθεί ενώπιον του Θεού. Και στάθηκε για λογαριασμό δικό σου. Και θα ήθελες να δεις τα αποτελέσματα αυτής της υπεράσπισης, αυτής της συνηγορίας, αυτού του ανδρός. Έλα να τον δεις επάνω στο σταυρό, στο Γολγοθά. Και είδαμεν αυτόν, λέει ο προφήτης. Και δεν είχε ωραιότητα ώστε να επιθυμόμεν αυτόν. Άνθρωπος θλίψεων και δόκιμος ασθενίας και ως άνθρωπος από το οποίο αποστρέφει στο πρόσωπο. Πληγωμένος, ματωμένος, χτυπημένος, χλεβασμένος, εγκαταλελειμμένος. Αυτό στάθηκε στη χαλάστρα τη δική σου και ανόρθωσε το δικό σου το περίφραγμα και δέχτηκε επάνω του τα πλήγματα της θείας δικαιοσύνης που έπρεπε να χτυπήσουν εσένα. Τα δέχτηκε επάνω του. Και μπορείς τώρα να τον δεις επάνω στο σταυρό, στο Γολγοθά, χτυπημένον, ματωμένον, στη θέση τη δική σου. Να η κρίση. Να το μεγάλο δράμα. Να τι συνέβη στο Γολγοθά. Ο ένας άνδρας που θέλησε και στάθηκε από αγάπη στη θέση τη δική μας και πήρε τη θέση τη δική μας. Και όπως λέει ο Λόγος του Θεού, τον μη γνωρίσαντα αμαρτία, έκαμε υπέρ ημών αμαρτίαν για να γίνουμε εμείς δικαιοσύνη του Θεού εν αυτό. Και ο Πέτρος στην επιστολή του θα πει, ο οποίος τας αμαρτίας ημών αυτός εβάστασε στο σώμα του επί το απάνω στο ξύλον του σταυρού, ώστε εμείς να αποβάλλουμε τις αμαρτίες και να ζήσουμε στη δικαιοσύνη. Στάθηκε μπροστά στο Θεό, πλήρωσε το χρέος σου και εξόφλησε. Και ακούστηκε εκείνη η μεγάλη κραυγή τετέλεστε, που ο άνθρωπος δεν θέλει να το προσέξει, ενώ εκεί είναι όλη του η ευτυχία, η χαρά και η δύναμη. Τετέλεστε, τελείωσε. Ο Θεός δεν θα επανέλθει πλέον σε αυτό το θέμα, εφόσον σύ θα το δεχτείς. Εφόσον σύ θα αναγνωρίσεις αυτόν ο οποίος εμπήκε στη μέση, στην χαλάστρα τη δική σου και ανήγειρε το δικό σου το περίφραγμα, αυτόν που στάθηκε μπροστά στη δικαιοσύνη του Θεού και δέχτηκε τα πλήγματα για σένα. Τώρα αυτός, θριαμβευτής και νικητής, λέει πάλι ο Πέτρος, αυτός τώρα είναι στα δεξιά του Θεού, πορευτής εις των ουρανών, υποταγέντων εις αυτόν, υπετάχθησαν σε αυτόν, άγγελοι εξουσίες και δυνάμεις. Όλος ο ουρανός από πάνω έσκυψε, είδε, θεώρησε αυτό το οποίο γίνηκε στο Γολγοθά. Και έμεινε εκπληκτός ο ουρανός και ανεγνώρισαν την αξία του ανδρός εκείνου και ανεγνώρισαν την νίκη του και υπετάχθησαν εκούσια άγγελοι
αρχές, εξουσίες επάνω στα επουράνια υπετάχθησαν σε αυτόν και είναι Κύριος. Αυτός σε δικαιώνει. Αυτός σε καλύπτει με τη δικαιοσύνη που απέκτησε με τα δικά του τα τραύματα και με τις δικές του πληγές και με το δικό του το θάνατο. Και τώρα δικαιωμένος μπορείς να κοιτάξεις προς το Θεό. Ο λόγος εκείνος του Αμός δεν σε τρομάζει πλέον. Διότι ακούγεται η φωνή του Πνεύματος του Αγίου που λέει «Ποιος λοιπόν σ' όλο το σύμπαν μπορεί να εγκαλέσει, να κατηγορήσει τους εκλεκτούς του Θεού? Ποιος ολόκληρο το σύμπαν μπορεί να παρουσιαστεί και να εγκαλέσει έγκλησης, κατηγορία, να απαγγείλει κατηγορία εναντίον των εκλεκτών του Θεού? Κανένας. Διότι είναι πληρωμένη η ενοχή σου, η οφειλή σου για πάντα. Πληρωμένη χάρις στη μεσολάβηση του Υιού του Θεού. Εκείνος πλήρωσε για σένα. Και τώρα εσύ, με ξέσκεπο πρόσωπο, αλλά και καλυμμένο πρόσωπο, κατοπτρίζεσαι τη δόξα του Κυρίου και μεταμορφώνεσαι από δόξη σε δόξα κατά την αυτήν εικόνα του Κυρίου. Μεταμορφώνεσαι. Υπάρχει μια πορεία προς τα πάνω. Υπάρχει μια άνοδος. Από τη στιγμή που πίστεψες στον εσταυρωμένο και αναστάντα Χριστό, πέρασες από τούτη τη φυσική ζωή στην πνευματική ζωή και αρχίζει πλέον μια πορεία. Μια πορεία που θα σε φέρει στη δόξα του Θεού επάνω ψηλά. Τώρα μπορείς να κοιτάς. Τώρα μπορείς να βλέπεις. Τώρα μπορείς να μη φοβάσαι. Τώρα το να απαντήσεις στο Θεό σου είναι για σένα χαρά. Γιατί ξέρεις ότι δεν σε περιμένει πλέον η κρίση. Διότι ο Χριστός μπήκε στη μέση. Δεν σε περιμένει η κρίση. Τώρα ο Θεός δεν είναι ο τρομερός τον οποίον άκουσες προηγουμένως. Τώρα ο Θεός είναι Πατέρας. Και λέει ο Ιησούς, πηγαίνω στον Πατέρα μου και Πατέρα σας. Τον έκανα Πατέρα σας από Θεόν Κρίση.

Θεού, εσένα τον ταλέπορο, τον ζαρωμένο από τον φόβο και τον τρόμο, σε εισάγει και παίρνει θάρρος και στέκεσαι μπροστά στον Θεό και λες, ώστε λοιπόν κανείς δεν με κυνηγάει, η κρίση του Θεού δεν με κυνηγά, η κρίση του Θεού δεν με απειλεί. Μπορώ να κοιτάξω τον Θεό πρόσωπο προς πρόσωπο, χωρίς να φοβηθώ, χωρίς η κρίση να πέσει επάνω μου. Όλο τούτο χάρις στον Ιησού Χριστό, τον Υιόν του Θεού. Να ψάλλουμε έναν ύμνο σε αυτόν. Δόξα ανήκει στο Χριστό. Όχι, λατρεύω ένα σωτήρα, μάλιστα.

Ναι, Κυρία μας Ιησού, μια μέρα θα σε δούμε. Θα σε δούμε στους ουρανούς και δεν θα φοβηθούμε. Θα σου καταθέσουμε τα στεφάνια της νίκης, διότι σου ανήκουν η έπαινη, η δοξολογία και η προσκύνηση. Εσένα τον οποίον λατρεύει όλος ο ουρανός και εις τον οποίον υποτάχθηκαν άγγελοι, αρχές και εξουσίες. Πολύ σε ευχαριστούμε για την νίκη σου. Εστάθηκε στο χάλασμα, ανοίγειρες το περίφραγμα της ζωής μας, πληγώθηκες, υπέφερες εσύ για να μας προστατεύσεις. Τα βέλη του Θεού να μην πέσουν επάνω μας, να μην χτυπήσουν εμάς. Πολύ σε ευχαριστούμε, δέχτηκες εσύ όλα αυτά τα πλήγματα χάριν όλων ημών και για τη σωτηρία μας. Πολύ σε ευχαριστούμε. Παρακαλούμε χάρισέ μας μερίδα τροφής ακόμα και δόξασε το όνομά σου και μείνε μαζί μας και μίλησέ μας. Στο όνομά σου και για τη δόξα σου. Αμήν. Τώρα, η φράση του Αμός δεν σε φοβίζει πια. Έτοιμά σου να απαντήσεις στον Θεό σου. Ναι, αλλά οι τρόμοι φύγανε. Το σκοτάδι διαλύθηκε. Η μέρα έχει ανατείλει. Δοξασμένο το όνομα του Θεού. Τώρα μπορείς να μπεις χαρούμενος και όπως λέει ο Πέτρος, τώρα αγαλιάστε με χαράν ανεκλάλητον και ένδοξον, κομιζόμενοι το τέλος της πίστεώς σας την σωτηρίαν των ψυχών. Τώρα είσαι παιδί του Θεού και ακόμα δεν φανερώθηκε τι θέλεις να γίνεις. Όταν όμως εκείνος φανερωθεί, τότε θα τον δεις πρόσωπον προς πρόσωπον, θα γνωρίσεις όπως και γνωρίστης. Οξασμένο το όνομα του Θεού. Και ο Απόστολος Παύλος έχει μια θαυμασία περιγραφή για την ημέρα της απαντήσεως του Κυρίου του Θεού για όλους τους πιστεύοντας. Έχει μια θαυμάσια περιγραφή στο 4ο κεφάλαιο της 1ης προς Θεσσαλονικής. Τι λέει εκεί? Είτε είναι νεκροί είτε είναι ζωντανοί. Πρώτοι οι νεκροί, έπειτα μισιζώντες. Θα εγερθούμε, θα μεταμορφωθούμε, θα αλλαγούμε και θα πάμε εις απάντηση του Κυρίου εις τον αέρα. Πού να το πεις αυτό στην Παλαιά Διαθήκη? Πού να τολμήσεις να το πεις αυτό στην Παλαιά Διαθήκη? Έτοιμά σου, έλεγε ο προφήτης, και ήταν η απειλή την οποία εξετόξευε εναντίον του λαού εκείνου. Ετοιμαστείτε να απαντήσετε το Θεό σας. Α, δω τι θα κάνετε. Πώς θα σταθείτε μπροστά του. Τώρα φεύγουμε με

Χαρά. Τώρα πετάμε με χαρά. Εις απάντηση του Κυρίου εις τον αέρα. Πάμε να τον συναντήσουμε ενώ θα έρχεται. Να τον προϋπαντήσουμε ενώ θα έρχεται. Και εκεί θα γίνουν οι γάμοι. Η γιορτή μεγάλη της Εκκλησίας του Χριστού, καθώς θα περιβάλλει νύμφη τον έναν άντρα, τον νυμφίο. Τον άντρα που στάθηκε στα χαλάσματα, που ανοίγειρε το περίφραγμα, στον άντρα εκείνον τον νικητή, η Εκκλησία θα τον περιβάλλει. Η νύμφη θα συναντήσει τον νυμφίο. Αυτή είναι η χαρά η δική μας και δοξάζουμε το Θεό. Αν όμως αυτόν τον άντρα τον απορρίψεις, αν τον απορρίψεις, πώς θα σταθείς? Έχει μια άλλη συνάντηση εκείνη την ημέρα της κρίσεως, την οποία περιγράφει ο Λόγος του Θεού στο βιβλίο της Αποκάλυψης, στο κεφάλαιο το Κάπα. Λέει εκεί, και είδα θρόνον λευκόν μέγαν και τον καθήμενο από αυτού, από προσώπου του οποίου έφυγε η γη και ο ουρανός και δεν ευρέθη πλέον τόπος δι' αυτά. Κοίταξε τι τρομερό. Ουρανός και γη εξαφανίζονται μπροστά του, διαλύονται και φεύγουν. Κάθεται σε θρόνο λευκό. Και μέγαν. Και είδα τους νεκρούς, μικρούς και μεγάλους, να στέκουν μπροστά στο Θεό, και τα βιβλία ανοίχτηκαν. Ήρθε η ώρα της κρίσης. Έλα να διαδικαστούμε, λέει ο Θεός. Δεν ήθελες αυτόν που μεσολάβησε, δεν ήθελες αυτόν που σε υπερασπίστηκε, ωραία. Έλα λοιπόν, ανάλαβε την υπερασπίστη σου. Έχεις κάνει έργα, ανοίξε τα βιβλία των έργων. Ανοίξουν τα βιβλία των έργων και δεν θα βρεθεί κανένας εντάξει. Δεν θα δικαιωθεί από έργα κανένας ενώπιον του Θεού, διότι δεν υπάρχει δίκαιος ούτε ένας. Δεν υπάρχει ο Σιμειών, ο σκεπτόμενος σωστά και συνετά, ο εξητών των Θεών, δεν υπάρχει. Μέχρι σενός, ούτε ένας. Δεν είπε ότι κοίταξα να βρω έναν άντρα και δεν βρήκα. Έναν. Ή νομίζεις ότι εσύ θα εκφύγεις, λέει ο Απόστολος Παύλος, στην κρίση του Θεού. Εκείνη την ημέρα όταν τα βιβλία θα ανοιχτούν και όταν θα σταθείς μπροστά του. Είδα τους νεκρούς, τους μεγάλους και τους μικρούς. Μπας και εσύ νομίζεις ότι επειδή είσαι μικρός και κρύβεσαι και ζαρώνεις τη μικρότητά σου και κρύβεσαι στο καβούκι σου, ότι εσύ θα ξεφύγεις. Και οι μεγάλοι και οι μικροί, όχι στην ηλικία μόνο, αλλά στην αξία, στην κοινωνική θέση, στην προβολή, στην εξουσία που έχουν μέσα σε τούτη τη ζωή, μεγάλοι και μικροί. Και ανοίγεται και ένα άλλο βιβλίο, το βιβλίο της ζωής. Και σκέπτομαι εκείνα τα χρυσοφτέρουγα σεραφείμ, καθώς φέρνουν το βιβλίο της ζωής και το τοποθετούν ενώπιον του Θεού. Και με διαταγή εντολή του Θεού αρχίζει και φιλομετράει και αναγινώσκονται, διαβάζονται τα ονόματα. Γιώργος, Μαρία, Δήμητρα, Γιάννης, Περικλής, ο τάδε και ο τάδε, ο Νούφριος. Και φαντάζομαι όλο εκείνο το πλήθος. Με κομμένη την ανάσα να περιμένουνε. Τάχα το όνομά μου θα είναι μέσα. Θα ακούσω το όνομά μου. Θα ακούσω το όνομά μου. Διότι μόνον αυτοί, όσοι είναι στο βιβλίο της ζωής, μόνον αυτοί θα σωθούν. Όσοι είναι γραμμένοι στο βιβλίο της ζωής. Τι μεγάλη στιγμή εκείνη και τι μεγάλη υπόθεση. Όλη η ζωή μας η άλλη δεν έχει καμιά αξία και σημασία. Ό,τι και αν κάναμε, μα ό,τι και αν ήσουν εδώ κάτω και αν, δεν έχει καμιά αξία αυτό. Σημασία, τη μοναδική σημασία, η μοναδική αξία είναι αν το όνομά σου εγγράφτηκε στο βιβλίο της ζωής. Γι' αυτό και όταν ήρθαν οι μαθητές χαρούμενοι και είπαν στον Κύριο, Κύριε, και τα δαιμόνια υποτάσσονται σε εμάς. Τα διατάζουμε και υποτάσσονται, φεύγουν τα δαιμόνια. Γι' αυτό χαιρόσαστε, λέει. Δεν είναι αυτό. Τίποτα. Τίποτα είναι αυτό. Μεγαλύτερη εξουσία θα σας δώσει ο Θεός. Να χαρείτε μάλλον διότι το όνομά σας εγγράφτηκε στο βιβλίο της ζωής. Γράφτηκε το δικό σου. Πίστεψε στον Χριστό. Έχεις τούτη τη χαρά μέσα σου. Πήγαινε στο σπίτι σου και άρχισε να χορεύεις και να γλεντάς. Κάλεσε τους φίλους σου για να κάνεις όχι πάρτι από αυτά τα κοσμικά. Τους καλέσεις και αν τους πεις εδώ σήμερα είναι πάρτι. Πάρτι γλέντι, όχι αστεία.
Εγώ εκέρδισα τον ουρανό. Γράφτηκε το όνομά μου στο βιβλίο της ζωής. Σε όλη την αιωνιότητα είμαι ασφαλής. Και να αρχίσεις τα έκπληκτα μάτια τους να πηδάς και να χορεύεις από τη χαρά σου. Αυτό είναι σωτηρία. Αυτό είναι βεβαιότητα σωτηρίας. Αυτό είναι θρίαμβος επιτυχίας. Να κερδίσεις το μεγάλο λαχείο, το μοναδικό λαχείο στο βιβλίο της ζωής. Και εδώ λέει, οι πάντες εκρήθησαν. Έρωγε η θάλασσα τους νεκρούς της. Είναι δαίμονες αυτοί, προηγούνται στην κρίση. Ο θάνατος και ο Άδης δίνει τους νεκρούς του. Αυτοί είναι άνθρωποι. Όλοι κλείνονται στο θάνατο και στον Άδη άνθρωποι. Ο θάνατος εβασίλευσε δια του ενός ανθρώπου εις όλους τους ανθρώπους. Αλλά εκείνοι οι πρώτοι που προηγούνται, εκείνοι είναι δαίμονες. Είχαν υποστεί την κρίση πριν και πρώτοι εγείρονται. Γιατί θα έλεγε, έδωκε η θάλασσα, έδωσε η ξηρά, έδωκε ο αέρας. Δεν λέει αυτό. Έδωσε η θάλασσα, έδωσε ο θάνατος και ο Άδης. Όχι όλη την ανθρωπότητα. Δαίμονες, άγγελοι, άνθρωποι, οι πάντες κρίνονται. Ακόμα και ο θάνατος και ο Άδης. Όχι ο θάνατος κατάστασης, ο θάνατος ηγεμών που είναι στον κάτω κόσμο. Και ο Άδης ηγεμών που είναι στις κάτω περιοχές. Είναι ηγεμόνες του σκότους αυτοί. Και κρίνονται και ρίπτονται στη λίμνη του πυρός. Και θα βασανιστούν εις αιώνας. Αιώνα. Τρομερή η κρίση του Θεού. Ετοιμάσου να απαντήσεις τον Θεό σου. Αν έρθεις στον Χριστό, θα τον απαντήσεις με χαρά. Όχι σαν κριτή, σαν πατέρα, σαν στοργικό πατέρα, σαν σωτήρα. Θα φύγεις χαρούμενος από τον κόσμο τούτον, ξέροντας πού πηγαίνεις. Δεν πήρες τον Χριστό, τον έναν, τον μόνον άνδρα που στάθηκε στη χαλάστρα. Χαμένος είσαι, υπερασπιστήν δεν έχεις. Η δικαιοσύνη σου είναι διάτρητη, καταπληγωμένος, κουρέλια έχεις. Τα κτυπήματα του Θεού θα έρθουν αλλεπάλληλα επάνω σου. Ήθε ο Κύριος να μας δώσει χάρη. Να κάνουμε σταθερά το βήμα και να είμαστε σίγουροι. Αυτόν το δικό σου είναι για την προσωπική σου ασφάλεια. Είναι για την ευτυχία σου. Είναι για την αιωνιότητά σου. Πάρτο. Δόξασε τον Χριστό. Έσω χαρούμενος ότι μπορείς να απαντήσεις πλέον τον Θεό σου. Ο Κύριος να ευλογήσει τα λόγια του στις καρδιές μας. Χωροδιά.

κομμάτι, παρακαλώ. Και θα παρακαλέσω να μην διαλυθούμε ως ό,τι και η χοροδία ψάλλει την απόλυση. Ένδοξε και ευλογημένε Πατέρα μας, ευχαριστούμε. Στεκόμεθα μπροστά σου. Αναλογιζόμεθα πόσο φοβερό ήταν να απαντήσει κανείς τον Θεόν του άλλοτε. Πριν ο άντρας εκείνος, τον οποίον εσύ έχρισες και έστειλες από τους ουρανούς σου, ο Κύριος Ιησούς Χριστός, σταθεί στη χαλάστρα, ανεγείρει το σοβιασμένο περίφραγμα της ζωής του καθενός μας. Πριν εκείνος δεχτεί τα πλήγματα στο σταυρό, στο Γολγοθά, που η δικαιοσύνη η δική σου του κατέφερε. Εκείνος επληγώθηκε. Εκείνος εβάσταξε την κρίση. Εκείνος υπέφερε στη θέση τη δική μας και επλήρωσε στη θέση τη δική μας. Πόσο σε ευχαριστούμε και σε δοξάζομαι, γιατί τώρα αγαλλιόμεθα με ένα κεκαλυμμένο πρόσωπο κοιτάμε προς τα επάνω σε σένα. Ερχόμεθα να συναντήσω με το Θεό μας με χαρά. Πόσο σε ευχαριστούμε γιατί η μέρα η λαμπρά ανέτειλε, γιατί η φωτεινή ημέρα ανέτειλε της σωτηρίας, ο ήλιος της δικαιοσύνης λάμπει, ο Χριστός, ο Ιησούς, ο Κύριος. Δόξα εις Αυτόν, δόξα στο όνομά Του, δόξα εις τον δίκαιον, τον Άγιον, τον μόνο Άγιο και δίκαιον, τον Κύριον. Πολύ σε ευχαριστούμε Κύριε Ιησού για τη σωτηρία τη μεγάλη την οποία έκαμες, το έργο της σωτηρίας το οποίο τώρα απολαμβάνουμε με τη βεβαιότητα ότι το όνομά μας είναι γραμμένο στο βιβλίο της ζωής. Σε δοξάζομαι. Παρακαλούμε πολύ, δώσε μας χάρη όλη η ζωή μας να είναι μια μαρτυρία, να είναι μια ομολογία του τι έκανες εσύ για τον καθένα από μας. Μείνε μαζί μας, ευλόγησέ μας, απολυσέ μας εν ειρήνη στο όνομά σου και για τη δόξα σου και για τη δόξα του Πατέρα εν Αγίω Πνεύματι. Αμήν. Καθίστε παρακαλώ.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

0: κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Όμορφη ομιλία μας και τις σκέψεις μας γύρω από εκείνη την εποχή, τη θαυμαστή, την οποία ο Θεός ετοιμάζει απάνω σε όλο το πρόσωπο της γης. Είναι κάτι που η ανθρώπινη σκέψη δεν μπορεί να το συλλάβει. Η ανθρώπινη καρδιά το επιποθεί. Πάντοτε ο άνθρωπος ονειρεύτηκε τη χρυσή εποχή. Την εποχή που οι άνθρωποι θα ζήσουν ειρηνικά απάνω στον κόσμο, χωρίς έκτριτες. Την εποχή που οι άνθρωποι θα είναι αδελφωμένοι. Την εποχή που η γη θα δώσει τον καρπό της, χωρίς να υπάρχουν αυτές οι καταστροφές, οι θεομηνίες, όλα αυτά τα κακά τα οποία συναντάει κανείς τώρα. Πότε θα εξαλειφθούν οι πόλεμοι, πότε η δυστυχία, πότε όλα αυτά τα οποία κάνουν τόσο άσχημη την ανθρώπινη ζωή. Ο άνθρωπος το ονειρεύτηκε πάντοτε. Αλλά υπήρξε ένα φευγαλαίο όνειρο, απλησίαστο και άπιαστο. Από τότε που οι πρωτόπλαστοι παρήκουσαν στο θέλημα του Θεού και απεκόπησαν από την επικοινωνία τους με το Θεό. Αυτό το η χρυσή πραγματικότηση προσμενωμένη έγινε και ένα όνειρο ασύλληπτο και απλησίαστο. Περάσανε αιώνες και μέσα στους αιώνες αυτούς ο άνθρωπος έδωσε το άπαντον των προσπαθειών του. Πολιτισμοί εφάνηκαν και μπορεί ο καθένας να πάει στα μουσεία και να δει τους πολιτισμούς αυτούς απολυθωμένους που πέρασαν απάνω στο πρόσωπο της γης, άφησαν κάποια χνάρια χωρίς καμιά ουσιαστική μεταβολή, χωρίς να μπορέσουν να δώσουν στον άνθρωπο και να ικανοποιήσουν τον άνθρωπο στο βάθος του σε εκείνη την βαθύτερη επιθυμία την οποία είχε για ζωή, για ευτυχία, για ειρήνη. Το όνειρο έμεινε πάντοτε όνειρο. Όμως, εάν πάρει κανείς στα χέρια του το θαυμάσιο αυτό βιβλίο, την Βίβλο, και ψάξει μέσα στις σελίδες της, θα δει ότι ο άνθρωπος, ο Θεός, ποτέ δεν άφησε τον άνθρωπο ανενόχλητον από αυτής της πλευράς. Χωρίς να του πει, χωρίς να του αναγγείλει, χωρίς να προφητεύσει, χωρίς να του επαναφέρει το όνειρο στη σκέψη του και στην καρδιά του και να του πει ότι αυτό δεν είναι ένα όνειρο, αλλά μια πραγματικότητα που κάποτε θα γίνει, θα πραγματοποιηθεί στον κόσμο τούτον, αλλά θα πραγματοποιηθεί με μέ. Ήτανε ανάγκη ο άνθρωπος να επιστρέψει και να συνενωθεί με το Θεό. Ήταν ανάγκη να γίνει αυτή η συνδιαλλαγή, χωρίς την οποία δεν ήταν δυνατόν καμιά μεταβολή να γίνει απάνω στο πρόσωπο της γης, στον κόσμο και πρώτα απ' όλα στο βάθος της ανθρώπινης υπάρξεως. Ο άνθρωπος ήτανε μέσα του δυστυχής, ήτανε απ' έξω δυστυχής. Μέσα του συναντάει το κενό, απ' έξω μια πραγματικότητα ανυπότακτη, ατίθεση, η οποία δεν υποτάσσεται στον άνθρωπο, η οποία είναι μισάνθρωπος, θα έλεγε κανείς, εναντίον του ανθρώπου. Και με όλες τις προσπάθειες, τους πολιτισμούς και σήμερα στον αιώνα το σημερινό που ζούμε, έπειτα από μια τέτοια εξέλιξη σε τεχνολογία και σε επιστήμη, το όνειρο φαίνεται ακόμα να είναι πιο μακριά. Με όλη την εξέλιξη τη σημερινή, που είναι ειρήνη. Έλεγα και την άλλη φορά στο Ελσίνκι, είναι ένα λευκό κτίριο θαυμάσιο, το οποίο είναι, το κτίσανε ιδιαίτερα για αυτές τις συνομιλίες και συζητήσεις που γίνονται για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και το ονομάζουν οι Φιλανδοί η κωμωδία του Ελσίνκι. Διότι ομολογουμένως γίνονται συζητήσεις μέσα στο κτίριο αυτό για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αλλά σε καμία χώρα τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν γίνονται σεβαστά. Σε καμιά χώρα. Και είναι η κωμωδία του Ελσίνκι. Διότι πραγματικά με όλο τον πολιτισμό τον σημερινό, με όλες τα επιτεύγματα τα οποία η ανθρωπότης έχει, ακόμα περισσότερο βυθίζεται μες στην καταστροφή, στο χάος. Και αυτό είναι διότι η αμαρτία είναι ακόμα ζωντανή μέσα στην ανθρώπινη καρδιά. Δεν έχει καταδικαστεί από τον άνθρωπο. Ο Θεός την κατεδίκασε. Επάνω στο σταυρό, στο Γολγοθά, ο Θεός έδωσε δείγμα καταδίκης της αμαρτίας. Και είπε στον άνθρωπο, να η αιτία της δυστυχίας σου. Φόσον υπάρχει η αμαρτία μέσα στην καρδιά σου, η θέση σου ήταν εκεί, στο σταυρό. Και είναι επάνω εκεί στο σταυρό που ο Θεός κατεδίκασε στο πρόσωπο του Υιού του, όλο τον κόσμο, εσένα και μένα. Και αν εσύ το θελήσεις και το δεχθείς να συμφιλιωθείς με το Θεό για του Ιησού Χριστού, δημιουργείς τις προϋποθέσεις ώστε αυτό το όνειρο που μένει όνειρο να γίνει πραγματικότητα. Και αρχίζει αυτό το πράγμα από μέσα από τον άνθρωπο. Ο Θεός όταν δημιούργησε τους κόσμους άρχισε απ' έξω και έφτασε στον άνθρωπο. Από την εξωτερική πραγματικότητα και έφτασε στον άνθρωπο. Σήμερα στην καινούργια δημιουργία που φτιάχνει ο Θεός αρχίζει από μέσα από τον άνθρωπο για να επεκταθεί και στην εξωτερική πραγματικότητα. Είναι μέσα σου που γίνεται πρώτα απ' όλα, έρχεται αυτή η κατάσταση της ειρήνης, της αρμονίας, της χαράς, γεμίζει η ανθρώπινη ψυχή, πάβει να υπάρχει το χάος μέσα της, η αγωνία, το άγχος, γιατί ο άνθρωπος συμφιλιώθηκε για του Ιησού Χριστού με το Θεό. Γιατί η αμαρτία, η αιτία της δυστυχίας καταδικάστηκε και έφυγε από τη μέση και πλέον υπάρχει ειρήνη μεταξύ Θεού και ανθρώπου. Και ο Απόστολος Παύλος οραματίζεται την εποχή εκείνη που και τούτη η φύση ολόκληρη θα ακολουθήσει στη δόξα. Την ακούει μάλιστα να στενάζει. Ακούει το στεναγμό της κάτω από τη φθορά. Και λέει ολόκληρη η φύση συστενάζει και συναγωνιά έως τώρα. Και προσμένει τι? Προσμένει πότε θα γίνει η φανέρωση των ιών του Θεού. Αυτή η δόξα που κατοικεί μέσα μας. Αυτός ο πλούτος της ζωής της μελλοντικής, της χρυσής ζωής που κατοικεί μέσα μας για του πνεύματος. Πότε αυτή η δόξα θα ξεχυθεί και προς τα έξω. Να κατακτήσει ολόκληρο το σώμα, ώστε ο άνθρωπος να μπει ολόκληρος στη δόξα. Και τότε και η φύση που περιμένει αυτή τη φανέρωση των ιών του Θεού θα ακολουθήσει και εκείνη στη δόξα. Αυτά είναι τα θαυμάσια σχέδια του Θεού. Και ο Θεός τα υπόσχεται να γίνουν και θα γίνουν διότι δεν μπορεί να γίνει αλλιώς. Πρώτα απ' όλα ο Θεός τα ανήγγειλε και τα διεκήρυξε. Ήσαν οι προφήτες πρώτα απ' όλα οι οποίοι τα ανήγγειλαν. Ήταν αυτός ο ίδιος ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Ήσαν οι Απόστολοι που τα ανήγγειλαν. Ήσαν οι άγγελοι του ουρανού που τα ανήγγειλαν. Και δεν είναι δυνατόν αυτά τα αξιόπιστα πρόσωπα μέσα στην ιστορία να βγουν ψεύτες, προφήτες, ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός. Οι μαθηταί, οι Απόστολοι. Οι άγγελοι. Με Αποκάλυψη λέει, μιλάει για τη βασιλεία του που έρχεται. Μιλούνε για αυτό το χρυσό όνειρο που θα γίνει πραγματικό της κάποτε στη γη. Αλλά και για άλλους λόγους. Διότι ο Θεός ήθελε όντως να πραγματοποιήσει αυτό το σχέδιο. Να υπάρξει επιτέλους μία αληθινή θεοκρατία. Διότι ο άνθρωπος κυβερνήθηκε μέχρι σήμερα μόνος του. Με ποικίλα και διάφορα συστήματα. Όλα τα πολιτικά συστήματα και οι μορφές πάσχουν όχι σαν μορφές και σαν μέθοδοι πολιτικής ζωής. Πάσχουν διότι υπάρχει στο βάθος η αμαρτία και η αποστασία. Και αν οποιοδήποτε διαλέξεις πολίτευμα, εφόσον υπάρχει αμαρτία, θα γίνει τυραννικό και καταδυναστευτικό. Είτε λέγεται απόλυτος μοναρχία, είτε λέγεται δημοκρατία, βασιλευωμένη δημοκρατία, σοσιαλιστική, άκρα αριστερά, οποιαδήποτε. Σε όλα τα πολιτεύματα υπάρχει από κάτω το κακό. Και όταν οι άνθρωποι είναι κακοί, δεν μπορεί τίποτα απολύτως να γίνει. Θα έρθει όμως μια φορά κάποιος καιρός. Και αυτός είναι όταν ο Κύριος θα βασιλεύσει. Ο Ιησούς Χριστός, τη βασιλεία του. Και τότε θα έχουμε την αληθινή θεοκρατία. Θα είναι ο Θεός που θα κυβερνάει. Και πόσο θαυμάσιος θα γίνει ο κόσμος όταν τον κυβερνήσει ο Θεός. Όλα τα χάσματα θα γεφυρωθούν. όλες οι ανάγκες θα ικανοποιηθούν. Σαν εκείνος ανατείλει με ίαση στις πτέρυγές του. Ο Κύριος της δόξης, σαν τον ήλιο της δικαιοσύνης, που θα ανατείλει με ίαση στις πτέρυγές του. Θα υπάρξει μια αποκατάσταση της αρχικής αρμονίας μεταξύ Θεού και δημιουργίας, του υπερφυσικού και του φυσικού. Σήμερα βρίσκονται σε μια αντίθεση και σε έναν πόλεμο, θα λέγει κανείς, εξαιτίας της εισόδου της αμαρτίας. Ήτανε άλλοτε ένας κόσμος και σήμερα γίνηκαν ποικίλοι κόσμοι, πολλοί κόσμοι, εξαιτίας της αμαρτίας. Και βρίσκονται σε μια εχθρική στάση, θέση. Κάποτε θα γίνει αποκατάσταση αυτών των σχέσεων. Ακόμα για να ελευθερώσει την γη από την κατάρα η οποία έχει καταληφθεί εξαιτίας της αμαρτίας. Πρέπει να γίνει αυτό. Δεν ήτανε η όψη της γης αυτή. Η πρώτη δημιουργία την οποία περιγράφει το βιβλίο της Γενέσεως δεν την ξεύρωμε, είναι άγνωστη σε εμάς. Όταν λέει «Εν αρχή επίησε ο Θεός τους ουρανούς και την γη». Κανείς δεν ξέρει αυτή τη δημιουργία πώς ήταν και τι ήταν και πόσο καιρό κράτησε. Αλήθεια καιρός και ήρθε το σκοτάδι απάνω στον κόσμο. Και το σκοτάδι δεν το έφτιαξε ο Θεός. Δεν λέει πουθενά μες στη γραφή ότι το έφτιαξε ο Θεός το σκοτάδι. Το σκοτάδι ήταν παρήσακτο. Ήταν μια, θα λέγαμε, υλική παράσταση. Μια υλική παράσταση ενός ηθικού γεγονότος της πτώσεως εκείνων των όντων πρώτα απ' όλα, των αγγέλων και εν συνεχεία του ανθρώπου. Δεν το έφτιαξε ο Θεός. Ο Θεός είπε να γίνει το φως και χώρισε το σκοτάδι, λέει, από το φως. Η γη λοιπόν βρίσκεται κάτω από την κατάρα. Και ο Θεός θέλει να την ελευθερώσει, να της ξαναδώσει την αρχική της όψη, την οποία είχε. Σήμερα βέβαια έχει μία, ας το πούμε, ανεκτή όψη. Είναι οι συνθήκες που έχει δημιουργήσει ο Θεός για να γίνουν κάπως συνθήκες διαβιώσεως του ανθρώπου. Αλλά δεν είναι αυτή η ζωή. Πόσο δίκιο είχε εκείνος ο άνθρωπος του Θεού, ο ιερός Αυγουστίνος, που έλεγε «Ο ζωντανός θάνατος είναι τούτη ζωή». Ζωντανός θάνατος. Περιμένουμε λοιπόν την ημέρα που θα γίνει μεγάλη απελευθέρωση και τη γη. Ακόμα για να εκπληρωθούν όλες οι διαθήκες του Θεού που έχει πει ο Θεός και έχει κάνει προς τον Αβραάμ για την κατάσχεση της γης, προς τον Ιησού του να δει, στον Αβραάμ για το σπέρμα του και για εκείνον που θα ερχόταν εκ του σπέρματος του, τον Υιόν του Θεού, τον Ιησού Χριστό, στον Ιησού του να δει για την κατάσχεση της γης, στον Δαβίδ για να βασιλεύσει. Και ο Θεός έδωσε ειδικές υποσχέσεις στον Δαβίδ. Και θα δούμε ότι μια μέρα ο Δαβίδ θα καθίσει στο θρόνο. Το λέει ο Λόγος του Θεού. Ο Δαβίδ, που κάποτε υπήρχε στον κόσμο τούτο, θα καθίσει σε θρόνο και θα βασιλεύσει απάνω σε όλη τη γη. Στη βασιλεία του Κυρίου. Θα είναι ο ορατός άρχοντας. Και θα βασιλεύσει, διότι το υποσχέθηκε ο Θεός. Θα αναστηθεί και θα βασιλεύσει. Και διότι ο Θεός θα δώσει πλήρη αποκάλυψη της δόξης του Ιησού Χριστού. Αυτό το θαυμάσιο πρόσωπο του λυτρωτού, το οποίο οι άνθρωποι παρεγνώρισαν και απέρριψαν. Μια μέρα θα ακτινοβολήσει σε όλη του τη δόξα. Και οι άνθρωποι θα τον δουν. Αυτόν που απέρριψαν. Ποιος ήταν αυτός. Αυτή είναι η βασιλεία του Κυρίου. Είναι η εποχή που θα έρθει. Είναι ο κόσμος που έρχεται και ο οποίος, σημειώστε, δεν είναι καθόλου μακριά από σήμερα. Όλα τα γεγονότα που γίνονται στον κόσμο δείχνουν ανεπάλληλα, απάνω κάτω, ένα κατόπιν του άλλου, πως τα πράγματα έρχονται ταχύτατα. Ήδη είμαστε ενόψη των τελευταίων γεγονότων. Έλεγα κάποτε για την ενοποίηση των δύο Γερμανιών, μια σκέψη που είχε γίνει κάποιος με κάποιον μεγάλο στη Γερμανία που κουβέντιαζε μια φορά και μου είπε το φόβο του γι' αυτό. Και του λέω, έχεις δίκιο. Διότι μέσα στο λόγο του Θεού δεν λέει τμήμα της Γερμανίας που θα πάει με τη Ρωσία. Λέει ο Γομέρ και πάντα τα τάγματα αυτού. Ο Γομέρ είναι η Γερμανία. Γομερλάντε. Γερμανία. Και πάντα τα τάγματα αυτού. Και αυτό είναι όχι απλώς πιθανόν. Κατά το λόγο του Θεού, μάλλον βέβαια. Και ήταν πριν από λίγες μέρες που ήρθε ένας αδερφός με μια εφημερία και μου λέει: Κοίταξε, ο Μπρέζνιεφ επιδιώκει την συνένωση των δύο Γερμανιών. Λέω: Θυμήθηκα, μου λέει, τα λόγια που είπε στον Άγγονα. Όλα γίνονται αλλεπάλληλα. Να η Περσία, να η Αιθιοπία, να η Λιβύη, πώς στραφήκανε από εκεί και θα στραφούν ακόμα. Να ο Αραβικός Σύνδεσμος, να η Πανευρώπη, να η Συμμαχία των Εθνών του Βορρά, να η Αποανατολή που ετοιμάζεται. Κοιτάξτε τα γεγονότα αυτά. Δεν μπορείς να αγνοήσεις τη βίβλο. Είναι ένα βιβλίο που μιλάει και σήμερα τόσο έντονα. Τόσο έντονα. Μιλάει για γεγονότα τα οποία πραγματοποιούνται σήμερα μπροστά στα μάτια μας. Σήμερα μπροστά στα μάτια μας. Και τα περιμένουμε. Και η Βασιλεία έφτασε, όπου και να είναι. Σε εκείνη λοιπόν την εποχή, κοντά στα άλλα πράγματα τα οποία μας αναγγέλει ο Λόγος του Θεού, θα υπάρξει και τα οποία διαβάσαμε και εξηγήσαμε αναλυτικά, θα υπάρξει και γλωσσική ενώτης. Ενώτης. Τι ήταν αυτή η γλώσσα, οι γλώσσες, που καθόμαστε και αγωνιζόμαστε τόσο πολύ να μάθουμε μια ξένη γλώσσα και πάμε στα σχολιά και στα θρανία και γίνεται τέτοιος αγώνας για τη γλώσσα. Οι γλώσσες ήταν αποτέλεσμα κατάρας. Δεν ήταν στα σχέδια του Θεού απ' αρχής. Η ανθρωπότηση είχε μια γλώσσα. Και γιατί να μην μπορείς να συνεννοηθείς με έναν άλλον άνθρωπο. Γιατί να υπάρχουν αυτά τα τείχη, τα ανυπέρβλητα. Όσο και αν τη μάθεις, αν δεν έχεις γεννηθεί στον τόπο εκείνο, δεν την ξέρεις. Πάει, τελείωσε. Δεν μπορεί να την ξέρεις όπως πρέπει να την ξέρεις. Αυτά δεν ήσαν απ' αρχής. Αυτά γίνηκαν όταν η ανθρωπότης αποστάτησε από το Θεό και έφτασε στην αποστασία της να διωγγωθεί το κύμα αυτό της αποστασίας. Τότε στον πύργο της Βαβέλ εσύγχυσε τις γλώσσες αυτών. Και εμείς το θεωρούμε σπουδαίο να ξέρεις πολλές γλώσσες. Ήταν αποτέλεσμα κατάρας. Και ο Θεός υπόσχεται ότι οι λαοί θα ξανασυνενωθούν. Στον Σοφονία, στο γάμα κεφάλαιο, στο 9 εδάφιο, λέει ο Λόγος του Θεού, διότι τότε θέλω αποκαταστήσει στους λαούς γλώσσαν καθαράν, για να επικαλώνται πάντες το όνομα του Κυρίου και να δουλεύουν σε αυτόν υπό ένα ζυγόν. Αυτή η ενότης, η γλωσσική ενότης. Τι ήταν αυτή η γλώσσα η καθαρά? Δεν αποκλείεται ο ένας να μιλάει αιγυπτιακά και ο άλλος να μιλάει εβραϊκά, ο ένας γερμανικά και ο άλλος ελληνικά, και να καταλαβαίνει ο ένας τον άλλο. Κανείς δεν ξέρει πώς έγινε και την ημέρα εκείνη στην Πεντηκοστή. Είτε μίλησαν τη γλώσσα τους, είτε μίλησαν τη δική τους γλώσσα και ακούγαν εκείνη τη δική τους γλώσσα. Δεν έχει καμία σημασία. Ο Θεός όλα δίνεται να τα κάνει. Θα υπάρξει όμως γλωσσική ενότηση. Και τότε θα πάψουν να υπάρχουν σχολές ξένων γλωσσών. Διότι θα μπορούμε να καταλαβαίνουμε ο ένας τον άλλον. Και δεν θα το θεωρείς κάφημα, ξέρεις, μια γλώσσα περισσότερη από τους άλλους, διότι όλοι θα μπορούν να συνεννοηθούν πια. Τι όμορφη εποχή αυτή. Πούντι, οι άνθρωποι σκέφτηκαν να βάλουν, πιάσαν μια τεχνητή γλώσσα. Μια τεχνητή γλώσσα. Σκέφτηκαν ότι θα ήταν δυνατό να γίνει η διεθνής γλώσσα συνεννοήσεως. Αλλά έμεινε στον ντουλάπι. Πήρανε λέξεις από εδώ και λέξεις από εκεί και λέξεις από εδώ και λέξεις από εκεί και πιάσανε μια τεχνητή γλώσσα, αλλά έμεινε στον ντουλάπι. Δεν τη χρησιμοποιούν για συνεννόηση. Τότε θα υπάρξει λοιπόν μια γλωσσική ενότηση. Ακόμα τότε θα υπάρξει ενότηση λατρείας. Ετούτη ποικιλία των θρησκευτικών αντιλήψεων. Χάνει κανείς το κεφάλι του. Το θρησκευτικό συνέστημα είναι κοινό σε όλο τον κόσμο. Αλλά οι άνθρωποι νοούν διάφορα πράγματα. Και παρόλο ότι ο Θεός έδωσε μια αποκάλυψη της αλήθειάς του και θα έπρεπε όλοι να την εγκολπωθούν, και εκείνοι που την εγκολπώθηκαν πάλι τη χώρισαν. Και ο καθένας σκέφτεται διαφορετικά με το δικό του τον τρόπο. Θα έρθει η εποχή όμως που θα υπάρξει και ενότης λατρείας. Θα ξέρουν οι άνθρωποι τι λατρεύουν και πώς λατρεύουν. Και θα λατρεύουν τον Θεό εν αληθεία και εν πνεύματι. Ο Ισαΐας στο ξύ στίγμα κεφάλαιό του στο 17-23, μάλλον θα πάρουμε το μη ε πρώτα, το μη ε 23, μη ε 23, μας λέει το εξής. Όμως είσαι με αυτόν, ο λόγος εξήλθε εκ του στόματός μου, εν δικαιοσύνη και δεν θέλει επιστροφή, ότι πανγόνι θέλει κάμψη σε με, πάσα γλώσσα θέλει ομνίοι σε με. Βεβαίως θέλους είπε περί εμού εν το Κυρίο είναι η δικαιοσύνη και η δύναμη. Εις αυτόν θέλους προσέλθει και θέλους κατεσχυθεί πάντες οι οργιζόμενοι εναντίον αυτού. Εν το Κυρίο θέλει δικαιωθεί και δοξαστεί άπαντο σπέρμα του Ισραήλ. Παγώνει θα κάμψει σε με και πάσα γλώσσα θέλει ομνίοι εις εμέ. Δεν θα λατρεύουν άλλα και άλλα. Όλοι θα στραφούν σε λατρεία προς τον Κύριο. Και στο ξύ στίγμα κεφάλαιο λέει, το διαβάσουμε από το 18 στο ξύ στίγμα, διότι εγώ εξεύρω τα έργα αυτών και τους διαλογισμούς αυτών και έρχομαι για να συνάξω πάντα τα έθνη και τας γλώσσας και θέλω συελθεί και ειδεί την δόξα μου και θέλω στήσει σημείων μεταξύ αυτών και τους εσωσμένους εξ αυτών θέλω εξαποστείλει στα έθνη εις Θαρσής. Θαρσής είναι η Αγγλία και η Ισπανία, τα παράλια της Ισπανίας και Αγγλίας είναι η αρχαία Τεταρσός εις Θαρσής. Φουλ και Λούδ, Λούδ είναι οι Λίδες. Φουλ δεν ξέρω ακριβώς. Οι οποίοι σύρουν τόξον εις Θουβάλ. Θουβάλ είναι η Ασιατική Ρωσία, το Τομπόσκ. Και οι Αβάν είναι οι Ιώνες, οι Έλληνες. Οι Αβάν, Ιουνάν μας λένε οι Τούρκοι. Εις τας νήσους τας μακράν. Ήτινες δεν ήκουσαν την φήμη μου, ουδέ είδαν την δόξα μου. Και θέλουσι κηρύξει τη δόξα μου μεταξύ των εθνών. Και θέλουσι φέρει πάντα στους αδελφούς σας εκ πάντων των εθνών προσφοράν εις τον Κύριον. Επί ύπων και επί αμαξών και επί φορείων και επί μειώνων και επί ταχυδρόμων ζώων προς το Αγιόν μου όρος στην Ιερουσαλήμ. Λέγει Κύριος. Καθώς τα τέκνα του Ισραήλ φέρουσι την εξαλφή των προσφορά εν καθαρό αγίο προς τον οίκον του Κυρίου. Και προσέτει θέλω λάβει εξ αυτών ιερείς και λεβίτας, από τους εθνικούς, λέγει Κύριος. Διότι όσοι νέοι ουρανοί και οι νέα γη, τα οποία εγώ θέλω κάνω, θέλω συνδιαμένοι ενώπιόν μου, λέγει Κύριος, ούτω θέλει διαμένοι από νέα σελήνη έως άλλης, θέλει διαμένοι το σπέρμα σας και το όνομά σας, και από νέα σελήνη έως άλλης, και από Σαββάτου έως άλλου, θέλει άρχεστε πάσα σάρξη για να προσκυνεί ενώπιόν μου, λέγει Κύριος. Και θέλουσι εξέλθει και ειδεί τα κόλλα των ανθρώπων ή την εσεστάψαν παραβάτε εναντίον μου, διότι ο σκόλιξ αυτόν δεν θέλει τελευτήσει. Και το πύρα αυτόν δεν θέλει σβεστεί. Και θέλουσι είστε δέλυγμα εις πάσα σάρκα.

όσα γνωρίζει τον Θεό, τον Ζώντα, και θα λατρεύει τον Ζώντα και αληθινό Θεό, ενώ της λατρείας. Επίσης το Ιώτα Δέλτα 16, ο ίδιος ο προφήτης, ο Ζαχαρίας. Και πάσω στις υποληφθεί εκ πάντων των εθνών των ελθόντων κατά της Ιερουσαλήμ, θέλει να βαίνει κατέτος για να προσκυνεί τον βασιλέα των κύριων των δυνάμεων και να εορτάζει την ειρηνική εκείνη γιορτή της κοινοπηγίας. Επίσης και σε άλλα μέρη μας μιλάει για αυτή την ενότητα της λατρείας στο Θήτα 7 επί παραδείγματι και στο Θήτα 7 και στο Ήτα 23 και ούτω καθεξής. Ας έρθουμε σε ένα άλλο θέμα. Ακόμα η παρουσία του Θεού θα είναι τόσο έντονη. Θα έχει κανείς την αίσθηση ότι ο Θεός είναι παρόν. Βέβαια, κάτω στην Ιερουσαλήμ θα φαίνεται η δόξα του Κυρίου. Η μεγαλοσύνη του και η δόξα του, όπως ήταν η νεφέλη, την οποία βλέπαν οι Ισραηλίτες όταν βγήκαν από μέσα από την Αίγυπτο, μια φωτεινή νεφέλη, όπως εμφανιζόταν εκεί στην Κιβωτό του Μαρτυρίου, στη σκηνή στην έρημο, θα φαίνεται η δόξα του Κυρίου. Θα υπάρχουν τοπικοί άρχοντες, αλλά ο Κύριος και ο κόσμος θα έχει τη συνέστηση ότι ο Κύριος βασιλεύει. Δεν αποκλείεται να υπάρχουν και οπτασίες του Κυρίου, οράσεις του Κυρίου, όπως θα υπάρχουν και των ουρανίων όντων. Σεις και εμείς και ο καθένας μας που θα βρισκόμεθα στη δόξα, θα μπορείς να εμφανίζεσαι και να εξαφανίζεσαι. Θα μπορείς να αναγγέλεις τα μεγαλεία του Θεού και θα λες «Τάδε λέγει Κύριος» και ώσπου να συνέλθουν οι άνθρωποι θα σε έχουν χάσει, όπως γινόταν με τους αγγέλους στην Παλαιά Διαθήκη και είχαμε αγγελοφάνειες και χριστοφάνειες στην Παλαιά Διαθήκη. Θα είναι λοιπόν η παρουσία του Θεού. Στον Ζαχαρία στο β' κεφάλαιο, ας διαβάσουμε αυτό στο β' κεφάλαιο, στο 2 εδάφιο, ας το διαβάσουμε στο 6, στο 6 εδάφιο, 10 και 13. Στον Ζαχαρία, συγγνώμη. Στο 6, στο 10, στο 10 εδάφιο. Όλα έχουν μια συνέχεια, αλλά ας πάρουμε το 10 εδάφιο. Τέρπου και Εφραίμ θυγατευσιών, διότι ιδού έρχομαι, εγώ έρχομαι και θέλω κατοικήσει εν μέσω σου, λέγει Κύριος. Εν μέσω σου, λέγει Κύριος. Και στο 13, σιώπα πασασάρξ ενώπιον του Κυρίου, διότι εξηγέρθη από της κατοικίας της αγιότητος αυτού. Εξηγέρθη, σηκώθηκε. Και θα κατοικήσει στο μέσον σου, Ιερουσαλήμ. Θα κατοικήσει στο μέσον σου. Στον Ιεζεκίλ, στο Λάμδα Ζήτα, επίσης θα μας δώσει μερικά άλλα στοιχεία. Στο εδάφιο 27 και 28. Και η σκηνή μου θέλει είστε εν μέσω αυτών. Και θέλω είστε Θεός αυτόν και αυτή θέλουσι είστε λαός μου. Και θέλουσι γνωρίσει τα έθνη ότι εγώ ο Κύριος είμαι ο αγιάζων των Ισραήλ όταν το αγιαστήριόν μου είναι εν μέσω αυτών εις τον αιώνα. Έτσι θα υπάρξει η παρουσία του Κυρίου και στο ΚΑΑ της Αποκαλύψεως στο εδάφιο 3 μας λέει και ήκουσα φωνήν μεγάλην εκ του ουρανού λέγουσα ιδού η σκηνή του Θεού μετά των ανθρώπων και θέλει σκηνώσει μετά αυτόν και αυτή θέλουσι είστε λαοί αυτού και αυτός θέλει είστε μετά αυτόν Θεός αυτόν. Γιατί δεν σκηνώνει ο Θεός μαζί με τους ανθρώπους, γιατί δεν είναι η παρουσία του Θεού στους ανθρώπους? Εξαιτίας της αμαρτίας. Η δόξα του Θεού έφυγε. Η όραση του παραδείσου σκοτίνιασε και σκοτάδι είναι μέσα στην ψυχή του ανθρώπου ο οποίος πράττει την αμαρτία. Αν έλθει όμως το Χριστό ή αν έλθει στην πηγή του εξυλασμού και γίνει συνθηκολογήσει με το Θεό και συμφιλειωθεί με το Θεό, τότε το σκοτάδι φεύγει πάρα αυτά και τότε ο Θεός έρχεται και κατοικεί μέσα στον άνθρωπο. Δεν είπε ο Ιησούς Χριστός εγώ και ο πατήρ μου θέλω με ελθεί και θέλω με κατοικήσει μέσα σε εσάς.

θα κατοικήσουμε μέσα σας. Εκείνος που επίστεψε εις το Χριστό και εκείνος που τακτοποιήθηκε με το Θεό και συμφιλιώθηκε με το Θεό δια του εσταυρωμένου Χριστού, ώστε να φύγει η αμαρτία από τη μέση, έχει σαν πρώτη γεύση και σαν πρώτη χαρά μέσα του τη συνέστηση ότι ο Θεός κατοικεί μέσα του πια. Εγώ και ο Πατήρ θέλουμε ελθεί και θέλουμε κάνει σκηνή, κατοικία μέσα σου. Θα σκηνώσουμε μέσα σε σέ. Αυτή είναι η πείρα, η εμπειρία όλων εκείνων που εγνώρισαν τον Χριστό. Και αυτό το οποίο γίνεται σήμερα ατομικός στον καθέναν που συμφιλιών του θα αγκαλιάζει ολόκληρο τον κόσμο. Η παρουσία του Θεού. Και θα υπάρξει ακόμα πληρώτης πνεύματος. Σε πολλά σημεία στην Παλαιά Διαθήκη το λέει, αλλά θα αναφέρουμε κανένα δυο απλώς για να τα φέρουμε στη μνήμη μας και να δούμε τι μας λέει ο Λόγος του Θεού. Εκεί στον Ιωήλ, στο κεφάλαιο Β, στο 28-29 εδάφιο, είναι αυτή η περίφημη προφητεία για την Πεντηκοστή, όταν ο Θεός έστειλε το Πνεύμα Του. Αλλά εκείνο το οποίο γίνει και την ημέρα της Πεντηκοστής ήταν μια πρώτη εκπλήρωση, όχι η ολοκληρωτική και η τελική. Αναμένεται μια άλλη Πεντηκοστή, όταν ολόκληρος ο Ισραήλ σαν έθνος θα επιστρέψει στον Θεόν του. Αυτή είναι η μεγάλη Πεντηκοστή για την οποία μιλούσε ο προφήτης ο Ιωήλ. Αυτό που γίνηκε τότε, στην πρώτη Πεντηκοστή, ήταν περιορισμένης κλίμακος. Μόνο 120 άνθρωποι επάνω εκεί στο ανώγειο. Ενώ επί πάσα σάρκα λέει, θα ρίξω το πνεύμα μου επί πάσα σάρκα. Θα εκχαίω το πνεύμα μου επί πάσα σάρκα. Θα προφητεύσουν οι ίσα στις κυγατέρες σας. Οι πρεσβύτεροι σας θα δουν ενύπνια. Οι νεανίσκοι σας θα δουν οράσεις. Είναι όλος ο λαός ο Ισραήλ. Και έτσι επί τους δούλους μου και επί τας δούλας μου, εν τες ημέρες εκείνες θέλω εκχαίει το πνεύμα μου. Και θέλω δείξει τέρατα εν της ουρανής και επί της γης αίμα και πυρ και ατμίδα καπνού. Αυτά δεν γίνηκαν στην πρώτη Πεντηκοστή. Αναμένονται να γίνουν. Ο ήλιος θα μεταστραφεί σε σκότωση, σε λύνη, σε αίμα, πριν έλθει η μέρα του Κυρίου η μεγάλη και επιφανής. Και πας ώστις επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου θα σωθεί, διότι στο όρος Σιών και στην Ιερουσαλήμ θα είναι σωτηρία, καθώς είπε ο Κύριος, και εις τους υπολείπους τους οποίους ο Κύριος θέλει προσκαλέσει. Και ακόμα βέβαια, ας φέρουμε άλλο ένα εδάφιο, στον Ιεζεκίλ, στο λάμδα στίγμα, κεφάλαιο, λάμδα στίγμα. Στο 27 θα μας πει, «Για θέλω εμβάλλει εν ημίν το πνεύμα μου και θα σας κάμω να περιπατείτε στα διατάγματά μου και να φυλάτετε τα σκρίσεις μου και να εκτελείτε αυτά». Ο Θεός θα κατοικεί μέσα στο λαό του. Πώς είναι τώρα η διάρκεια αυτής της βασιλείας? Η Αγία Γραφή μας δίνει στην Αποκάλυψη έναν αριθμό. Έτη χίλια. Και αναφέρει στο ίδιο κομμάτι, στο ίδιο κεφάλαιο, στο κεφάλαιο το Κάπα, από το 1 έως το 7, 6 φορές τη λέξη αυτή, χίλια έτη. Ένας αριθμός κλειστός, ολοκληρωμένος. Δεν ξέρουμε βέβαια τι θα είναι, αλλά εδώ λέει ότι θα είναι χίλια έτη. Αλλά ξέρουμε όμως και από την Παλαιά Διαθήκη ότι χίλια έτη είναι μία ημέρα ενώπιον του Κυρίου, ως μία ημέρα, και μία μέρα ως χίλια έτη. Και επειδή θα είναι η ημέρα του Κυρίου, μπορεί να είναι χίλια έτη, όπως το λέει η Μεσαία Γραφή. Το παίρνουμε και τα γράμμα, διότι το τονίζει και το υπογραμμίζει. Χίλια έτη λοιπόν είναι μία ημέρα, ένας κύκλος χρονικός, είναι μία ημέρα, η ημέρα του Κυρίου. Εν τη ημέρα εκείνη που λέει ο Κύριος, εν τη ημέρα εκείνη, βέβαια με τα γεγονότα της θλίψεως που θα αρχίσουν, θα προηγηθούν αυτών των χιλίων ετών. Μία ημέρα ως χίλια έτη. Και εκεί στο κεφάλαιο το κάπα της Αποκαλύψεως, από το 1 εδάφιο στο 7, λέει «Και είδων άγγελων καταβαίνοντα εκ του ουρανού, ώστε είχε κλειδίων της Αβύσσου, και άλλη η μεγάλη εντιχειρία αυτού». Πού πάει αυτός ο άγγελος?
Πού πάει αυτός ο άγγελος με μια αλυσίδα μεγάλη και ένα κλειδί στα χέρια του? Πού πάει? Πάει να πιάσει εκείνον που είναι η αιτία και η πηγή όλης της δυστυχίας. Ήρθε η ώρα του. Και δεν τον σώζει τίποτα απολύτως. Ο Θεός άφησε περιθώρια χρονικά να κάνει ό,τι ήθελε. Και εκμεταλλεύτηκε την ευπιστία και ξυπάτησε τον άνθρωπο και δούλεψε και πλάνησε τον άνθρωπο και τον είχε στα χέρια του και τον έπαιζε όπως παίζει γάτα το ποντίκι. Και ο αφελής ο άνθρωπος τον άκουγε σε όλα. Τον ξεγελούσε με κάτι χάνδρες, κόκκινες, κίτρινες, όπως κάνανε εκείνοι οι δουλέμποροι όταν πηγαίνανε στην Αφρική και ξεγελάγανε τους μαύρους με κάτι χάνδρες, κόκκινες, κίτρινες, πράσινες, άνευ αξίας, και τους παίρνανε το ελεφαντόδοντο, το χρυσάφι που είχαν στα χέρια τους. Το ανταλλάσσανε. Έτσι πήρε και έκλεψε του ανθρώπου την ευτυχία, τη χαρά, την ψυχή του, το μέλλον του, την παρούσα ζωή, τα πάντα. Και του έδωσε χαρούπια. Του έδωσε υποσχέσεις για μια ευτυχία και για μια ζωή, για χαρές. Πάρτε σεξ, θέλετε σεξ, πάρτε σεξ. Θέλεις λεφτά, πάρε λεφτά. Θέλεις φαγητά, πάρε φαγητά. Θέλεις σπίτια, πάρε σπίτια. Ταλέπορε άνθρωπε, χώμα είσαι. Και μέσα σε όλα αυτά τα πράγματα τα οποία μαζεύεις δεν υπάρχει χαρά. Απόδειξη ότι με όλα αυτά που έχει μένει άδειος, κενός, διψασμένος. Ξεγελάστηκε από τον εχθρό που τον ξεγέλασε. Αλλά δεν θα είναι για πάντα. Και στέλνει ο Θεός άγγελον με άλυση μεγάλη και με κλειδί της αβύσσου. Του λέει πήγαινε πιάστολη τώρα, δες τον και κλείδωσέ τον. Διότι δεν είναι παντοδύναμος, ούτε είναι Θεός. Είναι ένα κτίσμα και μάλιστα ξεπεσμένο. Και αν εξαπατά τον άνθρωπο και εμφανίζεται σαν άγγελος φωτός, έως φόρος, όμως είναι ξεπεσμένο όμως. Και πίεσε τον δράκοντα, τον όφη, τον αρχαίο, ώστε είναι διάβολος και σατανάς. Και έδεσε αυτόν 1000 έτη. Πρώτη φορά που αναφέρονται εδώ 1000 έτη. Και έριξε αυτόν εις την άβυσσον. Και έκλεισε αυτόν και σφράγισε επάνω αυτού, για να μην πλανήσει τα έθνη πλέον, εωσού πληρωθώσει τα 1000 έτη. Και μετά τα αυτά πρέπει να λυθεί ο λίγων καιρών. Και είδον θρόνους και κάθισαν επάνω σε αυτούς και κρίσεις εδόθη εις αυτούς και είδον τας ψυχάς των πεπελεκισμένων, των εσφαγμένων για τη μαρτυρία του Ιησού και για το λόγο του Θεού και οι οποίοι δεν προσεκίνησαν το θηρίον, τον Αντίχριστο, ούτε την εικόνα αυτού και δεν έλαβαν το χάραγμα στο μέτωπό τους και στη χείρα τους και έζησαν και βασίλευσαν όλοι αυτοί μαζί με τον Χριστό 1000 έτη. Οι λοιποί των νεκρών δεν ανέζησαν εωσού πληρωθώσει τα 1000 έτη. Αυτή είναι η Ανάσταση η πρώτη. Μακάριος και Άγιος όσοι έχει μέρος στην πρώτη Ανάσταση. Επί τούτον ο θάνατος ο δεύτερος δεν έχει εξουσία. Ο δεύτερος θάνατος είναι η λίμνη του πυρός. Κρίσης και λίμνη του πυρός, όπου θα ρηφθεί ο άνθρωπος, ο ασεβής και οι άγγελοι ασεβείς. Δεν έχει εξουσία, αλλά θέλουσι είστε ιερείς του Θεού και του Χριστού και θέλουσι βασιλεύσει με ταυτού 1000 έτη. Και όταν πληρωθώσει τα 1000 έτη, θέλει λυθεί ο σατανάς εκ της φυλακής αυτού. Κοιτάξτε, 6 φορές σε αυτή την περικοπή της Αγίας Γραφής αναφέρει τη λέξη 1000 έτη. Και 1000 έτη είναι ως μία ημέρα. Και αυτή η ημέρα είναι η ημέρα του Κυρίου. Η ημέρα του Κυρίου. Γι' αυτό και όταν στην Εδέν είπε στους πρωτοπλάστους αυτής ημέρας φάγεις θα πεθάνεις. Αυτοί πέθαναν την ίδια μέρα μεν πνευματικώς. Και μέσα στα 1000 χρόνια δεν τα συμπλήρωσαν. Την ίδια μέρα. Πέθαναν και φυσικώς. 1000 χρόνια. Ως μία ημέρα. Και αναφέρεται κι αλλού, όπως επί παραδείγματι εκεί στον Ιωήλ, όχι βέβαια με τη λέξη 1000 χρόνια, 1000 έτη, αλλά όμως μας αναφέρει την διάρκεια της βασιλείας. Όπως λέει στον Ιωήλ, στο γάμα 20, στο γάμα 20. Η δε Ιουδαία θέλει κατοικήστε στον αιώνα και η Ιερουσαλήμ εις γενεάς γενεών, δείχνει μια παράταση χρόνου. Και στον Αμός στοθείται, στο πλαγινό προφήτη, στο θήτα 21, στο θήτα, Αμός όχι, θήτα 15,
Σίτα 15 θα μας πει: «Και θέλω φυτεύσει αυτούς επί την γην αυτών, και δεν θέλουν εξπαστεί πλέον από τη γη αυτών, την οποία έδωκα εις αυτούς, λέγει Κύριος ο Θεός». Και σε άλλον προφήτη, στον Ιεζεκίλ αναφέρει, και στον Οσιέ αναφέρει, αλλά δεν θα τα δούμε όλα. Αναφέρει μια μακροχρόνια περίοδο που θα διαρκέσει η βασιλεία αυτού, αυτή. Ας δούμε όμως αυτό το οποίο σας είπα στην αρχή και το οποίο είναι γουστόσικο πραγματικά. Ότι θα βασιλεύσει και ο Δαβίδ. Το λέει η Γραφή. Και μιλάει για εκείνον τον ιστορικό Δαβίδ. Ότι θα καθίσει σε θρόνο. Ο Θεός του είπε, θα σου ετοιμάσω θρόνο που θα μείνει στον αιώνα. Και ο Δαβίδ το πίστεψε. Και δόξασε το Θεό. Είμαι εγώ, λέει, με Θεέ μου, ώστε να στρέψεις τα μάτια σου σε μένα. Με πήρες από πίσω από τα πρόβατα και με έκανες βασιλιά. Και μου ετοίμασες θρόνο και βασιλεία. Και ο Θεός έχει δώσει την βασιλεία του κόσμου σε αυτόν. Θα είναι ο βασιλεύς καθ' όλη τη διάρκεια της χιλιετούς. Δέστε τι λέει η Γραφή. Πρώτα απ' όλα στον Οσιέ τον προφήτη. Στο Οσιέ, στο Γάμα 5. Μετά τα αυτά θέλουσε επιστρέψει η Ισραήλ και θέλουσε ζητήσει Κύριον των Θεών αυτών. Αυτό είναι πρώτο. Ενώ βρίσκονται σε αποστασία θα επιστρέψουν και θα ζητήσουν Κύριον των Θεών τους. Θα γυρίσουν στην καρδιά τους στο Θεό. Και πιο κάτω. Και Δαβίδ τον βασιλέα αυτό. Και θέλουσε φοβήστε τον Κύριον και την αγαθότητα αυτού εν τεστές χάτες ημέρες. Δεν πρέπει να τα μπερδέψει κανείς. Θα ζητήσουν Κύριον των Θεών τους και Δαβίδ τον βασιλέα τους. Θα τους πιάσει η νοσταλγία για τον Δαβίδ και θα τον θέλουν και ο Θεός θα τους τον δώσει. Θα τον αναστήσει από τους νεκρούς. Διότι θα γίνει ανάσταση νεκρών. Και τον Δαβίδ θα τον καθίσει ο Θεός στο θρόνο όπως το υποσχέθηκε. Κοιτάξτε ακόμα στον Ιερεμία. Στο λάμδο κεφάλαιο, στο 9 εδάφιο. Και λέει ο λόγος του Θεού. Από το 8 το παίρνουμε. Και εν τη μέρα εκείνη, λέγει Κύριος των δυνάμεων, θέλω συντρίψει των ζυγών αυτού από του τραχύλου σου, του αντιχρίστου από του τραχύλου σου, του Ισραήλ δηλαδή, και θέλω διασπάσει τα δεσμά σου και ξένοι δεν θέλουν πλέον καταδουλώσει αυτόν τον Ισραήλ. Αλλά θέλουν δουλεύει Κύριον των Θεών αυτών, αυτός είναι ο Κύριός μας, και Δαβίδ τον βασιλέα αυτών, τον οποίον θέλω αναστήσει εις αυτούς. Τον οποίον θέλω αναστήσει εις αυτούς. Ο Θεός δεν λέει λόγια. Ούτε τα λόγια αυτά είναι μάταια. Άλλη είναι η λατρεία του Κυρίου, θα λατρεύουν Κύριον των Θεών και θα στραφούν οι καρδιές των Κύριων, θα βλέπουν τη δόξα του Κυρίου. Αλλά θα δουλεύουν και Δαβίδ τον βασιλέα τους, τον οποίον εγώ θα τους αναστήσω. Και θα είναι βασιλιάς τους. Καθ' όλη την χιλιετή βασιλεία. Και θα τον δούμε κι εμείς. Αλλά εμείς έχουμε δόξαν. Δόξαν Ιησού Χριστού. Δόξαν Χριστού. Αλλά ο Δαβίδ θα είναι επί της γης και θα βασιλεύει. Δαβίδ τον βασιλέα τους. Τον οποίον θα αναστήσω σε αυτούς. Ακόμα πάτε στον Ιεζεκίλ. Στο λάμδα ζήτα. Στο 24. Και λέει τα εξής. Και Δαβίδ ο δούλος μου θέλει είστε βασιλεύς επ' αυτούς και θέλει είστε επί πάντας αυτούς ίσπινιν και θέλουσι περιπατεί εν τες κρίσες ήμου και θέλουσι φυλάτη τα διατάγματά μου και εκτελεί αυτά και θέλουσι κατοικεί εν τη γη την οποία έδωκα εις τον δούλο μου τον Ιακώ. Ώστε λοιπόν ο Δαβίδ ο δούλος μου θα είναι βασιλεύς επ' αυτούς. Και παρακάτω στο 25 πάλι εδώ στο ίδιο κεφάλαιο. Για θέλουσι κατοικία εν τη γη την οποία έδωκα εις τον δούλο μου τον Ιακώβ όπου κατόκισαν οι πατέρες σας και εν αυτή θέλουσι κατοικεί. Αυτή και τα τέκνα αυτών και τα τέκνα των τέκνων αυτών έως αιώνος είναι η διάρκεια της χιλετούς. Και Δαβίδ ο δούλος μου, το επαναλαμβάνω, θέλει είστε άρχον αυτών εις τον αιώνα. Και θέλω κάνει προς αυτούς διαθήκη ειρήνης. Αυτή θέλει είστε διαθήκη αιώνιος μακροχρονιώτης προς αυτούς
Και θέλω στηρίξει αυτούς και πληθύνει αυτούς και θέλω θέσει το αγιαστηριόν μου εν μέσω αυτών εις τον αιώνα. Ο Δαβίδ ο δούλος μου θα είναι άρχον αυτών εις τον αιώνα. Και τελικά πάλι στον Ιεζεκίλ, στο λάμδα δέλτα 24, λάμδα δέλτα 23-24. Και θέλω καταστήσει επ' αυτά έναν ποιμένα και θέλει ποιμάνει αυτά τον δούλο μου Δαβίδ. Αυτός θέλει ποιμάνει αυτά, ποιμένει αυτά και αυτός θέλει είστε ποιμήν αυτόν. Και εγώ ο Κύριος θέλω είστε Θεός αυτόν και ο δούλος μου Δαβίδ άρχον εν μέσω αυτών. Εγώ ο Κύριος ελάλησα. Το είπε Θεός. Πάει τελείωσε. Θα γίνει. Αυτά τα μεγαλειώδη πράγματα τα φανερώνει ο Λόγος του Θεού και είναι οι βέβαιες υποσχέσεις του Θεού ότι θα γίνουν απάνω σε αυτόν τον κόσμο. Τούτη η γη θα γνωρίσει αυτά τα πράγματα. Τι να έρθουν να πούνε τώρα άλλα θρησκεύματα, φιλόσοφοι, μεγάλοι νόες, μυαλά μεγάλα, ό,τι πούνε είναι κατασκευάσματα της ανθρώπινης φαντασίας και προϊόντα του ανθρωπίνου πνεύματος. Σκέφτηκαν γιατί προσαν θεωρίες, θρησκείες, διάφορα. Αλλά εδώ έχουμε αποκάλυψη. Δεν είναι αποτέλεσμα μιας προσπάθειας διανοητικής ανθρωπίνης που κάθισε κάποιος στο γραφείο του και είπε τι να σκεφτούμε και τι να πούμε, τι να γράψουμε αυτό, αυτό, αυτό. Όλα τα άλλα είναι προϊόντα ανθρωπίνης διανοητικότητας. Τα κατασκεύασαν οι άνθρωποι. Αλλά αυτά δεν είναι αρκετά. Χρειαζόμαστε μια αποκάλυψη από πάνω από τον ουρανό. Τι έχει ο Θεός να κάνει. Καλά τι λένε οι άνθρωποι. Τι σχεδιάζουν οι άνθρωποι, τι σκέπτονται οι άνθρωποι. Ο καθένας σκέπτεται το δικό του. Υπήρξαν θρησκείες, υπήρξαν φιλοσοφίες, υπήρξαν θεωρίες, υπήρξαν απόψεις. Όλα αυτά ανθρώπινα. Αλλά υπάρχει καμιά αποκάλυψη. Υπάρχει κάτι που έχει το κύρος του ουρανού. Την υπογραφή του Θεού που να μπορεί να μας βεβαιώνει ότι αυτά τα πράγματα θα γίνουν. Δόξα να έχει ο Θεός. Δεν μας άφησε τυφλούς, δεν μας άφησε στην άγνοια. Ο κοσμάκος απ' έξω γεμίζουν τα βιβλιοπωλεία με βιβλία, θεωρίες ανθρώπινες, φιλοσοφίες, θρησκείες. Αλλά η αποκάλυψη. Ο κοσμάκος βρίσκεται στην άγνοια. Δεν ξέρουν πού να πάνε, δεν ξέρουν τι να κάνουν, δεν ξέρουν, αγνοούν. Αλλά ο Θεός έδωσε με την σφραγίδα του ειδικού του κύρους και της δικής του αυθεντίας μια αποκάλυψη ότι θα γίνουν τούτα και τούτα και τούτα. Και έστειλε τον Υιόν του, τον μονογενή, και τον θυσίασε επάνω στο σταυρό στο Γολγοθά για να βάλει εκεί τις προϋποθέσεις της συνδιαλλαγής του ανθρώπου με τον Θεό και καλεί τον άνθρωπο με το Ευαγγέλιο τώρα να επιστρέψει. Και του δίνει μια άμεση και πρώτη γεύση της δικής του ενικήσεως μέσα στον άνθρωπο, κατοικεί μέσα στον άνθρωπο, έρχεται και στείνει τη σκηνή του μέσα στον άνθρωπο. Και του δίνει μια πρώτη γεύση τούτη την ώρα, ενώ ο άνθρωπος μετανοεί και επιστρέφει και πιστεύει. Του δίνει μια πρώτη γεύση και τον βεβαιώνει ότι αυτά τα πράγματα είναι αληθινά. Και τον φέρνει μέσα στο λιβάδι του λόγου του για να ψάξει, να βοσκήσει, να τα μαζέψει όλα αυτά, όλους τούτους τους θησαυρούς, όλα τούτα τα χρυσάφια να τα μαζέψεις και να τα βάλεις κατά κατηγορίες, να εδώ για τη βασιλεία, να εδώ για την παρουσία του, να εδώ για την έλευσή του, να εδώ που θα ρίξει το πνεύμα, να εδώ που θα επιστρέψει ο Ισραήλ, να εδώ που τα έθνη θα μετανοήσουν, να εδώ που θα κριθούν τα έθνη, να εδώ που θα δεθεί ο Σατανάς, να εδώ που θα έλθει ο Κύριος να κρίνει την οικουμένη όλη δικαιοσύνη. Μάζεψε το υλικό αυτό. Είναι πλούτος. Γέμισε την ψυχή σου, γέμισε το πνεύμα σου, γιατί αυτά θα γίνουν. Ο Κύριος ελάλησε, πάει τελείωσε. Και δεν μπορεί να γίνει αλλιώς. Θα μου πεις, μα ο τάδε είπε, ξέρεις αυτό και η τάδε θεωρία και η τάδε θρησκεία. Μα αυτά είναι ανθρώπινα. Έχουν αποκάλυψη, έχουν προφητεία, έχουν τη σφραγίδα του Θεού. Το βιβλίο τούτο έχει τη σφραγίδα του Θεού. Και αν κλείσεις τα μάτια σου και το αγνοήσεις,
θα αγνοηθείς. Αν το προσέξεις και σκύψεις όπως σε θησαυρό και αρχίζεις και μαζεύεις το θησαυρό αυτό, θα γεννήσεις, θα χαρείς, θα ζήσεις στο παρόν και σε ολόκληρη την αιωνιότητα. Θα ήθελες? Τι όμορφο πράγμα. Ήθε ο Θεός να μιλήσει στις καρδιές μας. Την ερχόμενη Παρασκευή δεν θα είμαι εδώ. Θα ρεκάλεσα τον αδερφό τον Χαρίλαο τον Κατσάρκα να κάνει ομιλία στη θέση μου, γιατί θα λείψω λίγες μέρες για ένα μικρό ταξίδι. Με συγχωρείτε πολύ. Αλλά

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

κανάλι το Α και το Ωμέγα στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Ναι, Θεέ μας, οι ουρανοί είναι πλήρης της δόξης Σου και εμείς ενώνουμε την φωνή μας με τα ουράνια όντα για να Σου πούμε το ευχαριστώ της καρδιάς, για να Σε λατρέψουμε το πρωινό τούτο. Σε ευχαριστούμε, ο Θεέ μας, γιατί μας αγάπησες αιώνια, γιατί τον Υιόν Σου τον μόνο γενή δεν ελυπήθηκες, αλλά τον έστειλες από τους ουρανούς, τον εθυσίασες για μας, άνοιξες διάπλατα τις θύρες του ουρανού για να δεχθείς ανθρώπους σαν και εμάς, αμαρτωλούς, χαμένους. Σε ευχαριστούμεν για τη θυσία του Χριστού. Σε ευχαριστούμεν για το αίμα του Χριστού. Σε ευχαριστούμε για την Άγια Κλίση. Σε ευχαριστούμε για το Πνεύμα Σου, το αγαθόν, το οποίον κατοικεί στις καρδιές μας. Παρακαλούμε πολύ εφρανέ μας το πρωινό τούτο με την παρουσία του προσώπου Σου. Δόξασε τον Υιόν της αγάπης Σου. Μεγάλη είναι το Χριστό στις καρδιές όλων μας, σε παρακαλούμε πολύ, και ευλογών ευλόγησέ μας. Παρακαλούμε να ευλογήσεις κάθε παρόμοια στην αναστροφή στο έθνος μας, μα και σε ολόκληρο το πρόσωπο της γης, την Εκκλησία Σου παγκοσμίως. Παρακαλούμε πολύ να την ευλογήσεις, να την προετοιμάσεις για τη μεγάλη στιγμή της συναντήσεως μαζί Σου. Παρακαλούμε πολύ να επισκεφτείς το έθνος μας σαν έναν άνθρωπο, να κλείνεις τις καρδιές όλων, αρχόντων και ερχομένων, να τις κλείνεις τις καρδιές τους στην υπακοή του Χριστού. Να δούμε ημέρες αγαθές μπροστά μας από προσώπου Σου. Παρακαλούμε, μείνε μαζί μας, ευλόγησέ μας και δοξάστητη και υψώθητη. Στο όνομα του Ιησού Χριστού και για τη δόξα Σου την αιωνία, εν Αγίω Πνεύματι. Αμήν. Λίγο των ψαλμών, τον πρώτο ψαλμό και ένα μικρό κομμάτι από το βιβλίο του Ιερεμία. Ψαλμός πρώτος. Μακάριος ο άνθρωπος, ώστις δεν περιεπάτησε σε βουλία σεβών και σε οδό αμαρτωλών δεν στάθηκε και στην καθέδρα των χλεβαστών δεν κάθισε, αλλά στο νόμο του Κυρίου είναι το θέλημα αυτού. Και στον νόμο αυτού μελετάει ημέρα και νύχτα. Και θα είναι σαν το δέντρο το φυτεμένο στο αριάκια των υδάτων, το οποίον δίδει τον καρπόν αυτού στον ορισμένο καιρό αυτού. Και το φύλλο του δε μεραίνεται, και πάντα όσα πράττει θα ευοδοθούν. Και θα είναι, δεν θα είναι όμως έτσι οι ασεβείς, αλλά όπως το λεπτό το άχερο που το εκρύπτει ο άνεμος, για τούτο δεν θα εγερθούν οι ασεβείς στην κρίση, ούτε η αμαρτωλή στη σύναξη των δικαίων, διότι γνωρίζει ο Κύριος την οδόν των δικαίων, η δε οδός των ασεβών θα απολεστεί. Και επίσης, στο βιβλίο του Ιερεμία, στο κεφάλαιο το πέμπτο, τα πρώτα πέντε εδάφια μέχρι το έκτο. Για πηγαίνετε στους δρόμους της Ιερουσαλήμ και κοιτάξτε τώρα και μάθετε και ζητήστε στις πλατείες της αν μπορείτε να βρείτε άνθρωπο, άνθρωπο. Αν υπάρχει ο κάποιος που κάνει κρίση, εκείνος που ζητάει αλήθεια, αν υπάρχει. Και εγώ θα συγχωρήσω σε αυτήν. Και όταν λέμε ζει Κύριος, ψευδός ορκίζονται πραγματικά. Κύριε, δεν επιβλέπουν οι οφθαλμοί Σου στην αλήθεια? Τους εμαστίγωσες και δεν επώνεσαν. Τους κατηνάλωσες και δεν θέλησαν να δεχθούν διόρθωση. Εσκλήριναν τα πρόσωπά τους παραπάνω από το βράχο. Δεν θέλησαν να επιστρέψουν. Τότε εγώ είπα, βέβαια τούτοι είναι πτωχοί. Στα μυαλά είναι άφρονες, δεν καταλαβαίνουν. Διότι δεν γνωρίζουν την οδόν του Κυρίου, την κρίση του Θεού τους. Θα σηκωθώ να πάω στους μεγάλους, στους ηγέτες, τη θρησκευτική ηγεσία. Και θα λαλήσω προς αυτούς, διότι αυτοί υποτίθεται ότι εγνώρισαν την οδόν του Κυρίου, την κρίση του Θεού αυτών. Αλλά και τούτοι όλοι, ομού συνέτριψαν των ζυγών του Κυρίου, έκοψαν τους δεσμούς. Δεν θέλησαν να έχουν καμία σχέση μαζί του. Και το έξω να διαβάσουμε, για τούτο λιοντάρι από το δάσος θα τους φωνεύσει, λύκος από την έρημο θα τους εξολοθρέψει, πάρδαλης θα κατασκοπεύσει στις πόλεις τους. Όποιος εξέλθει από εκεί από την πόλη θα κατασπαραχθεί, διότι επληθύνθησαν οι παραβάσεις τους, αυξήθηκαν οι αποστασίες τους. Αυτά τα λόγια του Ψαλμωδού και του Ιερεμία του προφήτη δεν είναι γραμμένα μόνο για εκείνο τον καιρό.
έχουν μια ισχύ καθολική και αιώνια, θα έλεγε κανείς, όσο διαρκεί η ανθρώπινη ιστορία, διότι δυστυχώς η ανθρώπινη καρδιά είναι η ίδια και ήταν η ίδια απ' αρχής και είναι και η ίδια μέχρι σήμερα. Ο άνθρωπος είναι άπιστος στη σχέση του με το Θεό. Στο Θεό θα μένει η δόξα ότι εφανέρωσε το μεγαλείο του, δεν έκρυψε τον εαυτό του. Δεν έχεις παρά να ανοίξεις τα μάτια σου και να κοιτάξεις το σύμπαν όπως απλώνεται μπροστά σου, για να θαυμάσεις το μεγαλείο του Θεού, τις γραμμές του μεγαλείου του, τη σοφία του, τη δύναμή του, την ομορφιά που τη σκορπάει σε όλα τα έθνη της γης. Στη χώρα στην οποία ζούνε ετούτα τα παιδιά που μας επισκέφτηκαν σήμερα, αδελφοί μας αγαπητοί, και θα έχουμε επικοινωνία, τα βλέπεις όλα κατά πράσινα. Πόσο πράσινο! Και αν συγκρίνεις τη χώρα τους με τη δική μας, λες τι ξεραΐλα έχουμε εμείς. Αλλά από την άλλη μεριά εμείς έχουμε τον ήλιο μας, έχουμε τις ακρογιαλιές μας, έχουμε τα λιμανάκια μας, τους βράχους μας, και όλα αυτά είναι τόσο όμορφα που τα θαυμάζει κανείς. Και σκέπτεσαι ότι ο Θεός πραγματικά έχει σκορπίσει τις ομορφιές του σε όλα τα έθνη της γης και δίνει σημάδια της παρουσίας του παντού, ώστε ο άνθρωπος να είναι αναπολόγητος. Εκεί στην Ελβετία που είμαι θα, η καρδιά της Ευρώπης, θα λέγε κανείς, αυτή η χώρα περικυκλωμένη από τόσες χώρες τριγύρω χωρίς θάλασσα, θα έπρεπε να ήταν πνιγμένη μέσα εκεί, μια χώρα δυστυχισμένη. Κι όμως σας λέγω, δεν έχετε δει ομορφιά τέτοια σαν αυτήν της Ελβετίας. Είναι αδύνατο να το φανταστεί κανείς. Όπου αν γυρίσει κανείς σε αυτή τη χώρα, εκείνα τα όρυτα υψηλά με τα χιόνια ακόμα, το καλοκαίρι με χιόνια, εκείνες οι λίμνες, εκείνα τα λιμανάκια, εκείνη η κήπη, ολόκληρη μέσα στο πράσινο, στα λουλούδια, οι πολιτείες τους και τα χωριά τους, είναι ένας κήπος απέραντος. Πίνεις, τα πίνεις το ποτήρι κυριολεκτικά και σκέφτεσαι. Τι έχει κάνει ο Θεός? Εσκόρπισε τις εμορφιές του άφωνα, ασυγκράτητα, για να μην μπορεί κανείς να πει, μα εμάς δεν μας έδωσες. Πηγαίνει στο Βόρειο Πόλο, πηγαίνει στο Νότιο Πόλο. Είδαμε κάτι φωτογραφίες που κάποιος μας έδειξε από την Νότιο Αφρική, κάτω εκεί, Johannesburg κλπ. Τι ομορφιές ήταν εκείνες. Λέω, εκείνα τα μέρη ίσως δεν θα τα δούμε ποτέ στη ζωή μας. Και είχαμε μια ευκαιρία να τα δούμε σε slides που μας τα έδειξε κάποιος που είχε επισκεφτεί τα μέρη εκείνα. Και λέω, μα Θεέ μου, δεν άφησες γωνιά που να μην τη στολίσεις και να μην κάνεις αδρή την παρουσία σου, ώστε ο άνθρωπος ψηλαφυτά να σε πιάνει. Στο Θεό μένει η δόξα. Στον άνθρωπο μένει η ντροπή. Η ανυπακοή υπήρξε η πηγή της δυστυχίας του. Οι πρωτόπλαστοι, διότι παρήκουσαν στο θέλημα του Θεού, διότι αποστάτησαν από την πηγή της ζωής, γίνηκαν δυστυχισμένοι. Η δυστυχία τους βρήκε στο δρόμο. Και ολόκληρη η ανθρώπινη ζωή είναι δυστυχισμένη. Και έτσι είτε στο βορρά πας, είτε στο νότο πας, η ανθρώπινη καρδιά είναι ίδια. Η συμπεριφορά του ανθρώπου από την οποία κρίνεται ο άνθρωπος, κυρίως, όχι τι έχεις, τι διαθέτεις, αν έχεις πλούτη, αν έχεις σπίτι, αν έχεις γνώσεις, αν έχεις... Το θέμα είναι πώς περπατάς μπροστά στο Θεό σου. Ποια είναι η σχέση σου με το Θεό? Είναι σχέσεις υπακοής ή είναι σχέσεις αποστασίας και παρακοής? Εάν είναι αυτό, και δυστυχώς αυτό είναι σε όλη την ανθρωπότητα, σε όλη την ανθρωπότητα, σε όλο το μήκος και πλάτος της γης, σε όλη την οικουμένη, η γη βρίσκεται σε αποστασία. Γι' αυτό δεν μπορούμε και να... Δεν χορταίνει ψωμί ο άνθρωπος, δεν χορταίνει τα αγαθά, άφθονα τα αγαθά, δεν χορταίνει. Μου λέγανε στη χώρα τους, στη Γερμανία, εφέτος, πόσα εργοστάσια, εκατοντάδες βιομηχανίες εκλείσανε. Η ανεργία, πλήθος, που ήταν μια χώρα που προπορευόταν στα οικονομικά. Και σκέπτεται κανείς, τι πόση δυστυχία ζώνει αυτόν τον κόσμο. Απλούστατα, έχουν φύγει από το Θεό τους. Στον πρώτο ψαλμό λέει, αν ο άνθρωπος είναι δίκαιος και ο άνθρωπος ζητάει το θέλημα του Θεού, είναι σαν το δέντρο το φυτεμένο στα ριάκια των υδάτων, που φέρνει τον καρπό του στην ορισμένο καιρό. Ο δυστυχής, ο άλλος, ο ασεβής, τον περιμένει κρίση. Και όχι μονάχα εδώ κάτω ο άνθρωπος κρίνεται, αλλά η αιωνιότητα, η ζωή του στην αιωνιότητα θα είναι μαύρη
όπως το λέει μέσα στο λόγο του Θεού. Δεν θα αναστηθούν την ημέρα των δικαίων στην κρίση. Των δικαίων δεν θα αναστηθούν στην ανάσταση των δικαίων. Θα σταθούν στην κρίση για να κριθούν. Οξασμένο το όνομα του Θεού. Γιατί τις καρδιές μας τις έστρεψε στον Υιό της αγάπης του. Ο οποίος κατέβηκε από τους ουρανούς για να γίνει κατάρα στη θέση μας και να πάρει τη θέση μας και να πληρώσει τη δική μας ανυπακοή επάνω στο Σταυρό. Και μια ματιά στον εσταυρωμένο Χριστό σε σώζει. Μια ματιά με πίστη στον εσταυρωμένο Χριστό σε σώζει. Δοξασμένο το όνομα του Θεού. Χοροδία μας ψάλλει έναν ύμνον, παρακαλώ.

0: δόξα τω Θεώ. Αυτή είναι μία εικόνα του ουρανού. Όταν θα είμαι εκεί πάνω από όλες τις φυλές, όλους τους λαούς, όλες τις γλώσσες και θα ψάλλουμε στο μοναδικό πρόσωπο της λατρείας μας, στο λυτρωτή μας. Στο δεύτερο συνέδριο που ήμεθα στη Γερμανία, στο Κάσελ, αυτή τη φορά στο ταξίδι, σε μία αίθουσα μεγάλη στο Στατχάλε, 5 φορές όσο είναι τούτη αίθουσα, 5 φορές, με μπαλκόνια γύρω-γύρω, κατάμεστη αίθουσα. Είχαμε 6-7 χοροδίες. Ήτανε πολωνέζικοι, ήταν ουγγαρέζικοι, ήταν ιταλικοί, ήταν γαλλικοί, ήταν ένα συγκρότημα πορτογαλικό, πορτογαλέζικο, με τοπικές στολές από τον τόπο τους, ντυμένοι διάφορα, λες και έβλεπες καρνάβαλο η σεντευτή. Κάτι ρούχα διαφορετικά, κάτι σασόβρακα εδώ πέρα, κάτι φτερά, κάτι πράγματα. Αυτοί μάλιστα χορέψανε και φολκλόρ. Χορέψανε, λαϊκό χορό του τόπου τους. Και ήταν και η δική μας η χοροδία από τη Θεσσαλονίκη, 32 πρόσωπα. Και πρέπει να πω ότι οι Πολωνοί και οι δικοί μας επρότευσαν, καταχειροκροτήθηκαν. Η δική μας ήταν θαυμάσια. Ο Στέφανος ήταν υπέροχος μετσάρκας και όλη η χοροδία απέδωσε πάρα πολύ καλά και καταχειροκροτήθηκε όπως και οι Πολωνέζοι σαν την υπέροχη, με τις ωραίες εθνικές τους στολές και ψάλανε πάρα πολύ όμορφα. Και ήσαν και οι Ουγγαρέζοι και οι Ιταλοί και οι Γάλλοι. Κοιτάξτε πόσες χοροδίες σε όλες τις γλώσσες αυτές. Από τη Λατινική Αμερική ήσαν. Μια εικόνα του ουρανού που όλοι μαζί θα ήμεθα την ημέρα εκείνη. Ο Θεός δεν λαβαίνει υπόψη του έθνη και λαούς και γλώσσες. Ψυχές υπάρξεις που λυτρώνονται με το αίμα του Ιησού Χριστού, του Κυρίου. Τώρα ο αδελφός μας ο Μπούσιος και ο αδελφός μας ο αγαπητός θα μιλήσουν.
1: Im Namen der deutschen Teilnehmer an diesem Gottesdienst möchte ich Sie alle sehr herzlich begrüßen.
2: Στο όνομα όλων εκείνων που σήμερα παίρνουν μέρος από μας στη λατρεία σας, σας χαιρετώ εν καρδιά.
1: Es ist für uns ein Höhepunkt dieses Urlaubs, dass wir hier mit Ihnen Gemeinschaft haben dürfen.
2: Για μας αυτή η στιγμή είναι ίσως, θα έλεγα, το υψηλότερο σημείο, αιχμή, κορυφή στην επίσκεψή μας στην Ελλάδα.
1: Denn was nützen die schönsten Reisen, was nützt die schönste Landschaft, wenn man nicht Gemeinschaft hat mit seinem Herrn, mit Jesus Christus und Gemeinschaft mit Menschen, die ihn lieb haben.
2: Γιατί τι σημασία έχουν τα ταξίδια, τι σημασία οι επισκέψεις, τι σημασία τα όλα όσα όμορφα βλέπει κανείς, αν δεν έχει κοινωνία με τον Ιησού Χριστό και τους δικούς του.
1: Und es ist sehr interessant, einen Gottesdienst zu besuchen, in dem man kein Wort versteht.
2: Και είναι ενδιαφέρον να επισκέπτεται κανείς μια τέτοια λατρεία, κατά την οποία δεν καταλαβαίνουμε ούτε μια λέξη.
1: Ich kann gar kein Griechisch.
2: Προσωπικά δεν ξέρω ελληνικά καθόλου.
1: Die einzigen griechischen Worte, die mir hier auffielen, waren.
2: Τα μόνα λόγια ελληνικά που μου ήρθαν στο νου ήταν.
1: Mitsubishi, Coca-Cola und Olympic Airways.
2: Αν είναι ελληνικά.
1: Ich habe gemerkt, hier im Haus darf gelacht werden.
2: Είδα ότι εδώ μπορούμε να γελάσουμε. Γελάτε.
1: Und das freut mich sehr.
2: Και χαίρομαι ιδιαίτερος γι' αυτό.
1: Unser Herr Jesus gibt uns viel Grund zur Freude.
2: Γιατί ο Κύριος Ιησούς Χριστός δίνει σε μας πολύ χαρά στην καρδιά.
1: Aber das Wort Gottes gibt uns auch viel Grund zum Nachdenken und wir wollen das tun.
2: Όμως ο Λόγος του Θεού μας επιτρέπει να σκεπτόμεθα πάνω στις αλήθειες του και αυτό θα πρέπει να κάνουμε.
1: Ich lese uns aus 4. Mose, Kapitel 21, die Verse 4b bis 9.
2: Διαβάζω από τους αριθμούς κεφάλαιο ΚΑΠΑΛΦΑ από το 4 μέχρι και το 9.
1: Das Volk ward verdrossen auf dem Wege.
2: Ψύχησε ο λαός εν τη οδό και ελάλησε ο λαός κατά του Θεού και κατά του Μωυσέως, λέγοντες, γιατί ανεβίβασες ημάς εξ Αιγύπτου για να αποθάνομαι στην έρημο, διότι άρτος δεν είναι και νερό δεν είναι και η ψυχή μας αηδίασε των άρτων τούτων των ελαφρών. Και απέστειλε ο Κύριος επί των λαών τους όφιστους φλογερούς και εδάγκαναν τον λαό και ο λαός πολλής εκ του Ισραήλ πέθανε. Και ελθόν ο λαός προς τον Μωυσή είπαν αμαρτήσαμε διότι ελαλήσαμεν κατά του Κυρίου και κατά σου δεήθητη του Κυρίου να σηκώσει τους όφις από μας. Και δεήθη ο Μωυσής υπέρ του λαού. Και είπε Κύριος προς τον Μωυσή, κάμε εις αυτόν όφιν φλόγερον και βάλε αυτόν επί ξύλου και πας ως τις δαγκαστή και εμβλέψεις αυτόν θα ζήσει. Και έκαμε ο Μωυσής όφι χαλκούν και έβαλε αυτόν επί ξύλου και αν όφις εδάγκανε κάποιον εμβλέπων ούτως τον όφι τον χάλκινο ζούσε. Θα πρέπει κανείς να συνειδητοποιήσει σε μια στιγμή όλος εκείνος ο χώρος της ερήμου γέμισε φίδια. Από όλες τις μεριές ερχόντουσαν φίδια. Παντού υπήρχαν φίδια. Δεν μπορεί κανείς να αντισταθεί στην επιδρομή των φίδιων. Τους ανθρώπους και το δάγκωμά τους είναι δηλητηριώδες και θανατηφόρο. Γνωρίζομαι και εμείς τέτοιες περιστάσεις στη ζωή. Σε μια στιγμή, για μια στιγμή, η ζωή μας τη βρίσκομαι μέσα σε πολλά προβλήματα τυλιγμένη. Μια στιγμή και για μια στιγμή τόσα προβλήματα και δεν ξέρουμε από πού όλα αυτά ήρθαν στη ζωή μας. Δεν θέλουμε σίγουρα προβλήματα. Και θέλουμε να απαλλαγούμε από τα προβλήματα. Τούτο και χρησιμοποιούμε κάθε τρόπο και μέσο να αποδιώξουμε τα προβλήματα που ήρθαν στη ζωή μας. Διευθύνω ένα ιεραποστολικό σπίτι στο οποίο έρχονται πολλοί νέοι άνθρωποι μόνο με προβλήματα. Και όταν έρχονται σε εμάς, οι νέοι τούτοι περιμένουν από εμάς να τους λύσουμε τα προβλήματά τους. Οι άνθρωποι είναι που θέλουν να απαλλαγούν των προβλημάτων τους. Γιατί όλοι θέλουν να ζήσουν σε ησυχία και σε ειρήνη. Εδώ στην ιστορία που διαβάσαμε, είναι άνθρωποι που πήραν το δρόμο και που ήθελαν να φτάσουν στο τέρμα, στο σκοπό τους. Ήθελαν να φτάσουν στην πατρίδα που ο Θεός για αυτούς είχε υποσχεθεί και ετοιμάσει. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που βρίσκονται καθοδόν στην πατρίδα που ο Θεός ετοιμάζει για αυτούς. Είναι οι άνθρωποι που έκαναν μια αρχή στη ζωή τους με τον Ιησού Χριστό. Και θέλουν οπωσδήποτε να φτάσουν στο τέρμα που ο Ιησούς Χριστός ζωγράφησε μπροστά τους. Ως καθοδόν είναι δυνατόν να έχουμε προβλήματα.
1: Alle Menschen haben mit Problemen.
2: Και όλοι οι άνθρωποι, ανεξάρτητα που έχουν να κάνουν με προβλήματα. Χριστιανοί όπως και μη χριστιανοί.
1: Menschen in der Welt.
2: Άνθρωποι στην παγκόσμια πολιτική σκηνή. Οι απλοί άνθρωποι που έχουν ένα απλό μαγαζάκι. Κάπου ή κάπου αλλού εργαζόμενοι. Μητέρες με μικρά παιδάκια.
1: Mit seinen Problemen.
2: Όμως τι είναι δυνατόν να κάνει κανείς για να απαλλαγεί από τα προβλήματά του. Το Λόγος του Θεού μας δείχνει τρία πράγματα. Καθώς επιτρέπει προβλήματα. Εδώ λέει ότι ο Κύριος επέτρεψε στα θανατηφόρα αυτά φίδια να έρθουν.
1: Βέβαια,
2: τα φίδια δεν ήρθαν μόνα τους εκεί. Δεν είναι τυχαίο γεγονός ότι φίδια φάνηκαν στην έρημο στους Ισραηλίτες. Αλλά ο Θεός είναι που επέτρεψε να εμφανιστούν τα φίδια αυτά εκεί. Στον Ιερεμία, λάμδα κεφάλαιο, λέει ο Θεός εις τον Ισραήλ, γιατί φωνάζετε για την άθλια θέση στην οποία βρίσκεστε. Γιατί εσένα κανείς δεν μπορεί να σε βοηθήσει.
1: Κανένας
2: γιατρός,
1: κανένας
2: ψυχολόγος, κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να σου παρέχει βοήθεια. Γιατί όλοι οι φίλοι σου έτσι σε εγκαταλείπουν. Ο Θεός καλεί το λαό να μην κλαίει για την απογοητευτική θέση στην οποία βρίσκεται, γιατί εγώ επέτρεψα αυτό σε σένα. Ο Θεός επιτρέπει προβλήματα στη ζωή μας, αγαπητοί, γιατί με τούτα θέλει κάτι να μας πει. Όμως εμείς οι άνθρωποι θέλουμε όσο το δυνατόν νωρίτερα, γρηγορότερα, να ξεφύγουν, να απαλλαγούν από τα προβλήματά μας. Και αμέσως τρέχουν οι άνθρωποι σαν ανθρώπους για να τους βοηθήσουν να απαλλαγούν από το πρόβλημά τους. Οι ίδιοι δεν θέλουν να κάνουν κάτι, όμως εκείνος ο βοηθός θα πρέπει να τα κάνει όλα. Υπάρχουν άνθρωποι που τρέχουν ακόμα και στους ψυχολόγους.
1: Τους
2: πνευματικούς που τους καλούν να προσευχηθούν εκείνοι για να απαλλαγούν αυτοί από το πρόβλημά τους. Όμως είναι μια κακή προϋπόθεση τούτη για να πάει κανείς σε έναν άνθρωπο πνευματικό να του ζητήσει την προσευχή του. Οι άνθρωποι τούτοι έχουν μια λανθασμένη εικόνα για το Θεό. Γιατί εμφανίζουν στο Μωυσή έναν τρόπο πώς ο Θεός θα πρέπει να ενεργεί σε έναν πνευματικό άνθρωπο και του λένε τι να κάνει για να απαλλαγούν αυτοί από τα πρόβλημά τους. Οι άνθρωποι πιστεύουν πως ο Θεός πρέπει να εκπληρώνει πάντα τις επιθυμίες τους. Αλλά αγαπητοί, πάντα σε αυτές τις περιστάσεις βλέπουμε ότι πάει η προσωπική ευτυχία μπροστά και όχι η δόξα του Θεού. Και αυτή είναι μια πάρα πολύ κακή προϋπόθεση να πάει κανείς σε έναν πνευματικό άνθρωπο και να γυρέψει την προσευχή του για να απαλλαγεί από το πρόβλημά του. Αυτός είναι και ο λόγος πολλές φορές γιατί διότι οι προσευχές δεν ακούγονται και εμείς δεν βοηθούμε. Γιατί οι προϋποθέσεις είναι λαθεμένες. Από μια ομιλία που είχα κάπου, Ήρθε ο σύντακτης ενός περιοδικού σε μένα. Είχε προσωπικά προβλήματα. Και νόμισε ότι εγώ θα μπορούσα να τον βοηθήσω να απαλλαγεί από τα προβλήματά του. Έτσι λοιπόν, κατά την σύνταγη, να προσευχηθούμε μια φορά και θα φύγουν τα προβλήματα, νόμιζε αυτός. Ο Θεός ζητάει και θέλει κάτι άλλο.
1: Gott will, dass wir ihn...
2: Ο Θεός θέλει και εκεί στα προβλήματά μας να τιμούμε αυτόν. Ο Θεός θέλει μέσα στη ζωή μας να έχει πάντα την πρώτη θέση.
1: Here.
2: Γι' αυτό ακριβώς πάντα, τουλάχιστον τους ανθρώπους που έρχονται σε μένα, τους ρωτώ με κάποιο πρόβλημα, γιατί έρχεστε εδώ, για πού. Τι θέλετε, μήπως θέλετε να προσπαθήσω εγώ να εκπληρώσω τις επιθυμίες σας. Αλλά ή θέλετε να ρωτήσουμε και οι δυο μαζί το Θεό, τι ο Θεός θέλει από εμάς, από εσάς και από μένα.
1: Amen.
2: Ο Μωυσής ήξερε πάρα πολύ καλά από πού ερχόντουσαν τα φίδια.
1: Es war offensichtlich, woher das Problem seinen Ursprung.
2: Οπότε ήταν σαφές από πού ξεκινούσε το πρόβλημα. Εδώ ήταν οφειλία, αμαρτία, χρέος.
1: Das...
2: Ο λαός ήταν, είχε αγανακτήσει καθοδόν. Νομίζω ότι όλες οι καταθλίψεις, οι προσωπικές μας καταθλίψεις στη ζωή, αρχίζουν με την αχαριστία που μας χαρακτηρίζει. Ο άνθρωπος δεν θέλει να πει το ναι σε ό,τι ο Θεός του δίνει.
1: Patent.
2: Κοπέλα ήρθε σε μένα, πάρα πολύ άξια κοπέλα, εργάζεται σε ένα διαποστολικό σπίτι. Χρόνια αλάκερα εργάζεται και τα πράγματα πηγαίνουν καλά. Είναι χαρούμενη και εκπέμπει αυτή τη χαρά της. Ζει με τον Κύριό της, τον Ιησού Χριστό. Κι όμως σε μια στιγμή κάτι αλλάζει στη ζωή της κοπέλας εκείνης. Η δουλειά της είναι πάρα πολύ βαριά. Αρχίζει μια κατάθλιψη σε αυτήν. Και μπόρεσα αυτή την περίπτωση, αυτή την κοπέλα να την παρακολουθήσω χρόνια. Μέσα σε μια κατάθλιψη από τη μέρα τη μέρα βυθιζόταν περισσότερο και περισσότερο. Ο λόγος ήταν απλούστατος, άρχισε σε μια στιγμή στη ζωή της να σκέπτεται ότι πρέπει να βρω οπωσδήποτε έναν άντρα. Δεν μπορούσε να πει το ναι στις περιστάσεις που ο Θεός δημιουργούσε στη ζωή της. Αγαπητοί, είναι...
1: Μοητράι, αυφρουα.
2: Για, είναι μια, θα λέγαμε, εσωτερική επανάσταση. Αλλά αυτή η στάση ακριβώς μας οδηγεί σε δικούς μας δρόμους με δικές μας λύσεις. Γιατί πολλές φορές δείχνουμε να τα ξέρουμε καλύτερα τα πράγματα από ότι ο Θεός. Και τότε οδεύουμε το δικό μας δρόμο. Και στις πιο πολλές περιπτώσεις το πράγμα πάει σε καταστροφή οδηγεί. Εδώ γίνεται σαφές ότι άνθρωποι αρνούνται και απορρίπτουν τα δωρήματα του Θεού. Ο Θεός τους φρόντιζε στην έρημο μέρα με τη μέρα. Έδινε το μάνα κάθε μέρα τροφή. Σε μια στιγμή αυτά που ο Θεός τους παρήχε, που τους έδινε, δεν ήταν αρκετά καλά. Λέει, έχουμε αγανακτήσει αυτό το φαΐ, δεν μπορούμε πια να το τρώμε. Γι' αυτό ακριβώς και έφτασαν σε αυτό το δίλημα. Τι να κάνει, τι να τους συμβουλέψει τώρα ο Μωυσής. Υπάρχουν άνθρωποι που σε τέτοιες περιστάσεις δίδουν ποικίλες συμβουλές. Οι μερικοί λένε, θα πρέπει να φορέσετε καλά παπούτσια, να μην σας δαγκώσουν τα φίδια. Αλλά πώς είναι δυνατή, τι μας ωφελεί μια καλή συμβουλή αν δεν μπορούμε να την εφαρμόσουμε. Ίσως θα μπορούσε να συμβουλέψει ο Μωυσής ή κάποιος άλλος, τρέξτε, φύγετε από τα φίδια. Αυτό το οπωσδήποτε το προσπάθησα να το κάνω στις μέρες εκείνες. Κατάλαβαν, διαπίστωσαν ότι η φυγή είναι η λανθασμένη λύση. Να σκεφτήκανε να αλλάξουμε τον περιβάλλοντα κόσμο. Διότι τα φίδια έρχονται εδώ στην έρημο γιατί δεν υπάρχουν δέντρα, υπάρχουν πολλές πέτρες ίσως. Ας φυτέψουμε λοιπόν δέντρα εδώ στην έρημο, ας πετάξουμε τις πέτρες πέρα και σε 20 χρόνια δεν θα υπάρχουν πια φίδια. Αγαπητοί μου, υπάρχουν και σήμερα άνθρωποι στη γενιά μας που σκέπτονται έτσι και που νομίζουν με τον τρόπο αυτό θα απομακρυνθούν, θα απαλλαγούν των προβλημάτων τους. Ή ίσως ο Μωυσής σαν ψυχαναλυτής θα μπορούσε να πει...
1: Eure Eltern haben Schuld.
2: Οι γονείς σας έχουν την αμαρτία, το κρίμα. Αυτοί είναι που σας έπεισαν να φοβάστε τα φίδια. Αν λοιπόν πάψετε να πιστεύετε τους γονείς σας, γιατί τα φίδια είναι δεν τα κάνουν. Και τα φίδια παρέχουν χαρά, μπορεί να έχετε χαρά με αυτά. Υπάρχουν και σήμερα άνθρωποι που λένε ότι είναι πάρα πολύ, είναι καλή η θέση εκείνη που οι γονείς τους δίδαξαν πράγματα, να φοβόνται μερικά πράγματα. Ακριβώς σε αυτά τα προβλήματα, αγαπητοί τα εσωτερικά, είναι που ο άνθρωπος πνευματικά στεγνώνει. Ο Μποϊσής ήταν ένας καλός πνευματικός πατέρας. Αυτός ο άνθρωπος ανοίγει την καρδιά του και λέει το πρόβλημά του μπροστά στο Θεό. Αυτός που δίνει την απάντηση στο λαό, αλλά καλείται ο Θεός να απαντήσει στο λαό. Ο Θεός το κάνει. Είναι το δεύτερο, αγαπητοί, σημάδι, το σημείο. Ο Θεός τοποθετεί ένα σημάδι εκεί. Η Βίβλος μας λέγει πως αν κάποιος με απόλυτη σοβαρότητα ζητάει από το Θεό, ο Θεός θα ευρεθεί από αυτόν.
1: Είμα.
2: Ο Θεός πάντα απαντάει, αγαπητοί, να είμαστε σίγουροι γι' αυτό. Βεβαίως δεν απαντάει πάντα έτσι όπως εμείς το θέλουμε. Ζητάει από τον Μωυσή να κάνει κάτι.
1: Μωυσής
2: να φτιάξει ένα σύμβολο και να σηκώσει ψηλά το σύμβολο αυτό και θα πει την καλή αγγελία στους ανθρώπους πως η ματιά σε εκείνο το σύμβολο θα φέρνει τη σωτηρία τους. Και φαίνεται εκ πρώτης όψεως πάρα πολύ απλό. Δεν μπορώ να καταλάβω που ο Μωυσής βρήκε ένα μεγάλο ξύλο μες στην έρημο, που βρήκε το μείγμα εκείνο για να φτιάξει το χάλκιν, το χαλκό, να φτιάξει το φίδι και να το ετοιμάσει, να το υψώσει μες στην έρημο. Πρέπει οπωσδήποτε να χρησιμοποίησε δυνάμεις και να πήρε καιρό ο Μωυσής για να σκάψει μες στη γη, να κάνει μια γούβα για να βάλει το ξύλο. Και νομίζω ότι ακοστίζει δύναμη αλλά και χρήματα το να υπακούσει κανείς τον Θεό, υπακοή στον Θεό.
1: Gott verlangt also Gehorsam.
2: Ο Θεός ζητάει από μας υποταγή. Μας λέει να κάνεις κάτι που είναι αδύνατο. Και όταν ο Μωυσής κάνει εκείνο που ζητάει ο Θεός, απαντάει. Σημαντικό, αγαπητοί, να υπακούσουμε σε εκείνο που λέει ο Θεός. Έτσι που να δείξουμε, θέλουμε να βοηθήσει ο Θεός ή θέλουμε να βοηθήσουμε, να κάνουμε εμείς τη δουλειά του Θεού. Το σύμβολο που για μας ο Θεός ύψωσε ήταν ο Σταυρός του Γολγοθά. Ο Ιησούς Χριστός είναι το σύμβολο πάνω στο Σταυρό. Στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, γάμα 16, μας λέει πως κάθε άνθρωπος που με απόλυτη εμπιστοσύνη θα κοιτάξει σε Αυτόν, θα χαθεί παρά θα έχει την αιώνια ζωή. Θεού είναι, λέγεται Ιησούς. Για πάρα πολλούς ανθρώπους αυτός ο δρόμος είναι δύσκολος. Είναι πάρα πολύ έξυπνοι σαν τους ανθρώπους τότε στην έρημο. Λένε, μα τι θα κάνουμε ένα ξύλο και ένα φίδι στην έρημο. Αυτό το φίδι δεν μπορεί να βοηθήσει. Και άνθρωποι σήμερα μας λένε, μα τι θέλετε να κάνουμε τον Ιησού. Αυτός έχει πεθάνει 2000 χρόνια τώρα. Δεν μπορεί να βοηθήσει.
1: Für viele Menschen zu allen Zeiten ist Jesus ein Skandal.
2: Για πάρα πολλούς ανθρώπους, μέσα σε όλες τις εκατοντατηρίδες, ο Ιησούς είναι το σκάνδαλο. Διότι δεν δίδεται σε εμάς ένας θριαμβευτής, νικητής, που παίρνει αμέσως τα προβλήματά μας, αλλά ένας που καταδικάστηκε σε θάνατο, ένας που έχισε το αίμα του. Αλλά όμως τούτο το έκαμε για σένα και για μένα.
1: Και
2: ο Θεός μας λέγει σαφώς, αλλιώτικα δεν μπορείς να ελευθερωθείς, δεν μπορείς να απαλλαγείς. Και δεν υπάρχει καμιά άλλη δυνατότητα να βρεις τη λύτρωση. Δεν υπάρχει κανένας άλλος δρόμος για να πετύχεις το στόχο. Υπάρχει μόνο αυτός ο ένας ο δρόμος να αφιερωθείς χωρίς όρους στον Ιησού Χριστόν.
1: Το τρίτο
2: και τελευταίο σημάδι, ο Θεός,
1: Gott fordert Glauben.
2: Ο Θεός ζητάει πίστη από μας.
1: Sagt, wie die Schlange anschaut...
2: Μας λέγει απλούστατα, όποιος ατενίσει το φίδι έχει ζωή. Και αυτό εγίνηκε. Χαμένο. Ποιος πράγματι κοίταξε στο φίδι έζησε.
1: Obwohl ihn die Schlangen schon gebissen hatten.
2: Παρόλο που το φίδι προηγουμένως τον είχε δαγκώσει. Τον είχαν χαρακτηρίσει τα προβλήματα ήδη. Τον είχε χτυπήσει, θα λέγαμε, η αμαρτία. Ζούσε. Όποιος δεχτεί τον Ιησού Χριστό σαν Κύριό του, μπορεί να τον χτυπήσουν πάλι προβλήματα. Μπορεί να τον ερημώσει η αμαρτία. Να είναι σε απελπισιά. Όμως θα ζήσει. Ιησούς Χριστός είναι που δίνει ζωή και μάλιστα αιώνια ζωή.
1: Der Herr Jesus selbst sagt und vergleicht das mit dem Vorgang in der Wüste.
2: Ο Ιησούς Χριστός μας λέγει και το συνδέει τούτο το γεγονός με το γεγονός το συνδέει με το γεγονός της ερήμου.
1: Alle die auf ihn schauen, die sich ihm
2: Όλοι όσοι και όποιος ατενίσει σε αυτόν δεν θα χαθεί.
1: Jesus ist das Zeichen.
2: Ο Ιησούς είναι λοιπόν το σύμβολο. Όποιος κοιτάξει στον Ιησού Χριστό δεν θα οδηγηθεί στην καταστροφή και το θάνατο. Όποιος κοιτάξει σε αυτόν έχει αιώνια ζωή μέσα σε μια δόξα. Όποιος κοιτάξει στον Ιησού Χριστό έχει εδώ μια πληρωμένη γεμάτη ζωή.
3: Christus.
2: Ίσως ρωτήσεις, μα πώς είναι δυνατόν να εμπιστευτώ στον Ιησού Χριστό.
1: Vielleicht möchte...
2: Ίσως το θέλεις, μα δεν ξέρεις πώς μπορείς να το κάνεις.
1: Es...
2: Πάρα πολύ απλό.
1: Sa...
2: Πες του, αν το νομίζεις ότι πρέπει να το πεις.
1: Herr Jesus, ich möchte gern, dass du mein Herr wirst.
2: Κύριε, θέλω να γίνεις Κύριος στη ζωή μου. Όχι κάποιος δίπλα μου. Όχι ο δούλος μου, όχι ο γιατρός μου,
1: nicht mein...
2: όχι ο βοηθός μου,
1: mein...
2: να γίνεις Κύριος μου.

Είναι όλο το πρόγραμμα. Ήτανε σύμφωνο με εκείνο το οποίο είπαμε στην αρχή. Ποια είναι η στάση μας απέναντι του Θεού? Ο Θεός μας δείχνει δείγματα της αγάπης Του, δείγματα της δύναμεώς Του, δείγματα του ενδιαφέροντός Του για μας. Ζητάει την υπακοή μας. Η ανυπακοή γέννησε τη δυστυχία. Αν ο Ισραηλίτης δεν υπήκουε στην παραγγελία του Θεού, έπρεπε να πεθάνει. Οποιοσδήποτε από εμάς δεν υπακούσει στην παραγγελία που του δίνει να δεχθεί σήμερα το Χριστό, είναι καταδικασμένος αιώνια. Θα πρέπει να είναι δυστυχής. Αλλά γιατί να μην πάρεις το Χριστό και να γίνει η ζωή σου όμορφη? Ο Θεός θέλει να σου φτιάξει μια όμορφη ζωή. Όπως ακούσαμε από τον αδελφό, προβλήματα, ανάγκες, αμαρτίες. Και βεβαίως εκείνα τα φίδια την αιτία τους την είχαν στην ανυπακοή, στην αμαρτία του λαού Ισραήλ, στην αχαριστία τους, όπως είπε ο αδελφός, στο γόγγισμό που είχαν εναντίον του Θεού. Πόσο θα πρέπει να προσέξουμε η ζωή μας να είναι όμορφη. Υπάκουη στο θέλημα του Θεού, να πορεύεται στο δρόμο του Κυρίου. Σε αυτό το ταξίδι, σε μια εκκλησία στην οποία είχα κληθεί να μιλήσω, έξω από το κάσελ, είχαν μάλιστα δύο εκκλησίες. Η πρώτη εκκλησία ήταν ένα τεράστιο κτίριο, ήταν μια εκκλησία 1000 ετών ηλικίας. Είχε κτιστεί γύρω στο 900 τόσο, 900. Και αυτή η εκκλησία ήταν ρωμαιοκαθολική για 500 χρόνια. Και κατόπιν προσεχώρησε στη μεταρρύθμιση. Μάλιστα οι μεταρρυθμιστές, ο κόσμος, σκέπασαν, έβαψαν τους στίχους, τις εικόνες, τις ζωγραφιές, ό,τι υπήρχε πάνω, για να τη μεταβάλουν σε μεταρρυθμισμένη εκκλησία, αλλά στα κατοπινά χρόνια εξίσανε τον ασβέστη για να επαναφέρουν αυτές που είχαν από απόψε ως τέχνης είχαν κάποια αξία. Αλλά βέβαια είχαν χαλάσει οι περισσότερες, διότι είχαν σκεπαστεί στα χρόνια της μεταρρύθμισης με ασβέστη. Επίσης είχαμε πάει και είχαμε δει την περιοχή όπου οι Ουγενώτοι τη νύχτα του Αγίου Βαρθολομαίου φύγανε κυνηγημένοι, σφαγμένοι και λοιπά πάνω στις Άλπεις και μαζεύονται μέσα σε σπηλιές για να λατρέψουν το Θεό, και εκεί καταφθάναν οι καθολικοί στρατιώτες και τους έσφαζαν, και επισκεφτήκαμε το μουσείο, τα σπίτια που χτίσανε όταν αυτοί διωγμένοι από τη Γαλλία πήγανε στη Γερμανία. Ο Κάρολος της Έσης, ο πρίγκιπς Κάρολος της Έσης, τους δέχτηκε και είχαν φτιάξει τα σπίτια τους, και βλέπεις από πάνω από κάθε σπίτι το εδάφιο της Αγίας Γραφής βαλμένο απάνω από την πόρτα, το εδάφιο της Αγίας Γραφής μέσα σε ένα εντυχισμένο ξύλο που μπορείς να το διαβάσεις ακόμα τώρα. Η εκκλησία τους που καλούσε τον κόσμο να πάει να λατρέψει στον ευλογημένο εκείνο τόπο του Θεού, να λατρέψει το Θεό. Και σε αυτή την εκκλησία που σας λέγω που πήγα, που ήταν μεγάλη ρωμαιοκαθολική, επειδή ήταν πολύ μεγάλη η εκκλησία και δεν ήταν δυνατόν να τη θερμαίνουν, θέλαν πολλά χρήματα για το πετρέλαιο να τη θερμαίνουν, έχουν χτίσει μια άλλη πιο βολική, πιο συμμαζεμένη, και ήταν σε εκείνη τη δεύτερη εκκλησία στην οποία εκήρυξα και ο κόσμος ήταν αρκετός. Στον τοίχο λοιπόν, αντί εδαφίου όπως έχουμε εμείς, αυτοί είχαν 12 σταυρούς και έναν στη μέση πιο μεγάλο και 12 τριγύρω σταυρούς. Το κοίταξα, αλλά είδα ότι ένα σταυρό στο κάτω μέρος, τα σίδερα του δεν ήταν έτσι σαν σταυρός, ήταν στριμμένα έτσι, σαν μουστάκια. Θα κοίταξα, λέω, τι πράγμα είναι αυτό? Μου φαινόταν πολύ κωμικό. Και ρώτησα, λέω, με συγχωρείτε, λέω, τι είναι αυτό στον τοίχο? Τι θέλει να πει? Λέει, αυτός είναι ο Χριστός απάνω, ο μεγάλος σταυρός. Και οι άλλοι είναι οι 12 Απόστολοι. Λέω, και εκείνος? Εκείνος είναι ο Ιούδας. Ο Ιούδας, ο ανυπάκοχος. Και πήγαιναν έτσι τα ποδάρια του και τα χέρια του. Λοιπόν, μου φάνηκε πολύ κωμικό και κάθε φορά που το κοιτούσα μου ερχόντουσαν γέλια. Αλλά όμως σκέφτηκα μετά τι πραγματικά ζωντανή εποπτική εικόνα ήταν αυτή που μπορούσε να διδάξει στα πλήθη, στον κόσμο, κοίταξε να είσαι υπάκουος στο Θεό, να είσαι υποτεταγμένος στο θέλημα του Θεού, να πιστεύεις στο Χριστό, για να είσαι και

στην ομορφιά του Χριστού, στο σχήμα εκείνο του εσταυρωμένου, να έχεις μια σταυρωμένη ζωή στην καθημερινή σου ζωή. Διότι αν δεν το κάνεις, αν δεν υπακούεις στον Χριστό και δεν πιστεύεις, η ζωή σου θα είναι τέτοια. Θα είναι σαν του Ιούδα. Λοιπόν, και σκέφτηκα ότι αυτή η εικόνα ήταν πραγματικά μια έντονη διδασκαλία και εποπτεία σε εκείνο το πλήθος και μίλαγε περισσότερο από 1000 γράμματα που ανέγραφε κανείς στον τοίχο. Το συμπέρασμα είναι υπακοή στον Κύριο. Η συμπεριφορά μας ενώπιον του Κυρίου Ιησού Χριστού, ενώπιον του Θεού, είναι εκείνη που μας κρίνει και μας χαρακτηρίζει. Όχι το τι έχουμε, όχι τι διαθέτουμε, όχι πόσα έχουμε. Η ευτυχία είναι εκεί που είναι η υπακοή στο θέλημα του Θεού μας. Καθώς λοιπόν βρισκόμεθα στον δρόμο, ας μάθουμε να υπακούμε εις τον Θεό. Στο όνομα του Ιησού Χριστού και για τη δόξα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αμήν. Χοροδία μας θα μας κλείσει.

Όχι, παρακαλώ, να ευχαριστήσουμε. Σου είμαι θα ευγνώμονες από καρδιάς για την αγάπη σου. Το έλεος σου και η καλοσύνη σου ξεχύνεται παντού, ο Θεέ μας. Στην βίβλο σου μας υπόσχεσε μια συμπαράσταση συνεχή, συνεχή επέμβαση και βοήθεια στη ζωή μας. Όταν κυκλωθήκαμε από τα προβλήματα και τις αμαρτίες, ή μάλλον από τα προβλήματα που οι αμαρτίες γέννησαν, εσύ ύψωσες τον Υιόν σου τον αγαπημένο στην έρημο αυτής της ζωής, ώστε ο καθένας που κοιτάζει σε αυτόν να παίρνει ζωή αιώνια και ευτυχία αιώνια. Σε ευχαριστούμε γιατί δαγκαμένοι από τα φίδια κοιτάξαμε στον Υιό της αγάπης σου, τον Ιησού Χριστόν, και πήραμε σωτηρία και θεραπεία μέσα μας. Παρακαλούμε πολύ ευλογών, ευλογήσέ μας. Θυμίζε μας, ενώ βαδίζουμε και ενώ προχωρούμε στο δρόμο προς το σκοπό, την υπακοή σε σένα. Την ευχαριστή από μέσα από την καρδιά, την ευγνωμοσύνη, την αναγνώριση σε όλα όσα εσύ κάνεις, στη χάρη σου και στη δύναμή σου για μας. Παρακαλούμε πολύ ευλογών, ευλόγησέ μας. Ευλόγησε τον ομιλητή σου που μας μίλησε, τον αδελφό τον Γιώργο που μετέφρασε, ολόκληρο τον γκρουπ το γερμανικό. Δώσε τους καλή επιστροφή στην πατρίδα τους και δώσε τους τη χαρά τη δική σου, όπως και σε εμάς, αυτή την ευλογημένη επικοινωνία με όλα τα παιδιά σου, τα ειλικρινή και αγαπητά, με τους οποίους θα είμεθα σε όλη την αιωνιότητα μαζί στους ουρανούς. Παρακαλούμε πολύ ευλογών, ευλόγησέ μας και απόλυσέ μας εν ειρήνη. Στο όνομα του Ιησού Χριστού και για τη δόξα σου την αιωνία, εν Αγίω Πνεύματι. Αμήν.

διαμάντε στη ζωή, πάμε για κάποια άλλη χώρα που δεν βρίσκεται στην γη. Είναι η παλέτα των θριών των νέων ουρανών, η χώρα των μισθών. Λυτρωμένοι αφήνουμε τη γη και φτάνουμε στη γη εκεί. Δεν έχουμε ραβδί στο χέρι, δεν μα πιάνει το κορμί. Τη αμαρτία στο κορμίο φέραμε στο λυτρωτή. Πάντα η γλώσσα προχωρούμε, δεν υπάρχει εδώ σταθμός. Για μας ανάδοση θα είναι μοναχά ο ουρανός.

Η προτροπή του Λόγου του Θεού είναι «Πάσαν την μέρη μνα ημών, ρίψατε επ' αυτόν, διότι αυτός φροντίζει περί ημών». Τι σημαίνει μέρημνα? Μέρημνα είναι η ανήσυχη φροντίδα.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Αν πηγαίνει πιο εκεί, να πάω κι εγώ πιο εκεί. Και αν ο Θεός μου ανοίγει κι άλλες διαστάσεις και μου δίνει κι άλλες παραμέτρους, να τις ελέγξω, να τις κάνω δικές μου, να τις οικειοποιηθώ. Έτσι λοιπόν, σκοπός μας είναι η αντικειμενικότητα, όχι η εύκολη, γιατί οδηγούμαστε τις περισσότερες φορές και σε ένα μεγάλο βαθμό από τον υποκειμενισμό, αλλά η πνευματική ζωή από τη φύση της είναι τέτοια, ώστε όσο προχωράμε, δίνουμε τόπο στην αντικειμενικότητα. Θεληματικά, προσωπικά, ενσυνείδητα, παραμερίζοντας τα δικά μας υποκειμενικά στοιχεία. Έτσι λοιπόν, μιλήσαμε για ένα περιβάλλον, το οποίο έχει επιδράσεις επάνω στο παιδί μας και οι επιδράσεις αυτές το βοηθούν να σχηματίσει τις αντιλήψεις τις οποίες έχει σχετικά με το γάμο. Όσοι έχετε περάσει από την εμπειρία της έγκαμης συμβίωσης και διαβίωσης, ξέρετε ότι πάρα πολλά πράγματα, πολύ περισσότερα και από όσα θεωρητικά θα μπορούσαμε να φανταστούμε, είναι πολύ διαφορετικά μετά από όσο τα είχαμε εμείς προϋποθέσει. Όταν προχωρεί κανείς στο γάμο, εκπλήσεται πολλές φορές με το πόσο διαφορετικά τα είχε φανταστεί τα πράγματα. Και όχι σε έναν ή σε δυο, αλλά σε πάρα πολλούς τομείς. Το τραγικό είναι όταν αυτά που διαπιστώνει κανείς σαν πραγματικότητα του γάμου εκ των υστέρων γίνονται αφορμές για εκπλήξεις, απογοητεύσεις και ανεπίτρεπτες μεταμέλειες. Να φροντίσουμε λοιπόν, βασισμένοι και στη δική μας την πείρα, πια, του πόσο αδύνατος είναι ο άνθρωπος, κάτι που δεν το έχει ζήσει, να το συλλάβει εκ των προτέρων πώς είναι, πώς είναι δηλαδή το να μοιράζεσαι κυριολεκτικά τη ζωή σου, πώς είναι το να μην ανήκεις στον εαυτό σου, ούτε η διάθεσή σου, ούτε ο χρόνος σου, ούτε το σώμα σου ακόμα, κατά το λόγο του Θεού, πόσο διαφορετικό είναι αυτό με το να είσαι μόνος σου, πολύ ελεύθερος, σήμερα πετάς και κάθεσαι σε τούτο κλαρί, σήμερα σου αρέσει και μπαίνεις σε εκείνο το κλουβί. Αλλά επειδή ακριβώς είναι σοβαρά τα πράγματα, θα πρέπει και με την πείρα μας και με την αρνητική πλευρά ακόμα της πείρας μας να ανασκουμποθούμε στο να δώσουμε όσο γίνεται πιο πολλά στοιχεία στα παιδιά μας, προκειμένου να είναι προετοιμασμένα και για εκπλήξεις. Γιατί μια έκπληξη για την οποία είσαι προετοιμασμένος είναι λιγότερο έκπληξη από την οποία ξαφνικά βγαίνει μπροστά σου και σκάει σαν βόμβα. Να μιλήσουμε τώρα πάλι από την αρχή για το περιβάλλον. Και να ξεκινήσουμε για αυτό το μακρινό περιβάλλον, το οποίο συνήθως μας γεμίζει με καχυποψία, γιατί είναι πιο άγνωστο, γιατί δεν είναι πολύ κοντά μας, γιατί το ελέγχουμε λιγότερο από ότι νομίζουμε ότι ελέγχουμε το περιβάλλον το κοντινό. Τι συμβαίνει γενικά στον κόσμο, τι αντιλήψεις είναι καθιερωμένες, τι απόψεις μοιράζονται οι άνθρωποι σχετικά με το θεσμό του γάμου. Μια απλή παρατήρηση θα μας επιβεβαιώσει ότι ο θεσμός του γάμου είναι θεσμός υπό ραγδαία κατάρρευση, υπό κατεδάφιση. Η αποφυγή του γάμου εύκολα αιτιολογείται. Επειδή λίγες οικογένειες στεριώνουν, λίγοι άνθρωποι τελικά δεν είναι μοιχοί στον κόσμο, κι αν υπάρχουν τέτοιοι, λίγοι άνθρωποι μεγαλώνουν παιδιά, πολλοί τα γεννάνε, αλλά λίγοι τα αναθρέφουνε, πολύ λίγοι. Επειδή έχει δεσμεύσεις, επειδή έχει ευθύνες, επειδή έχει ορισμένα στοιχεία που ο απροετοίμαστος μπορεί να τα δει σαν μειονεκτήματα, κανείς το γάμο, και εδώ βέβαια υπάρχει μια διαφοροποίηση, και εδώ υπάρχει μια προσωπική στάση ούτως ή άλλως, αλλά γενικά υπάρχει μια αποφυγή του γάμου, μια διάθεση να το αναβάλουμε αυτό όσο γίνεται περισσότερο. Εδώ βέβαια υπάρχει ένας διαχωρισμός, θα το δούμε κι αλλού. Συνήθως οι άνδρες προσπαθούν να τον αναβάλουν, οι γυναίκες προσπαθούν να τον επισπεύσουν. Αυτό βέβαια συνέβαινε πιο παλιά. Δεν ξέρω αν συμβαίνει στον ίδιο βαθμό και σήμερα. Γιατί στην προσπάθεια το γυναικείο φύλο να αποκτήσει την αυτοτέλειά του μιμείται πολύ το ανδρικό. Και έτσι δεν ξέρω αν υπάρχουν πια αυτοί οι διαχωρισμοί. Ένα άλλο στοιχείο που επίσης κυριαρχεί πέραν της αποφυγής του γάμου, όπου μέσα σε αυτήν την αποφυγή κανείς προσπαθεί να ικανοποιήσει τα θετικά στοιχεία του γάμου κάπως αλλιώς, κάπου αλλού, με άλλους τρόπους, με άλλες μεθοδεύσεις, χωρίς να μπει στα δεσμά του γάμου. Πέραν αυτής της γενικής αποφυγής, ο γάμος σήμερα ευρύτατα αντιμετωπίζεται σαν μια δοκιμή, αζήμια λίγο ή πολύ. Η εποχή όπου κανείς αισθανότανε, και κυρίως όχι για λόγους ηθικών αξιών, αλλά για λόγους κοινωνικής πίεσης, να διατηρεί τα προσχήματα ενός γάμου προπολού ναυαγημένου, αυτά όλα φαίνεται ότι ξεπερνιόνται, καθώς η διάλυση ενός γάμου είναι καθημερινή πρακτική και κανείς προχωρά στο γάμο όχι σαν κάτι το οποίο θα τον δεσμεύσει εφόρου ζωής, αλλά σαν μια δοκιμή που μακάρι να πετύχει. Είναι καλή κοπέλα άλλωστε. Καλός νέος είναι. Αν δεν πετύχει, το μοναστήρι να είναι καλά. Και καλογέρους θα βρει εύκολα. Έτσι λοιπόν, σήμερα το λύνειν ένα γάμο και το προσέρχεστε σε έναν καινούριο δεν είναι πολύ δύσκολο. Γιατί ανεύθυνα προχωρά κανείς προς ένα θεσμό ο οποίος έχει χάσει τη φυσιογνωμία του. Ο οποίος είναι πολύ διαφορετικός από την αρχική του θεσμοθέτηση. Μια παραλλαγή αυτού, όπου δεν θεωρείται βιαστική ανάγκη το να λυθεί οριστικά ο γάμος, είναι το να καταφεύγει κανείς γρήγορα στο πατρικό του το σπίτι. Δεν μαγειρεύει σαν τη μητέρα σου, δεν σιδερώνει που κάμισα σαν τη μητέρα σου, βγάζει και γλώσσα καμιά φορά και εσύ την περίμενες πιο υποτακτική, και γιατί δεν πας στη μητέρα σου, και άμα την αποθυμήσεις, βλέπουμε πάλι. Και αρχίζουν αυτά τα ξεχυλώματα του γάμου, όπου κανείς βρίσκει καταφύγιο εύκολο στο πατρικό του το σπίτι. Αυτός ή αυτή. Γιατί και οι γονείς έχουν ξεχυλώσει ως προς την αίσθηση του τι είναι γάμος και υποδέχονται τέτοια παιδιά στο σπίτι. Έτσι σου φέρθηκε τέρας. Ποιος δεν θα πει τέρας εκείνον που ζόρισε το παιδί του, ε? Και το τέρας είναι μια πολύ επίκης λέξη. Η ελληνική γλώσσα είναι πλουσιότατη και σε άλλους χαρακτηρισμούς. Ή μπορεί κανείς να μην καταφεύγει οικειοθελώς στο οικείο του πατρικό περιβάλλον, αλλά να τον στέλνουν εκεί πέρα. Λοιπόν, μάζευτα και στη μητέρα σου. Άμα δεν σ' αρέσει, εκεί. Και μαζεύει άλλο σε μια βαλίτσα μερικά πολύ βασικά στοιχεία, ελπίζοντας ότι γρήγορα θα τον ανακαλέσουν στην συζυγική εστία. Αυτά όμως τι είναι? Αυτά είναι ελαφρότητες ως προς την αίσθηση του τι πραγματικά είναι γάμος. Ακόμα, στο γάμο προσέρχονται οι άνθρωποι πιστεύοντας, αλλά το πιστεύουν και οι δύο και γι' αυτό έρχονται γρήγορα οι συγκρούσεις, ότι έχουν πολλά δικαιώματα και πολύ λίγες ή καθόλου υποχρεώσεις. Έτσι είναι δυστυχώς η αντίληψη του ανθρώπου γενικά, γιατί ευχάριστο να έχεις όλα τα ευεργετήματα και καμιά υποχρέωση. Ό,τι σου δίνει χαρά και άνεση και ό,τι σου δίνει ευκολίες και ευχαριστήσεις και καμιά υποχρέωση. Κανένα ζόρισμα. Καμιά δέσμευση. Ο αγώνας της επιβολής του ενός συζύγου επάνω στον άλλον είναι πάρα πολύ συχνό φαινόμενο, επειδή ακριβώς γίνεται γρήγορα αντιληπτό ότι ο τρυφερός σύζυγος ή η τρυφερή σύζυγος έχει τις ίδιες αντιλήψεις περί επιβολής που έχεις και εσύ. Οπότε είναι ποιανού θα του περάσει. Ποιος θα φοράει τα παντελόνια μέσα στο σπίτι. Τώρα τα φοράνε όλοι λίγο πολύ, αλλά τα παλιά τα παντελόνια ποιος τα φοράει μέσα στο σπίτι. Τα ανδρικά. Και αυτό, ξέρετε, αρχίζει, προσέξτε, εκείνη την μαγική κίνηση που έκαναν ζευγάρια τα παλιά τα χρόνια, έχω και καιρό να δω τέτοιους γάμους και μπορεί να γίνεται και τώρα, που γινόταν μια βιαστική ενέργεια κάτω από νηφικά και κάτω από επίσημα ρούχα να βγει το ποδαράκι να προλάβει να πατήσει το πόδι του. Γιατί έπρεπε να πατήσει πόδι. Και επειδή να πατήσει πόδι, έτσι το κατάλαβε, πάτησε κάλο. Και τον ξεκίνησε πολύ όμορφα, τον δυστυχή, ως προς τον κάλο του δηλαδή εννοώ. Αυτό τι είναι? Είναι έλλειψη γνώσης του τι πραγματικά είναι γάμος. Όπου ο καθένας έχει τη θέση του και ο καθένας έχει τον ρόλο του που αν τον ζήσει σωστά, όχι τον παίξει, τον ζήσει σωστά, ο γάμος μπορεί να είναι πραγματικά ευτυχισμένος. Ακόμα στον κόσμο, ο γάμος είναι μια ευκαιρία για αναρρίχηση. Πρώτον, γιατί θεωρείται πιο καλό το να είσαι παντρεμένος από το να μην είσαι. Αργότερα μπορεί να λες να μην έσωνα να είμαι, αλλά στην αρχή έτσι το πιστεύεις. Και το θεωρεί ο άνθρωπος ότι είναι ντροπή λιγάκι να είναι γεροντοπαλίκαρο, ανήπαντρη κοπέλα. Έτσι λοιπόν ήδη έχουμε μπει σε ένα στοιχείο κοινωνικής καταξίωσης με το γάμο. Και ναι μεν, είναι μέσα στα γενικά σχέδια του Θεού το να προχωρούν οι άνθρωποι να φτιάχνουν οικογένειες και αν το θέλημα του Θεού

εμείς τα βλέπουμε τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Είναι αλλιώτικο για έναν δικό του άνθρωπο, άνδρα ή γυναίκα. Ο Παύλος λέει, είναι και καλύτερο, έχει και πλεονεκτήματα. Αλλά αν κανείς είναι επηρεασμένος με αυτό το πρέπει του γάμου, που οπωσδήποτε, επειδή είναι κοινωνική επιταγή, πρέπει να συμβεί, τότε ο παντρεμένος είναι και καταξιωμένος. Ή ακόμα μπορεί να είναι μια ευκαιρία για οικονομική αναβάθμιση ή και αναρρίχηση. Σε δύσκολες μάλιστα εποχές, το να ενώνονται δύο εισοδήματα είναι πάντα καλύτερο από το να τα περιμένουμε όλα από ένα. Ή αν εκείνος ή αν εκείνη συμβαίνει να έχει ένα απόθεμα κάποιων χρημάτων από εργασία ή μια πρίκα, όχι με την έννοια του θεσμού που υποτίθεται ότι έχει καταργηθεί, αλλά επειδή οι γονείς κάτι είχαν και δεν έχουν άλλα παιδιά και τα αφήνουν σε αυτό και σε εκείνο το παιδί τους, είναι μια λύση. Βλέπεις μια βελτίωση, μια προοπτική ανόδου, αν μπορέσεις να παντρευτείς κάποιον άνθρωπο που βρήκε από τους γονείς του ή δημιούργησε μόνος του ή μόνη της κάποια μικρή περιουσία. Είναι ακόμα στον κόσμο ο γάμος μια γενικότερη καταξίωση και μάλιστα αν κανείς εφοδιαστεί κατάλληλα μπορεί να χτυπήσει και ψηλότερα. Εδώ πέρα παίζει πάρα πολύ ρόλο συχνά η μόρφωση. Ένας νέος, μια νέα, αρκετά μορφωμένος, αρκετά μορφωμένη, άμα έχει τελειώσει το τάδε ειδικό σχολείο ή το τάδε περίφημο σχολείο, αρχίζει και κινείται μέσα σε κύκλους άλλων ανθρώπων. Ένας πατέρας μου έλεγε για τις θυγατέρες του ότι ύστερα από το σχολείο το περίφημο που τέλειωσαν κάπου στην Αθήνα είχαν πολλές προοπτικές, πολλές πιθανότητες να κάνουν καλούς γάμους. Ήτανε το σχολείο περιοπής. Πήγαιναν στο σχολείο αυτό πλουσιόπαιδα. Έτσι λοιπόν υπάρχουν διάφορα κίνητρα προς γάμο που τα έχει υιοθετημένα ο κόσμος, που άλλοτε είναι ψυχικά αλλά αρρωστημένα, άλλοτε είναι υλικά, άλλοτε είναι μεικτά. Κάποτε υπάρχει και ο έρωτας. Ποιος θα τον αγνοήσει, ανοιξιάτικα μάλιστα μιλώντας. Ο έρωτας ο οποίος κινεί τον άνθρωπο σε γάμο με την ελπίδα ότι και όλη η έγγαμη διαβίωση θα είναι πλούσια ερωτική. Μια παλιά μου φίλη από τα φοιτητικά τα χρόνια, με την οποία ανταλλάσσαμε την ποιητική μας παραγωγή, μου έστειλε πρόσφατα, μόλις την πήρα στα χέρια μου, τη συλλογή της. Είχα χρόνια να τη δω και να την ακούσω και ξεφίλησα βιαστικά χθες το βράδυ το πόνημά της να δω τα βιώματα των 20 τόσων χρόνων από τότε που είχα να τη δω. Παντρεμένη, ερωτευμένη προφανώς πάντα με τον άντρα της, τα περισσότερα ποίηματά της τα καταγράφει κατά από βιώματα αυτής της σχέσης με τον σύντροφό της. Φαίνονται καθαρά όλα. Είναι μια συζυγική σχέση, είναι ένας τρυφερός έρωτας. Αλλά αναρωτιέμαι αν όλη η ζωή είναι ποιητική συλλογή. Και αν όλα, πάντα τα πράγματα είναι έτσι ρομαντικά και αν όταν οι άνθρωποι αρχίσουν να χάνουν τα στοιχεία εκείνα που δημιουργούν την ερωτική έλξη, στοιχεία νεότητος, στοιχεία που τα έχει βάλει ο Θεός μέσα στον άνθρωπο για να είναι ελκυστικός, αναρωτιέμαι αν συνεχίζουν οι τόνοι να είναι αισιόδοξοι και ανησύχησα και λιγάκι βλέποντας ότι κάποια της ποίηματα δεν ήταν και τόσο αισιόδοξα. Άρχισαν ίσως κάποιες διαψεύσεις. Πιστεύω ότι στον γάμο πρέπει να υπάρχει και ο έρωτας. Αλλά όχι εκείνο το ανεξέλεγκτο, όχι εκείνο το κεραυνοβόλο που χτυπάει τον άνθρωπο κατά κέφαλα και αυτό ξέροντας στοιχειοδός τους φυσικούς νόμους. Ως τώρα δεν ξέρω κανέναν κεραυνό ο οποίος να ήταν ευεργετικός. Ζημιές, ξέρω τι κάνουν οι κεραυνοί. Και κάτι άλλο. Ο κόσμος γύρω από το γάμο έχει δημιουργήσει μια ολόκληρη ανθολογία ανεκδότων, αστειοτήτων και ελαφροτήτων.
Επειδή ο γάμος με τις δυσκολίες δίνει αφορμές. Και οι άνθρωποι που δεν τιμούν και δεν νοιάζονται ο ένας για τον άλλον, εύκολα διηγούνται ευτράπελα πράγματα σχετικά με τον ίδιο τους το γάμο και σχετικά με άλλον τον γάμο. Βέβαια, περιγράφοντας έτσι το μακρινό περιβάλλον από το οποίο παίρνει μηνύματα το παιδί μας, δεν θέλω να πω ότι τα μακρινά είναι πάντοτε αρνητικά. Το είπα και από την αρχή, ότι μπορεί κάποτε, κάπου πιο έξω από εμάς, να πέσουμε κοντά σε ένα ζευγάρι ανθρώπων που περνάνε τη συζυγική τους τη σχέση και την οικογενειακή τους τη ζωή υποδειγματικά. Τουλάχιστον όσο μπορούν τα δικά μας τα μάτια απ' έξω να το δούνε. Και ας έρθουμε στο κοντινό περιβάλλον, το οποίο κατά κύριο λόγο το αποτελεί η οικογένεια, εμείς οι ίδιοι. Και μέσα σε αυτό το περιβάλλον το παιδί δέχεται αυτό που στην αρχή το ονομάσαμε άλλοτε άμεσες, άλλοτε έμεσες επιδράσεις, που συνειδητά ή στο υποσυνείδητό του περνάνε και καταγράφονται εκεί πέρα και εξηγούν στο παιδί τι είναι ο γάμος. Το τι περιμένει κανείς από το γάμο του παιδιού του είναι ακριβώς αυτό που θα καταλάβει και το παιδί, ότι είναι γάμος. Ακούστηκε προηγουμένως ότι πάρα πολλά στοιχεία της δικής μας ζωής περνάνε στη ζωή του παιδιού και καταγράφονται σε αυτήν. Θυμάμαι μάλιστα πόση εντύπωση μου έκανε όταν το πρωτοπρόσεξα. Άκουσα πιτσιρίκια 2-3 χρονών στο παιχνίδι επάνω να βρίζονται ή να απειλούν το ένα το άλλο. Θα σε σκοτώσω. Θα σε κρεμάσω ανάποδα. Κατάλαβα αμέσως πώς τα μαλώνουν οι γονείς τους. Γιατί αυτά μεταφέρονται και στη συνέχεια. Αν λοιπόν εμείς το παιδί όταν το κουβεντιάζουμε ή και με τη σιωπή μας καμιά φορά το καθοδηγούμε σε θέματα γάμου, το παιδί καταλαβαίνει πολύ καλά γιατί παρακολουθεί το δικό μας μήκος κύματος. Ξέρει τι του λέμε και τι του αποκρύπτουμε. Φτάνει να έχει μάτια ανοιχτά για να βλέπει. Ποιο πρότυπο συζύγου προβάλλουμε στο παιδί? Ποια είναι τα κριτήρια της επιλογής τα οποία θέτουμε μπροστά του για να το βοηθήσουμε να κάνει τη σωστή εκλογή του όταν θα έρθει η ώρα? Εδώ πέρα τα πράγματα διαφοροποιούνται ανάλογα με το αν έχουμε γιο, αν έχουμε κόρη. Ή και αν έχουμε γιο και κόρη, είναι αυτό που θεωρείται σαν ο ιδεώδης συνδυασμός, ένα και ένα. Αλλιώς κανείς βλέπει το γάμο της κόρης, αλλιώς το γάμο του γιου. Το κορίτσι είναι κορίτσι, πρέπει να παντρευτεί γρήγορα. Το αγόρι είναι νωρίς. Νωρίς φέτον, νωρίς του χρόνου, νωρίς του παραχρόνου, νωρίς σε 10 χρόνια. Γιατί είναι αγόρι, απλώς. Θα έχετε ακούσει ενδεχομένως εκείνη την πολύ έξυπνη παρουσίαση του τι διηγήθηκε μια μητέρα στη φίλη της σχετικά με τον γάμο των δυο παιδιών της. Αυτή η νύφη της, μα τι κοπέλα, Θεέ μου, τι αχαήρευτο πλάσμα. Πρέπει να γυρίσει κουρασμένος ο γιος της και να πάει στη γυναικούλα του και να τη βοηθήσει να στρώσει το τραπέζι γιατί εκείνη δεν τα προλαβαίνει. Και της λέει καμιά φορά, κάτσε κάτσε, θα σου φέρω εγώ τον καφέ στο κρεβάτι. Τίποτα δεν κάνει αυτή η κοπέλα. Τίποτα δεν ξέρει. Αλλά η κόρη της είναι πολύ τυχερή. Έχει πάρει ένα παιδί μάλαμα που έρχεται στο σπίτι το μεσημέρι και τη βοηθάει να στρώσει το τραπέζι. Που λέει, μη μου κουράζεσαι, κάτσε, σου φέρω εγώ τον καφέ στο κρεβάτι. Ο γιος της απέτυχε. Η κόρη της πέτυχε. Είναι διαφορετικά λοιπόν τα κριτήρια για το σερνικό παιδί ή για το θηλυκό παιδί. Θα έπρεπε να είναι όμως έτσι. Αν το παιδί μας το κατευθύνουμε στο να εκτιμήσει τα πρόσωπα που θα αντιμετωπίσει τη ζωή του και ίσως ανάμεσά τους κάποιο θα δεχθεί σαν σύντροφο, σαν σύζυγο, αν το κατευθύνουμε στο έχειν και όχι στο είναι,
κάνουμε παιδιά

Τσανθούλα στο χρώμα εννοώ, ήταν και οι άλλοι, η μελαχρινούλα, νόστιμα κοριτσάκια, και λυπόταν η ψυχή μου τις άσχημες. Έλεγα, Θεέ μου, πώς θα παντρευτούν αυτά τα κορίτσια. Και ήμουν πολύ μικρός. Δεν μπορούσα να κάνω τίποτα βέβαια για όλες αυτές τις κοπέλες. Αλλά μου είχε μείνει αυτή η αίσθηση ότι άνθρωπος που εξωτερικά δεν είναι όμορφος, είναι να τον κλαις, από τα 7 σου χρόνια κιόλας. Αργότερα είδα ότι υπάρχει ομορφιά που δεν φαίνεται με πρώτη ματιά. Και υπάρχει χάρη εσωτερική, η οποία είναι ανεκτίμητη. Τώρα, αν σου τύχει ο άντρας σου να είναι και νόστιμος, γιατί όχι. Και αν σου τύχει η γυναίκα σου να είναι θηλυκιά και ελκυστική, γιατί όχι. Ο Θεός τα έβαλε αυτά τα πράγματα να είναι έτσι. Αλλά δεν είναι αυτά και μόνο αυτά τα κριτήρια, όπως δεν πρέπει να κρατάμε θέσεις εξ αντιθέτου, εξ αντίδρασης. Δηλαδή να λέμε, ο χριστιανός, ο πνευματικός πρέπει να πάρει άσχημη γυναίκα. Γιατί? Ποιος το έβαλε αυτό το κριτήριο? Καμιά φορά σκέφτομαι πόσο διαφορετικοί είμαστε όταν συναντιόμαστε εδώ πέρα στους γάμους, που φοράμε όλοι το κάπως καλό μας ρούχο, και πόσο θα γελούσαμε φιλικά και χωρίς υστεροβουλία ο ένας για τον άλλο να το βλέπουμε τις μπιζάμες του. Τη γυναίκα σου και τον άντρα σου θα τον βλέπεις και έτσι. Λοιπόν, αν ο Θεός σου φέρει ένα σύντροφο που δεν είναι κουασιμόδος, δέξου τον. Μην παραπονεθείς. Είναι καλό. Την ασχήμια δεν την έκανε ο Θεός. Αλλά κι αν ακόμα δεν υπάρξει αυτό το στοιχείο, πρόσεξε να εκτιμήσεις την πραγματικότητα. Πρόσεξε να δεις πού είναι το κέντρο βάρους και πού είναι η πραγματική και η γνήσια ομορφιά. Ένα άλλο πρότυπο που προβάλλουμε συνήθως στα παιδιά μας είναι μια πάρα πολύ επικίνδυνη γενικότητα που φαίνεται καταρχήν ευσεβής, αλλά δεν είναι με επίγνωση. Θυμάμαι κάποιος μου παραπονέθηκε ουσιαστικά ότι όταν πρωτομπήκε στην εκκλησία που τον έφερε ένας φίλος του και έγινε αυτός του Χριστού, του είπε ο φίλος του, ήταν ανύπαντρος και ο ένας και ο άλλος, του είπε, κοίτα κοπέλες, όποια και να πάρεις, όχι τέτοιες γενικεύσεις. Ότι πρέπει για έναν πιστό άνθρωπο ο σύντροφός του να είναι ανάλογος, είναι πολύ απλό. Σε ποια γλώσσα θα συνεννοούνται αλλιώς? Αλλά με το να θεωρούμε ότι όποια και να πάρεις και όποιον και να πάρεις είναι το ίδιο, καταστρατηγούμε την πραγματικότητα της ιδιομορφίας που ο Θεός όμως δεν πάβει να την αναγνωρίζει. Δεν ξέρω αν εκείνο που στα ρομαντικά εφηβικά μου χρόνια άκουγα από ένα δάσκαλο στην εκκλησία, αν και αυτό ισχύει, ότι είμαστε σαν ένα πορτοκάλι που είμαστε κομμένο στη μέση και το ένα μέρος είσαι εσύ και το άλλο μέρος είναι εκείνη και είναι χαμένα μες στον κόσμο, και άντε τώρα τρέχα γύρευε να βρεις ποιο μισό ταιριάζει με το άλλο μισό. Τότε μου φαινόταν πολύ ρομαντικό και σίγουρα θα προσπαθούσα να φανταστώ το άλλο μισό μου πορτοκάλι. Αλλά δεν ξέρω αν είναι και έτσι. Αλλά σίγουρα υπάρχει για την κατάστασή σου, για αυτό που είσαι και το ξέρει καλά ο Θεός, το άριστο ανάμεσα σε κάποιους ανθρώπους. Είναι πολλοί που το πλησιάζουν, αλλά είμαι σίγουρος ότι κάποιος για σένα θα είναι ο πιο κατάλληλος στα μάτια του Θεού. Και γι' αυτό εκείνη η έκφραση, η παλιά, η βιβλική, έχει ισχύ και δεν έχει ισχύ μόνο για το ένα φύλο, ότι η φρόνιμη γυνή, να το γενικεύσουμε, δεν νομίζω ότι είναι ανεπίτρεπτο, ο φρόνιμος σύντροφος παρακυρίου δίδεται. Γιατί παρακυρίου? Γιατί ο Κύριος ξέρει όλα, και τα έξω και τα μέσα, και τις προθέσεις και τα κίνητρα και τις βλέψεις και τις σκέψεις και τις επιθυμίες και τους στόχους, το κάθε τι. Ερευνά τα βάθη του ανθρώπου. Έτσι λοιπόν, όταν προχωρήσουμε στο παιδί μας να μιλήσουμε μαζί του για το γάμο και ξέρουμε ότι ο κόσμος έχει τις κατατάξεις του, τα κριτήρια του, έχει τα στοιχεία με τα οποία μετράει τα πράγματα, ας προσέξουμε μην τυχόν, αν και χριστιανοί, να πω και την άλλη λέξη, αν και πνευματικοί, αν αυτό μας συμβαίνει και μακάρι να μας συμβαίνει, μην τυχόν ενώ είμαστε πνευματικοί την ώρα του δείπνου, έτσι τουλάχιστον θεωρούμε, και πνευματικοί την ώρα της προσευχής, όταν μιλάμε για τα παιδιά μας για γάμο, λέμε όχι αυτόν, όχι εκείνην, γιατί δεν έχει, γιατί δεν ξέρει, γιατί δεν
διευρύνει προοπτικές.

0: Yes. Όταν τους λέμε μορφωθείτε, γιατί το λέμε? Όταν τους λέμε να κάνετε επάγγελμα, γιατί το λέμε? Να προσέξουμε, γιατί σε αυτά τα στοιχεία βρίσκεται πολύ περισσότερο ο κόσμος παρά σε εκείνα τα στοιχεία που γενικώς το ψάχνουμε, και όχι ότι έχουμε άδικο, και ο τρόπος της ζωής και ο τρόπος της εμφάνισης και τούτο και τα άλλα, όλα έχουν στοιχεία κοσμικότητας ή δεν έχουν, αλλά δεν είναι οι ρίζες. Οι ρίζες είναι αλλού. Και οι ρίζες είναι σε αντιλήψεις. Οι ρίζες είναι στους στόχους. Οι ρίζες είναι στο τι επιδιώκουμε από τη ζωή. Επίσης, στο παιδί θα πρέπει να προσέξουμε μη τυχόν του μεταφέρουμε. Τυχόν δικές μας τραυματικές εμπειρίες. Θυμάμαι μια κοπέλα η οποία κάποτε στο σύντροφό της ξεστόμησε κάτι που ακουγόταν να το λέει και η μητέρα της. Για παράδειγμα, αυτό που ο κόσμος λέει, όλοι οι άντρες ίδιοι είναι, είναι μια εμπειρία κοσμική. Αλίμονο αν ο σύντροφός σου είναι σαν όλους τους άλλους τους άντρες. Και αλίμονο αν η γυναίκα σου είναι σαν όλες τις άλλες γυναίκες. Αυτές οι γενικεύσεις έχουν απλούστευση ανεπιτρεπτή. Δεν επιτρέπεται να τα γενικεύουμε έτσι τα πράγματα. Έτσι λοιπόν, όταν αντιμετωπίζουμε μαζί με τα παιδιά μας το θέμα του γάμου, θα πρέπει πρώτον να έχουμε ξεκαθαρίσει εμείς οι ίδιοι τι ξέρουμε, τι θέλουμε, τι καταλάβαμε, τι νιώσαμε σχετικά με το θέμα. Θα ξεκαθαρίσουμε τα στοιχεία και εκείνα τα οποία είναι μακρινά, θα τα κρατήσουμε μακριά γιατί δεν ταιριάζουν. Εκείνα τα οποία δεν είναι στη θέση τους, θα τα βάλουμε στη θέση τους. Θα εξετάσουμε τα κίνητρα, τις σκέψεις και τις βλέψεις. Ας μην πούμε σε ένα θέμα που δεν χρειάζεται τώρα απαραίτητος, σχετικά με την αυτοτέλεια του γάμου, αν και αυτό νομίζω χρειάζεται κάποτε να το συζητήσει κανείς. Ας το πούμε όμως τώρα. Πονάει στους γονείς πολλές φορές, θα το πω σύντομα. Πονάει να σκεφτούν την ώρα που θα πρέπει να το παντρέψουν το παιδί, όχι μόνο το αγόρι που έλεγα προηγουμένως και το κορίτσι ακόμα, αν περάσει η σκέψη ότι πάει, το χάσα το παιδί μου. Το παιδί που το θύλασες, το παιδί που το έπαιξες, το παιδί που... τότε δεν ήταν και τα πάμπερς, ήταν πιο δύσκολα τα πράγματα, Το άλλαζες και έπλαινες τα πανάκια του. Τότε που το έπαιρνες το παιδάκι να το πας σχολείο, που περίμενε το σχολικό καμιά φορά πρωί να το πάρεις, έννοια. Θα έρθει μια και θα στο πάρει. Σου στοιχίζει. Σωστό. Θα έρθει κάποιος και θα της λέει, όχι, δεν θα πάμε με τη μαμά, θα πάμε μόνοι μας. Σου στοιχίζει. Πρέπει όμως. Σκέφτομαι ότι μετά από την εποχή των pampers και των παιδικών τροφών και των και των και των, θα πρέπει να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε σοβαρά ότι η κύρια αποστολή μας είναι να ετοιμάζουμε τα παιδιά μας για να ενωθούν με κάποιο σύντροφο που θα τους δώσει ο Θεός. Και θα παραιτηθούμε από τη σκέψη ότι εξακολουθεί να είναι το παιδί μας που έχει την ανάγκη μας. Αν μας ζητήσει κάποια βοήθεια, κάποια συμβουλή, γιατί όχι, δεν τα αγαπάμε, πάψαμε να τα αγαπάμε. Αλλά θα πρέπει να καταλάβουμε ότι ο ρόλος μας είναι αυτός. Να τα μεγαλώσουμε για να μας φύγουνε. Και κλάμα η κυρία. Γιατί πονάει. Είναι δύσκολο. Κάποτε τα παιδιά τα παραετοιμάζουμε. Παρακολουθώ έμεσα, γιατί μου λέει καμιά φορά μερικά πράγματα μια κυρία που πρόκειται να παντρεύσει εδώ και μερικά χρόνια την κόρη της. Φέραν αυτοκίνητο απ' έξω, πήρανε όλα τα ηλεκτρικά σκεύη, όλο το νοικοκυριό και θέλουν κι άλλα ακόμα. Και ο γάμπρος βιάζεται, θέλει να παντρευτούν επιτέλους, να πάνε σπίτι τους, γιατί είναι ξένος από το εξωτερικό και δεν μπορεί να ζήσει αυτή την εκκρεμότητα, αλλά πρέπει να πάρουν ακόμα μια ακριβή τηλεόραση, δουλεύουν όλοι. Όλα να είναι έτοιμα για να ξεκινήσει πια η οικογένεια και να τα έχει όλα. Μακαρίζω την εποχή που υπέγραψα τα γραμμάτια για την τραπεζαρία μας και μέτραγα το μηνιάτικο για την πληρωμή του ενοικίου. Πότε είναι έτοιμο το ζευγάρι να προχωρήσει? Πότε είναι έτοιμο να πει στο παιδί σου: ωραία, το εμπιστεύομαι, φεύγει. Με την καρδιά μου δεν έχω δισταγμούς, δεν έχω επιφυλάξεις. Είναι ώρα Θεού. Αλίμονο αν κανόνιζαν τα οικονομικά μας, ποια είναι η ώρα του γάμου. Και εδώ βέβαια, το ξαναλέω, είναι εύκολο να τα λέει αυτά κανείς, αλλά δύσκολα τα ζει. Είναι μια εποχή δύσκολη, παντού στριμώγματα, παντού δυσκολίες. Αλλά θα πρέπει να καταλάβουμε ότι σε αυτά τα πράγματα, όταν η ώρα είναι του Θεού και όλα είναι στη θέση του και όλα είναι όριμα, θα πρέπει να είμαστε προσαρμοστικοί και να βάζουμε πρότυπα, ούτε να λέμε να φύγει, να φύγει. Και αυτό το έχω ζήσει από κάποια άλλη οικογένεια. Είχε τρελαθεί ο πατέρας να παντρέψει την κόρη του. Γιατί? Του φαινόταν ότι δεν την παντρέψει. Και την πρώτη πάντρεψε 16 χρονών και την ξαναπάντρεψε 20 και γύρω στα 25-28 στέργεσε με τον τρίτο γάμο. Γιατί? Σκοπός ήταν να παντρευτεί όπως. Δεν είναι έτσι. Άρα λοιπόν άλλα τα κριτήρια του κόσμου, άλλα τα κριτήρια τα δικά μας, που είναι τα κριτήρια του Θεού, λίγο ή πολύ γνωστά σε εμάς οι οποίοι μελετούμε τις γραφές και σκεφτόμαστε πάνω και στα πρακτικά θέματα της ζωής. Ο γάμος είναι κοινωνία προσώπων, όπου υπάρχει μια συμμετοχή ισότιμη και των δύο σε θέματα υλικά, σε θέματα ακόμα σωματικής κοινωνίας. Υπάρχει μια ψυχική κοινωνία και εδώ πέρα μετράει η αγάπη, το αίσθημα της σταθερότητας, της μονιμότητας, η τρυφερότητα, η κατανόηση, η υπομονή. Είναι ο γάμος μια κοινωνία προσώπων όπου ο καθένας έχει ένα πρωταγωνιστικό ρόλο στη ζωή του άλλου για τον αγιασμό, για την πνευματική πρόοδο. Πώς το θυμόμαστε αυτό όταν μιλάμε στα παιδιά μας για γάμο? Ότι ο σύντροφος με τον οποίο θα δέσουν τη ζωή τους θα πρέπει να είναι ο καλύτερος partner τους, ο καλύτερος συμμέτοχος, ο καλύτερος συναγωνιστής στον αγιασμό. Στην Εκκλησία συναντιόμαστε μερικές φορές την εβδομάδα για λίγη ώρα. Με τον σύντροφό μας ζούμε πολύ περισσότερο μαζί και αλίμονο αν εκείνος ή εκείνη είναι για μας ένα φρένο στην πνευματική ζωή, είναι μια προτροπή προς την εκκοσμίκευση, είναι ένας συνεργάτης σε κάθε τι που είναι υλικό, κάθε τι που είναι ειδονιστικό, αναπαυτικό, χαροποιό για την ψυχή ή το σώμα, αλλά με απόν το πνεύμα. Ο γάμος είναι ένας δεσμός εφόρου ζωής. Ο σύντροφός σου σε χρειάζεται στις δύσκολες ώρες πιο πολύ από τις εύκολες. Παντρεύεσαι όχι για να γίνεις πασάς στα Γιάννενα, αλλά για να υπηρετήσεις. Είτε είσαι άντρας, είτε είσαι γυναίκα. Μπορεί να διαφέρει η υπηρεσία του ενός προς τον άλλον, ανάλογα με το φύλο και τους ρόλους. Αλλά αλίμονο στον άνθρωπο ο οποίος δεν έχει το αίσθημα ότι προσέρχεται κάπου για να δοθεί, για να δώσει τον εαυτό του. Είναι ο γάμος κάτι στο οποίο προσερχόμαστε με υπευθυνότητα και γνώση των υποχρεώσεων και των δεσμεύσεων. Όταν πήγανε οι ακροατές του Κυρίου και ανάμεσά τους και οι μαθητές να τον ρωτήσουν πώς θα γίνει με αυτά τα θέματα, για ποιες αιτίες μπορεί κανείς να αφήσει τη γυναίκα του, και ο Κύριος τους είπε: δεν ήταν έτσι. Δεν τα έκανε έτσι ο Θεός από την αρχή. Και αν ο Μωυσής επέτρεψε ό,τι επέτρεψε, δεν το επέτρεψε γιατί ήταν αυτό που ο Θεός ήθελε, αλλά γιατί είχε σκληρύνει η καρδιά σας και δεν μπορούσατε να προχωρήσετε προς αυτό που ήταν θέλημα του Θεού. Εκείνοι θυμάστε τι του απάντησαν. Άμα είναι έτσι, δεν συμφέρει. Δεν συμφέρει στον άνθρωπο να παντρεύεται. Κάτι που λέω στα παιδιά μου, ας το πω και δημόσια μια φορά. Μιλάω μαζί τους αρκετά, εδώ και χρόνια, και ας είναι μικρά, κάποια από αυτά αρκετά μικρά. Λοιπόν, προσέξτε, τον άνθρωπο που θα θελήσετε να ενώσετε τη ζωή σας μαζί του, δέστε τον και στις αρνητικές ώρες. Όταν κανείς είναι ερωτευμένος, δεν βλέπει τίποτα άσχημο. Όλα ωραία, όλα ωραία. Γιατί? Γιατί είναι μια ιδιότητα αυτής της κατάστασης του ανθρώπου. Η προσωρινή τύφλωση. Και δεν βλέπεις κανένα στραβό, δεν δέχεσαι, δεν παραδέχεσαι, είναι έτοιμος να πολεμήσεις, να υπερασπιστείς. Είναι πολύ αργά πια για να πεις τέτοια πράγματα στα παιδιά. Αλλά όταν είσαστε μαζί σε μια εκδρομή, στην εκκλησία ή κάπου, και κάποιος σας κινεί το ενδιαφέρον, πριν πάρετε απόφαση, πριν το συζητήσετε με τον εαυτό σας και πριν το φέρετε προς σας το Θεό και ίσως μπροστά στους γονείς, δέστε όλο το πράγμα από όλες τις μεριές. Θα αντέξει αυτόν τον άνθρωπο στις δύσκολες του ώρες? Γιατί όλοι έχουμε δύσκολες ώρες. Δεν θα απέκλεια το κάποιο παιδί να παντρευτεί κάποιον με μια σωματική φανερή μειονεξία. Αν ο άνθρωπος είναι ανθυρός μέσα του και είναι πνευματικός, ναι. Αλλά θα μπορείς να σέβεις ενδεχομένως ένα σύντροφο με το καρότσι. Το μετράς, μπορείς να το μετρήσεις. Έχω υπόψη μου ένα μικρό δράμα, αφανές προς το παρόν, κάποιου που έκανε γάμο με ένα άλλο πρόσωπο χωρίς πλήρη σωματική αρτιότητα. Του τέθηκε αυτό το ερώτημα. Θα μπορέσεις? Ναι. Γιατί? Είχε αναλάβει κιόλας υποχρεώσεις του, ήθελε να προχωρήσει. Φάνηκε ότι δεν μπορούσε να αντέξει. Τι γίνονται αυτές οι περιπτώσεις? Πρέπει να προχωράει κανείς ξέροντας όλα τα ενδεχόμενα. Και τα θετικά και τα αρνητικά. Δεν τα ξέρουμε όλα. Και όπως ξέρουμε πολύ καλά, περνάνε χρόνια για να πεις: τώρα καταλαβαίνω πώς λειτουργεί το μυαλό του άντρα μου. Τώρα καταλαβαίνω πώς αισθάνεται η γυναίκα μου. Περνάνε χρόνια καμιά φορά για να πιάσεις την άκρη του μύτου και να μπεις μέσα σε ένα λαβύρινθο που λέγεται ανθρώπινη ψυχή, όσο μπορείς να μπεις. Αλλά τα φανερά, αλλά τα γνωστά, τα λάβες υπόψη σου, τα μέτρησες, θα το αντέξεις, θα μπορέσεις, μπορείς. Στο λέει ο Θεός. Καμιά φορά είναι τα παιδιά, μα είναι πνευματικό κορίτσι. Μα είναι πνευματικό αγόρι. Ζητάει το θέλημα του Θεού. Πολύ ωραίο αυτό. Κι εγώ το μέτραγα. Η σύντροφός μου να ζητάει το θέλημα του Θεού. Αλλά πόσο αυτό μπορεί κανείς να το ελέγξει? Πόσο πρέπει να σταθεί πραγματικά μπροστά στο Θεό για να το γλιτώσει από κινδύνους? Μπορείς, παιδί μου, να αντέξεις τις συνέπειες τυχόν λάθους σου? Πρέπει τα παιδιά μας να ξέρουν ότι ο γάμος δεν επεξεγέλασε. Δεν είναι όπως τον κόσμο που τον δένουν και τον λύνουν σαν να ήταν το κορδόνι του παπουτσιού τους. Είναι αδιαίρετο το ζευγάρι ενώπιον του Θεού. Αυτή η ένωση, η ιδιαίτερη που είχε το σωματικό στοιχείο μέσα, είναι δεσμευτική εφόρου ζωής για τον άνθρωπο. Το τονίζει ο Παύλος όταν μιλάει για τέτοιες περιπτώσεις. Πώς λοιπόν μπορείς να προχωρήσεις σε ένα γάμο χωρίς να είσαι έτοιμος να δεχθείς όλες τις συνέπειες? Ξέρω πολλές φορές αρχίζει να περνάει και στη δική μας φιλοσοφία, κακώς αν περνάει, αυτή η έννοια της ασυμφωνίας. Αν είχε πάρει την άλλη, θα ήταν πολύ πιο καλή η ζωή του. Ή αν είχε πάρει τον άλλον, θα ήταν πολύ πιο μεγάλη η πρόοδος, η πνευματική. Τώρα είναι πολύ αργά να τα λέμε αυτά. Μα πάρα πολύ αργά. Δεν γίνεται πια αυτά να κουβεντιάζονται. Τώρα σκύψε το κεφάλι, σφίξε τα δόντια και προχώρα. Βοήθησε τον εαυτό σου, βοήθησε και εκείνον. Βοήθησε και εκείνην. Είναι λοιπόν έννοιες οι οποίες πρέπει να είναι ξεκάθαρες για μας και να δοθούν στα παιδιά μας. Κάποτε οι κοσμικές αντιλήψεις και επιδράσεις δεν έρχονται μόνο από τον κόσμο, δεν έρχονται μόνο από μακριά, δεν έρχονται μέσα από την τηλεόραση ή μέσα από το βιβλίο ή το περιοδικό, έρχονται μέσα από τις ίδιες μας αξεκαθάριστες αντιλήψεις για τη ζωή και για το θέλημα του Θεού. Έτσι λοιπόν, πάλι προέχει το να ξεκαθαρίζουμε οι ίδιοι το θέλημα του Θεού, στο κάθε τι. Ό,τι σηκώνει διόρθωση να το διορθώνουμε, να προσαρμοζόμαστε. Και όταν έρχεται η ώρα να οδηγήσουμε τα παιδιά μας σε τέτοια θέματα, να έχουμε όσο το δυνατόν πιο ξεκάθαρες αντιλήψεις. Να είμαστε έτοιμοι να τους διδάξουμε τα σωστά. Να παραιτηθούμε από την υποκειμενικότητά μας και να επιτρέψουμε στο Θεό να περάσει μέσα μας τα μηνύματά Του και είμαστε οι πιο κατάλληλοι για να περάσουν σε τέτοια θέματα τα μηνύματα του Θεού μέσα στις ψυχές των παιδιών. Σας ευχαριστώ για την υπομονή σας.
1: αυτή τη δήλωση και ουσιαστική πολύ ευχαρίστωση. Να το συγχωρήσετε.
2: Αν υπάρχει ιδανική ή ιδανικό σύζυγος.
0: Αν υπάρχει το άλλο μισό του πορτοκαλιού, λέτε. Εγώ θα αναρωτιόμουν αν υπάρχει το αποδό μισό του πορτοκαλιού, όχι το από εκεί. Σας απάντησα μισά. Συνήθως περιμένουμε από τον άλλον την πάσα τελειότητα. Δεν είναι όπως ακριβώς τον είχαμε φανταστεί. Και μήπως εγώ είμαι, μήπως εσύ είσαι. Καταλάβατε. Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι και εδώ υπάρχει η ευτυχία για μας του αγιασμού. Μπορεί να ξεκινήσαμε και λίγο στραβά και υπάρχουν και τέτοια ζευγάρια. Μπορεί να μην κάναμε ενώπιον του Θεού το κάθε τι για να προφυλάξουμε τον εαυτό μας από κάποια κακοτοπιά, αλλά μπορούμε να βελτιώσουμε τον εαυτό μας ενώπιον του Θεού. Αυτό που είπα και πριν, να βοηθήσουμε τον σύντροφό μας, γιατί είναι ρόλος μας αν είμαστε πιστοί, να τον βοηθήσουμε στο δικό του αγιασμό, και αν και εκείνος, αν και εκείνη και οι δυο βοηθηθούν και προχωρήσουν πνευματικά, προχωράνε και οι δυο μαζί καλύτερα πνευματικά. Οι έννοιες, ξέρετε, οι πνευματικές δεν είναι μια σφαίρα ιδεατής που μένει μονίμως σαν σύννεφο πάνω από το κεφάλι μας. Γίνεται βροχή και περνάει στη ζωή μας. Και οι βελτιώσεις του αγιασμού μας έχουν και ένα screen, ένα πανί προβολής. Και αυτός είναι ο γάμος μας. Δηλαδή, εκεί πέρα μπορούμε να δοκιμάζουμε και τον αγιασμό μας, να βλέπουμε πού βρισκόμαστε, πόσο προχωρήσαμε, πόσο εξελισσόμαστε ή πόσο δεν εξελισσόμαστε, αν είμαστε στάσιμοι. Τώρα, αν υπάρχει ιδανικός μέσα στη σχετικότητα αυτών των πραγμάτων, θα έλεγα ότι πιστεύω, το είπα και πριν κατά κάποιο τρόπο, ότι ο Θεός μπορεί να ξέρει και ο Θεός μπορεί και ξέρει μάλλον, διακρίνει ποιος κατά περίπτωση είναι ο καταλληλότερος για εσάς ή για κάποιον άλλον. Αν τώρα εγώ ή εσείς ή κάποιος άλλος δεν οδηγηθούμε από το Θεό ώστε να είναι το διάβημα της ζωής μας αυτό τόσο βασικό, να είναι προς το ιδεώδες για μας πρόσωπο, έχουν κατέβει λιγάκι οι απαιτήσεις από εκεί και ύστερα. Πληρώνουμε το κόστος της έλλειψης οδηγίας του Θεού που ήθελε να μας τη δώσει, αλλά εμείς δεν είμαστε έτοιμοι να την πάρουμε.
2: Σε ποια ηλικία θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε αυτό στα παιδιά μας και είναι αλήθεια κάποιο και αυτό ακίνδυνο.
0: Ο Θανάσης έχει και κομπιούτερα νομίζω. Ο γιος. Πες που να αρχίσει να τις καταχωρεί όλες. Κοιτάξτε, αυτό είναι πολύ σχετικό. Εγώ το εντόπισα στην εποχή που πια το πράγμα αρχίζει να έχει ενδιαφέρον για αυτά τα παιδιά. Δηλαδή, προσέξτε. Υπάρχει ο κίνδυνος που πολύ σωστά τον επισημαίνει η Αγγελική, του να γίνουν τα παιδιά μας η κριτική των πάντων. Μαμά, έλα να σου πω για αυτήν. 13 χρονών ο κανακάρης μας. Μαμά, έλα να σου πω τι έγινε με εκείνη. Όχι να μου το θυμίσει άμα μου αρέσει αυτή αργότερα. Όχι έτσι. Αλλά τα παιδιά μας να διαποτιστούν με τις σωστές βιβλικές και πνευματικές αρχές. Ποιο έχει αξία, ποιο έχει προτεραιότητα. Αυτά, ανεξάρτητα από τα πρόσωπα που είναι φορείς αυτού του πνεύματος, πρέπει τα παιδιά μας να τα έχουν μέσα τους. Δηλαδή, να εκτιμάνε όλα τα παιδιά όταν αγαπάνε και τα άλλα παιδιά την αλήθεια. Δεν λέω να τα αγαπάνε απλώς, αλλά να έχουν ένα σεβασμό ιδιαίτερο. Να τους αρέσει ο άνθρωπος ο οποίος έχει μια καλλιέργεια πνευματική και ψυχική, ακόμα αν θέλετε εσωτερική. Να δίνουν προτεραιότητα σε αυτό. Να μην το παραμελούν και μονάχα ότι βλέπουν τα μάτια τους. Τα μάτια βλέπουν το χρώμα του δέρματος, των μαλλιών, το σχήμα του σώματος, τέτοια. Αλλά τα παιδιά να μάθουν να κοιτάνε όχι κατόψιν, αλλά και πιο πέρα, εσωτερικά. Αυτά σαν γενικές αρχές από πολύ μικρά. Δηλαδή, να καταλάβουν ποιες είναι οι κατά Θεόν αξίες του ανθρώπου, αυτό πρέπει να το κάνουμε από πάρα πολύ μικρά στα παιδιά μας. Να τους το δίνουμε ανάλογα με τη δεκτικότητά τους, ανάλογα με το τι μπορεί η ηλικία να βαστίξει. Αυτό που είπα ότι θα πρέπει να έχουν το νου τους να δουν και την από εκεί όψη, που πάντα υπάρχει. Πόσα χρόνια, πόσες χιλιετηρίδες πέρασαν για να δει ο άνθρωπος την πίσω όψη της Σελήνης. Υπάρχουν πράγματα που για πολλοί μένουν κρυφά και άγνωστα. Αλλά όταν αρχίσει έτσι να σκέφτεται το παιδί και έχει μπροστά του 2-3 ενδεχόμενα, δεν θα το συστήσουμε ποτέ να κάνει τις δοκιμές του, να δοκιμάσει και το καλό να κατέχει στο τέλος, αλλά θα του συστήσουμε να εξετάσει κάθε πλευρά. Δηλαδή, δεν βλέπω καθόλου άσχημο.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία. Μεταρρυθμισμένοι όμως. Χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων. Χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.

0: Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 6:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 7.
1: I will proclaim your name to the nations, O God. If you can say that, respond to the Lord.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

0: Επουράνιε Πατέρα μας, με τις καρδιές μας γεμάτες ευγνωμοσύνη και αυτό το βράδυ ερχόμαστε ενωπιόν Σου, Κύριέ μας. Σε ευχαριστούμε για την αγάπη Σου. Σε ευχαριστούμε που πρώτος μας αγάπησες, ανάξιους, ελεηνούς, αμαρτωλούς, που τυγμένους μέσα στη βρωμιά μας. Έτσι μας είδες και δεν μας ηχάθηκες, όπως μας έπρεπε. Αλλά μας αγάπησες τόσο πολύ, ώστε έκανε σωτηρία για μας. Και η σωτηρία μας εστίχησε την προσφορά του μονάκριβου παιδιού Σου, του Κυρίου Ιησού Χριστού, εκείνου που δεν εγνώρισε καμία αμαρτία, επάνω στο Σταυρό στο Γολγοθά, σαν αμαρτία, για να γίνουμε εμείς ενώπιόν Σου δικαιοσύνη, με την προσφορά Του, με το έργο το ηλαστήριο εκεί επάνω στο Σταυρό. Σε ευχαριστούμε που όλες μας τις αμαρτίες ο Κύριος, ο Ιησούς Χριστός, τις βάστηξε στο σώμα Του, στο ξύλο του Σταυρού και μας έπλυνε και μας καθάρισε και μας αγίασε με το αίμα Του και μας έντισε με τη δικαιοσύνη Του. Και έτσι πλυμμένοι και καθαρισμένοι με το αίμα του Ιησού Χριστού και εντυμένοι με τη δικαιοσύνη Του, μπορούμε να ερχόμαστε ενώπιόν Σου σαν δικά Σου παιδιά, γιατί μας εσφράγισες με πνεύμα υιοθεσίας. Είναι θαυμαστά αυτά που μας βεβαιώνεις στο λόγο Σου και τα έχεις βεβαιώσει και στις καρδιές μας. Και γι' αυτό παρακαλούμε να δεχτείς την ευγνωμοσύνη μας και να μας ευλογήσεις και αυτό το βράδυ με την παρουσία Σου, Κύριε, με την παρουσία του Αγίου Πνεύματος μέσα στη σύναξη και στις καρδιές μας. Να ακούσουμε τα λόγια της αγάπης Σου, Κύριε. Παρακαλούμε μια ατομική συνέντευξη με τον καθένα μας. Εσύ που γνωρίζεις τις ανάγκες μας και τις ελλείψεις μας, Κύριε. Παρακαλούμε στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού, του λυτρωτού μας, να δεχτείς το ευχαριστώ μας. Αμήν. Με ένα μέρος από το Λόγο του Θεού και συγκεκριμένα από το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο και από το Ιώτα κεφάλαιο, από το 17 εδάφιο, θα αρχίσουμε τη μελέτη μας και θα μας δοθεί η ευκαιρία να βρούμε και άλλα μέρη από το Λόγο του Θεού, έτσι που να αφήσουμε το Λόγο του Θεού να μιλήσει στις καρδιές μας. Είναι στις Μεγάλες Γραφές, σελίδα 890, στη δεξιά στήλη, κάτω-κάτω. Ιώτα, το 10 κεφάλαιο, από το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο και από το 17 εδάφιο. Το έχουμε ξαναδιαβάσει το μέρος αυτό, άλλη φορά, πιο παλιά, αλλά επειδή ο Λόγος του Θεού είναι ένα πολύεδρο διαμάντι, ίσως σε μια άλλη πλευρά από αυτό το διαμάντι θα δώσουμε επίφαση αυτό το βράδυ. Εδώ λοιπόν ξεκινάμε από το Ιώτα κεφάλαιο, από το 17 εδάφιο. Ενώ δε εξήρχετο εις την οδόν ο Κύριος, έδραμέ της, έτρεξε κάποιος και γονιπετήσας έμπροσθεν αυτού η ρώτα αυτών, διδάσκαλε αγαθέ, τι να κάμω δι' να κληρονομήσω ζωή αιώνιον. Και ο Ιησούς είπε προς αυτόν, τι με λέγεις αγαθόν, ουδής αγαθός ημιείς, ο Θεός. Τα σεντολάς εξεύρεις, μη μιχεύσεις, μη φωνεύσεις, μη κλέψεις, μη ψευδομαρτυρήσεις, μη αποστερήσεις, τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα. Ο δε αποκριθής είπε προς αυτόν, διδάσκαλε, ταύτα πάντα εφύλαξα εκ νεότητός μου. Και ο Ιησούς εμβλέψασε σε αυτόν, ηγάπησεν αυτόν και είπε προς αυτόν, εν συλλείπει, είπαγε, πόλησον όσα έχεις και δώσε στους πτωχούς και θέλεις έχει θησαυρών εν ουρανό. Και ελθέ, ακολούθημη, σηκώσας τον σταυρόν. Εκείνος όμως, σκυθροπάσας δια των λόγων, ανεχώρησε λυπούμενος, διότι είχε κτήματα πολλά. Και περιβλέψας ο Ιησούς λέγει προς μαθητάς αυτού, πόσον δυσκόλος θέλουν συνεισέλθει εις την βασιλεία του Θεού οι έχοντες τα χρήματα. Οι δε μαθηταί εξεπλήττοντο δια τους λόγους αυτού. Και ο Ιησούς πάλι να αποκριθείς λέγει προς αυτούς, τέκνα, πόσον δύσκολον είναι να εισέλθωσι εις την βασιλεία του Θεού οι έχοντες το θάρρος αυτών εις τα χρήματα. Ευκολότερον είναι κάμιλος να περάσει δια της τρύπης της βελόνης παρά πλούσιος να εισέλθει εις την βασιλεία του Θεού.
1: ως εδώ. Ευχαριστούμε τον Θεό για ό,τι μας λέει. Βέβαια, αυτό το κομμάτι μας προβληματίζει λίγο. Έχουμε έναν άνθρωπο, είδε τον Κύριο, και τρέχει, γονατίζει μπροστά του. Το προσφωνεί, διδάσκαλε αγαθέ. Τι να κάνω για να κληρονομήσω αιώνια ζωή. Σταματάμε λίγο στο ερώτημά του, που ήταν προβληματισμός για την αιώνια ζωή, πριν προχωρήσουμε. Άραγε ένα τέτοιο ερώτημα έχει γεννηθεί μέσα στις καρδιές μας. Για την αιώνια ζωή. Προσωπικά πιστεύω και μόνο το ότι βρισκόμαστε εδώ την ώρα αυτή δείχνει ότι έχουμε προβληματιστεί για το θέμα εκείνο. Για την αιώνια ζωή. Ίσως πει κάποιος, μα εγώ δεν έχω έρθει έτσι συνειδητά. Ήρθα με την ξαδέρφη μου, ήρθα με τον ξάδερφό μου. Τίποτα δεν γίνεται αν δεν θέλει ο Κύριος. Ούτε μία τρίχα από το κεφάλι μας δεν πέφτει. Είναι μετρημένες. Ούτε ένα στρουθί, ούτε ένα σπουργητάκι του ουρανού δεν πέφτει. Εν αυτό ζώμεν, κινούμεθα και υπάρχομεν, επειδή το θέλει ο Κύριος. Άσχετα από εντυπώσεις, είσαι εδώ γιατί είναι το έλεος του Θεού. Και ευχαριστούμε για αυτό το Θεό, για το έλεος του. Και μακάρι αυτό το ερώτημα να γεμίσει τις καρδιές μας. Τι να κάνω για να αποκτήσω την αιώνια ζωή. Και ο Κύριος είπε, ζήτα πρώτα την αιώνια ζωή και όλα τα άλλα θα προσθεθούν. Όλα τα άλλα θα έρθουν. Από ό,τι φαίνεται στη διήγησή μας, ο άνθρωπος αυτός της ιστορίας που διαβάσαμε, δεν φαίνεται να είχε σοβαρευτεί πολύ και να ήταν ειλικρινής με το ερώτημά του. Και αυτό βγαίνει από την απάντηση που του δίνει ο Κύριος. Σε παρόμοιες ερωτήσεις, ο Κύριος που βλέπει την καρδιά έχει απαντήσει ακριβώς την ανάγκη της καρδιάς. Εδώ στον άνθρωπο αυτό που γονάτισε και τον λέει διδάσκαλε αγαθέ, αμέσως ο Κύριος σαν να του προτείνει μία ένσταση. Γιατί με λες αγαθό? Μόνο ο Θεός είναι αγαθός. Δεν ήταν αγαθός ο Κύριος, δοξασμένο το όνομά του, ήταν αγαθός, γιατί είναι Θεός. Αλλά έρχεται μία μορφή σε εκείνον, τον άνθρωπο που ρωτάει. Έρχεσαι στον Υιόν του Θεού του ζώντος, τον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού των Θεών. Ή έρχεσαι απλώς ένα δάσκαλο να ρωτήσεις για αιώνια ζωή. Πώς βλέπουμε το πρόσωπο του Κυρίου Ιησού Χριστού? Είναι ένας διδάσκαλος, είναι ένας δυνατός, ή είναι ο κεχρισμένος του Θεού για τη σωτηρία μου, για την υπόθεσή μου, ο σωτήρας μου, ο λυτρωτής μου, η απάντηση του Θεού στο μεγάλο πρόβλημά μου, της αμαρτίας μου, της αναδημιουργίας μου, της λύτρωσής μου? Τι είναι ο Ιησούς ο από Ναζαρέτ? Δεν πίστευε ο άνθρωπος αυτός ότι ήταν ο Θεός, ο Υιός του Θεού του ζώντος, ο Κύριος. Δεν το πίστευε. Και θέλει να τον συνεφέρει, να τον ταρακουνήσει λίγο. Γιατί με λες αγαθό? Ένας είναι αγαθός ο Θεός. Δεν τις ξέρεις τις εντολές? Εάν μπορούσε να αποκτήσει, να κληρονομήσει την αιώνια ζωή με τις εντολές, τότε γιατί βρισκόταν εδώ κάτω ο Κύριος? Θέλει να τον φέρει στα συγκαλά του, θα λέγαμε. Γιατί? Γιατί ο Κύριος γνωρίζει τι έχει αυτή η καρδιά μέσα. Που είναι πιασμένη. Για τον Φίλιππο τι είχε πει? Πριν έρθεις, όταν ήσουν κάτω από τη σικιά, σε είδα. Ξέρει ο Κύριος τι έχει η καρδιά μας. Όχι τι θα έρθει στην καρδιά μας, αλλά τι έχει η καρδιά μας, εκείνο το γνωρίζει. Και ο άνθρωπος αυτός της ιστορίας μας εδώ ήταν κολλημένος στα χρήματά του, στην περιουσία του. Και θέλει ο Κύριος να τον βγάλει από εκεί. Να τον ξεκολλήσει από εκεί. Να τον βοηθήσει θέλει. Τις εντολές τις ξέρεις λοιπόν. Και τις αραδιάζεις μία-μία. Αυτά. Από μικρό παιδί αυτά. Ένα σου λείπει. Τα έχεις αυτά, αλλά σου λείπει ένα. Που είναι βασικό. Που σε κρατάει δεμένο εδώ στη γη. Πήγαινε, πούλησε ό,τι έχεις και δεν έχεις. Και μοίρασέ τα στους φτωχούς. Και ακολούθησέ με. Φορτωμένος στο σταυρό. Έτοιμος να θυσιάσεις και να θυσιαστείς. Η απάντηση. Σκυθρόπιασε. Λυπούμενος. Την αιώνια ζωή που ενδιαφερόσουν να κληρονομήσεις, την έβαλε στη μία μεριά της ζυγαριάς. Και από την άλλη έβαλε στα υπάρχοντά σου και έγειρε στα υπάρχοντα η ζυγαριά. Τόσο εκτίμησες την κληρονομιά της αιώνιας ζωής. Αλήθεια, με εμάς τι γίνεται. Εμάς τι γίνεται. Αν στη μια μεριά της ζυγαριάς είναι η αιώνια ζωή, το μεγάλο ατέλειωτο πανηγύρι του ουρανού, αυτή η πανήγυρη των πρωτοτόκων μαζί με τον Κύριο, που θα είναι ο Κύριος ο νυμφίος και η λυτρωμένη η νύμφη του, όπου αν υπάγει και η λυτρωμένη μαζί του, για να μην τελειώσει ποτέ. Εκεί που μάτι δεν είδε, αυτή δεν άκουσε και σε ανθρώπινη καρδιά δεν ανέβηκε. Ό,τι θα νιώθει ο λυτρωμένος εκεί. Μπήκανε στη μια μεριά της ζυγαριάς και η ζυγαριά έγειρε στα υπάρχοντα και η κρίση του Κυρίου τώρα, τα συμπεράσματα. Πόσο δύσκολο είναι για αυτούς που έχουν τα χρήματα. Ξαφιαστήκανε λίγο οι μαθητές και ο Κύριος συμπληρώνει για να τους δώσει να καταλάβουν. Εκείνοι που έχουν το θάρρος τους στα χρήματα. Για να αφήσουμε τις καρδιές μας λίγο να προβληματιστούν από το Λόγο του Θεού. Πού είναι το θάρρος μας? Και να είμαστε ειλικρινείς ενώπιον του Θεού. Πού είναι το θάρρος μας? Οι πεπιθώτες, λέει το κείμενο. Στα χρήματα, επί της χρήμας, οι πεπιθώτες δημιουργούν την πεποίθησή τους. Πεποίθηση για τη δύναμή τους, που πατάνε γερά επειδή έχουν χρήματα, υπάρχοντα, περιουσία. Μακάρι λοιπόν να είναι μια ευλογημένη ώρα του Θεού η ώρα αυτή, που το Πνεύμα το Άγιο θα μας ενισχύσει ώστε να δούμε τους εαυτούς μας. Εμείς πού στηριζόμαστε? Που ο διάβολος μας κοροϊδεύει πολλές φορές. Να μας βάλει ψεύτικα στηρίγματα. Που εύκολα μπορεί να τα γκρεμίσει. Εύκολα μπορεί να τα γκρεμίσει. Και δεν έχουν αυτά καθεαυτά δύναμη να σταθούν σαν στηρίγματα. Και εγώ να βρεθώ μετέωρος και κλινωνιζόμενος. Μέσα στο χάος. Και γι' αυτό θυμόμαστε τι λέει ο Κύριος σε μια από τις επιστολές που γράφει στις εκκλησίες. Θα ήθελα να το διαβάσω. Είναι από την Αποκάλυψη. Από το 3ο κεφάλαιο. Το 17 εδάφιο. 1089 σελίδα. Στις μεγάλες γραφές. Και αυτά τα χαρακτηριστικά εδώ δεν είναι για άπιστους, από το 17. Δεν είναι για άπιστους, απευθύνεται σε εκκλησία το γράμμα αυτό του Χριστού. Γι' αυτό λέω ότι μακάρι να είναι ένα καλοσημάδευτο βράδυ που το Πνεύμα του Θεού θα μιλήσει στις καρδιές μας. Δεν είναι για κάποιους άλλους αυτά που λέει ο Λόγος του Θεού, αλλά με αφορούν. Διότι λέγεις, εσύ που είσαι στην εκκλησία αυτή, που γράφει ο Κύριος εδώ, πλούσιος είμαι, πλούσιος είμαι και επλούτησα και δεν έχω χρίαν ουδενός Να το θάρρος που είναι. Στα πλούτη. Είμαι πλούσιος. Και δεν έχω ανάγκη από κανέναν. Το βιβλιάριο της τραπέζης να είναι καλά. Και η περιουσία μου να είναι καλά. Και τα οικόπεδά μου να είναι καλά. Και δεν ξέρεις ότι εσύ είσαι ταλέπορος και ελεηνός και πτωχός και τυφλός και γυμνός. Δεν το ξέρεις αυτό. Νομίζω ότι είσαι πλούσιος. Νομίζω ότι είσαι πλούσιος. Ξέρω συμπατριώτες μου εκεί στα Μεσόγεια που ήταν πλούσιοι, πατάγανε γερά. Κάτι σε φτωχτήματα που δεν πήγαινε ούτε το γαϊδουράκι τους, με δρόμους που ανοίξανε και ήταν και κοντά στη θάλασσα και είχαν και θέα στη θάλασσα. Έγιναν χρυσάφι. Έγιναν χρυσάφι. Άνετα μπορούσαν να πουλάνε λίγο από εκείνο εκεί το χτήμα που δεν πατάγανε ποτέ και να έχουν ένα ωραίο φουσκωμένο βιβλιάριο στην τράπεζα. Και κάπως τους τα αλλάξανε τα πράγματα οι υπουργοί και οι περιστάσεις και δεν μπορέσανε να κόβουν από εκείνα τα χτήματα να πουλάνε πριν από λίγα χρόνια. Και εκείνα τα βιβλιάρια που εύκολα τα γεμίζανε είχαν αδειάσει και δεν μπορούσαν να τα ξαναγεμίσουν πάλι. Και αυτή δεν είναι και τόσο χαρακτηριστική περίπτωση. Υπάρχουν άλλες χαρακτηριστικότερες περιπτώσεις που σε μια στιγμή δεν έχεις τίποτα από εκείνα που είχες. Και δεν ξέρεις ότι είσαι φτωχός και ταλέπορος και ελεηνός και τυφλός και γυμνός. Και νομίζεις ότι είσαι πλούσιος και δεν έχεις ανάγκη κανενός. Σε συμβουλεύω να έρθει σε μένα, λέει ο Κύριος. Να έρθει σε μένα. Η πιο ευλογημένη στιγμή της ζωής του ανθρώπου. Που θα μάθει εκείνο που έπρεπε να γνώριζε και από πιο πριν. Για να είναι κερδισμένος. Ότι δεν έχει τίποτα. Ότι δεν μπορεί να στηρίζεται σε τίποτα. Και μάλιστα, καθώς άνοιξε ο ουρανός και ήρθε ο Κύριος, ο Ιησούς Χριστός, ο Υιός του Θεού. Ο Υιός του Θεού εδώ κάτω. Εδώ κάτω για αμαρτωλούς. Για μένα, για σένα. Ο ίδιος ο Χριστός, ο Υιός του Θεού. Εκείνο το ευλογημένο πρόσωπο. Να πάρει επάνω του τις αμαρτίες μου. Όλη την υπόθεσή μου να την αναλάβει ο Κύριος της δόξης. Και εγώ να έχω το θάρρος μου στα χρήματα ή σε κάτι άλλο. Σε οτιδήποτε άλλο μπορεί να υπάρξει που να δώσει θάρρος. Στη δύναμή μου, στην τέχνη μου, στη δουλειά μου, στα παιδιά μου, δεν ξέρω πού. Όλα αυτά είναι ετοιμόρροπα. Από μόνα τους σάπια. Και εύκολα ο διάβολος τα ρίχνει τα στηρίγματα εκείνα. Για να με αφήσει μετέωρο μέσα στο χάος. Μέσα στο χάος ενώ έχει έρθει ο Χριστός. Έχουν ανοίξει ουρανοί και έχει δώσει ο Θεός της αγάπης των Υιών Του. Να κάνει ένα τέτοιο έργο σωτηρίας. Ένα τέτοιο έργο λύτρωσης. Ένα τέτοιο έργο που δεν θα σταματήσει στους αιώνες ο ουρανός να ψάλει την οδή αυτή. Για θυμηθείτε στην Αποκάλυψη. Το τέταρτο ή το πέμπτο κεφάλαιο είναι. Δεν θυμάμαι καλά, να σας διαβάσω λίγο. Το πέμπτο κεφάλαιο. Εκεί που ο καθήμενος επί του θρόνου, ο Θεός, κρατάει βιβλίο, σφραγισμένο, κάτι σφραγισμένο με 7 σφραγίδες. Και θα ήθελε πολύ ο άνθρωπος του Θεού, ο Ιωάννης που γράφει την Αποκάλυψη, να μάθει τι γράφει αυτό το βιβλίο,

αρχές δόξα ώστε να κρύβουν τα χερουβίμ το πρόσωπό τους από τη δόξα. Ούτε. Τότε γιατί? Διότι εσφάγιστε η γόρα σας με το αίμα σου. Δόξα εις τον Χριστό. Είσαι άξιος γιατί εσφάγιστε η γόρα σας. Γιατί ήρθες από τη δόξα να ψάξεις και να βρεις τον αμαρτωλό να τον σώσεις με την προσφορά σου. Και θα μείνω ανεπηρέαστος από μια τέτοια προσφορά. Δεν θα με ακουμπήσει καθόλου αυτή η αγάπη του Χριστού. Αυτή η αξιοσύνη του Κυρίου Ιησού Χριστού που θα ψάλετε στους αιώνες. Εμένα θα με αφήσει ασυγκίνητο. Μη γέννητο. Όχι. Είναι ώρα του Θεού η ώρα αυτή να πω σε ευχαριστώ κι εγώ. Μαζί ενώνω κι εγώ τη φωνή μου στη νέα οδή. Είσαι άξιος Κύριε γιατί εσφάγεις και με αγόρασες και εμένα. Πες το τώρα να χαρείς. Να χαρεί και ο ουρανός. Να γίνει σωτηρία. Πες το τώρα. Δεν ανάγκη να το πεις σε μένα ή στον διπλανό σου. Πες το στην καρδιά σου. Πες και εγώ ευχαριστώ για τη σωτηρία. Σε ευχαριστώ που κατέβηκες από πάνω και ήρθες. Κύριε να ψάξεις και να βρεις τον αμαρτωλό να με ψάξεις σε μένα. Και να με βρεις για να με σώσεις. Όχι να με ελέγξεις. Ακόμα και ο πατέρας μου, η μητέρα μου, ο αδερφός μου, η αδερφή μου, ο γείτονας, ο φίλος. Να με ψάξουν και να με ελέγξουν θέλουνε. Αλλά εσύ Κύριε δεν με ελέγχεις. Δεν με κρίνεις, δεν με κατακρίνεις. Ακόμα και ένα πρόσωπο σαν εκείνη την επαυτοφόρο συλληφθήσα γυναίκα. Κανείς δεν σε καταδίκασε. Κανένας Κύριε. Ούτε εγώ. Δόξα εις τον Ιησού Χριστόν. Δεν ήθελε να μας καταδικάσει, ήθελε να μας σώσει. Και μακάρι ώρα σωτηρίας να είναι η ώρα αυτή. Πού είναι το θάρρος μας? Πού είναι το θάρρος μας? Δεν μπορεί να υπάρξει θάρρος αλλού εκτός από τον Ιησού Χριστόν. Το σωτήρα μας, το λυτρωτή μας, τον Κύριό μας. Ακούστε ένα μέρος από την προς Εφεσίους επιστολή. Είναι από το τρίτο κεφάλαιο. Θα διαβάσω από το 8 εδάφιο του τρίτου κεφαλαίου. Γράφει ο Παύλος. Εις εμέ των πλέον ελάχιστων πάντων των Αγίων εδόθη η χάρις αυτή να ευαγγελίσω, να φέρω το χαρούμενο μήνυμα θα πει να ευαγγελίσω μεταξύ των εθνών, σε εκείνους που δεν είναι Εβραίοι δηλαδή, που είμαστε εμείς οι Έλληνες, που είναι οι Ρωμαίοι, που είναι μεταξύ των εθνών, των ανεξιχνίαστων πλούτων του Χριστού, των πλούτων του Χριστού, και να φωτίσω πάντας ποια είναι η κοινωνία του μυστηρίου του αποκεκριμένου από τον αιώνων εν το Θεό, ως της έκτισε τα πάντα δια του Ιησού Χριστού. Να έχω κι εγώ μερτικό σε εκείνο το μεγαλείο του Χριστού, λέει εδώ. Διαναγνωριστεί τώρα δια της Εκκλησίας, με τους πλημμένους με το αίμα του Χριστού, αυτή είναι η Εκκλησία, δια εν της επουρανής, εις τας αρχάς και τας εξουσίας, η πολυπίκυλος σοφία του Θεού. Με τη λύτρωσή μας, με την Εκκλησία, με το σώμα του Χριστού, θα γνωριστεί και στα επουράνια ακόμα η πολυπίκυλη σοφία του Θεού. Με τη λύτρωσή σου, με τη λύτρωσή μου. Δεν είναι κάτι το χωρίς σημασία, είναι κάτι το με πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Ακόμα και για τα επουράνια. Με την αιώνια πρόθεση την οποία έκαμε εν Χριστώ Ιησού, το Κυρίο ημών, δια του οποίου, Χριστού, έχουμε την παρησίαν και την είσοδον με πεποίθησιν δια της εις αυτόν πίστεως. Παρησία, θάρρος να μπούμε και να διεκδικήσουμε, να πάρουμε εκείνο που μας ανήκει και πεποίθηση. Όχι με ό,τι κάναμε, με ό,τι θα κάνουμε, αλλά δια της εις αυτόν, εις τον Χριστόν, πίστεως. Τι θα κάνει η καρδιά με τον Χριστόν και με εκείνο που έκανε ο Χριστός. Όχι με το τι θα κάνω εγώ. Ας ξεκαθαριστεί αυτό το τόσο λεπτό θέμα μέσα στην καρδιά για να έρθει η ειρήνη και η χαρά, η αγαλίαση της λύτρωσης του Κυρίου Ιησού Χριστού. Η παρησία και η πεποίθηση για την είσοδο στα επουράνια δεν είναι από ό,τι είμαι ή από ό,τι κάνω ή από ό,τι θα κάνω, αλλά από εκείνο που δόξα εις τον Χριστόν έκαμε ο Χριστός επάνω στο σταυρό για μένα. Η καρδιά γεμίζει από αγαλίαση και ευφροσύνη. Μόνο τότε, μόνο όταν το θάρρος είναι εκεί, εις τον Ιησού Χριστόν.

μεγάλη παρησία στηρίζεται σε εκείνο που έκανε ο Χριστός. Εκείνο και τον δοξάζει άλλωστε. Είναι το μεγαλείο της προσφοράς του και η αναγνώριση της καρδιάς μου. Λέει ναι, αμήν, για μένα έγινε. Και ευχαριστεί και χαίρεται. Και από την επιστολή προς Εβραίους, στο ίδιο πνεύμα, από το 10ο κεφάλαιο. 19 εδάφιο, σελίδα 1066 στις μεγάλες γραφές. 19 εδάφιο του 10ου κεφαλαίου. Έχοντες λοιπόν αδελφοί παρησίαν θάρρος να μπούμε και να μιλήσουμε, να διεκδικήσουμε παρησίαν. Να εισέρθομεν εις τα Άγια δια του αίματος του Ιησού. Δια νέας και ζώσης οδού. Ένα νέο ζωντανό δρόμο. Ζωντανό δρόμο, είναι ο ίδιος ο Κύριος. Γι' αυτό είναι ζωντανός ο δρόμος. Δια του καταπετάσματος, του τέστη, της σαρκός αυτού. Και έχοντες ιερέα μέγαν επί των οίκων του Θεού, όχι εδώ κάτω, επί των οίκων του Θεού, εισήλθε εις τα επουράνια υπερημών πρόδρομος γενόμενος. Για μας είναι εκεί. Τα δικιά μας θέση. Έχοντες ιερέα μέγαν επί των οίκων του Θεού, ας πλησιάζομεν με τα αληθινής καρδίας εν πληροφορία πίστεως. Στηρίξου στο λόγο του Θεού. Η παρησία σου θα είναι να εισέθεις εις τα Άγια, πάνω στους ουρανούς, δια του αίματος του Ιησού. Έτσι άνοιξε ο δρόμος. Έτσι άνοιξε ο ουρανός. Έτσι έχεις μέρος τώρα με το αίμα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Δηλαδή, με την προσφορά του, με την αγάπη του, με το εξυλαστήριο έργο που έκανε πάνω στο Σταυρό. Μόνο εάν εκεί στηριχτεί η καρδιά, θα έρθει ειρήνη και αγαλίαση μέσα στην καρδιά. Και ευχαριστούμε για αυτό το Θεό. Ένα θαυμαστό έργο που πραγματικά μένουμε έκπληκτοι. Εμείς έχουμε μόνο να ανοίξουμε την καρδιά μας και να πούμε «Ω, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για εκείνο που έκανες, για μένα, μου το προσφέρεις και περιμένεις τη συγκατάθεσή μου, την αποδοχή στο έργο που έκανες, την αποδοχή». Γινόμαστε λίγο χλυροί να λέμε τα ίδια πράγματα πολλές φορές, αλλά δεν είναι δυνατόν να απολαύσεις μια κληρονομία ή ένα δώρο όταν έχει ιδιαίτερα μεγάλη αξία, εάν δεν πας στο συμβολιογράφο να πεις και εσύ «Ναι, δέχομαι την κληρονομία. Ναι, δέχομαι το δώρο». Να γίνει αποδοχή. Εάν δεν γίνει αποδοχή, όσο μεγάλη κληρονομία και αν έχεις, όσο μεγάλο δώρο και αν σου έχουν κάνει, δεν έχεις τίποτα. Αν δεν πας να πεις στο συμβολιογράφο «Ναι, δέχομαι το δώρο». Και αυτό περιμένει ο Κύριος από μας. «Ναι, δέχομαι το δώρο της αγάπης σου, της σωτηρίας, της λύτρωσης, της αιωνιότητας». Το δέχομαι. Τι με εμποδίζει να το πω τώρα μέσα στην καρδιά μου? Μιλήσω με τον Κύριο, πω «Ναι, το δέχομαι το δώρο». Και παρακαλώ με το πνεύμα σου το αγαθό να με οδηγήσεις και να με στηρίξεις στην καινούργια ζωή. Η σφραγίδα του Αγίου Πνεύματος που μπαίνει μέσα στην καρδιά μας όταν πιστεύουμε, αυτό το σκοπό έχει. Να μας διδάξει όλη την αλήθεια και να ενεργήσει έτσι στην καρδιά μας και στη ζωή μας, ώστε ο καθένας πιστός να ζήσει τη ζωή του Χριστού. Αυτό θα πει, είμαστε λαός τον οποίο εξέλεξε για να εξαγγέλνουμε τις αρετές εκείνου που μας εκάλεσε από το σκοτάδι στο φως. Αυτό σημαίνει το «εχαρίσατο εις ημάς πάντα τα προζωήν και ευσέβειαν». Ό,τι μου χρειάζεται για την καινούργια ζωή μου το έχει δώσει ο Κύριος, προβλέπεται μέσα στη δωρεά της λύτρωσης. Εγώ αποδεχόμενος τη λύτρωση χαίρομαι ό,τι προβλέπονται. Εις έργα αγαθά τα οποία προετοίμασε ο Θεός ή να περιπατήσουμε εν αυτής. Έχει ετοιμάσει ο Θεός τον καινούριο ευλογημένο δοξασμένο δρόμο. Αρκεί σε εκείνο να πει η καρδιά «ναι, αμήν, το θέλω, το αποδέχομαι». Θέλω τον εαυτό μου στη ζωή του Χριστού. Ευχαριστούμε τον Θεό για τα μεγαλεία της αγάπης του και της προσφοράς του. Εκτός από το ζήτημα της λύτρωσης που αποκλειστικά στηρίζεται στην προσφορά του Χριστού και δεν μπορεί να ησυχάσει η ψυχή παρά μόνο όταν στηριχτεί στην προσφορά του Ιησού Χριστού.
όλη η ζωή του παιδιού του Θεού. Πρέπει κάπου να στηρίζεται. Πρέπει κάπου να έχει θάρρος, να έχει πεποίθηση. Πού λοιπόν στηρίζεται η καρδιά μας? Για επιμέρους λεπτομέρειες της καθημερινής ζωής. Πάλι θα στηριχτεί στον Κύριο. Πάλι θα στηριχτεί στην αγάπη του Θεού. Από διακήρυξης του Λόγου του Θεού. Όταν η αγάπη του Θεού μας βεβαιώνει, αυτός που μας έδωσε τον Υιόν του και δεν εφίστη του Υιού, πώς και μετ' αυτού δεν θέλει χαρίσει εις ημάς μερικά, τα πάντα? Πώς μαζί με τον Χριστό δεν θα μας τα χαρίσει? Όλα θα μας τα χαρίσει. Τι ευλογημένη διακήρυξη. Άλλη διακήρυξη. Η ευσέβεια, το να ακούς τι λέει ο Θεός, τι λέει ο Κύριος, και να μένεις εκείνο ακριβώς επειδή το λέει ο Κύριος. Εάν με αγαπάτε, φυλάχτε το λόγο μου. Ακριβώς επειδή το λέει ο Κύριος. Μένω σε εκείνο που λέει ο Κύριος, επειδή το λέει ο Κύριος. Που με αγάπησε και με αγαπάει. Και αυτό είναι το συμφέρον μου. Ανεξάρτητα πώς μου φαίνεται. Και την εντύπωση που μου δημιουργεί. Επειδή το λέει ο Κύριος, είναι το αγαθό. Και θα μείνω σε εκείνο που λέει ο Κύριος. Η ευσέβεια λοιπόν έχει υπόσχεση και της παρούσης τούτης της ζωής εδώ, όσο μας αφήσει ο Κύριος, και της μελούσης. Άλλη διακήρυξη. Τα πάντα συνεργούσε εις το αγαθόν, εις τους αγαπώντας των Θεών. Όλα συνεργούν εις το αγαθόν. Ανεξάρτητα πώς φαίνονται. Βρισκόμαστε στα χέρια εκείνου που μας αγαπάει. Στην προς Ρωμαίους επιστολή θα σας διαβάσω άλλο ένα εδάφιο. Λέει κάτι που είναι υπερθαύμαστο. Το 8 κεφάλαιο και το 34 εδάφιο. Τι στελείστε, λέει εδώ, ο κατακρίνων? Ποιος θα μας κατακρίνει? Τους πιστούς, εκείνους που πληθήκανε με το αίμα του Χριστού, αυτούς που ο Χριστός έπλυνε και ο Θεός, επειδή τους έπλυνε το αίμα του Χριστού, τους βλέπει καθαρούς. Ποιος θα βρεθεί να τους κατακρίνει τώρα? Να πει ότι είναι ελεηνός, είναι ερωμένος. Αφού ο Χριστός αγίασε με το αίμα του. Χριστός αποθανών, μάλλον δε και αναστάς. Εδώ τώρα προσέχτε. Ώστις και είναι εν τη δεξιά του Θεού, ώστις και μεσητεύει υπερ ημών. Το κείμενο λέει εν την χάνει υπερ ημών. Και είναι πιο γεμάτο, πιο πλούσιο εκείνο που λέει το Πνεύμα του Θεού, όπως το έγραψε στα ελληνικά. Βρίσκεται εκεί για να έχει στα χέρια του τις υποθέσεις μας. Αυτό σημαίνει εν την χάνει υπερ ημών. Είναι πιο γεμάτο σαν έννοια από το μεσητεύει υπερ ημών. Το εν την χάνει υπερ ημών είναι έχουμε εκεί πρόσωπο για οποιαδήποτε υπόθεσή μας. Για οποιαδήποτε υπόθεσή μας. Που αυτό θα πει και για περιπτώσεις που δεν προσέξαμε και πέσαμε. Κακώς δεν προσέξαμε, αλλά πέσαμε. Και για τις περιπτώσεις αυτές, ο Κύριος που εντυγχάνει περί μόν, ευρίσκεται επί θρόνου χάριτος και μας καλεί να πάμε σε εκείνον με παρησία, να πάρουμε βοήθεια τώρα που τη χρειαζόμαστε. Προς βοήθεια εν καιρό χρείας. Γι' αυτό λέω ότι δεν είναι δυνατόν να στηριχτούμε πουθενά άλλου παρά μόνο στην αγαθότητα του Θεού, στον Κύριο μας τον Ιησού Χριστόν που είναι πρόδρομος υπέρ ημών εκεί, που εντυγχάνει υπέρ ημών, που δεν θα μας αφήσει ούτε θα μας εγκαταλείψει, που θα είναι μαζί μας όλες τις ημέρες της ζωής μας, που θα είναι μαζί με εμένα όπως ήταν και με τον Στέφανο, που θα είναι μαζί με εμένα όπως ήταν και με τον Παύλο, όπως ήταν και με τους πιστούς που κυνηγούσε ο Παύλος, και λέει: γιατί με κυνηγάς? Ποιος σε κύριε εσύ? Εγώ είμαι ο Ιησούς, τον οποίον σύ διώκεις. Μα δεν κυνήγαγε τον Ιησούν ο Παύλος. Τους χριστιανούς κυνήγαγε. Ο Κύριος ένιωθε ότι κυνηγιότανε ο ίδιος. Έτσι γίνεται στην περίπτωσή σου. Ο ίδιος ο Κύριος στέκεται. Και τον ευχαριστούμε γι' αυτό. Πώς είναι δυνατόν λοιπόν? Πώς μπορώ να θεμελιώσω το θάρρος μου οπουδήποτε αλλού? Οπουδήποτε αλλού. Παρά μόνο στην αγαθότητα του Θεού, στον Κύριό μου τον Ιησού Χριστόν, τον λυτρωτή μου, που έδωσε τον εαυτό του για μένα επάνω και στο σταυρό.
Ας ανατρέξω και λίγο στην Παλαιά Διαθήκη, που μου ωφέλιμη για παραδειγματισμό. Πού στηριζότανε, πού στηρίχτηκε ο Αβραάμ, όταν μπόρεσε να αφήσει τη γη του και τη συγγένειά του, για να πάει σε τόπο που του έδειξε ο Θεός, που θα του έδειχνε. Βγες από τη γη σου και από τη συγγένειά σου και έλα στον τόπο που θα σου δείξω. Και βγήκε από τη γη του και από τη συγγένειά του, σε ένα τόπο που θα του έδειχνε ο Θεός. Στηρίχτηκε στο λόγο του Θεού και στην αγαθότητα του Θεού. Μακάρι να μπορέσουμε κι εμείς, στηριζόμενοι στο λόγο του Θεού, στην αγαθότητα του Θεού, στον ατομικό πειραματισμό ότι είναι αγαθός, γεύθητη και ιδέτε ότι αγαθός ο Κύριος. Τι εντύπωση έχεις, τι συμπέρασμα βγάζεις εσύ από τη ζωή σου, από τον ατομικό πειραματισμό σου, είναι ή δεν είναι αγαθός ο Κύριος? Γεύθητε και ιδέτε ότι αγαθός ο Κύριος. Άφησε τη γη του και τη συγγενιά του. Αργότερα τον βλέπουμε σε ένα σταυροδρόμιο όταν δεν μπορούσαν να τα μονιάσουν εκεί με τους υπηρέτες του ανιψιού του. Πρέπει να χωρίσουμε, δεν γίνεται έτσι. Οι υπηρέτες συγκρούνται, προβλήματα δημιουργούνται, διάλεξε. Αν εσύ πας αριστερά, εγώ θα πάω δεξιά. Αν εσύ πας δεξιά, εγώ θα πάω αριστερά. Ήτανε ο Κύριος, ήταν το αφεντικό. Ο άλλος ήταν μικρός, ανιψιός. Δεν του είπε εγώ που είμαι και πιο μεγάλος, κάτσε να διαλέξω και εκείνο που θα μείνει θα πάρεις εσύ. Μου λέει, διάλεξε εσύ. Γιατί ήξερε ότι ο Κύριος δίνει, ο Κύριος. Όχι οι επιλογές μου, ο Κύριος. Και να προχωρήσουμε στους ανθρώπους του Θεού. Δεν μας παίρνει ώρα, αλλά μπορούμε να αναφέρουμε. Πού στηρίχτηκε ο Ιωσήφ. Πού στηρίχτηκε ο Δανιήλ. Όταν δεν έπαψε να κάνει την αίτησή του, την προσευχή του στο Θεό όπως πάντα, παρά την απαγόρευση, για τρομερή απαγόρευση, παρά βασίστης πέταγμα στο λάκκο των λιονταριών, στηριζόταν στον Κύριο, εάν τον αφήσει ο Κύριος. Πού στηρίχτηκαν τα τρία παλικάρια που δεν προσκύνησαν την εικόνα, τη χρυσή, του βασιλιά? Στηρίχτηκαν στον Κύριο. Και ο Κύριος ήταν μαζί τους, συντροφιά τους. Τρεις δεν ρίξαμε στο καμίνι, απόρρισε. Τρεις. Ποιος είναι εκείνος ο άλλος? Ήτανε κοντά τους ο Κύριος. Ήταν ο Κύριος. Έτσι θα είναι και με μένα, έτσι θα είναι και με σένα ο Κύριος. Κάνε τις επιλογές σου ανάλογα με εκείνο που λέει ο Κύριος, με εκείνο που οδηγεί το Πνεύμα το Άγιο. Γι' αυτό το έχουμε στην καρδιά μας. Για να μας οδηγεί σε όλη την αλήθεια. Για τον εαυτό μου, για την πραγματικότητα, πού να στηριχτώ, τι έχει πει στο λόγο του. Αυτό κάνει το Πνεύμα το Άγιο. Και το Πνεύμα, καθώς σε πάρα πολλά σημεία μας οδηγεί, προσέχτε, ακούστε τι σας λέει το Πνεύμα, μην το σβήνετε, μην το λυπείτε. Περιπατείτε κατά το Πνεύμα. Όσοι διοικούνται υπό του Πνεύματος είναι οι του Θεού. Δεν έχεις μία δύναμη, έχεις μία προσωπικότητα. Και μία προσωπικότητα θεϊκή, Θεός, να συνεργάζεσαι. Ύψιστη τιμή, μεγάλη τιμή. Από τον εαυτό το έβαλε ο Θεός μέσα στις καρδιές μας όταν πιστέψαμε. Πες ευχαριστώ και άκουσε την οδηγία. Γεμάτος ευγνωμοσύνη να είσαι για το Πνεύμα του αγαθού που έβαλε στην καρδιά σου ο Θεός. Μην επιμένεις να ζητάς κάτι που σου έχει δώσει. Πες ευχαριστώ για εκείνο που έδωσε και άκουσε το. Άκουσε το. Μην το σβήνεις. Μην το λυπείς. Με το Πνεύμα θα θανατώσουμε όλα τα στραβά του σώματος. Δια του Πνεύματος θανατώνεται τα σπράξη του σώματος. Δεν γίνεται αλλιώς. Και αυτό δεν είναι κάτι που θα το πάρω και ακόμα δεν το πήρα και ξέρεις. Είναι εκείνο που έβαλε ο Θεός μέσα στην καρδιά σου όταν εγνώρισες τι έκανα για σένα, για τις αμαρτίες σου. Και είπες ευχαριστώ για το θέμα της αμαρτίας που εκεί στο Σταυρό, Κύριε, λύθηκε και για μένα και ξεκουράστηκες από την αμαρτία. Έπεσε το βάρος της αμαρτίας. Είναι η σφραγίδα του Πνεύματος. Γράφτηκε στο βιβλίο της ζωής του ουρανού. Άκουσε το Πνεύμα τι σου λέει. Και τότε το θάρρος θα είναι εις τον Χριστόν, εις τον Κύριον. Ας τελειώσουμε με ένα εδάφιο από το βιβλίο του Ισαΐα, από το 26 κεφάλαιο. 638 σελίδα στη δεξιά στήλη. 638 σελίδα στις μεγάλες γραφές. 26, κάπα σίγμα τάφ κεφάλαιο. Λέει το τρία εδάφιο εκεί.
θέλεις φυλάξει εν τελεία ειρήνη το πνεύμα επί σε επιστηριζόμενον, διότι επί σε θαρεί. Δόξα εις τον Θεό. Δόξα εις τον Θεό. Δεν λέει να ντόχεις το πνεύμα Θεέ με ειρήνη, με τέλεια ειρήνη, και να το κρατάω στηριγμένο σε σένα και τότε να θαρώ. Ποτέ δεν θα αλλάξουμε τη σειρά από εκείνο που λέει το πνεύμα του Θεού. Θα ξεκινήσει από το θάρρος της καρδιάς μας. Επειδή θαρεί σε σένα, έχει τέλεια ειρήνη και στηρίζεται σε σένα. Και εσύ το διατηρείς έτσι, επιστηριζόμενο σε σένα. Ξεκινάει από το θάρρος μας εις τον Χριστό, εις την αγαθότητα του Θεού. Και θα έρθει η τέλεια ειρήνη της καρδιάς και η επιστήριξη επί των Κύριων, μάλλον και μάλλον. Ευχαριστούμε για το λόγο του Θεού. Μακάρι ο Θεός να τα σφραγίσει την καρδιά μας, να καρποφορήσουμε. Αμήν. Θα ψάλουμε έναν ύμνο. Έχεις πείρανση της Θείας όπιστε χαράς. Αριθμός 192.

0: σε ευχαριστούμε που μέσα την καρδιά μας. Τη διαφέρον για το λόγο σου μας είπε ο Δούρος απόψε.
1: Ω, Κύριε.
0: Είσαι ο Υιός του Θεού του Ζώντος, αναστημένος και μισητές μήπως στον Πατέρα για μας.
1: Αμήν, Κύριε.
0: Μας εξαγωράσει το θέμα σου. Κύριε, είμαστε η Εκκλησία. Θέλουμε και πιστεύουμε ότι να έχουμε τις δυνάμεις της Αναστάσεως.
1: Αμήν, Κύριε.
0: Για να μισούμε την αμαρτία και το άλλο άνθρωπο.
1: Ναι, Κύριε.
0: Άνοιξε τις καρδιές μας να πιστεύουμε στην πλήρη σε σένα.
1: Αμήν, Κύριε.
0: Ας να έχουμε ο Υιός μας. Φύλαξε την Εκκλησία σου από τον ίσο στον Ιωδούρο.
1: Αμήν, Κύριε, ευλόγησε.
0: Σε επιτέλους να είμαστε με σένα στην
1: Ιωδούρο. Ναι, Κύριε.
0: Και στην Ελλάδα τους άλλους αδερφούς μας.
1: Κύριε, ευλόγησε, Κύριε σου.
0: Το κράτος μας φύλαξε τον
1: Ιωδούρο. Ναι, Κύριε. Αμήν, Κύριε. Αμήν, Κύριε.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Ελάτε στην Εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

0: κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Πρέπει να πω ότι νιώθω λίγο παράξενα, γιατί πρώτη φορά, Μεγάλη Παρασκευή, θα μιλήσω για Ανάσταση. Και γιατί πρώτη φορά, Μεγάλη Παρασκευή, ακούω να κατηγορούνται άνθρωποι που ψάλουν σαν να ήταν Μεγάλη Παρασκευή. Γιατί γελάς εσύ? Και πρώτη φορά βλέπω να φτιάχνεται εκεί ο Βελίας, ο οποίος θα φαγωθεί αλίμονο, όχι από τη συντροφιά μας μεταξύ, μέσα στην οποία και ο μιλητής της Ανάστασης, αλλά τρεις μέρες μετά. Δεν πειράζει, είναι μερικά κακό κείμενα, θα τα διορθώσετε νομίζω όσο περνάει η ηλικία. Το θέμα μας, όπως είπε ο αδερφός Γιάννης, είναι η δύναμη της Ανάστασης και ο Σταυρός του Χριστού. Και θα ήθελα προεισαγωγικά να πω ότι η ζωή των μεγάλων ανθρώπων που πέρασαν από αυτή τη γη και γράψαν ιστορία μπορεί να διαφέρει και διαφέρει του ενός από τον άλλον, πολλές φορές πάρα πολύ, αλλά έχουν όλοι ένα κοινό, μια κοινή κατάληξη, θα μπορούσα, δεν ξέρω να το πω, κατάντημα, ότι έρχεται ο θάνατος και μετά γράφεται κάποια βιογραφία για εκείνο που κάποτε ζούσε, κάποτε δρούσε, κάποτε επηρέαζε και που τώρα ανήκει στο παρελθόν και στα είδη τα μουσιακά. Εκείνο το οποίο είναι τελείως διάφορο στη ζωή του Κυρίου μας είναι ακριβώς η γέννησή του και ο θάνατός του. Γιατί ούτε η γέννησή του, ούτε η Βηθλεέμ αποτελεί αφετηρία, αλλά ένα περιστατικό σε μια ζωή που υπήρχε και θα υπάρχει για πάντα, αλλά ούτε και ο θάνατός του αποτελεί έναν επίλογο και ένα τράβηγμα του παραπετάσματος, της κουρτίνας, αλλά από το θάνατό του και μετά, περνώντας βέβαια μέσα από την Ανάσταση, έχουμε τις πιο έξοχες, τις πιο ευλογημένες, τις πιο επηρεασμένες και σφραγισμένες από αυτό το ένδοξο γεγονός της Ανάστασης σελίδες στην ιστορία του κόσμου. Η Ανάσταση εντούτοις του Χριστού, όλοι το ξέρουμε, υπήρξε ένας λίθος προσκόμματος όλων εκείνων που κατά καιρούς αρκέστηκαν και ικανοποιήθηκαν σε αυτό, να δουν στον Ιησού Χριστόν τον τέλειο τύπο ανθρώπου, τον μεγάλο και ανεπανάληπτο ήθικο διδάσκαλο, τον αρχηγό μιας ακόμη θρησκείας, τα πρώτα λόγια που είχα ακούσει, που είχα μάλλον διαβάσει και προβληματιστεί για τον Ιησούν, ήταν τρίτος ή τέταρτος στη σειρά από τους μύστες του Σιρέ. Εκείνος και ο Χριστός. Και αλήθεια, όλοι αυτοί σκόνταψαν, όπως και ο δάσκαλός μου στην παλιά μου εποχή, την προ-Χριστού, ο Λέων Τολστόι, εις εκείνο που είναι ο λίθος του προσκόμματος, ότι ήταν ο ενσαρκωθής λόγος του Θεού και ήταν εκείνος ο οποίος αναστήθηκε από τους νεκρούς και ο θάνατός του έγινε ενεργής, ενεργητικότατος, μετά και μέσα από την Ανάστασή του. Ενθυμίστε ότι και οι Έλληνες, για τους οποίους λέγεται ότι στον Άριο Πάγο, ίσως στη Βασίλειο Στοά αυτή τη φορά, που συνεδρίασε το σώμα του Αρίου Πάγου, βρήκαν μια επιγραφή, έναν νόμο, ένα ρητό αν θέλετε, ότι δεν πιστεύω στην Ανάσταση των νεκρών. Να γιατί και εκείνα τα κατάλοιπα μάλλον των επικουρίων και των στοικών φιλοσόφων που έφεραν τον Παύλο στο βράχο του Αρίου Πάγου, να λέγω γιατί και αυτοί, όταν τον άκουσαν, γιατί αυτή ήταν η κατηγορία του Παύλου στην αρχαία αγορά, ότι μιλούσε για την Ανάσταση, για τον Χριστό και την Ανάσταση, εξέλαβαν ότι να, έρχεται ένας από την Ασία, από την Ανατολή και μας εισαγάγει, μας παρουσιάζει δύο καινούριες θεότητες. Μια θηλυκιά, μια αρσενικιά. Είναι η Ανάσταση και είναι ο Χριστός. Και όμως ο Απόστολος Παύλος, Ο μεγάλος αυτός απολογητής της Καινής Διαθήκης φαίνεται να δίνει και όντως δίνει την κυρία μάχη του, την κρίσιμη μάχη του, γιατί ξέρει ότι από αυτήν εξαρτώνται όλα. Επάνω ακριβώς στο αποτέλεσμα και στην επάρκεια του Σταυρού του Χριστού όταν περνάει και επισφραγίζεται από την Ανάσταση. Στέκεται η μένη, ή πέφτει όλο το οικοδόμημα του χριστιανισμού επάνω στην ύπαρξη ή στην μη ύπαρξη, στην πραγματικότητα ή στην φαντασία της Ανάστασης του Χριστού. Και το δίνει ο Παύλος έτσι. «Η Χριστός ουκ εγίγερτε», εάν υποθέσουμε που δεν αναστήθηκε ο Χριστός, «κενών» με έψιλον, άδειο, κούφιο, άρα είναι συμπερασματικός λόγος, «το κήρυγμα ημών, κενή, κούφια, η πίστη ημών, έτι εστέ εν τες αμαρτίες ημών». Δεν είναι δηλαδή μια πανηγυρική, θριαμβευτική, εντυπωσιακή, όπως θέλετε πείτε το, μια φιέστα στη ζωή του Κυρίου μας. Δεν υπήρξε βέβαια ποτέ τέτοιο πράγμα η Ανάσταση. Δεν είναι ένας εντυπωσιασμός. Για δέτε υπήρξε τέτοιος και αναστήθηκε. Εάν η Ανάσταση, επαναλαμβάνω με την λογική του Παύλου, δεν υπήρξε, τότε βρισκόμαστε ακόμα μέσα στις αμαρτίες μας. Είναι κούφιο το κήρυγμά μας, είναι κούφια και η πίστης μας. Έτσι θα έπρεπε να πούμε, μια που είναι και πρώτη ομιλία στη σειρά αυτή του συνεδρίου του Πασχαλινού, μερικές αποδείξεις επιτροχάδιν που θεμελιώνουν το γεγονός της Ανάστασης του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Την είπαν παραμύθι, την είπαν ομαδική υποβολή, η ψύχωση, η παράκρουση, την είπαν σκηνοθεσία, την ονόμεσαν συμπαιχνία ή αποκοίημα φαντασίας κάποιων μαθητών, κάποιων που επευλήθησαν μετά και στα πλήθη. Να τη λέει ο Ρενάν. Ένας Ρενάν, ο οποίος περνάει για ένας γνήσιος βιογράφος και απολογητής του Χριστού, και θυμούμε, Γιάννη, αν διάβασες Προβελέγγιο, μια αδελφή ή κόρη αν ήταν, δεν ξέρω, του Προβελέγγιου, που είχα τον πρώτο δεύτερο χρόνο στην υπηρεσία μου στο Υπουργείο των Εξωτερικών, και όταν έδωσε τη μαρτυρία μου στο γραφείο μου, εκείνη ήρθε και με αγκάλιασε, μου λέει: «Κύριε Αγγελάτε, να σας αγκαλιάσω. Και εγώ λατρεύω τον Ιησού Χριστόν και εγώ τον ακολουθώ». Λέω: «Κυρία Προβελεγγίου, με συγκινεί πάρα πολύ αυτό. Διαβάζετε την Αγία Γραφή?» «Όχι», λέει, «διαβάζω τη ζωή του Χριστού που έγραψε ο Ρενάν». Τι έγραψε ο Ρενάν, ακούστε. «Το βαθύ ίχνος που είχε αφήσει ο Ιησούς μέσα στην καρδιά των μαθητών του και μερικών αφοσιωμένων ψυχών ήταν τέτοιο ώστε για κάμποσα χρόνια, ώστε να ξεθυμάνει, υπήρξε παρήγορος και ζωντανός, σε εισαγωγικά, ανάμεσά τους. Εξάλλου η δυνατή φαντασία της Μαρίας της Μαγδαληνής έπαιξε στην περίπτωση αυτή έναν πρωτεύοντα ρόλο. Θεία δύναμη της αγάπης». Τι όμορφη που είναι στην ποιησή τους και στην άρνησή τους. «Ιερή στιγμή που το πάθος μιας ψευδέστησης έδωκε στον κόσμο έναν αναστημένον Θεό». Αυτή ήταν η Αγία Γραφή που διάβασε η κυρία Προβελεγγίου και η ζωή του Χριστού. Όμως ήταν η ψευδέστηση των μαθητών, ήταν η φαντασία της Μαρίας που έδωσε την Ανάσταση και τα θαυμαστά, τα καταλυτικά, τα καθοριστικά αποτελέσματά της. Όπως λόγω χάρη την αλλαγή της χρονολογίας που αντικατέστησε εκείνην την αποκαταβολής αποκτήσεως Ρώμης, όπως η Χριστιανική Κυριακή που ήρθε να αντικαταστήσει το επί 1500 περίπου χρόνια Σάββατο, όπως το βάπτισμα στο όνομα του Χριστού με το συνετάφημεν και το συνανέστημεν. Πριν δούμε λοιπόν τη σημασία που έχει η Ανάσταση στο Σταυρό του Χριστού ή πώς επιβεβαιώνονται τα αποτελέσματα του Σταυρού του Χριστού σφραγισμένα με την Ανάσταση, θα ήθελα να πούμε 2-3 λόγια για τις αποδείξεις που μπορούμε να έχουμε για την Ανάσταση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Πρώτα-πρώτα, ο Λουκάς γράφει στον Θεόφιλο στις πράξεις 1-13.

ξανά και ξανά εν πολλής τεκμηρής. Εμφανίστηκε στις μυροφόρες, λόγου χάρη, οι οποίες δεν είχαν καμιά προκατάληψη, καμιά προδιάθεση να δεχθούν το γεγονός της Ανάστασης. Αντίθετα, πήγαιναν να αλείψουν το νεκρό σώμα και όταν βλέπουν τον αναστημένον Ιησούν, Ματθαίος 28:1-10, ένας φόβος μεγάλος τους πιάνει, διότι δεν προσδοκούν να δουν ένα τέτοιο αποτέλεσμα. Θυμηθείτε τη Μαρία τη Μαγδαληνή, από την οποία ο Κύριος έβγαλε 7 δαιμόνια, Ιωάννης 8:11-18, δεν το πίστευε όταν τον είδε και απαντάει στον Κύριο μη αναγνωρίζοντάς τον, διότι δεν είχε μάτια να τον δει, δεν είχε προδιάθεση να τον δει, και ήραν τον Κύριόν μου είπε, δοκούσα, νομίζουσα ότι ο Κυπουρός εστίν και ήταν ο αναστημένος Χριστός. Θυμηθείτε ακόμα τους δύο προς Εμαούς, στο Μάρκο 16:12. Λέει, να μιλάμε για κάποιον που τον σταύρωσαν, εμείς δεν ελπίζομεν. Ελπίζαμε στο παρελθόν, αυτή ξεθύμανε πια, αυτή η ελπίδα μέσα μας, ότι και τρίτη μέρα είναι και τίποτα δεν συνέβηκε. Ή θυμηθείτε τους 10, επάνω εις το ανώγιο, χωρίς το Θωμά, τρομαγμένοι στο ανώγιο, απελπισμένοι, και όταν βλέπουν πτωηθέντες δε και έμφοβοι γενόμενοι εδόκουν πνεύμα. Πολύ προβληματιστήκαμε οι αδερφοί Καρμπόνης, Πορτινός και ο υποφαινόμενος, πώς να δώσουμε αυτό το φάντασμα. Σήμερα δεν είναι φάντασμα. Φάντασμα εννοούμε άλλο πράγμα, αλλά κάτι τέτοιο εννοούσαν ότι δεν ήταν πραγματικός άνθρωπος, ήταν μια φαντασία, ήταν μια οπτασία, ας την πούμε. Και μετά στους μαθητές στο όρος των ελαιών, όταν χρειάζεται να κατέβει άγγελος και να τους πει αυτός ο Ιησούς ο οποίος αναστήθηκε και ανελήφθη, δεν πειράζει, μπορούσε να ήταν η εγγονή μου λόγου χάρη. Τους βεβαιώνει και λέει ότι ο ίδιος Ιησούς θα έρθει. Θυμηθείτε ακόμη την παρουσία του στους 500. Όφθη, μας λέει ο Παύλος στο γνωστό θριαμβευτικό κεφάλαιο 15 της πρώτης επιστολής του, όφθη επάνω 500 εξών, εκ των οποίων οι πλείονες μένουσιν έως άρτη. Πώς έχει το θάρρος να το γράψει αυτό και να επικαλείται την μαρτυρία ζών των ανθρώπων ότι παρουσιάστηκε σε αυτούς ο αναστημένος Χριστός. Και στο Σαύλο ακόμα, στον δρόμο της Δαμασκού, διώκτης, προκατηλημένος ενάντια στον Χριστό, στο έργο του, στην Ανάστασή του βέβαια, ακούει το «Εγώ είμαι ο Ιησούς, τον οποίον εσύ διώκεις». Όλοι αυτοί λοιπόν έπαθαν ομαδική ψευδέστηση, υποβολή, φαντασία, παράκρουση. Χαρακτήρες τόσο διαφορετικοί όσο η Μαρία με το συναισθηματισμό της, ο Πέτρος με τον αυθορμητισμό και το ζήλο του, ο Θεμάς ο ρεαλιστής και με την ψυχρή λογική θα έλεγα, ο Παύλος ο διανοητής και ο φανερά διώκτης του Ευαγγελίου, πώς μπόρεσαν να πάθουν όλοι μαζί τον ίδιο χρόνο, την ίδια παράκρουση, να δουν την ίδια φανταστική σκηνή της Ανάστασης. Φοβούμαστε πως εκείνοι που μας κατηγορούν για ευπιστία είναι, όπως έλεγε και ο Πασκάλ, οι πλέον ευπιστοί, δεχόμενοι του κόσμου τα παραδοξολογήματα, προκειμένου να αρνηθούν την μια απλή αλήθεια και να την αποφύγουν, που είναι τούτης ο ακρογωνιαίος λίθος της πίστης μας, η Ανάσταση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αλλά σέρθουμε λίγο ακόμα σε εκείνη την έκφραση του Λουκά «εν πολλής τεκμηρής». Δεν ήταν οι εμφανίσεις αυτές όλες μιας ποιότητας, μιας στιγμής, μιας τάξης, οράσεις λόγω χάρη, ενύπνια, οπτασίες. Τεκμήρια πολλά εδόθηκαν, αποδεικνύοντα για κάθε καλόπιστο ερευνητή την πραγματικότητα της Ανάστασης του Ιησού Χριστού. Λόγω χάρη. Στους 10, όταν παρουσιάζεται, λέει, είδετε τα σύρας μου και τους πόδας μου, ήταν τα καρφιά, ότι εγώ είμαι αυτός, ψηλαφίσατε με και είδετε ότι πνεύμα, σάρκα και οστά ουκ έχει καθώς εμέ, θεωρείτε έχοντα, πιάστε με, έχω σάρκα, έχω οστά, είμαι

αναστημένος. Ή να θυμηθούμε τον Θωμά. Φέρε, Θωμά, και βάλε τον δάχτυλό σου στον τύπο των ύλων, στις πληγές των καρφών, των καρφιών, και μη γεννού άπιστος, αλλά πιστός. Ή ας δούμε τον Κύριο σε εκείνη την ειδηλιακή σκηνή που με ενέπνευσε να κάνω και μια πινακίδα, το έρθετε, γευματίσατε, μπαίνοντας στην τραπεζαρία της Λωίδας, όταν στους 7, στην μεταναστάσιμη εμφάνισή του στη λίμνη, τους λέει, ελάτε να φάτε από τα ψάρια που σας ετοίμασα, και ευλόγησε και έφαγε και λοιπά, για να αποδείξει άλλη μια φορά ότι πνεύμα, σάρκα και οστά δεν έχει. Αλλά ακόμα, δεν υπάρχει το κίνητρο του κέρδους ηλιστικού ή άλλου, ώστε να κατασκευάσει κάποιος την Ανάσταση του Χριστού. Αν δούμε τι εστίχησε το κήρυγμα της Ανάστασης του Χριστού, ο ακαπίλευτος λόγος, λόγου χάρη του Παύλου, βλέπουμε ότι μόνον παθήματα, θλίψεις, στεναχώριες, διωγμούς συναποκόμισαν. Τι τους χάρισε η εφεύρεσή τους, αν ήταν εφεύρεση η Ανάσταση? Κάποιο τίτλο, κάποιο τίβενο, κάποιο κύρος, κάποιο σεβασμό? Ακούστε πώς μιλάει ο Παύλος λόγου χάρη. Θέατρον εγεννήθημεν εις τον κόσμο, με άχρη της άρτη ώρας και πεινόμεν και διψόμεν και γυμνητεύομεν και κολαφιζόμεθα και αστατούμε και κοπιόμεν, εργαζόμεν εντες ιδίες χείρες και λοιπά και λοιπά, και καταλήγει ως περικαθάρματα του κόσμου εγεννήθημεν. Μπορεί ένα τέτοιο κόστος για μια φαντασία, για κάτι στο οποίο αμφέβαλαν, για κάτι το οποίο δεν ήταν τεκμηριωμένο, εμπολής τεκμηρής? Αλήθεια, ποιος θα υπέφερε όλα αυτά για ένα ψέμα, για μια ψευδέστηση? Ή να δεχθούμε εκείνο που είπε ο Στράους, ότι βέβαια κάποιο ξεχωριστό γεγονός πρέπει να συνέβη, ώστε οι Απόστολοι ούτε προς στιγμή να μην αμφιβάλλουν για την Ανάσταση του Ιησού. Ναι, κύριε Στράους, μόνον ότι αυτό το γεγονός, το κάποιο το οποίο δεν προσδιορίζεις, είναι η Ανάσταση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αλλά γιατί άλλοι δεν την πίστεψαν? Αλλά την πίστεψαν κάποιοι. Δεν είναι δύσκολη η απάντηση. Δεν πίστεψαν και δεν πιστεύουν οι άνθρωποι, όχι γιατί δεν υπάρχουν οι αποδείξεις, η τεκμηρίωση όλου αυτού του κολοσσιαίου γεγονότος, αλλά γιατί είναι προδιατεθειμένοι να μην πιστέψουν. Και σε εκείνο ο οποίος ούμε πείσεις, κάνουμε πείσεις, όσα επιχειρήματα και να του φέρεις, θα στα αμφισβητήσει. Και αυτό είναι μια αρχή που βγαίνει από την Αγία Γραφή, όχι από την δική μου φτωχιά απολογητική. Σκεφτείτε λόγω χάρη τον Αβραάμ, όταν εκείνος ο πλούσιος υψώσα στους οφθαλμούς του, του λέει, ναι, λέει, πάτερ Αβραάμ, αλλά αν πάει κάποιος και αναστηθεί ανάμεσά τους, λέει, έχουν το Μωυσή. Και αν στο Μωυσή δεν πιστέψουν, και άγγελοι να πάνε, και ο Λάζαρος αναστημένος, δεν θα πιστέψουν, διότι δεν έχουν τη διάθεση να πιστέψουν. Σκεφτείτε, θυμηθείτε μάλλον, όταν ο Χριστός ανέστησε το Λάζαρο. Τι έκαμε το θρησκευτικό κατεστημένο? Είπε, τι ποιούμε, τι κάνουμε τώρα? Ότι ούτως ο άνθρωπος πολλά ποιεί σημεία και ότι ο Λάζαρος είναι ανάμεσά μας ζωντανός. Ποιος μπορεί να το αμφισβητήσει? Δεν το αμφισβητούσαν, δεν το δεχόντουσαν, δεν το πίστευαν, δεν μπορούσαν βέβαια να το διδάξουν. Ή όταν θεραπεύεται από τον Πέτρο και τον Ιωάννη ο χολός στην πύλη, τι ποιήσομεν της ανθρώπης τούτης, ότι μεν γάργουν ως των σημείων γέγονεν δι' αυτών φανερών. Δεν μπορούμε να τον αμφισβητήσουμε. Έγινε, ζητιάνευε, στερνόταν, τώρα πηδάει. Και ου δυνάμεθα αρνείστε. Αλλά δυνάμεθα να πολεμήσουμε και απειλησόμεθα αυτούς. Τους έδωσαν ένα χέρι ξύλο και τα λοιπά, αν ήταν δυνατόν αυτά να είναι ανασχετικά. Και μετά, όταν απήγγειλαν στους άρχοντες άπαντα τα γενόμενα για την Ανάσταση του Κυρίου μας, τι έκαμαν? Λαβώντες αργύρια ικανά έδωκαν τις στρατιώτες λέγοντες, είπατε ότι οι μαθητές ήρθαν να τον κλέψουν και έκλεψαν το σώμα του ενώ κοιμόμαστε, και αν και τα λοιπά, εμείς θα πούμε ότι είσαστε πολιτικά νεκροί, να χρησιμοποιήσουμε μια ρέουσα φράση. Έτσι λοιπόν, οι θρησκείες διαφέρουν
από το χριστιανισμό, αν είναι θρησκεία, διότι όλες εκείνες έχουν κάποιους τάφους, ο Ινδουισμός, ο Κονφουκιανισμός, ο Βουδισμός, ο Μαμεθανισμός, ό,τι όσοι ισμοί θέλετε, μόνον η Αγία Γραφή, μόνον ο χριστιανισμός, αν και δεν μ' αρέσει να χρησιμοποιώ αυτόν τον όρο. Έχει έναν αδιανό τάφο και ένα μήνυμα αναστάσιμο, ούκα στην όδε γέφυ. Οι αρχαίοι μας πρόγονοι, που κι αυτοί ήθελαν την Ανάσταση και έβλεπαν την Ανάσταση στη φύση, ξέρετε, είχαν φτιάξει εκείνο το ωραίο παραμυθάκι. Ντύθηκε, λέει, στα μαύρα η καημένη και έτρεχε και πήγαινε και τα λοιπά και επιτέλους κάπου εκεί στην Ελευσίνα της είπαν, ξέρεις, την κόρη σου την Περσεφόνη την πήρε το παλιόπαιδο ο Πλούτων και την έχει κάτω στα παλάτια του στον κάτω κόσμο, και τότε εκείνη η μάνα έκλαψε και προσευχήθηκε στο Δία, άλλος ακριβοδίκαιος Θεός και δικαστής, και ήρθαν, λέει, εκεί και έκαναν συμβούλιο και είπαν, καλά, 6 μήνες που είναι χειμώνας, που είναι φθινόπωρο, που είναι χειμώνας, που όλα είναι ξερά, που η φύση είναι νεκρή, ας είναι κάτω από τη γη. Αλλά μετά την άνοιξη θα βγαίνει έξω Πλούτονα, μην το ξεχάσεις, να μετράς τα φύλλα του ημερολογίου, θα είναι πάνω, θα ανθίσει, θα καρποφορήσει η γη. Αλλά εδώ έχουμε κάτι, όχι κάτι, έχουμε το ουσιαστικό, το ουσιαστικότερο. Εκείνοι εκ της γης ήσαν, είτε ελληνική διανόηση και παιδεία και αναζήτηση, είτε οτιδήποτε άλλο, εκ της γης ελάλησαν. Το μήνυμα όμως του Ευαγγελίου είναι μήνυμα θανάτου, σωτήριου, εξελαστήριου και θριαμβευτικής Ανάστασης. Και να η σημασία της Ανάστασης. Είναι η νίκη κατά του θανάτου και είναι και έχουμε στην Ανάσταση απόδειξη της επάρκειας και αποδοχής του έργου του λυτρωτικού επάνω στο Γολγοθά από τον Επουράνιο Πατέρα. Είναι με άλλα λόγια η Ανάσταση του Χριστού, όπως είπα, όχι κάτι πανηγυρικό, φαντασμαγορικό κτλ. Τέτοιο δεν ήταν ούτε το όντως φαντασμαγορικό γεγονός της μεταμόρφωσης, αλλά ήταν ένας σταθμός άνευ του οποίου όλοι οι άλλοι σταθμοί της επίγειας ζωής του Κυρίου μας μπορούσαν, θα έλεγα, να υποβαθμιστούν, να μηδενιστούν ως προς την αποτελεσματικότητά τους. Της αμαρτίας. Ο Ιάκωβος μας δίνει μια πάρα πολύ όμορφη περιγραφή, ανατριχιαστικά αληθινή, στο 1.15, ότι η επιθυμία συλλαβούσα, σαν τη γυναίκα που συλλαμβάνει, τίκτη την αμαρτία, η αμαρτία δε αποτελεστήσα γεννά θάνατον. Μια εικόνα που αναμφίβολα στην εκτίμησή μου αναφέρεται η Συνεδέμε και στην ολόπικρη εκείνη εμπειρία της Εύας και του Αδάμου μετά με τον απαγορευμένο καρπό. Και επεθύμησε, το δέντρο ήταν επιθυμητό ως δίδον γνώσιν, αμάρτησε, λαβούσα έφαγε, τιμωρία, εξάπαντος θέλετε αποθάνει, ένας θάνατος που είναι η αποκοπή από τον Θεό και βέβαια είναι τελικά και ο σωματικός θάνατος όταν η φθορά της αμαρτίας έχει μπει μέσα στο ανθρώπινο σώμα. Και ο θάνατος, μας πληροφορεί ο Λόγος του Θεού, εβασίλευσε από Αδάμ. Διενός ανθρώπου εισήλθε η αμαρτία εις τον κόσμο και δια της αμαρτίας ο θάνατος και ούτω διήλθεν ο θάνατος εις πάντες ανθρώπους επειδή πάντες ήμαρτον. Και μπροστά του δυνατοί, μεγιστάνες, σοφοί, επιστήμονες κατέθεσαν τα όπλα, ομολόγησαν την αδυναμία τους και την κραυγή τους. Ποιος θα μπορούσε, ποια δύναμη να απαλλάξει από το θάνατο και από το σώμα τούτο του θανάτου και της αμαρτίας. Να γιατί ο Παύλος, επαναλαμβάνω, λέει ότι αν δεν υπήρχε Ανάσταση, άρα και ο Σταυρός του Χριστού αδειάζει. Κατά συγκατάβαση σας χρησιμοποιήσω την έκφραση από το εξυλαστήριο περιεχόμενό του. Να γιατί στην προς Εβραίους επιστολή, δεύτερο κεφάλαιο εδάφιο 9, μας λέει «Χάριτι Θεού, ο Ιησούς Χριστός, δέχθηκε υπερπαντός ανθρώπου να γευθεί θάνατο». Είναι η ποινική ρήτρα, θα λέγαμε.
είναι η τιμωρία, είναι τα οψώνια της αμαρτίας. Και εις προς Ρωμαίους ο Παύλος, στο απολογητικό κατεξοχήν αυτό γραπτό του, μας μιλάει ότι εκείνο το οποίο απέθανε, ο απέθανε, τη αμαρτία απέθανε εφάπαξ. Και έτι ημών αμαρτωλών όντων ο Χριστός απέθανε υπέρ ημών. Και όταν τούτο έγινε, όταν αυτό συντελέστηκε, όταν το θριαμβευτικό τετέλεσε, το έργο ετελείωσε, το αίμα προσφέρθηκε, τα λίτρα δόθηκαν, ακούστηκε πάνω από το σταυρό του Γολγοθά, Χριστός εγερθείς εκ νεκρών, ουκέτι αποθνήσει, θάνατος αυτού ουκέτι κυριεύει. Όταν έχουμε παιδιά στη Βεθήλ και ίσως σε κάποια ψυχαγωγία εδώ, κάποιος μπορεί να σας ρωτήσει, πείτε μου έναν άνθρωπο που γεννήθηκε μια φορά και πέθανε δύο. Και ο νους σας θα πάει και θα βρει τον Λάζαρο λόγω χάρη. Γεννήθηκε μια φορά και πέθανε δύο φορές. Αλλά οπωσδήποτε θα πάει ο νους του στον Ιησού Χριστόν. Αυτός απέθανε και εγερθείς εκ νεκρών ουκέτι αποθνίσκει. Κατεπόθη ο θάνατος εις Νίκον. Νίκος, πού σου θάνατε το Νίκος, πού σου θάνατε το κέντρο. Το κέντρο του θανάτου η αμαρτία. Η αμαρτία πληρώθηκε και συγχωρήθηκε, τακτοποιήθηκε πάνω στο σταυρό του Γολγοθά. Το κεντρί του θανάτου καταστράφηκε και ο Ιησούς Χριστός εγερθείς κατήργησε δια του θανάτου του, τον έχοντα το κράτος του θανάτου του τέστη των διάβολων. Θα μου έλειπε ο χρόνος και μου λείπει ο χρόνος για να πω δύο λόγια επάνω σε εκείνο του Παύλου, Α Κορινθίους 15, εδάφιο 19. Νινίδε, τώρα δε, μετά δηλαδή από το θαυμαστό λυτρωτικό έργο, από την προσφορά του Χριστού επάνω στο Σταυρό, ο Χριστός εγίγερθε εκ νεκρών. Έγινε απαρχή των γεκοιμημένων. Ο δρόμος άνοιξε για μια καινούρια θριαμβευτική ζωή. Τον άνοιξε αυτόν τον δρόμο εκείνος που είπε «Εγώ είμαι η Ανάσταση και η ζωή. Ο πιστεύων εις εμέ δεν θέλει γευθεί θάνατο εις τον αιώνα». Οι συνέπειες της Ανάστασης με δύο λόγια είναι οι εξής. Ο Ιησούς νίκησε τον θάνατο, δια του θανάτου του. Η Ανάσταση είναι το πιο χαρμόσυνο άγγελμα που ποτέ εδόθηκε σε τούτη την αμαρτωλή γη. Ποιες είναι οι συνέπειες του όμως σε μας? Ο Χριστός αναστήθηκε και έγινε απαρχή των γεκοιμημένων. Εκείνος στον οποίον πρώτον άνοιξαν πανηγυρικά οι πόρτες του θανάτου και του Άδη. Ο Θεός έλυσε τα σωδήνας του θανάτου, καθώς όν δεν ήταν δυνατόν, πράξεις 2:24, να κρατείται από τον θάνατο εχμάλωτος αυτός που τον νίκησε τον θάνατο και που είναι η Ανάσταση και η ζωή. Έγινε δε πρωτότοκος εκ των νεκρών, πρώτος τόκος, πρώτος καρπός, έγινε απαρχή. Και αυτό μας φέρνει σε κάτι άλλο που επίσης επί Τροχάδιν θα αναφέρω, σε εκείνο που η Αγία Γραφή ονομάζει, χαρακτηρίζει ως πρώτην Ανάσταση. Έπειτα, διαβάζουμε στην Α Κορινθίους 16:23, έπειτα η του Χριστού εν την παρουσία αυτού. Γιατί αυτός ο Κύριος θα κατεβεί από τον ουρανό, οι νεκροί εν Χριστώ αναστήσονται πρώτον, έπειτα εμείς οι ζώντες αρπαγισόμεθα και έρχει το μακαρισμός. Μακάρι εκείνοι που έχουν μέρος στην Ανάσταση την πρώτη. Είναι Ανάσταση εκ των νεκρών, είναι Ανάσταση που ακολουθεί τον πρωτότοκον της Αναστάσεως, τον Ιησού Χριστόν, την αρχή των γεκοιμημένων. Είναι Ανάσταση για να συναντηθεί η Εκκλησία με τον Χριστόν, μέχρι ότου έρθει και εμφανιστεί με τον Χριστόν στο πλήρωμα του χρόνου. Μακάριος ο έχων μέρος εν τη Αναστάση την πρώτη. Και είναι και η δεύτερη Ανάσταση, με την οποία δεν θα ήθελα να τελειώσω, όμως έρχεται στη σειρά. Ένας δεύτερος θάνατος, εκείνοι που γεννιούνται μια φορά και πεθαίνουν δύο φορές, πεθαίνουν και σωματικά και πνευματικά, εάν πεισματικά αρνηθούν το μήνυμα του Σταυρού και της Ανάστασης του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αναφέρεται ως Ανάσταση Κρίσεως, ως Ανάσταση Αδίκων, ως Ανάσταση που δεν είναι μακάριος εκείνος που θα έχει μέρος σε αυτήν.
συμπέρασμα για να γίνω, μείνω πιστός στα 30 λεπτά που μου δώσατε. Ο Θεός έδωσε τη ζωή στον άνθρωπο. Ο άνθρωπος διάλεξε μόνος του το δρόμο της αποστασίας, το δρόμο του θανάτου. Ο Χριστός ήρθε για εκείνους και είμαστε όλοι όσοι φόβο θανάτου, διαπαντός του βίου, ένοχοι ήσαν δουλείας. Ο Χριστός δια του θανάτου του νίκησε τον έχοντα το κράτος του θανάτου. Πώς το ξέρω αυτό? Η θριαμβευτική Ανάστασή του το επιβεβαιώνει. Αφού δώσεις λίτρον την ζωή σου υπερπολών, τότε ανέστησε αυτόν εκ νεκρών. Πώς το ξέρω? Και κάπως διαφορετικά. Δεν θα το σχολιάσω, απλώς θα το μνημονεύσω, θα είναι έργο άλλου ομιλητή να το σχολιάσει. Μπορείς πειραματικά κι εσύ, κι εγώ, και όλοι μας, σήμερα να γευτούμε τους καρπούς της λύτρωσης και τη δύναμη της Αναστάσεως. Γιατί ο Απόστολος Παύλος, στο πιο συναισθηματικό του, κατά την άποψή μου γραφτό, την επιστολή του προς Φιλιππισίους, με πολλές ευχές μέσα που δίνει, με πολλούς αναστεναγμούς που βγάζει, λέει, αχ, ήθελα, διαβάζω Φιλιππισίους 3:10, έχω μια επιθυμία, του γνώνε αυτόν και την δύναμη της Αναστάσεως αυτού. Αλήθεια, έχεις γνωρίσει αυτόν και έχεις γνωρίσει την δύναμη της Αναστάσεως του? Μπορείς στη διάρκεια αυτού του Πασχαλινού Συνεδρίου να το δοκιμάσεις. Ο Θεός θα στο χαρίσει.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακυκλούς στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.